0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Βρείτε ένα δροσερό μέρος να καθίσετε.
0: Δεν είναι πάντα εφικτό αυτό όμως, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, αλλά όντως...
1: Εμείς θα ανάψουμε φωτιές.
0: Ναι, όντως και σήμερα αρκετή ζέστη. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάνει όσο και χθες, αλλά και σήμερα πάρα πολύ
1: ζέστη. Λέω ότι εμείς θα ανάψουμε φωτιές, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
0: Α, θα ράψω φωτιές, άρα δεν είναι μόνο από τη ζέστη δηλαδή, που κάνει, είναι και από, και από αυτά που θα πούμε εμείς. Ωραία. Σκάι Πάντας 89,4, οι δύο θα βρουν καλύτερα. Θα έχετε καταλάβει δίπλα μου ότι βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, ο οποίος μέχρι και τις 4 και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική. Και θα πρέπει να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνύματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger. Αλλά και δεν ξέρω να τα καταφέρετε, γιατί βλέπω στο Facebook υπάρχει ένα θεματάκι γενικότερα και σήμερα, όπως και προχθές. Είναι παγκόσμιο βέβαια το φαινόμενο, δεν έχει σχέση μόνο με τη χώρα μας. Το Messenger, από ό,τι βλέπω, λειτουργεί. Οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Σω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες παναχαϊκές υπάρχουν?
0: Υπάρχουν σε ένα άθλημα, λες?
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Α, το ποδόσφαιρο, είπες.
1: Ναι.
0: Δύο σίγουρα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
0: Υπάρχει η παναχαϊκή, η ερασιτεχνική, η οποία θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, το τμήμα του, ναι, ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και η ακαδημία της ερασιτεχνικής παναχαϊκής, της οποίας τα δικαιώματα έχουν πλέον ιδιώτες μετά από συμφωνία που έχει κάνει η ίδια ερασιτεχνική παναχαϊκή πριν από 2-3 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δηλαδή η ερασιτεχνική παναχαϊκή έχει συμφωνήσει με την ομάδα Γιούν Παπαδόπουλου Λεμονή για την εκχώρηση του management της ομάδας που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Σωστά τα λέω?
0: Ναι, σωστά.
1: Και έχει συμφωνήσει με μια άλλη ομάδα, ναι, η οποία τρέχει τις ακαδημίες.
0: Με ιδιώτες, όχι με άλλη ομάδα. Με άλλη ομάδα ανθρώπων εννοείς.
1: Ναι, με άλλη ομάδα ανθρώπων.
0: Ναι, με τον κύριο Τσαρτόλια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με τον κύριο Τσαρτόλια, ωραία.
0: Ναι.
1: Και άρα, δηλαδή, η ομάδα Γιούν Λεμονή Παπαδόπουλου εξέδωσε μία ανακοίνωση.
0: Μια χαρά την είδα.
1: Ναι. Που λέει, δεν είναι παναχαϊκή αυτή που λένε ότι είναι παναχαϊκή, ε?
0: Κάπως έτσι. Επί της ουσίας είναι ένα πρώτο τζαρτζάρισμα ανάμεσα στις δύο πλευρές με αφορμή κάποια ποσταρίσματα περί δοκιμαστικών στο γήπεδο της Παναχαϊκής και τέτοια πράγματα. Θα τη διαβάσουμε την ανακοίνωση του κύριου Γιούν, του κύριου Παπαδόπουλου, και των άλλων ανθρώπων που έχουν αναλάβει.
1: Τις συγκεκριμένες ομάδες.
0: Το management.
1: Ναι, η οποία φιλοξενείται στο Παναχαϊκή FC, δηλαδή στην επίσημη ιστοσελίδα, έτσι, στο Facebook.
0: Είναι επίσημη ιστοσελίδα, στα social, παντού.
1: Λοιπόν, για διάβασε και κάτω Μασχελιάνα όμως.
0: Λέει λοιπόν η ανακοίνωση. Με γνώμονα την προστασία των οικογενειών και των μικρών αθλητών από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, καθώς και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής ανακοινώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρόσκληση για open day και δοκιμαστικές προπονήσεις που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα social media. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση, επικοινωνία ή συνεργασία με τους ανθρώπους και το δίκτυο ακαδημιών που απευθύνει τη συγκεκριμένη πρόσκληση και προφανώς κανένα δοκιμαστικό δεν θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Παναχαϊκής πέραν των χώρων 7x7 με πλαστικό γλωτάπιτα που η Εραστεχνική Παναχαϊκή έχει νοικιάσει σε ιδιώτη και δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής.
1: Ωραίο ταυτόχρονα, αυτό προς το παρόν. Συνέχισε.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ταυτόχρονα διαψεύδουμε ότι έχουμε εκχωρήσει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε ακαδημία της Πάτρας να δηλώσει συμμετοχή στην ΚΑΠΑ 17 Superbet League 2 ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση για οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία. Το νομικό μας τμήμα είναι σε επικοινωνία με την Εραστεχνική Παναχαϊκή, ερευνά το γεγονός και εξετάζει τις επιλογές μας και τις επόμενες κινήσεις. Η Παναχαϊκή θα πάει μπροστά μόνο με ενότητα και σοβαρότητα και όχι με γνώμονα τα συμφέροντα. Στο συγκεκριμένο ποστάρισμα, για τα social μιλάω, υπάρχει από κάτω το hashtag rebuild παντού. Δηλαδή χτίσιμο ξανά, επανακίνηση
1: από
0: παντού.
1: Από την αρχή, ναι.
0: Παντού. Ενώ όσοι το έχουν παρατηρήσει, στα ποσταρίσματα που αφορούν μεταγραφές, ξέρεις, ανανεώσεις, τέτοια πράγματα, υπάρχει το rise again. Αναγέννηση ξανά. Να πω με ακρίβεια των λέξεων, ότι να ξανασηκωθεί ξανά, ρε παιδί μου, η ομάδα. Να αναγεννηθεί ξανά.
1: Θα έλεγα ότι να σταθεί στα πόδια της, κάπως έτσι.
0: Rise again, ότι ανεβαίνει.
1: Περιφραστικά, να το πούμε.
0: Δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά ακριβή.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω περιφραστικά.
0: Καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλω να πω. Εντάξει, είπαμε.
1: Και εκεί η Βαγγέλη που λέει ότι δεν επιτρέπουμε σε κανένα να συμμετάσχει, δεν επιτρέπουμε, ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί, έτσι. Εννοεί ότι η συγκεκριμένη ακαδημία ότι δεν θα της επιτραπεί να χρησιμοποιεί το όνομα Παναχαϊκή για να συμμετάσχει στο K15 της Super League 2.
0: Λέει ένα αυτό. Λέει δεύτερο ότι στο γήπεδο της Παναχαϊκής το κεντρικό δεν θα γίνει καμία δοκιμή. Και λέει ότι οι χώροι, τα γήπεδα δηλαδή, τα 7x7 που έχουν πλαστικό χλωτάπιτα, η Εραστεχνική Παναχαϊκή έχει ενοικιάσει σε ιδιώτη. Πράγματι, και δεν αποτελούν εγκαταστάσεις προς το παρόν της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Μαζί βέβαια με τα γήπεδα 7x7 υπάρχει συμφωνία, υπάρχει συμφωνητικό, υπάρχει επίσημη συμφωνία για τις ακαδημίες Εραστεχνικής Παναχαϊκής και μάλιστα από όσο ξέρω για χρόνια. Δεν λύγει αύριο δηλαδή η συμφωνία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σπάσει αυτό, τι νομική ισχύ έχει και πώς θα το κυνηγήσουν. Αν το κυνηγήσουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, φαντάζομαι θα το κυνηγήσουν όμως.
1: Εννοείς, γιατί οι άνθρωποι που τώρα ασκούν το management στην πρώτη ομάδα, έτσι.
0: Φαντάζομαι
1: γιατί
0: θα το
1: μπερδευόμαστε. Άμα δεν κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, μπερδευόμαστε και εμείς.
0: Ναι, τώρα θα πει ένας, θα το κυνηγήσουν με το σιγοντάρισμα της Εραστεχνικής Παναχαϊκής, η οποία η ίδια έχει εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα.
1: Και καρπώνεται.
0: Και καρπώνεται.
1: Από αυτή την εκχώρηση, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν καρπώνεται. Δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Γιατί νομίζω και το κηλικείο το δουλεύουν οι συγκεκριμένοι ιδιώτες. Δεν ξέρω αν καρπώνεται κάτι από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Νομίζω κάτι καρπώνεται.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να ήταν έτσι.
0: Ναι, νομίζω κάτι πληρώνει ένα τύπου ενίκιο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ένα ζήτημα, έτσι. Γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκινούν από το μηδέν, έχουν στο μυαλό τους να φτιάξουν προπονητικό κέντρο, θέλουν να κάνουν ανακατασκευή του γηπέδου, θέλουν να προχωρήσουν την ποδοσφαιρική ομάδα, χωρίς ακαδημίες δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή ένα πολύ βασικό κομμάτι στο οποίο.
1: Και δεν θα έχουν και άλλους, δεν θέλουν να έχουν άλλους μες στα πόδια τους.
0: Όχι, θέλουν να επενδύσουν και θεωρούν ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο κομμάτι και μπορούν να κάνουν πράγματα τα επόμενα χρόνια. Ναι, είναι ένα θέμα, είναι το πρώτο τζαρτζάρισμα. Νομίζω το περιμέναμε. Εγώ να σου πω ότι δεν το περίμενα τόσο νωρίς. Αλλά.
1: Είσαι λίγο ευγενής πάντως. Είσαι λίγο ευγενής όταν θέλεις.
0: Μου φαίνεται ότι. Όχι, όταν
1: δεν το περίμενα. Δεν θα το έλεγα τζαρτζάρισμα, θα έλεγα η πρώτη μετοπική.
0: Ρε παιδί μου, μετοπική είναι ότι όταν πάνε και οι δύο με το μέτωπο, ξέρεις, να συγκρουστούν. Τώρα είναι ο ένας. που πάει με το μέτωπο, ο άλλος περιμένει προς το παρόν. Λέω ότι δεν το περιμένα τόσο νωρίς, γιατί θεωρώ το πιο πιθανό δηλαδή είναι ότι με αφορμή, σου λέω και πάλι, αυτές τις ανακοινώσεις περί δοκιμαστικών, περί τουρνουά, περί K17, περί, νομίζω από εκεί πήρε την αφορμή αυτή η ομάδα που διαχειρίζεται το management της Παναχαϊκής, της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, και εξέδωσε αυτή την ανακοίνωση. Προφανώς έχουν το πλάνο τους οι άνθρωποι της ομάδας για να το προχωρήσουν. Εντάξει, είναι από εκεί και πέρα θέμα νομικό, γιατί το αναφέρει και στην προτελευταία παράγραφο. Το νομικό μας τμήμα, λέει, είναι σε επικοινωνία με την Ελλαστική Παναχαϊκή και ερευνά το γεγονός, εξετάζει τις επιλογές μας και τις επόμενες κινήσεις. Άρα, τι σου λέει εδώ πέρα? Σου λέει, εξετάζουμε τρόπους με τον οποίο πρέπει να σπάσουμε αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι. Για να δούμε.
0: Αυτό για λέει. Δούμε. Δεν λέει κάτι άλλο. Με ευγενικό τρόπο, όπως λέει και ο Παναγιώτης, που είναι ευγενική σαν και εμένα και αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει επί της ουσίας. Εντάξει, κατά τα άλλα τα πράγματα πηγαίνουν καλά στο μεταγραφικό. Τρεις πιτσιρικάδες ανανέωσαν την παρουσία τους στην Παραχαϊκή, Δαραμούσκας, Μπούρδος και Παπαευθυμίου. Παίζουν ως μικροί, χρειάζονται σίγουρα στην ομάδα. Είναι ταλαντούχοι παίχτες, έτσι. Νομίζω ότι έκανε καλά η Παναχαϊκή που τους κράτησε και μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω και τα παιδιά αυτά θα ωφεληθούν ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Οπότε προστίθενται τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές.
1: Ο Μπούρδος, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν αυτός που είχε πάει να δοκιμαστεί και στον ΠΑΟΚ και γίνει έτσι ένας ψηλοχαμούλης?
0: Αυτός. Βρέθηκε όμως η λύση και με τους δικούς του. Εντάξει, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Για μένα καλά έκαναν και η οικογένεια του ποδοσφαιριστή, αλλά και
1: παιδιών,
0: που παιδιών κράτησε τον παίκτη. Ναι, τα άλλα παιδιά, για τα άλλα παιδιά δεν είχε τεθεί τέτοιο θέμα. Αλλά πολύ καλά έκαναν, γιατί νομίζω ότι μπορούν να πάρουν πολλά τα παιδιά αυτά από την φετινή σεζόν και θα παίξουν κάποια από αυτά. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην 11 θα πρέπει να υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές κάτω το 18.
1: Οπότε, δύο τουλάχιστον, δεν απαγορεύεται
0: δύο,
1: να είναι παραπάνω.
0: Δύο στην 11. Ναι, δεν απαγορεύεται προφανώς. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν κανεί στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και φέτος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με την Παναχαϊκή, με μια εντελώς διαφορετική Παναχαϊκή σε σχέση με πέρσι. Οπότε θεωρώ ότι και αυτά έχουν να πάρουν πολύ σημαντικά πράγματα. Επειδή χθες, αν θυμάμαι καλά, με είχε ρωτήσει ο φίλος ο Μπιλ για την περίπτωση του Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον πύργο. Και μάλιστα είπαμε ότι στο παιχνίδι θα μπει και η Παναχαϊκή εκτός από τον Πανεγιάλιο. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Παναχαϊκή έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Βαγγέλη Μακρύ. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει. Είναι ένας παίχτης, το είπαμε και χθες, που θεωρώ πως τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν πάρα πολύ με αυτό που προσπαθεί να φτιάξει η Παναχαϊκή. Γιατί θέλει ένα ποδοσφαιριστή που να έχει το εύκολο γκολ, ακόμα και όταν τα πράγματα σε ένα παιχνίδι δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή με τα δικά του χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τον αποκτήσει τώρα που έχει μείνει ελεύθερος, παρότι, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι έχει μπει και ο Πανεγιάλιος. Δεν ξέρω οικονομικά τι προσφέρει η κάθε πλευρά, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει λίγα χρήματα, έτσι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αμείβεται καλά σε όλες τις ομάδες που έχει πάει μέχρι τώρα. Το βγάζει το ψωμί πάντως καλά, έτσι. Δηλαδή φέρνει τα χρήματα πίσω με τα γκολ που βάζει. Είναι μια περίπτωση λοιπόν που εξετάζεται από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Έχει μπει στο μικροσκόπιο και θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά την πρώτη της ομάδας που λέγαμε χθες, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει στο γήπεδο της Παναχαϊκής, επειδή αυτή την περίοδο γίνονται κάποιες εργασίες στα αποδυτήρια. Γενικά θυμίζει λίγο την Πάτρα, ξέρεις όπως έχει γίνει με τα έργα. Πας να στρίψεις από εδώ έργα, πας να στρίψεις από εκεί έργα, πας να περιμετρικά έργα. Κάπως έτσι είναι και το γήπεδο της Παναχαϊκής. Έχει γίνει ένα αίτημα στο Δήμο για να χρησιμοποιηθεί το Παμπελοποννησιακό στάδιο τουλάχιστον για την πρώτη της ομάδας και θα δούμε τι θα γίνει και στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες και σήμερα, μπορεί και το απόγευμα, να έχουμε επιπλέον ανακοινώσεις για προσθήκες ποδοσφαιριστών. Έχω την αίσθηση ότι ο Ναμπί έρχεται αύριο στη Μπάτρα, θα ολοκληρώσει τη συμφωνία, θα ανακοινωθεί, θα φωτογραφηθεί και θα υπογράψει με την...
1: Θα βιντεοσκοπηθεί, λέω
0: θα εγώ, βιντεοσκοπηθεί. Τον βλέπω στη γέφυρα Αρίου Αντιρίου και τον Ναμπί να δείχνει το σήμα της Παναχαϊκής, όπως ο Βασιλόγιαννης, όπως και με όλους τους ποδοσφαιριστές γίνεται αυτό, έτσι. Κυρίως με αυτούς που...
1: Αν μη τι άλλο, ευρηματικοί όλοι όσοι χειρίζονται τα social της Παναχαϊκής.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Στον κόσμο αρέσουν αυτά τα πράγματα και πλέον ναι. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Είμαστε το 2026. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό. Υπήρξαν κάποιες παρενθέσεις τα τελευταία 5 χρόνια που πήγαιναν καλά τα πράγματα.
1: Που άναψαν το φυτίλι, ρε παιδί μου, θα έλεγα εγώ. Που άναψαν το φυτίλι. Εντάξει, που έδωσαν ένα διαφορετικό ναι. τόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει καλά και εκεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Παναχαϊκή. Δεν έχω κάτι άλλο καινούριο όσον αφορά την ομάδα. 31 του μηνός, 31 Ιουλίου, κλήρωση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής και του Κυπέλλου Εραστεχνών. Να συμπληρώσω ναι, όσον αφορά την πρώτη της Παναχαϊκής, ότι οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να γίνει στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Καταβάλλεται προσπάθεια γι' αυτό και αυτό είναι προτεραιότητα. Ναι, και αυτό είναι προτεραιότητα, όχι το στάδιο. Το στάδιο είναι σαν εναλλακτική. Το πολύ πολύ να μην υπάρχει κόσμος στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Μου γράφει ο Μπιλ, διέψευσαν χθες οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα κινηθούν για τον Μακρύ. Το ξέρω, Μπιλ, αλλά οι σημερινές πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι παραμένει στο στόχαστρο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν θα μπει σε μια κατάσταση πληστηριασμού με τον Πανεγέλιο ή με άλλες ομάδες. Αυτό. Και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Αυτά. Έχουμε ακόμα κενά στο ρόστερ τυπικά. Θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Μια σεζόν που ξεκινάει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την περσινή. Πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία, πολύ καλύτερη ομάδα θεωρητικά, πολύ καλύτεροι παίχτες, πολύ μεγαλύτεροι στόχοι.
1: Ψηλά ο πύχης,
0: άλλοι άνθρωποι που χειρίζονται το management της Παναχαϊκής. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Μόνο προπονητής δεν άλλαξε, επί της ουσίας, Σπύρος Αντωνόπουλος. Και το καταλαβαίνεις αυτό, ότι και στους φιλάθλους υπάρχει μια προσμονή για την έναρξη της φετινής σεζόν. Μάλιστα, σκέψου, κάποιοι με ρωτούσαν, Παναγιώτη, πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας της Παναχαϊκής. Και τους λέω, παιδιά, από τώρα θα πάρετε εισιτήρια διαρκείας. Μου λένε, τουλάχιστον κάτι θα βλέπουμε σίγουρα φέτος, κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί να είναι το περσινό. Οπότε ναι, γιατί να μην πάρουμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Να συζητήσουμε αυτό το θεματάκι που είναι γαργαλιστικό. Μένουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Φαμπιάν Ρουίθ και ο Γκάβι κατάγονται από την Ανδαλουσία.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα τι έγινε εκεί. Τους υποδέχτηκαν, εντάξει, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, λογικό, έτσι, ο δήμαρχος της πόλης και τα λοιπά. Σε τι πληρώθηκαν το βάρος τους?
0: Από την Ανδαλουσία.
1: Ναι, ναι, από την Ανδαλουσία.
0: Σε κρέας τάβρου.
1: Όχι, σε ντομάτες.
0: Το άλλο ήταν, το δεύτερο ήταν αυτό.
1: Ναι, φίλε, σε ντομάτες, γιατί είναι αυτό το έθιμο.
0: Ναι.
1: Και είχαν κανονικά, μάλιστα, από ό,τι είδα και το σχετικό βιντεάκι, ανέβηκαν σε ζυγαριά, ήταν πίσω καφάσια ντομάτες. Γιατί δεν είναι ωραία φάση, το σκέφτεσαι.
0: Ωραία, ναι.
1: Και λέω, ανέβηκαν στη ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Και λέει πόσο ζυγίζει. Ο ένας ήταν νομίζω 67 και ο άλλος 84. Ή τέλος πάντων κάπου εκεί, ξέρεις, 70 και 80, κάτι τέτοιο. Λέει πόσο είσαι εσύ, τόσο ωραία. Και όχι μόνο τόσο, νομίζω ήταν 68,5.
0: Ναι,
1: ο ένας και ο άλλος 84, κάτι τέτοιο.
0: Ωραίες ιδέες αυτές. Ωραίες ιδέες αυτές. Σκέψου τώρα να πάρει ο, ξέρω εγώ, να μπει πρωτάθλημα με την Παναχαϊκή. Θα πρέπει να γυρίσει στη γενέτειρα πόλη στο Πακιστάν. Τι έχουν εκεί πέρα στο Πακιστάν, δεν ξέρω, τι παράγουν. Να τον ζυγίσουν και να τον πούνε πάρτε. Αυτά είναι. Ναι, πατάτες, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο όμως.
0: Πολύ
1: αυτό.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ευρηματικό σίγουρα.
1: Ναι, ευρηματικό, ευρηματικό. Επίσης ένα άλλο θεματάκι που είναι και αυτό γαργαλιστικό, αλλά δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν το έχεις τσιμπήσει στα social media. Ο Χουάν Σερνά Γκόμεθ, που είναι ένας από τους αγαπημένους παίκτες αρκετών, έτσι, που, από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα, ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού, που πρόσφατα ανανέωσε και θα παραμείνει μέχρι το 2030 στους Πράσινους, κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά.
0: Δεν τον είδες ένα στιγμιότυπο που έβλεπε τον τελικό σε μια καφετέρια? Δεν το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Μούτζωσε. Έγινε μια... ναι, έγινε μια φάση, δεν θυμάμαι, νομίζω ένα μαρκάρισμα σκληρό από ένα παίκτη της Αργεντινής, ναι. Και έβριζε τα
1: εφάσκελο.
0: Δεν ξέρω τι έλεγε. Και έδωσε φάσκελο κανονικό.
1: Άκου τώρα. Κολυμπούσε και ήταν ένα φουσκωτό, μάλλον έτσι όπως το είδα, ένα σκάφος δίπλα του και τον φωνάζουν Χουάνσο, Χουάνσο, Χουάνσο, ανέβα. Ναι. Κολύμπησε προς τα εκεί, ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρεις, είναι ωραίος, μου αρέσει ρε, πάρα πολύ έτσι ο χαρακτήρας του. Και ανεβαίνει πάνω, λέει, τι ομάδα είστε, λέει, ένας όλοι μόνο, και του λέει στη θάλασσα πήγε να το πετάει.
0: Έλα,
1: δεν ξέρω, το είδες, έκανε πλάκα.
0: Δεν το είδα, όχι, δεν το είδα.
1: Εντάξει. Αυτό πρέπει να το βρεις για να το ανεβάσεις στα social.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίος τύπος, εντάξει, είναι πολύ ωραίος.
1: Σου λένε, ναι, είναι τρομερός, είναι τρομερός.
0: Να σου πω κάτι, επειδή λέμε για ωραίους τύπους, τους περισσότερους αν πάρεις από αυτούς, δηλαδή από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη τοξικότητα, γιατί ο κόσμος νομίζει.
1: Στο μπάσκετ πιο πολύ.
0: Στο μπάσκετ, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αυτοί συναντιούνται στον δρόμο και πλακώνονται μεταξύ τους. Καμία σχέση.
1: Μα τι πλακώνονται, να σου πω κάτι. Ο Σόρτς είχε καλέσει στο γάμο του τον. Ποιο ήταν, δυσκόλυσα τώρα. Πες τον Αμερικανό που. Τον Αν, το Γουόρντ.
0: Προφανώς.
1: Τον Οσμάν, δηλαδή τι. Τι πάει να πει αυτό, ας
0: πούμε. Ναι, τίποτα δεν πάει να πει. Για μένα και για σένα δεν πάει να πει τίποτα, ναι. Και για πολύ κόσμο. Αλλά για να καταλάβει και ο άλλος ο κόσμος που μπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες και βάζει δηλητήριο μέσα του χωρίς κανένα λόγο, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ναι, κάτσε, δε. Αυτά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στην καλύτερη ώρα για τους χορηγούς. Θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε με μπάσκετ και αρκετό παρασκήνιο.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Τίποτα, έμεινα σε αυτό που είπε στο παρασκήνιο στο τέλος του πρώτου μέρους. Έτριβα τα χέρια μου μόλις το άκουσα. Το παρασκήνιο για μπάσκετ, λέει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στους 89 και 4. Είναι η εκπομπή «Οι δύο θα βγουν καλύτερα». Απέναντι στα μικρόφωνα είναι ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος και ο Βαγγέλης Γερογιάννης. Απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Εμείς τον έχω και επιλέγει μουσική όπως κάθε μέρα. Αυτό θα κάνει και σήμερα μέχρι και τις 4. Αύριο στις 11 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΧ κλήρωση του πρωταθλήματος Elite League, κατηγορία στην οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου. Ανακοίνωσε χθες τον Βούκαν Σάμαρτζης, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, και νομίζω ότι σήμερα είναι η σειρά του Ράιαν Άλεν να ανακοινωθεί η παραμονή του, και ακολούθως είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ένας ακόμη πολύ καλός παίκτης, ο Νίκος Χαρούνι. Σιγά σιγά και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου χτίζει έτσι ένα πολύ καλό ρόστερ, και αυτό είναι ο στόχος των ανθρώπων της ομάδας, να παρουσιαστεί άκρος ανταγωνιστική στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Πάμε τώρα λιγάκι πιο κάτω, στη National League One.
0: Αυτό θέλουμε, Παναγιώτη.
1: Τη National League One.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλη μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Απέκτησε τον Φίλιππο Φρατζή, ο οποίος πέρυσι ήταν ένας από τους παίκτες που είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην άνοδο της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου από τη National League One στην Elite League. Πολύ σπουδαία μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Ο Φίλιππος ίσως είναι ένας από τους ελάχιστους παίκτες που σημαδεύουν πάρα πολύ το καλάθι από μακρινή απόσταση. Δηλαδή είναι με διαφορά ο καλύτερος σουτέρ στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, και αν ήθελε θα μπορούσε ακόμη και φέτος να παίξει στη μεγαλύτερη κατηγορία, δηλαδή να είναι και του χρόνου στην Ένωση, αλλά προτίμησε κάτι διαφορετικό, και παλαιότερα θα μπορούσε να έχει επιλέξει διαφορετικά για τον μπάσκετ, αλλά ήθελε να κάνει αυτό που έκανε ακριβώς. Πολύ σημαντική, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική προσθήκη του Φρατζή για την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που ανέβηκε με wild card και θα είναι στον ίδιο όμιλο με τον Απόλλωνα, με την Αχαγιά 82 και με τον Προμηθέα 2014. Την Παρασκευή στις 11, όπως μας ενημερώνει μέσω σχετικής ανακοίνωσης η ΟΚ, θα γίνει η κατανομή των ομίλων της National League One. Έτσι. Τα λέγαμε και χτες, έχει διαρρεύσει ότι οι ομάδες της Αχαΐας θα είναι στον ίδιο όμιλο με το Sporting. Άρα θα έχουμε Απόλλωνα και Sporting στον ίδιο όμιλο. Έτσι λέγεται. Θα δούμε εάν αυτοί που το διακινούν έχουν δίκιο ή εάν τελικά αυτό αποδειχτεί μια φημολογία και τίποτα περισσότερο. Φανταστείτε όμως να είναι στον ίδιο όμιλο ο Sporting του Αργύρη Πεδουλάκη και ο Απόλλων του Dirk Bauerman. Δύο ομάδες με πολύ βαριά φανέλα, έτσι, με τεράστια ιστορία. Δύο ομάδες που μονομάχησαν στο εκτός παρκέ με το Αρκαλοχώρι για να πάρουν τη wild card για την Elite League. Η ΕΟΚ αποφάσισε τελικά να απονείμει, όχι, πώς να απονείμει, είναι σωστό, όχι, να δώσει τη wild card στο Αρκαλοχώρι και να μείνουν εκτός ο Απόλλων και ο Sporting. Βέβαια ο Sporting είναι ικανοποιημένος, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ. Ανέβηκε κατευθείαν 3-4 κατηγορίες. Θα δούμε τώρα εάν ο Sporting, που φτιάχνει πολύ καλή ομάδα και τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάζεται ως το grand favori με τις κινήσεις που έχει κάνει για να κατακτήσει την πρώτη θέση σε όποιον όμιλο και να τοποθετηθεί και να ανέβει απευθείας στην Elite League. Ο Απόλλων έως τώρα μαζί με τις ανανεώσεις έχει 8 παίκτες. Από το περσινό του ρόστερ παρέμειναν στην ομάδα ο Παπαφωτίου, ο Ανέστης και ο Χίλαρης, και έχουν αποκτηθεί οι Νίκ Γκαζέλας, Ρένος Μπαλός, Ηλίας Καλημέρης, Νικηφόρος Μπολδόγλου και Γιάννης Μελαδιανός. Στους 8 θα προσθέσουμε εμείς τον ξένο να πάει στους 9, άρα υπάρχουν ακόμη κάποιες κινήσεις που θα γίνουν από την πλευρά των μελανόλευκων για να παρουσιαστεί το ρόστερ, και μάλλον για να ολοκληρωθεί το ρόστερ και ο Απόλλων να κάνει να μπορέσει να κάνει αυτό που δεν έκανε τη σεζόν που πέρασε. Να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς θα γίνει αυτή η περίφημη κατανομή των ομίλων.

ειδικό τουρνουά σε ουδέτερη έδρα μεταξύ τους και η πρωταθλήτρια αυτού του ειδικού τουρνουά θα ανέβει αυτή στην Elite League, όπως έκανε τη σεζόν που πέρασε, δηλαδή η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου.

0: Αυτά.
1: Ωραία ήταν όλα αυτά. Πολύ ωραία ήταν όλα αυτά. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει παρασκήνιο, ρε παιδί μου, όσον αφορά την κατανομή των ομίλων. Δηλαδή, πώς γίνεται η κατανομή των ομίλων, ποια είναι τα κριτήρια.
2: Κοίταξε,
1: πέρα από γεωγραφικά, υπάρχουν και γεωγραφικά κριτήρια.
2: Ναι, πηγαίνω, ναι.
1: Θέλω να πω, γιατί είναι απίθανο να είναι ο Απόλλων και ο Sporting στον ίδιο όμιλο.
2: Εγώ το θεωρούμε. Θεωρώ πιθανό.
1: Άλλο θέλω να πω. Γιατί είναι είδηση, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να είναι.
2: Ναι, θα μπορούσε να είναι, όπως θα μπορούσε να μην είναι. Οκ,
1: okay, ναι. Θα μπορούσε να μην είναι, θα μπορούσε και να είναι.
2: Απλώς κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι θα τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο. Και αυτοί κάποιοι λέω που το ξέρουν, ρε παιδί μου. Γιατί μιλάμε για δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
2: Και οι δύο θα επιθυμούσαν να μην είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Προφανώς θα επιθυμούσαν να μην είναι στον ίδιο όμιλο. Εντάξει. Δεν μπορούν έτσι, όμως
2: για,
1: να
2: παίξουν
1: και μόνοι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, να μην έχουν απέναντί τους έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, γιατί και ο Sporting θα είναι ισχυρός και ο Απόλλων θα είναι ισχυρός.
1: Ναι.
2: Δεν θα ήθελαν να έχουν η μία ομάδα απέναντί της την άλλη.
1: Ναι.
2: Θα δούμε, λοιπόν, βέβαια, γιατί...
1: Ναι, θα το δούμε.
2: Είναι άλλο η συμβολογία και άλλο η πραγματικότητα. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Η ΕΠΟ ανέβασε χθες, νομίζω, το νέο κανονισμό ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι μια κάτι καινούριο, δεν είναι είδηση. Κάθε χρόνο ανεβαίνει ο παρόμοιος κανονισμός στο site της ΕΠΟ για την επόμενη σεζόν. Αυτό που έχει μια σημασία, έτσι, και δεν ξέρω, νομίζω αξίζει να το σχολιάσουμε, είναι ότι προβλέπει την πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα αυτή, για να μην μπερδευόμαστε, δεν έχει σχέση με το Μητρό που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Είναι επί της ουσίας ένα ψηφιακό εργαλείο διαχείριση των σωματείων. Εκεί δηλαδή τι γίνεται, ενημερώνονται τα στοιχεία των σωματείων, δηλώνονται οι αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνονται αλλαγές όταν αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας και ορίζονται διαχειριστές στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Βέβαια όλο αυτό θα ξεκινήσει, δηλαδή τα σωματεία θα έχουν υποχρέωση να συμμετάσχουν σε αυτό όταν τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι και η σημαντικότερη αλλαγή από όσο βλέπω. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αναφέρει λοιπόν στο άρθρο 14 ότι οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών, δηλαδή η τρίτη εθνική, μπορούσαν να υπογράφουν μέχρι και πέρσι ιδιωτικό, μέχρι και τώρα δηλαδή, ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο κατατίθεται στην ΕΠΟ. Η συγκεκριμένη πρόταση απουσιάζει από τον κανονισμό του 2026. Δηλαδή το νέο κείμενο σταματάει στη διατύπωση ότι οι οικονομικές ή άλλες παροχές προς τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές αποτελούν ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητάς τους και όχι αμοιβή. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί, έτσι, και από την πλευρά της ΕΠΟ, γιατί τα ιδιωτικά συμφωνητικά όλοι γνώριζαν και είναι και νόμιμο, ήταν νόμιμο μέχρι πρότινος, να υπογράφονται ανάμεσα στους αθλητές, αθλήτριες και τα σωματεία. Γίνονταν κατάθεση κανονικά στην ΕΠΟ. Άρα τι γίνεται τώρα, καταργούνται.
2: Και οπότε αναγνωρίζονταν υπό αυτή την έννοια η δέσμευση και του αθλητή να προσφέρει τις υπηρεσίες του,
1: ναι,
2: και του κάθε σωματείου ή της αθλήτριας, έτσι,
1: ναι,
2: να πρέπει να έχει συνέπεια απέναντι σε αυτό που έχει υπογραφεί.
1: Ναι, οπότε αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά καταργούνται, δεν νομίζω. Θα ρυθμίζονται πλέον από κάποιον άλλο κανονισμό. Θα το ρωτήσουμε πάντως, γιατί είναι μια απορία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι δηλαδή, που συμμετέχουν στα

0: στις ομάδες της τρίτης εθνικής τέτοιου είδους ιδιωτικά συμφωνητικά υπογράφουν με τις ομάδες. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο θα διευκρινιστεί. Τι άλλο, κάτι είχα δει, κάτι σημαντικό. Γενικά βάζει, ρε παιδί μου, τα σωματεία σε μία διαδικασία να τηρούν νομικά, φορολογικά τα πάντα. Είναι μια επέκταση δηλαδή του Μητρώου επί της ουσίας. Και εντάξει, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν ξέρω και πόσα σωματεία θα καταφέρουν να ανταποκριθούν.
1: Και παίζει, παιδί μου, αυτά τα 100 σωματεία που παίζουν στην τρίτη εθνική κάπως να έχουν και ένα λογιστή να τους βοηθά. Δηλαδή τα σωματεία που είναι εντελώς σε ερασιτεχνικό επίπεδο, τι θα κάνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Είναι ένα,
1: όχι ότι είναι άσχημο το μέτρο, αλλά θα πρέπει και στο μέτρο να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο ήθελα να συζητήσουμε?
0: Για πες.
1: Το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο γνωστός Σούλης Παπαδόπουλος,
0: ναι,
1: με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
0: Σουρεάλ τελείως. Σουρεάλ. Πολύ σουρεάλ. Δηλαδή θα ήθελα να δω μια φωτογραφία από την πρώτη προπόνηση της Μαρκό.
1: Θα ήθελα κανένα βιντεάκι να δω, όχι φωτογραφία. Φωτογραφία, εντάξει, φίλε.
0: Θα δεις βιντεάκια σίγουρα με τον Σούλη και, και τον Ελ Αραμπί. Ναι, το διάβασα και εγώ ότι υπάρχει μια περίπτωση να αποκτηθεί από τη Μαρκό. Η Μαρκό φέτος, που ξέρεις, κάποιοι μπερδεύονται επειδή δεν γνωρίζουν και δεν ασχολούνται, έχει πολύ υψηλές βλέψεις στο πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Όχι, πιο υψηλές δεν γίνεται.
0: Οπότε ξέρεις, επειδή στοχεύει την άνοδο, ξέρω πως ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά επειδή στοχεύει την άνοδο, έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές. Θυμίζω με τη Μαρκό θα αγωνίζεται και ο Πετράτος, ο οποίος αποχώρησε από την Παναχαϊκή για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Κατόπιν εισήγησης του Σούλη Παπαδόπουλου, που τον γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στην Παναχαϊκή, έτσι.
0: Μακάρι το παιδί να βρει χώρο στο ρόστερ, γιατί η Μαρκό έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει αρκετές καλές μεταγραφές. Μακάρι να βρει ρόλο και μακάρι να τα πάει και πολύ καλά και σε προσωπικό αλλά και συνολικά επίπεδο. Είπαμε, η Μαρκό έχει πολύ υψηλές βλέψεις εν ώψη της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Και το Σούλη Παπαδόπουλο, παραλαμβάνουμε, τον γνωστό Σούλη Παπαδόπουλο, που έχει περάσει σε δύο διαφορετικές θητείες από τον πάγκο της Παναχαϊκής στην τεχνική της ηγεσία.
0: 39 ετών ο Ελ Αραμπί.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να απαξιώσω πολύ τη Super League 2, αλλά ο Ελ Αραμπί στο ελληνικό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.
0: Παίζει, λες, άνετα.
1: Νομίζω θα είναι πολύ τέλεια.
0: Λες, ε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω αν έρθει και είναι υγιής, έτσι, εγώ νομίζω θα 15-20 γκολ.
0: Λες, ε. Λες, τόσα πολλά. Εντάξει.
1: Τι λέω, ρε φίλε, Λαραμπί.
0: Να το, Λαραμπί, εντάξει, Λαραμπί έχουν περάσει τα χρόνια όμως, για να δούμε πώς θα είναι. Τέλος πάντων, επειδή αναφερθήκαμε έτσι μέσω της Μαρκό και στο πρωτάθλημα της Super League 2, 28 Αυγούστου η κλήρωση του πρωταθλήματος, σχεδόν ένα μήνα μετά την κλήρωση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Αλλά εντάξει, έχει περισσότερο χλειδί εδώ, θα γίνει στο γκολφ της Γλυφάδας, ξέρεις, θα γίνει μια πολύ καλή εκδήλωση συνολικά για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Η σέντρα του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
1: Νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά τα
0: όσο θυμάμαι,
1: τελευταία.
0: Ναι. Μάλιστα στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου και θα τιμηθούν οι κορυφαίοι της χρονιάς που πέρασε, μέσα στους κορυφαίους, τις κορυφαίες μάλλον, είναι η Ελένη Αντωνίου, η οποία αναδείχθηκε καλύτερη διαιτητής πρώτου και δευτέρου ομίλου. Θυμίζω, η Ελένη Αντωνίου ανήκει, δεν κατάγεται από την Αχαΐα, αλλά ανήκει στην ΕΠΣΑ Αχαΐα στα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι να παίξε και τόσα πολλά παιχνίδια πέρσι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να παίξε τόσα πολλά παιχνίδια, αλλά οκ. Ψηφίζουν οι ομάδες, ψηφίζουν οι προπονητές και Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
1: Η Dortmund προσφέρει σχεδόν 35 εκατομμύρια ευρώ στην Genk για τον Καρέτσα.
0: 135.
1: 35, 135.
0: Α, λέω και 135.
1: Ναι, ναι, και περιμένουν λίγο ακόμη. Στο Βέλγιο είχε, φίλε, 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ναι. 14 assist και 3 γκολ.
0: Εντάξει, έκανε πολύ καλή, ναι, ναι, χρονιά ο Καρέτσι. Τι να λέμε τώρα, ένα παιδί που θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Θυμάσαι το πρώτο μέρος που σου είπα για το πρόβλημα που υπάρχει στο Facebook.
1: Ναι.
0: Πράγματι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο Facebook και στο Messenger και στο Instagram.
1: Άρα στα social λες.
0: Σε αυτά, στα συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να στείλουν μηνύματα μέσω Messenger. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα, παραμένει. Υπάρχει αναφορά από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνεις, Παναγιώτη, όταν ο άλλος δεν μπορεί να συνδεθεί στα social, παθαίνει ένα πανικό και σου λέει: τώρα με αποκόψαν από όλο τον κόσμο, δεν μπορώ να ζήσω.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να ευλογεί το Θεό.
1: Που ζει.
0: Που ζει, λοιπόν, και που δεν έχει social για λίγο.
1: Άκου τώρα πάντως, τα social της Παναχαϊκής λειτουργούν και παραλειτουργούν και πριν από μερικά δευτερόλεπτα ανέβηκε στην ιστοσελίδα της στο Facebook ότι ανανεώνει, το είχες πει βέβαια εσύ εδώ και μέρες, ο Αμαρίλντο Καμπεράι.
0: Ναι, ναι, την ανακοίνωση περιμέναμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πηγαίνοντας έτσι προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι αύριο νωρίς το πρωί η Ελλάδα θα παίξει με το Μαυροβούνιο στις 10 παρατέταρτο το πρωί. Art2 είναι το Super Final του World Cup στο πόλο των ανδρών, διοργάνωση που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο το πρωί και θα μεταδοθεί από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Ο Αμαρίλντο Καμπεράι, που ανακοίνωσε η Παναχαϊκή, ανακοίνωσε ότι είναι ανανέωση της συνεργασίας μαζί του, είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός επιθετικός, ο μοναδικός σεντερφόρ στο ρόστερ, επίσημα, έτσι. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Υπάρχει συμφωνία με τον Νίκο Ιωαννίδη. Και βλέπω ένα βιντεάκι, κύριε Παναγιώτη, δεν ξέρω αν το είδες, του Ντελαφουέντε, του προπονητή της Ισπανίας.
1: Ο οποίος λιώνει
0: στα βάρη.
1: Ναι, είναι fit, έτσι.
0: Εγώ δεν ήξερα, δεν μπορούσα να καταλάβω από το κουστούμι, από το πουκάμισο, ότι είναι τόσο fit.
1: 66 νομίζω, ή 65.
0: 60, ναι, ναι, ναι, ναι, μεγάλος. Ναι, ναι, μεγάλος.
1: Καλά, όχι πολύ μεγάλος, αλλά...
0: Ρε παιδί μου, για το σώμα που έχει, ναι, άμα τον δεις, εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
1: Λες ότι δεν είναι και πρόσκοπος.
0: Βέβαια, είναι 65. Είναι 65.
1: Μάλιστα, μην τον μεγαλώνουμε τότε.
0: Το βαράκι που σηκώνει για δικέφαλους πρέπει να είναι 20 κιλό. Γελάς. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Με τα δύο χέρια. Με τα δύο χέρια δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε.
1: Κανονικά θα πρέπει να κλαίω. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βηματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Μαζεύω.
1: Ναι.
0: Μαζεύω μπουκαλάκια, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα. Από τους τρεις μας, ευχές να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας και κυρίως δροσερά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Sky 89,4.

Με ένα παράπονο πικρό απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας κι άφησες πίσω τη λινά.

Ήταν τα χείλη σου ζεστά, τα μάτια τα είχες σφαλιστά, θυμίσου. Τραγούδια σου γράφα σωρό, και να τα ακούς είχες καιρό,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχω ξεχάσει από εδώ.

0: 6 με την Αθηνά Μαράκη. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδηγήσαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης της ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε το brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει η Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδοαραβική ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Εντσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με Σαουδοαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλοια Εντσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τόσα τραγούδια έχει η Μεριλίντα. Παίξαμε το ένα που είναι 1,5 λεπτό, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ το διάλεξα γιατί έχει και Θεσσαλονίκη και Μεριλίντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πάει και η Μεριλίντα. Η Μεριλίντα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, ήταν αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, φιλοξενούμενη εκεί στο γυροκομείο. Στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί επί της Κηφισίας. Και από ό,τι έμαθα, η επιθυμία της είναι, και θα γίνει πραγματικότητα, η τελευταία επιθυμία της, η νεκρόσιμος ακολουθία να ψαλεί εκεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου. Θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία που είχε επισκεφθεί το γυροκομείο της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός, και εκεί είχαν υποθεί και διάφορα πράγματα για το αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και άλλες πτέρυγες εκεί στο γυροκομείο. Ένας χώρος υπέροχος, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις τι υπέροχος, δεν ψάλτη. Τέλος πάντων. Ναι, με μεγάλη συζήτηση τώρα να μην το ανοίξουμε, για μας που έχουμε μάθει διαφορετικά με τους, για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, και για μας όπως καταλαβαίνετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένας χώρος εκπληκτικός. Με πράσινο, θα πεις. Ναι, με πράσινο, γιατί όχι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έφυγε μια ακόμα φωνάρα. Μέρη Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 35, στον πύργο της Ηλίας σας, σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά είχε τραγουδήσει όλα τα είδη, είχε φτάσει χάρη της και στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μια γεμάτη ζωή νομίζω. Γεμάτη ζωή. Αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Και ωραίος, τουλάχιστον από τις ταινίες, γιατί εγώ δεν την ήξερα τι. Η γυναίκα δεν είμαι. Αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον φαινόταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ευτυχώς, παιδιά, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια, το βράδυ το έκανα το απονεννοημένο. Άνοιξα το παράθυρο και εξάπλωσα όξο. Όχι μέσα, ναι. Μη γελάς, νεαρέ, διότι το μέσα είναι άλλο και το έξω είναι άλλο. Έτσι, λοιπόν, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Όχι, μην νομίζετε τρελά πράγματα. Αλλά ελπίζουμε στα καλύτερα μέσα στην πορεία της ημέρας. Μέσα στην πορεία της ημέρας, μπάσκε, πάρουμε λίγο καμιά ανάσα. Τι έπαιξε, μπασκετάκι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως εδώ στα νότια προάστια που φτάσαμε είχε 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχε 30 και, να ξέρετε, τουλάχιστον αυτό έδειχνε το θερμόμετρο της μηχανής. Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Πειραιά η ανώτερη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στους 29 και δίνει και βροχούλες ενδεχομένως. Καλά, σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα το απόγευμα δίνει λίγο βροχούλες και αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει περίεργα καιρικά φαινόμενα. Άρα, το νου σας. Τώρα για να κάνω και λίγο πλάκα στο σύστημα, έβλεπα, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα ξύπνησα, γιατί τα παππούδια εμείς ξυπνάμε νωρίς. Γεώργιε, λοιπόν, 4 μέτρα χιόνι λέει στο Περού. Χειμώνας βέβαια εκεί. Το απολάμβανα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πεις ψυχοπάθεια. Σωστό, δε. Αλλά έβλεπα το χιόνι και είχε μια κάμερα η οποία έδειξε πώς, ξέρω εγώ, κοιμηθήκανε το βράδυ, ξέρω εγώ, με 30 πόντους και σε ένα σημείο είχε 1,5 μέτρο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά πήρα που έβλεπα το χιόνι. Λες και ήταν έξω από το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να δούμε. Βλέπω εδώ μεταξύ στοιχεία, μιας και λέμε για τον καιρό. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 5:30 είναι ο δορυφόρος, η φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, βλέπω αρκετό αέρα στην Λίμνο με 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβραάμ. 16 στη Φλόρινα, 17 στην Κοζάνη. Ο Βόλος πόσο έχει, 24-25, δεν φαίνεται καθαρά εκεί, δεν βλέπω κι εγώ, μην νομίζετε. Η Δράμα 21, η Αλεξανδρούπολη 19, η Πρέβεζα 22, η Ζάκυνθος 26, η Καλαμάτα 25, 28 τα Χανιά και το Ηράκλειο, βέβαια λογικό είναι αυτό. Τώρα στην Κάσο πάλι δεν βλέπω γιατί έχουν πάνω, 22 Σαντορινάρα, 24 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 26 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 25 στο Βενιζέλος, 27-28 εδώ στα νότια προάστια δείχνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία όξω από το σπίτι, αλλά μέσα στο σπίτι έχει ακόμα ζέστη, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε, δεν μπορούν εύκολα οι θερμοκρασίες να αποκλιμακωθούν. Ο Γιώργος εκεί έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει πάει στο λιμάνι και χαιρετάει όλο τον κόσμο που φεύγει. Καλό ταξίδι να έχουμε, κάτι κοντομάνικα και κάτι σορτσάκια κλπ. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος με λευκό παντελόνι, τι είναι αυτό, σωστό. Του κάνουν πλάκα οι πιτσιρικάδες, να ξέρετε. Τι να κάνει πρωί-πρωί. Για σκέψου, φεύγεις διακοπές τώρα, κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά είσαι. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα για την Πέμπτη, 8 παρατέταρτο. Άρα, παρακαλώ πάρα πολύ τα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-0-170-174 για τις καλημέρες, για τα ερωτήματα, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω κινησούλα εδώ και στην Ποσειδόνος βλέπω αρκετή κίνηση τώρα, πλάκα-πλάκα, εδώ μπροστά από το Sky. Μέχρι περίπου, πού είναι αυτό τώρα, ναι, μέχρι Μικράς Ασίας βλέπω, κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάτι εκεί. Για βοηθήστε, γιατί βλέπω πήξιμο στην κυριολεξία, δηλαδή πολύ ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ξαναλέω, μπροστά εδώ από μας, στο Νέο Φάληρο, στον Sky, αυτό είναι... ναι, μέχρι την ένωση τέλος πάντων της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιός. Μέχρι εκεί μετά αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση και έχει την κλασική κίνηση η οποία είναι φορτωμένη πέριξ του λιμένος του Πειραιά, που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Διαβάζω σήμερα διάφορα ωραία και μη ωραία πράγματα. Κάτι πυρηνικά βλέπω που υπογράψανε, λέει, οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία. Πυρηνικά, στα οποία λέει διαφωνεί, παρακαλώ πάρα πολύ, το Ισραήλ. Για κρατήστε τη διαφωνία αυτή με τους Σαουδάραβες. Επίσης, σήμερα 11 η ώρα, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, έχουμε την ανακοίνωση των σχολών τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη μεριά, το λέγαμε και χθες, σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι. 104 νεκροί και πάνω από 70 είναι οι εγκαυματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα εμείς με την πρόεδρο του Συλλόγου. Σήμερα γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, έτσι, και να μας θυμίζουν αυτές τις ανοιχτές πληγές, και ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε τα εγκαίνια του Ε65 στο σύνολό του, από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι που είναι, που βγαίνει στα Γρεβενά. Επισήμως αύριο 24 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Ξαναλέω, θα μπαίνεις από τη Λαμία και θα βγαίνεις μετά από σχεδόν δύο ώρες παρά στα Γρεβενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κακό να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και για τα καύσιμα, τα οποία είναι ακριβά. Α, τώρα που λέω για τα καύσιμα, είδα χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε πάλι στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος μας, τα είχε πει και εμάς τη Δευτέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει τώρα που ανεβήκανε πάλι τιμές των καυσίμων. Να τα δώσει τώρα όμως, όχι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, γρήγορα, άμεσα, διότι το 1,85 στο πετρέλαιο ή το 1,91 που είδα σε πρατήρια πάλι απόψε, δεν είναι λογική τιμή. Ξαναλέω, το πετρέλαιο και η βενζίνη, αλλά τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων και χιλίων άλλων πραγμάτων, τα οποία ανεβάζουν τις τιμές πάλι. Θα μου πεις, πέσανε οι τιμές ψάλτη? Όχι, δεν πέσανε, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άρα τα 200 εκατομμύρια που είπε ότι υπάρχουν στην άκρη και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε, προσωπική λέει πρόταση, ο Πέτρος. Θες να μας πεις κάτι? Κάτσε παιδί μου. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι, λέει, προσωπική η πρόταση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και λίγο πιο μετά, για να μην τα πούμε όλα μαζί και τα μαζέψουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή της πρότασης. Στα άξια λόγου, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 180 σελίδων για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρατυπίες και παρανομίες εντόπισε, επαναλαμβάνω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για κάθε είδους παρανομία, παρατυπία, παραβίαση. Ξαναλέω, η υπηρεσία υποτίθεται τώρα ότι έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα, ε! Και όμως παρά το γεγονός αυτό, ο έλεγχος, λέει, σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ανέδειξε, λέει, παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 80% χοντρικά. Έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικά ετηθέντα, 70 εκθέσεις αυτοψίας αφαιρέτων χωρίς βεβαίωση προστήμων. Α, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση, λέει, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι η ιστορία εκεί στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη έγινε διότι σκιστήκανε κάτι σελίδες. Αυτό ήταν η ευκαιρία και η αφορμή να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, αν δεν είχαν σκιστεί οι σελίδες από κάποιους, καταλάβετε, δηλαδή, τυχαία ρε παιδί μου, πήγαν και πήραν μια σελίδα και τη βάγανε. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα ζητήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα είχε ψαχθεί η ιστορία. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις. Μου επιτρέπετε, έτσι. 181 σελίδες. 181 σελίδες. Δεν τελείωνε με τίποτα. Το άλλο επίσης ζήτημα που διαβάζω σήμερα είναι, λέει, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέλει να βάλει, λέει, πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Μπα! Τι λέτε ρε παιδιά! Τώρα πήρε χαμπάρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι οι πάροχοι, δεν ξέρω πώς, βάζουν ένα πλαφόν στους λογαριασμούς, είτε είναι, ξέρω εγώ, το πράσινο τιμολόγιο, είτε είναι το γαλάζιο τιμολόγιο, είτε είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο, λέει, πρέπει να το ψάξει. Πλαφόν, λοιπόν, στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος, λέει, για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Γιατί? Διότι το πάγιο, που σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, αγγίζει και τα 16 ευρώ, πέφτει ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην κιλοβατόρα, και αυτή η τιμή της κιλοβατόρας που σου πασάρουν, φίλε ακροατή, και μου πασάρουν και εμένα στα διαφημιστικά τους οι πάροχοι, δεν είναι πραγματικό, διότι, λέει, σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 330 κιλοβατορών ενός μέσου νοικοκυριού, η επιβάρυνση λόγω του παγίου φτάνει περίπου τα 5 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να σου λένε 15 λεπτά και 5 το παγίο 20. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις. Τα κόλπα του κόλπου, ο κόλπο κόλπο. Κατάλαβες, φιλακρότερες, σε τσιμπίζουν. Σου λέει θα το δαγκώσει το τυράκι. Το γεγονός, λέω εγώ τώρα, καταρχήν έχει δικαίωμα, προφανώς έχει δικαίωμα, αλλά λέω, για να έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το ψάξει για την ιστορία αυτή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ταπεινή μου άποψη, λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να το πω και αυτό γιατί είναι συγκλονιστικό. Το έβλεπα χθες. Είναι τηλεγραφήματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό που θα σας διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει, λέει, ένα περιστατικό το οποίο έγινε, το οποίο αποκάλυψε η εταιρεία OpenAI. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει, τρέχει προγράμματα για την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρετε τώρα τι μας περιμένει, τι δεν μας περιμένει κλπ. Είναι η OpenAI, είναι η Anthropic και οι άλλοι κλπ. Και λέει το εξής, ακούστε την είδηση. Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν, λέει, να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, λένε, δοκιμών, δεν ξέρουμε αν είναι τα πραγματικότητα, να αποκτήσουν πρόσβαση, λέει, σε εξωτερικά συστήματα και έκαναν αυτοβούλως κυβερνοεπίθεση σε άλλα συστήματα. Να το εξηγήσω. Δηλαδή, τα Συστήματα τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Ξέφυγαν, λέει, από τα όρια στα οποία είχαν ενταχθεί και άρχισαν ως αυτόνομη συμπεριφορά να χτυπάνε και να χακάρουν άλλα συστήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό. Και αυτό, λέει, που φοβούνται τώρα οι ειδικοί είναι μήπως πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση. Όπα, ξαναματαλέω. Τρέχει εντωμεταξύ, λέει, η ιστορία αυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζουν οι ειδικοί. Βέβαια, δεν μιλάμε για κυβερνήσεις τώρα, έτσι, οι οποίες θα μου πει τώρα, κάνουν και κυβερνήσεις ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αλλά είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πώς δραπέτευσαν, διαβάζω. Εντάξει, σας βάλω εγώ στους τεχνικούς όρους, δεν έχει καμία σημασία. Στη διάρκεια, λέει, δοκιμών, ανακαλύφθηκαν κενά ασφαλείας, τα οποία, λέει, τα εντόπισε η τεχνητή νοημοσύνη, παρέκαμψε τους περιορισμούς που είχαν σχεδιαστεί, που τους κρατούσαν, λέει, απομονωμένους, και αφού απέκτησαν πρόσβαση εκτός του περιβάλλοντος, εντόπισαν, λέει, άλλα προγράμματα τα οποία έτρεχαν παράλληλα και τα χτύπησαν. Και όχι μόνο τα χτύπησαν, έκαναν ήδη ζημιά. Και το πήραν χαμπάρι, λέει, τέλος πάντων, και λένε, τώρα αλήθεια ψέματα, ο Θεός και η ψυχή τους, παιδιά, ότι τα ξαναέκλεισαν πάλι σε ένα περιβάλλον, βάζοντας πιο υψηλές ασφαλιστικές δικλείδες για το μέλλον. Πώς το λέγε ένας φίλος μου, δυστοπικό το μέλλον, ψάλτη. Δυστοπικό, παιδιά. Φοβάται, πώς το λένε, το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δεν φοβάται, φοβάται. Εν τω μεταξύ του λαμπλού φοβάται. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχείο με αγριογούρνο στο Χαϊδάρι. Βγήκε στον δρόμο το αγριογούρνο, έψαχνα να βρει, λέει, φαγητό ενδεχομένως. Στην Εθνική Οδό. Και πήγαν εκεί, λέει, και βρήκανε το έρμο του ζωάκι, τραυματισμένο βαριά κλπ. Εντάξει, και το αγριογούρνο θέλει το γερμανό του, λέει, μια ψυχή. Για θέλει, τέλος πάντων, ναι, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Αμέσως το φαγητό το μυαλό σου, λαμόγιο. Βέβαια, μου τα λες εσύ, είδε. Πάρ' το μικρόφωνο και πες τα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, κατάλαβες, φίλα Κροάτη, έχω απέναντι εδώ πέρα. Μου λέει πρωί-πρωί, τι θα φάμε. Τι να φάσαι. Το έρμο του ζωάκι. Το έρμο του ζωάκι. Ο κύριος Βραχνός είναι αυτός. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Κάτσε να δω και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καταρχήν να πω καλημέρα στη γειτόνισσα, μου λέει, δροσούλα επιτέλους σήμερα. Είπαμε, γειτόνισσα σήμερα, σου λέω, βγήκα απόξω και ξάπλωσα. Στον καναπέ δεν ήταν και πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση με χθες. Μέσα, παιδιά, δεν παίζεται. Το σπίτι μέσα είναι. Το βλέπω εγώ από το σκύλο, να ξέρετε. Ο Άρης είναι. Και δεν κάθεται ανάσκελα. Δηλαδή, το ανάσκελα έχει ένα μικρό κομμάτι στο κορμί του. Δεν πιάνει πολύ. Τώρα του κάνουμε και δίαιτα, γιατί είχε γίνει τετράγωνος και αυτός, η αλήθεια είναι. Κάθεται μπρούμητα και με αριθά τα πόδια. Λες πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλό δρομολόγιο. Πάει για Ασπρόπυργο. Καλή Πέμπτη να είσαι καλά. Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα, Κώστα. Ο Κώστας βάζει ένα άλλο ζήτημα. Προλαβαίνω. Εντάξει, 1,5 λεπτό είναι. Θα το πω συνοπτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή. Στην κουβέντα για την άρση της ασυλίας, για άρση της ασυλίας γενικότερα και για όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, για την ιστορία Νοβάρτης και του κυρίου Γεωργιάδη. Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος, έχω μάθει κάποια πράγματα, διαβάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή δημοσιοποίησε και κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς, του ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά μετά από μήνυση που του έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένθεν κακήθεν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλμάς. Για να μην υπάρχουν σκιές για το μέλλον, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Διότι είδατε πόσο απαξιωμένοι είναι οι πολιτικοί, τα λέγαμε και χθες. Και τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο κλπ. Όσο συνεχίζονται αυτά, τόσο περισσότερο θα απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Θα μου πει σιγά την έκπληξη, ψάλτη. Δεν είναι, απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο, ή μάλλον για να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ότι επειδή τα λένε και λένε κάποια πράγματα, νομίζουν ότι ο κόσμος τους πιστεύει με την πρώτη. η απαξίωση δεν έχει προηγούμενο. Και όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα και για το κοινοβούλιο και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις η ιστορία Νοβάρτης. Από αυτά βασικά ξαναλέω που είπε ο κύριος Σαλμάς και την τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, Αβραάμ, δεν τρέπεσαι κι εσύ καθόλου. Εντάξει, ο απέναντι το λαμόγιο. Και εσύ το αγριογούρνο θέλει τη μελιτζάνα του. Ε, ναι, θέλει ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την αγάπη του. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς οι τίτλοι ειδήσεων είναι εδώ. Τους βλέπω φορτωμένους. Έρχονται λοιπόν και θα μας τα πούνε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος συνοδράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισεγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες βράδυ πυρκαγιά στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν λέει αλήθεια το τραγούδι. Με λένε Γιώργο και τραγουδάω κανονικά. Καλημέρα σας. Το άκουσα το πρωί, παιδιά, το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθα με αυτοκίνητο σήμερα. Έκανα την έκπληξη. Είχα μια υποχρέωση, οπότε έπρεπε να κουβαλήσω κάποια πράγματα. Και το άκουσα λοιπόν το πρωί και μου άρεσε. Και ήρθε το πρωί ο νεαρός απέναντί μου και συζητήσαμε και του λέω: κανόνισε, θέλω να το ακούσω, κύριε Γιώργο Βραχνέ. Και το έκανε. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 21 είναι, τι λέει ο ήλιος. Έχουμε χάσει μάλλον παιδιά. Πόσο? Από και 3 και 4, 17, 18 λεπτά, να ξέρετε. Βέβαια δεν δίνουμε σημασία. Τώρα είμαστε στα ντουζένια μας. Όσοι φεύγουν για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε εδώ και περιμένετε να φύγετε διακοπές, και όσοι είστε εδώ και δεν περιμένετε να πάτε διακοπές. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Ο Γιώργης είναι απέναντι, να ξέρετε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως ελέγχθηκαν χθες 1 με 5 που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν και να δουλεύουν όσοι ήταν έξω, χειρονακτικές εργασίες κλπ. Διότι εμένα στη γειτονιά μου, ας πούμε, δούλευε κανονικά το παλικαράκι εκείνο απέναντι σε μένα που έφτιαχνα κάτι πέτρες. Γιατί έχουμε μια πολυκατοικία εκεί, η γειτόνισσα μου ξέρει, που τέλος πάντων το κύκλωμα μπορεί να δώσει και την άδεια. Τέλος πάντων, θυμάστε τα κυκλώματα εδώ στις. Πώς το λένε, τις πολυοδομίες. Βέβαια, είχαν κάνει κάποια ένσταση, έγινε όμως. Πέρασε, τέλος πάντων. Αυτό το παλικαράκι λοιπόν, το οποίο φτιάχνει κάτι, παιδιά, πολύ ωραίες πέτρες. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει, είναι. Μπράβο του, τον απολαμβάνω. Δούλευε κανονικά. Μέσα στο μεσημέρι δούλευε κανονικά. Όπως επίσης και τα παιδιά που μεταφέρανε πράγματα. Από τις δύο γνωστές εταιρείες της, και μάλιστα που είχαν και κινητοποίηση τη μέρα του τελικού. Κανονικά δουλεύαν τα παιδιά. Εκεί, ξαναλέω, γίνεται έλεγχος ή απλώς λέμε 1 με 5 δεν κυκλοφορεί τίποτα και το αφήνουμε να λειτουργήσει το σύστημα από μόνο του. Διότι το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν, το θέμα είναι ότι μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα ατύχημα με κανέναν άνθρωπο. Διότι διάβαζα σήμερα, χθες μάλλον, ότι από έναν ειδικό, μήπως το καταφέρουμε να τα πούμε γιατί δεν είναι κακή ιδέα, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες στον οργανισμό που ενδεχομένως να προκύψουν ατυχήματα και ενδεχομένως δυστυχήματα. Άρα δεν είναι απλώς ότι κάνουμε μια ανακοίνωση 1 με 5 και τελειώνουμε. Και επιπλέον ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες, πώς να το πω, τα κελίφη, οι οποίες έχουν τον στόλο των ανθρώπων οι οποίοι τους βγάζουν το δρόμο και δουλεύουν για να μεταφέρουν από γράμματα, από δέματα, από καφέδες, από οτιδήποτε. Ξαναλέω, για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς και τη ζωή τους. Έτσι. Α, επίσης τώρα, γιατί το ξέχασα χθες, επειδή δεν μου είχε ξανατύχει, θέλω να το αναφέρω. Όχι χθες, προχθές το μεσημέρι, τέλος πάντων, στην Αττική Οδό βλέπω ένα μοτοσυκλητιστή που ήταν πάνω σε μια μηχανή της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος όμως δεν φορούσε στολή, φορούσε μια μαύρη μπλούζα, ο οποίος πήγαινε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και πήγαινε με ταχύτητα, ρε παιδί μου. Εγώ τον πέτυχα στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, ο οποίος έδιωχνε, ορθώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν το είχα ξαναδεί, τα φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα και τα στέλνε στη δεξιά λωρίδα. Τους πήγαινε κοντά, τους σήκωνε το χέρι και τους έλεγε: δεξιά, βγαίνεις δεξιά, μην κάθεσαι στη μεσαία. Σωστή, ξαναλέω, η κίνηση. Αλλά δεν το είχα ξαναδεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, μοτοσυκλετιστής σε μια μηχανή που είχε τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος, ξαναλέω, έσπροχνε εντός εισαγωγικών φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα στη δεξιά λωρίδα, όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα στις δύο αριστερές και να μην μπλοκάρει το σύστημα.

από τις πλημμύρες, παρακαλώ πάρα πολύ. 6.000 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Πάντως, θες πιάσαμε ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. 43 και 5 στη Φθιώτιδα, 42 στην κλασική Σπάρτη. Πω πω, παιδιά, έχω πάει στη Σπάρτη καλοκαίρι. Πω πω πω πω πω πω πω πω, δεν σας λέω τίποτα. Και πήγα και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που έχει εκεί πέρα, κάτι έχει και ένα αρχαιολογικό χώρο, και πήγα, πω πω, τι το ήθελα. Πω πω, παιδιά, μιλάμε για ζέστη, όχι παίξε γέλασα. Στον κάμπο της Αφίκλειας 41 και 4, στο Μιστρά, α, στο Μιστρά πήγα, μπράβο, στο Μιστρά 41 και 3, ίδια θερμοκρασία και στα Ψαχνά Ευβίας. Και επίσης και στα Χανιά, στον Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά, γεια σου Γιάννη, στη Λιβαδιά 41,1 έδειξαν χθες τα θερμόμετρα. Αλλά αυτά, παιδιά, χθες ξαναλέω, από σήμερα τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα προφανώς, και βέβαια θα χρειαστεί λίγος χρόνος, δεν είναι έτσι, ξαναλέω, αν και εφόσον και οι θερμοκρασίες στα σπίτια να πέσουν λίγο, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, πω πω, 96,2 είναι το Brent τώρα που μιλάμε, με μία άνοδο 2,3%. Πάει να κουμπίσει την κατοστάρα. Κατοστάρα 100, κατοστάρα 100. Και 88, έχει μεγάλη διαφορά το αμερικανικό. 88 και 3, 88 και 4 τώρα. Για να δούμε, παιδιά, γιατί τα πράγματα γενικά, να ξέρετε, δεν πάνε καλά. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε χθες σε συνέντευξη που κάναμε με καλεσμένο, έχουμε ζητήματα πολλά πλέον τώρα. Δηλαδή, κλιμακώνεται η κατάσταση. Πέρα τα όσα λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας για τη οικονομία της Ευρώπης, της Ελλάδας κλπ. Τι οικονομία εδώ, τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται πολύ. Έβλεπα εδώ μεταξύ, να ξέρετε, τι γίνεται με τις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουν, λέει, εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από την κρίση χρέους. Λοιπόν, το ελληνικό ομόλογο από τις 2 Ιανουαρίου που ήταν στο 3,5 χοντρικά, τώρα είναι στο 3,9. Και είμαστε γενικά σε καλό δρόμο μετά την κρίση που περάσαμε. Η Ιταλία ακουμπάει πλέον το 4,03% από 3,57. Η Γαλλία σχεδόν στο 4%, δηλαδή η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Η Γερμανία, που η Γερμανία πάντοτε ήταν το, πώς θα το πω τώρα, το μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες χώρες, είναι στο 3,2 από 2,9, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011 στη Γερμανία. Βούνταμα! Η Γερμανία είναι φίλοι μας, εντάξει, η Γερμανία... Μετά λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για εμάς τους δικούς μας ή για τους Βρετανούς ή κλπ. Η Γερμανία, δύο στελέχη, λέει, του Τζεντεού, οι οποίοι ήταν, λέει, διαπρίσιοι ότι απαγορεύεται να, ομόφυλα ζευγάρια να, πώς λένε, να κάνουν παιδιά μέσω παρένθη της μάνας. Δύο στελέχη, το ένα μάλιστα επιτελικό, το έκανε αυτό στην Αμερική. Και το πήρανε χαμπάρι μετά και το κρεμάσαν στα κάγκυλα. Βέβαια. Παραιτήθηκε, λέει, κρίση στην Γερμανία, απαξίωση της πολιτικής. Ψάχνουμε να βρούμε τους πολιτικούς εμείς, τους καλούς, οι οποίοι θα σπρώξουν, λέει, παιδί μου, τη γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη, να πάει σε δρόμους καλύτερους. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, αλλά δεν το ακούει κανείς. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε μπλέξει. Εμείς φταίμε, οι πολίτες. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς τους επιλέγουμε. Αυτά τα λαμπρά παλικάρια. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχω χρόνο. Έχεις καμιά ένσταση, Γιώργο, έχεις, βλέπω, είσαι εσύ λίγο επιφυλακτικός είσαι σήμερα, δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Βλέπω σήμερα, είναι στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε, λέει, περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Μπα, τι λες, παιδί μου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο ότι η Ευρώπη, λέει, γερνάει. Πώς το λέει το τραγούδι, γερνάω, μαμά, Λοιπόν. Η αύξηση, λέει, των χρόνων ηλικίας, του προσδόκιμου ζωής, στην Ευρώπη, λέει, αυξήθηκε κατά 4 χρόνια από το 2002, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, έως το 2024. Γενικά έχει διαμορφωθεί, λέει, στην Ευρώπη ως μέση ηλικία τα 81,5 αντρών και γυναικών μαζί. Στην Ελλάδα η αύξηση, λέει, από το 1990 έως το 2024.

0: 4, άγγιξε τα 5 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι 81,9 στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε και καλύτερη διατροφή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Παραμύθια της καλημάς. Οι λίγο μεγαλύτεροι λίγο προσέχουμε. Οι μικροί, καλά, καλημέρα και έφυξε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω, με δεδομένη και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων, αυξάνεται διαρκώς και η μέση ηλικία Ευρωπαίων και Ελλήνων. Στη δεκαετία 15-25 η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από τα 42,8 στα 45, ενώ στην Ελλάδα, που ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, από τα 43,5 η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47,2. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια το φαίνεται αυτό και με τα σχολεία, φαίνεται και με τις γεννήσεις, θέλω να πω, και με τις διαφορές όσον αφορά εκείνους που μας κουνάνε το μαντήλι σε σχέση με αυτούς που γεννιούνται κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο κομμάτι, να το πω και αυτό, και να πάμε μετά σε διαφημίσεις, αγαπητέ Γιώργη, εντάξει? Είδες πως σε προγραμματίζω, έτσι, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οι top 5 παθήσεις, λέει, που αφαιρούν ποιοτικά χρόνια. Τα γεράματα, εγώ. Ακούστε τώρα, δείτε. Εγώ. Αυτό που θα σας διαβάσω είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μυοσκελετικά προβλήματα. Πουλάκι, μπορεί να δούμε. Που σηκώνεσαι και κάνεις 3/4 να σηκωθείς. Που όταν είμαστε πιτσιρικάδες, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα μυοσκελετικά προβλήματα, λέει, με πρώτο, λέει, την οσφιαλγία, ευθύνονται για 1,8 έτη χαμένης υγείας. Τι μας περιμένει. Λοιπόν, 1,6 χρόνια καλής υγείας αφαιρούν οι ψυχικές διαταραχές. Κυρίως, λέει, η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Τα χαπάκια μου, το ξέρεις αυτό που λένε. Πάμε παρακάτω. Ακολουθούν οι παθήσεις, λέει, των αισθητηρίων οργάνων, όπως για παράδειγμα, δεν ακούω καλά. Εγώ σας λέω, είμαι ακριβώς φωτοτυπία του συστήματος. Το τελευταίο, τι, ποιος? Okay. Οι ακούσιοι τραυματισμοί, λέει, με ενδεικτικό παράδειγμα της πτώσης ή από πέσιμο ή από, ξέρετε, και τα μεταδοτικά νοσήματα, εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά οδηγούμαστε και προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να φτιάξουμε κλίμα πρωί-πρωί. Ρε τι τράβαμε για να το μονογάμα. Λοιπόν, τώρα ας σοβαρευτούμε λιγάκι και ας πάμε στην μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλω για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω τι, ότι έρχεται η ώρα. Το ραντεβού, μη σας φαίνεται μακρινό, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Να, τελείωσε την άλλη Παρασκευή, παιδιά, τελειώνει και ο Ιούλιος. Και μπαίνει στη ζωή μας ο Αύγουστος, που είναι παχές οι μύγες. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μεγάλη ετήσια, εξαιρετική συναυλία που προετοιμάζει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολλές λεπτομέρειες το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένο στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπείτε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο OliMaziMBorούμε.gr. Θυμίζω ότι συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς πολλά και γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δένδρυλίων, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο ραντεβού όλων μας και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: αγαπά.
1: Αυτή η ταινία ήταν κάπου γυρισμένη στην Τουρκία. Καλά, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα έχει γυριστεί, λέει, διπλά και με Έλληνα και με τον, πώς το λένε, τον άντρα της, αλλά και με Τούρκο ηθοποιό. Ε, γιατί πουλούσε και στο εξωτερικό η συγχωρεμένη. Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταματίνα Βουγιουκλάκη, γεννημένη το. Μάλλον όχι γεννημένη, το, ναι, το 34, και έφυγε το 1996. Σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία. Εν τω μεταξύ που γιορτάζει σήμερα, έχω και συνάδελφο Πελαγία. Πελαγία μου, χρόνια πολλά. Πελαγία, ωραίο όνομα, να σας πω την αλήθεια. Ε, για να δω τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο, δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Η Εζεκίλ προφήτου, Φωκά ιερομάρτυρα από τη Σινόπη, Απολιναρίου, Βιταλίου, Θύρσου και Πελαγίας Οσίας από την Τίνο. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, έτσι. Νηστεία τώρα, εντάξει. Αύριο είναι και η μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Έχουμε τη. Ναι, θα φάμε να πιούμε. Δεν θα πάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα που λέω ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ να παραιτείται πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος κόμματος μάλλον, και να μην παραθέτει την έδρα του. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί άκουσα κάτι διαρροές κύκλων κλπ. Του κ. Φάμελου που λένε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, όντως είναι του κόμματος, αλλά δεν είναι τώρα γιατί είπα αυτό και δεν καταλαβαίνω. Φεύγεις, φεύγεις. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Χτύπανε τα μηνύματα, παιδιά. Δεν θέλω πρωί-πρωί. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν. Παρατήσε, παρατήσε. Εν τω μεταξύ, μου λέγε ένας εδώ συνάδελφος του πολιτικού, μου λέει, ψάλτη, για ψάξε να βρεις. Μου λέει, υπάρχει. Όχι, πώς μου το είπε. Πρώην πρόεδρος του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλλον ψέματα, υπάρχει, λέει. Απερχόμενος που έχει φύγει πρόεδρος και παραμένει στο κόμμα. Εντυπωσιακό. Ξαναλέω, φεύγει ο Φάμελος, ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει όπως τα ανακοινώνει, που βέβαια δημιουργεί κάποια ζητήματα ακόμα και με τη δήλωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, περί χαράκωσης κλπ. Κλπ. Σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, εκεί τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε από αυτούς οι οποίοι παρετιούνται. Ας με έφυγε ο κύριος Κόκαλης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βουλευτή, θετικά το, πραγματικά το λέω. Τον παρακολουθώ άσχετα αν δεν μιλάμε για πολιτικά, γιατί κάποιες φορές γυρίζει και με το μάτι μου ανάποδα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται θα πάνε στο νέο κόμμα, θα τους υποδεχθεί το νέο κόμμα, ή μόνο μερικοί έχουν κάνει ήδη κάποιες συμφωνίες? Γιατί κάτι μαθαίνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζήτηματα, διότι όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και των καλπών και των εκλογών, νομίζω ότι θα τα κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε και αθλητικά. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚΑΡΑ ακόμα πάει πιο πίσω, γιατί είναι και πρωταθλήτη η ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα λοιπόν, 9 η ώρα, ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και νωρίτερα στις 8. Είναι ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Κιέβο για ευνόητους λόγους, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα στην Πολωνία. Λοιπόν, πάξει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε, μακάρι να πάνε καλά και με άνετα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες, για να περπατήσουμε για την επόμενη φάση των πρωταθλημάτων. Ναι, ναι. Κλείνοντας, χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος από την ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου του Γεωργίου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να πω ότι ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, θα μου πεις, μιλές μεγάλα λόγια, okay, θα το δεχθώ, που ποτέ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι κάποιος αφαίρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιοδήποτε λόγο. Αλήθεια σας το λέω. Το να προστατεύσεις τον εαυτό σου και λοιπά, το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις, άμα ξεφύγεις, μετά ξέφυγες, ψάλτη. Σωστό, αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και μετά τη δουλειά της θα την κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη, που από ό,τι καταλαβαίνω, πάει και για το ζήτημα των γεγονότων των Τεμπών στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, αλλά και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Ενώ, να το πω και αυτό για να κλείσω, 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τους 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Πολύ πονεμένη. Άσχετα πώς το βλέπουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στον Sky 100,3.
0: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: Κάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, Θανάσης Καραγιάννης και Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου και στην είσοδο του Λιμανιού. Επίσης, η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού γίνεται με καθυστερήσεις από τα κάτω Πατήσια προς την Αχαρνών. Εξελέφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει Ιρανικό δίκτυο με που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδικής Αραβίας ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειωτοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένο αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εν Σέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη και επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Εν Σέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις με όρους μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή ή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, εδώ 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτι ως τα Τέμπη και από την Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανεπανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος θητείας μας.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Φωτιά λίγο ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας είναι η απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες τρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Παξί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 7 και 4 και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
7: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στις σποράδες και την Εύβοια. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφό και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πάντως φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια επανέρχεται το καλοκαίρι, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τι μέρα είναι σήμερα, είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 23 Ιουλίου, σιγά σιγά τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ή μας τρώει και ο Ιούλιος, όπως θέλετε, δεν θα το μαλώσουμε. Και μετά έρχεται ο Αύγουστος, ο Αύγουστος. Η καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε, και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μαζί. Με άλλο πρόγραμμα όμως την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε στις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις ολόκληρες ώρες μπορεί και να μας φτάνουν. Μπορεί και να μας φτάνουν στην κουβέντα μας. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει το 1977. Είστε μικρότερος από μένα, κύριε Κιμιονή. Και μου λέτε ότι αρχηγός κόμματος που διατήρησε, λέει, την έδρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ανεξαρτοποίησή του, ήταν ο Γιώργος Μαύρος. Ναι, τότε θυμίζω ο Γιώργος Μαύρος. Ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σωστά, κύριε Κιμιονή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Εξαιρετική προσωπικότητα ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος Μαύρος. Εξαιρετική. Βέβαια ήταν άλλη πάστα πολιτικών, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Ο Αβραάμ λέει: καρέκλα της καρέκλας, ο καρέκλα. Καρέκλα, λέω εγώ στο τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Φάμελος, τον οποίον πραγματικά τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ εννοώ και ως αναπληρωτής υπουργός που ήταν και για τις τοποθετήσεις του στο κοινοβούλιο και λοιπά. Μπορεί άλλοι να λένε, ξέρω εγώ, μικροκομματικά διάφορα πράγματα και λοιπά. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η αλήθεια, αυτή η ιστορία του, ότι δεν έφυγε, δεν παρέδωσε την έδρα. Δεν έχει σημασία θα κάνει την επόμενη μέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω, και για τον ίδιο, με βάση αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα-γρήγορα στην Έφηση Ζωφριά, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Λέω και καλημέρα στον κύριο Αγισίλαο Κουσουλάκο, το έκανα το Σαρδάν, έτσι, σωστός, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής. Τον καλέσαμε διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με αυτό που λέγαμε και χθες. Τον κύριο Κουσουλάκο, με αφορμή το πόσο δύσκολα περνάνε οι συνάδελφοί του στα δυτικά προάστια, εκεί στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργο κλπ., όταν προκύπτουν περιστατικά φωτιάς που πηγαίνουν οι πυροσβέστες και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάποιους Ρωμά, ομάδες Ρωμά, όχι όλους τους Ρωμά, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους πυροσβέστες. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να πω, γιατί εγώ το έμαθα χθες, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε και λιγάκι, ότι όταν πάει, λέει, σε περιστατικό πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και είναι καλώδια και είναι λάστιχα και άλλα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά, ότι ενδεχομένως να έχουν συνοδεία και περιπολικού, ισχύει αυτό?
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα έχουν.
0: Α, εντάξει.
1: Ότι θα έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το σεβαστό μας αρχηγείο έχει μεριμνήσει. Και είναι θέμα αστυνομίας, το θέμα είναι αρχηγείο αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και μεριμνή συνέχεια τα παιδιά, δηλαδή τα οποία είναι εν υπηρεσία, καλούν συνέχεια τους συναδέλφους τους της αστυνομίας, ώστε να μπορέσουν να πάνε να ζήσουν μια πρικαγιά και ένα άνθρωπο.
0: Εν τω μεταξύ μου λέγανε πάλι οι συνάδελφοί σας, με τους οποίους συνομίλησα χθες, μετά αφού τα είπαμε για να συνεννοηθούμε να τα πούμε το πρωί, μου λέγανε ότι ενδεχομένως στην περιοχή κάθε μέρα μπορεί να έχει 7, 8, 10 περιστατικά στα οποία πηγαίνουν μετά από τηλεφωνήματα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ότι καίγονται κάποια πράγματα ή καίγονται καλώδια ή καίγονται.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα,
0: και λίγα περιστατικά. Μάλιστα.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα.
0: Να σας πω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο τέτοιο και αυτό επεκτείνεται σε όλο το θρέασιο πεδίο και φτάνει μέχρι τα μέγαρα.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, εννοώ δηλαδή η καπνή και ό,τι καίγεται από εκεί πέρα, είναι και επιβαρυντικό για την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί, που έχουν τα σπίτια τους εκεί, έτσι.
1: Τώρα,
0: πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς προφανώς μαθαίνω ότι σκέφτεστε να ενημερώσετε και την εισαγγελία για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι μπορεί να κάνει η εισαγγελία, τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Προφανώς έχετε αγανακτήσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κινδυνεύει η ζωή κάποιων συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στον συναδελφό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε. προσπαθούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε ή περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε κοντά στο συνάδελφο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
1: ειδικά
0: αυτό...
1: όταν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δέχονται οι άνθρωποι, όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και δέχονται τέτοιες πιέσεις και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν με την αστυνομία και οι αστυνομικοί πάλι να δέχονται τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη φάση να μην μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Προφανώς. Το κουβεντάζει.
1: Και η σωματική ακαιρεότητα του κάθε υπαλλήλου εννοείται ότι ναι, μεν κινδυνεύει από τη φωτιά. Ναι, μεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που.
0: Αναπνέει.
1: Το θέμα, η πυροσβέστηση είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, σωστό, καταλάβατε.
1: Το νούμερο ένα αρρώστια αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν αφιβάλλω. Εγώ...
1: Να κινδυνεύει δηλαδή και από τους.
0: Ναι, από κάποιες ομάδες.
1: Από κάποιες ομάδες, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και τα σχετικά.
0: Ναι. Πάντως, ακόμα πραγματικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι εισαγγελικές αρχές πώς μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση αυτή. Υποψιάζομαι ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε περιστατικά παρέμβαση αστυνομία, συλλήψεις και τα δέοντα που πρέπει να γίνουν. Για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στους πυροσβέστες γιατί δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Διότι οι φωτιές εκεί στις περισσότερες φορές είναι βαλμένες επίτηδες για να πάρουν υλικά τα οποία προκύπτουν μάλλον από κλεμμένα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε το Σεβαστό Αρχηγείο να συνεργαστεί με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήδη το γνωρίζουν, ήδη έχουν κάνει ό,τι μπορούν και από τη μεριά τους. Αλλά επειδή η έκθεση εκείνων των συναδελφών είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να
0: εξελιχθούν τα πράγματα
1: και να μετατραπεί ένα περιστατικό μετά από μια τέτοια περίπτωση. Κάναμε μια ενημέρωση στην εισαγγελία. Τους είπαμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, μία ενημέρωση στον κόσμο και περιμένουμε δηλαδή κάποιες σαφείς οδηγίες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, γνωρίζετε από συναδέλφους σας, άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κουσουλάκο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ από γνωριμίες, από συναδέλφους, από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν Ρωμά, ας πούμε, που κάνουν αντίστοιχες πράξεις. Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά. Αυτό
1: και θα όχι, προσθέω ρατσιστικά, δεν συζητάμε για θέμα ρατσισμού. Θέμα ότι αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως είναι κάποια σχολεία που τους φέρνει χρήματα, ίσως είναι κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μπορώ να κάνω και υποθέσεις περί του θέματος. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη περίοδος αυτή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια, αλλά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αγισίλαος Κουσουλάκος, ο πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής, για τα ζητήματα που έμαθα ότι δεν είναι λίγα, είναι πολλά και τα περιστατικά. Λοιπόν, να πω καλημέρα, μισό λεπτό, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργης, συνονόματος, είναι οδηγός. Η λεωφόρος Χιστού λέει δεν έχει καθόλου κίνηση. Όντως, είπε κάτι τέτοιο. Μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάζει, αλλά βλέπω ότι στην Αθηνών, αλλά λιγότερα πράγματα, πολύ λιγότερα πράγματα, όπως επίσης πολύ λιγότερα πράγματα και στις Χιστούς Καραμαγκά. Και η άνοδος θα έλεγα ότι έχει μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα για 7 και 27. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Περίεργος πώς έχει κάθοδος. Τώρα κάτι έχει γίνει, όχι πολύ κίνηση, αλλά έχει κίνηση. Λοιπόν, αυτά. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άργησα και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της. Το πρόγραμμα των F-35 ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο της Σαουδικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλου έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό, το η καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανελειμμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα. Να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο. Και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέρονται για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία είναι, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απαισιόδοξα την πορεία της οικονομίας, έναντι 36% αισιόδοξα.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απαισιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα,
0: ναι,
1: συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και η γεωπολίμελα, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά, Το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η έρευνα έγινε, όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα. Η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε ίσως λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά,
0: μάλιστα,
1: προσέξτε. Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο, ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζεται από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στη λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στους δύο δηλαδή, μισή, ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρόθεσμες οφειλές, τις 72 δόσεις εννοώ,
0: ναι,
1: θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίζεται θετικά. αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους υπόλοιπους, γιατί όχι ποιος έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν μικρά χρέη το ήταν θετικά το μέτρο. Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι, γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνετε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
1: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Ναι. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Mm-hmm. Επιμένω να σε λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα.
0: Είναι ψυχολογία.
1: Δηλαδή φοβάται. Και αυτό το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
0: Άμυνα. Όταν φοβάσαι.

0: Η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb, ναι, ή τρώει στο σπίτι, δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερος από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
1: Ναι. Αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
0: ναι, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς.
1: Πολύ, δηλαδή, πολύ δεν σωστά. Είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
1: Έτσι, οι Ευρωπαίοι.
0: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αν να σας πω ένα παράδειγμα, στη Μύκονο που λέμε ότι είναι ένας ψηλότερος τουρισμός, Σαντορίνη, ναι, που επίσης είχα μια επαφή, σου λέει το ίδιο. Ακόμη και μέσα στο ξενοδοχείο κάνει μικρότερη κατανάλωση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όπως οι προηγούμενες δύο, γιατί πολύ σωστά και αυτοί έχουν πρόβλημα.
1: Μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο
0: εμείς. Δεν είναι ελληνικό.
1: Έτσι. Το θέμα είναι τι εισοδήματα έχει σε σχέση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας που έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας. Τα ακούσατε. Ακρίβεια, η ακρίβεια, μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη. Γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς, και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη που είναι κομβική σημασίας το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο τον Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδει στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του περίφημου Ε65. Θα έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι. Κενώνει απευθείας την Παθέ, τη Λαμία με λίγα λόγια. Αμέσως από τη Λαμία φεύγει αριστερά, με την Εγνατία οδό. Χρειάστηκαν, να ξέρετε, περισσότερο από 2 δεκαετίες για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά ισχύει αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία στο μήκος του. Και θα χρειάζεται κάποιος μία, υποκανονικές συνθήκες, έτσι, μία ώρα και 45 λεπτά να, από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία Οδό, στα δυτικά των Γρεβενών, υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγκαίνια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος, με τα σχετικά διόδια βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι, και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας

0: Σεραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, 11 η ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις σχολές στις οποίες περάσαν τα παιδιά. Εμείς ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον άνθρωπό μας που θα μας κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις αύριο το πρωί, έτσι. Αυτά γιατί εμείς είμαστε και λίγο καθυστερημένοι στα ζητήματα αυτά, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
5: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
4: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα, Διονύση, όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει ένα δρομικότητα, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους.
5: Εκεί τι ήρθε η τροπολογία,
4: δεν υπάρχει.
5: Δεν είχε ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα.
4: Ναι.
5: Εντός του επόμενου διμήνου, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί οι συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
4: Ναι.
5: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
4: Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
5: κανονικά.
4: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
5: Ναι.
4: Όπως σωστά έχεις πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
5: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση τη συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
4: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιο, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω τη καθυστέρηση τη έκδοση.
5: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου 4 με 5 ευρώ.
4: Τίποτα. Άρα λοιπόν δεν είναι. Αυτό λέω και εγώ. Μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει: έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
5: ίδιο πράγμα. Είναι πλέον. ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
4: Okay. Άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παραιτηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
5: Η έκδοση σύνταξης αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
4: Ναι.
5: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μια fast track απόφαση.
4: Μάλιστα.
5: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
4: Ναι.
5: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον συνυπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
4: Okay. Πάμε στη φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής. Αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγος είναι 54.
5: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία. Έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
4: Okay. Άρα θα πάει κανονικά, υποψιάζω.
5: Ναι.
4: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια να συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1450 μέσο όρο, υποψιάζουμε κόστος είναι αυτό, και 700 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει? Τώρα με μας μπέρδεψε, αλλά δεν έχει.
5: Τώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
4: Ναι.
5: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
4: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής. Το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγινά, όταν σε μία περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
5: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης, τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
4: Είναι μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό. Ναι, μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής. Μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
5: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
4: Ναι.
5: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24. Δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
4: Okay.
5: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει προβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση εξοδοτική.
4: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια. Η Ελένη λέει το εξής. Είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
5: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
4: Μάλιστα. Θυμάμαι, μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει. Σωστά, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει τη σύνταξη, ή όχι?
5: Όχι, όχι.
4: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φιλία ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρία 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
5: 600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνουν.
4: Α, αυτό είναι λοιπόν. Υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς.
5: Όταν δεν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης, η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια, αλλά να έχει και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
4: Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής. Είναι γεννημένος το 66, άρα είναι 59 στα 60. Εργάζομαι σε τράπεζα συνεχώς από το 91. Έχω και ένα μήνα ένσημα το 87, άρα παλιός εργαζόμενος, από ιδιώτη εργοδότη. Έχω ένα παιδί γεννημένο το 2001, έχω 4 έτη σπουδών και 20 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη?
5: Τα 62 του.
4: Ναι, οκ. Okay. Και πρέπει κάτι να αναγνωρίσει, υποψιάζουμε, σύμφωνα με αυτά.
5: Πότε έχει γεννηθεί?
4: Το 66.
5: Το 66, το 2028, επομένως θα έχει 37 χρόνια ασφάλισης όλα μαζί, αν ξεκίνησε από το 91 συνεχόμενα. Θα αγοράσει 3 πλασματικά και θα μπορέσει να συνταξιδοτηθεί με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.
4: Μάλιστα. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, είναι 70 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ και από τον Σεπτέμβρη του 25 έχω πιστοποιημένη αναπηρία από το ΚΕΠΑ με ποσοστό 93% εφόρου ζωής. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό γράφει ότι δικαιούμαι και ιδρυματικό επίδομα. Τι είναι αυτό και πώς το λαμβάνω?
5: Αν είναι συνταξιούχος, υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του εξωδρυματικού επιδόματος, είναι 400-500 ευρώ.
4: Μάλιστα.
5: Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει το αίτημα γιατί έχει χάσει χρήματα αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, άρα δεν μπορεί να τα πάρει αναδρομικά, θα το πάρει από τότε που υποβάλει το αίτημα.
5: Για να τα πάρει αναδρομικά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει το αίτημα εντός τετραμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΚΕΠΑ.
4: Α, μάλιστα. Είδες λοιπόν οι λεπτομέρειες. Πολύ σημαντικές. Λοιπόν, Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένα φίλο ακροατή το εξής, ο Μανώλης, και είναι σοβαρό αυτό γιατί χθες είχαμε σε αρκετές περιοχές διακοπές ρεύματος γιατί, λέει, το σύστημα έφτασε στα 10.600 και κάτι μεγαβάτ για να καλύψει τις ανάγκες. Κατοικώ, λέει, στο Γέρακα. Από χθες στις 7, περίπου στις 7, περιοχές, λέει, του Γαριτού δεν έχουμε ρεύμα. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις στον ΔΔΕ και απαντούν ότι η βλάβη κάποιας φάσης συνεχίζει. Τα γειτονικά σπίτια έχουν ρεύμα όμως. Έχω, λέει, άνθρωπο άρρωστο και το πήγα, λέει, αλλού γιατί το ρεύμα είναι απαραίτητο για αυτόν. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό. Να μην έχεις, μάλλον να μην έχεις ρεύμα, να έχεις άνθρωπο που χρειάζεται ρεύμα και να μην μπορείς στις περιπτώσεις αυτές που κάνει και πάρα πολύ ζέστη, να χρησιμοποιήσεις ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς την πατήσαμε. Προχθές που είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε μόνο σε ένα δωμάτιο ρεύμα. Καταπληκτικό. Γιατί ήταν λίτρι φασικό το ρεύμα και ήρθε μόνο σε ένα δωμάτιο. Και ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά είναι κάτι, πρέπει να γίνει και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά και για τη σημερινή ημέρα. Να σας θυμίσω ότι μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα, για να κάνετε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, κλασικά Παρασκευή στις 6. Ετοιμάζουμε και θέμα με αφορμή την ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων. 11 η ώρα θα τα μάθουν τα νέα, τα παιδιά και οι γονείς τους προφανώς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ψάχνουν και σπίτια, τα έχουμε πει αυτά. Και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 με 12 θα περάσουμε υπέροχα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους, μείνετε εδώ, εδώ θα τα μάθετε όλα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τι...

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα σε πόλια Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα αλλά και στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεση της αστυνομία, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλεια σε ανήλικη. Η καταγγελία είχε γίνει από την ανήλικη το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ νωρίς το πρωί φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφηθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Εύρου για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του Βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία. Στο Ιράν, στο μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νότιο-δυτικά της χώρας, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η-23 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα, δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Θα χρειαστεί να περάσει και αυτό το 24ωρο, από αύριο φαντάζομαι. Ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί, άρα διανύσαμε ένα ήδη 24ωρο. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Άρα και ένα ακόμη 24ωρο μέχρι να κατέβουν κάτω. Θέλουμε 24ωρο για να, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει και σε εμάς λίγο η ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως για να διαλυθεί η σκόνη από την Σαχάρα. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπνικτικό όπως όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, υγεία πάνω απ' όλα, για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, στο ό,τι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη, και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

Όχι κύριε Κορδικόρη μου, δεν θα ξεχάσω να κάνω αναφορά σήμερα με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας στο μάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητέ Δήμητρη. Ξεκινώ από τα τρέχοντα όμως, και τα τρέχοντα είναι αυτά που έλαβα πριν από λίγη ώρα. Μου γράφει λοιπόν ένας φίλος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μου άζει το ονοματεπώνυμο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τώρα μικρή σημασία έχει αυτό. Η μισή περιοχή Ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει η κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες, αλλά άγνωστο πότε τελικά θα γίνει η αποκατάσταση. Έχουμε πάθει τεράστια ζημιά, μου λέει στο μήνυμα, το καταλαβαίνω. Το μόνο που μπορώ να παρακαλέσω εγώ, το μόνο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι το τεχνικό συνεργείο, δεν είμαι ούτε ο ΔΔΕ, είναι να παρακαλέσω τη διοίκηση ΔΔΕ. Αν δεν είναι δικά της συνεργεία, είτε είναι είτε δεν είναι τα συνεργεία, κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΔΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πώς θα το πω, δεν κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΔΔΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού, και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς θα το πω, δηλαδή το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο, και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας, τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά, είτε τα δικά σας, να παρακολουθούν με ακρίβεια. Και το ίδιο θα έλεγα και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο, του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει, έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψανε όσο δουλέψανε και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά θα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στη συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι, παιδιά, τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία, όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο, και ας κρύβεται πίσω Αλέξης, λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, πάμε στο επόμενο.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσπαθήστε και την αξιοπιστία σας.

0: Βρήκε και το επόμενο μήνυμα που ήθελα για την ΕΙΔΑΠ. Το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν οπτική ή να έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ, επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα. Σας έλεγα προηγουμένως, μόνο και μόνο την αλήθεια αν λέτε θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, The DA, ΕΙΔΑΠ. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δεν βγαίνει από τη βρύση μας, δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν το οποίο διυλίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε, και την ίδια ώρα βέβαια στεναχωρείμαι πάρα πολύ που βλέπω λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό που το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο εννοώ στη διαδικασία να καθαριστεί γιατί το πίνουμε απευθείας, να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά, με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού, να το καταλάβω, αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο, γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει φίλε μου, γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις δύο επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ κύριε Μαρκάκη, και να ευχαριστήσω και εσάς αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου, βάζω πρόλογο, της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλη μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης. Και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ωρεξάτη παρέα νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ορεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραελεστή δείξη, κοινωνικές λειτουργίες κτλ. Ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012. Τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια, όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ, κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδη, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή, και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο. Και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναργούν μέσα στο μουσείο, γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε, τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση. Και ότι η δημοσίοι υπαλλήλα και η συνδικαλιστήλα, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή, όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει, κύριε φίλη μου, αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. 8 η ώρα, 8 και 25 πρώτα λεπτά. Μπορώ να περάσω σε... Ναι, μπορεί να έχω 2 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, θα περάσω σε διάλειμμα. Και το διάλειμμα μας έρχεται σημειώνοντας για το Πανεπιστήμιο Κιλ ότι ισχυρό
1: Sky 89,4. Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33
6: και στο relos.gr.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Ανεβαίνω, ανεβαίνω, πάω να πάρω την αριστερή στροφή και παθαίνω, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γκάγκα. Παγώνω. Παγώνω διότι είναι δύο κτίσματα σκιάχτρο τα οποία με υποδέχονται προς το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη. Ένα κτίριο σκελετός, παλιό τυπογραφείο offset λέει απ' έξω, ρημαγμένο στα δεξιά μου. Όπως προβάλλει, εγώ είμαι στον ανισόπεδο, επαναλαμβάνω, αχιλλέως ανισόπεδο κόμβο πάνω στη γέφυρα και πέφτω, δηλαδή τα χάνω, προσπαθώ να κατηθώ. Κάνω λίγο αριστερά το μάτι μου, ένα δεύτερο σκιάχτρο κτίριο στην είσοδο της πόλεως και μπροστά μου η πλατεία Καραϊσκάκη. Δεξιά και αριστερά αργότερα στην Αχιλλέως διάφορες είναι οι ονομαζόμενοι μαντράδες ταξί προς ενοικίαση. Δεν πάω στα ταξί, προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, να μείνω λίγο σε αυτά τα δύο κτίρια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω στη Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά από το Νεοφάλιρο αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη χθες ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να ομολόγησε πως είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μεγάρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο 5 δισεκατομμυρίων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξάμενο όπλο έγινε στόχος επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Τι γίνεται?
3: Βεβαίως, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, ενώ στην παραλιακή από το Νέο Φάλιρο και το λιμάνι του Πειραιά. Στη Συγκρούτορα από το Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στις δύο εξόδους της Γιαλαμία της Αττικής Οδού.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός αλλά ο δημόσιος υπαλληλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτή την δημοσιοπαλλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ. Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. Δύο ικριώματα δεξιά και αριστερά, δύο κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο, στα μπετονένια κρυώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή, οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την Ινδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή, εμείς λατρεύουμε τα χρέπια. Κανένα ναό, τίποτε. Το χρέπι, κτίριο γκρεμισμένο, και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίον μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί, κεραμικού και τα λοιπά, για να βγω από την Αχιλλέως να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. Δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα, αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα. Δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως. Επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα αυτό το έργο στο Μοσχάτο πώς θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της Περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν, ναι, μπορεί θα πού, γιατί χώνεις εσύ τη δημούρη σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένε μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο Ψ δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δηλαδή θέλω να πω ότι να κτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του Φαλιρικού Όρμου. Πότε νομίζετε, πότε? Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ. Αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα, γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισίγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο, δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκίνητων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό, πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης, δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Γρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας, να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω. Ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα. Να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταρατατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song please.

μετά το Χούλιο και ένας Dave Bowie χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του

του πατρών. Μετά τις σπουδές της στην κλασική φιλολογία, τις σπουδές της στη Βρετανία, στη Γαλλία, η κυρία Ζηροπούλου είναι σήμερα καθηγήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Στο σημείωμά της, το οποίο συνόδευε το βιβλίο, μου σημειώνει τα εξής. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη στην πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αγαπήθηκε από το κοινό όλων των ηλικιών για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Κράτησα λοιπόν αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, για να το φέρω στη σημερινή επέτειο και να πω ακριβώς μέσα από τα λόγια της κυρίας Ζηροπούλου να υποθούν δύο κουβέντες για την Χρύσα Σπηλιώτη και το σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη, που δυστυχώς είναι μέσα στον κατάλογο, μέσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας που έζησε η Ελλάδα μας, η κοινωνία μας το 2018. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανα εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, έχοντας αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός στη διαχείριση, επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας λογικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών, δυστυχώς, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι η αριστερά έχει μόνον εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα, στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη, να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας.

0: δικά μας παιδιά και να τα παίρνουν αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα του 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που οι 40 του 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65 που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε, ενώ στα δύο χρόνια και πολλοί ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζονται σε ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4, είναι μια πρόταση εισαγγελική, δεν μπορώ ούτε και να την σχολιάσω. Έχει όλα τα στοιχεία ο εισαγγελεύς ο οποίος κάνει αυτήν την πρόταση. Το αν θα περάσει ή όχι θα το δούμε πάλι στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Πράγματι αυτό που έχουμε να πούμε ως αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι όταν συνέβη το δυστύχημα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε πρωτόκολλο για το πώς συμπεριφέρονται οι αρχές οι οποίες θα πάνε να δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε και πήγαν όλοι μαζί, οι αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα, μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department υπευλήθη ερώτηση και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες δύο Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει είπε η Χουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35 και παρέλυσε η Ελλάδα, πω παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά βέβαια, την ίδια μέρα πήγε στον Κουβά η είδηση, αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος, και Σαββατοκύριακο τώρα ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω! Η συμφορά μας βρήκε, η συμφορά, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί και πώς, κανένα δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό. Ω αμάν, πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία. Ας τους πολιτικούς. Πολιτικοί είναι πολιτικοί. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Η πολιτική είναι πολιτική. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς, ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι η πολιτική μας. Άρα, εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω κι εγώ, εννοείται. Και ζητώ συγγνώμη για την αθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς. Αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Πάω στο ΚΙΛ που είναι πιο ασφαλές. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λοιπόν, το οποίο έχει 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας και...
1: Sky 89,4.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
8: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των, με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της Λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9. Γιατί έχει μείνει στο, έχω πει το μισό μου σχόλιο από, και το υπόλοιπο μισό, απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και στον Περιφερειάρχη Αττικής. Με αυτούς που έχουμε, αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Νίκο.
12: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
0: Μια εικόνα πολύ γρήγορα μετά, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω. Δεν ξέρω, τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
12: Ναι.
0: Αυτοί δέχονται τους βαράνε.
12: Ίσως το πρέπει να παρατηρούμε και ενδεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτούς
0: που διαπράττουν. Κανονικοί κατσαπλιάδες δηλαδή. Κανονικοί, όχι τεμή, κανονικοί κατσαπλιάδες βεβαίως.
12: Μα έχουν μπει
0: με τη ματσέτα στο στόμα. Ναι.
12: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να έγινε. Στην κηδεία λογικά του Χαμενέη, εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Δημιουργούν θέμα από εκεί και πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων. Καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φτηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια. Παντού ακρίβεια, το οποίο η οποία αλήθεια είναι επηρεάζει πρώτα προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα εξαπλώνεται παντού. Άρα οι κυβερνήσεις σε όλο το δυτικό κόσμο έχουν αυτό ως βασικό γνώμονα και βασικό γνώμονα πολιτικής. Και νομίζω έτσι θα κάνουμε και εκλογές κι εμείς εδώ.
0: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στις δικές μας εκλογές, θα προηγηθούν κάποιες άλλες εκλογές, ενώ στις ΗΠΑ. Γι' αυτό και προετοιμάζει το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τραμπ, ότι παρεμβαίνουν οι Κινέζοι, ότι παρεμβαίνουν οι εξωγήινοι και ότι αν γίνει κανένα αποτέλεσμα δυσμενές για τον ίδιο, ότι κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήραξαν το σύστημα.
12: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο δικό του, το οποίο αρέσκεται και την πιστεύει αυτή τη θεωρία.
0: Δεν είναι λίγοι όμως, αυτό είναι το θέμα.
12: Δεν είναι λίγοι.
0: Όπως λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Στούπας, ο Κώστας Στούπας στο libera.gr, οι ψεκασμένοι είναι ευτυχείς άνθρωποι. Τα έχουν, απαντούν σε όλα και είναι ήρεμοι. Κοιμούνται, δεν είναι. Δηλαδή, λέει ο ορθολογιστής, πρέπει να το φέρει από εδώ, να σκεφτεί εκείνο, θα διαψευστεί, διότι δεν θα βγαίνουν αυτά που έχει σκεφτεί. Θα κοιτάξει το ένα στοιχείο, τη μια έκθεση. Από εδώ, ο ψεκασμός, λέει, τον Αύγουστο ψεκαζόμαστε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ψεκαζόμαστε, έχει τελειώσει η ιστορία.
12: Ναι, είναι και εύκολες οι απαντήσεις και δεν υπάρχουν διλήμματα. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα πανδημίας και με εμβόλιο, που όλοι μιλάνε για τις επιπτώσεις μετά, μιλάνε για τις επιπτώσεις των εμβολίων, όχι για τις επιπτώσεις του ιού, της πανδημίας. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί ο καλός ψεκασμένος προφανώς δεν θα ασχοληθεί με την αρρώστια.
0: Είναι το πρόβλημα, Νίκο, να το πει κανένας άλλος, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν τα ακούς και από γιατρούς, εκεί είναι που λες, Παναγιά μου, τώρα με τι έχω να κάνω εδώ, πού βρίσκομαι, κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πω εγώ και εσύ, εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά να διαιρωτάτε ο ίδιος ο επιστήμον και λέει μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, πάει τέλειωσε. Μόλις ο γιατρός πει μήπως, άντε καλά. Άντε γεια, που λέει Κατσουκαλάς. Άντε γεια. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα συνεχίσουμε, μισό λεπτό? Γιατί σήμερα το θέμα σου θα είναι μικρομεσαίη φορολογία και πώς θα τους γαλιφάρει στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Με πραγματικές γαλήφια, όχι θεωρία γαλήφια, κανονικά, δηλαδή αποτέλεσμα ότι παιδιά θα σας ελαφρύνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα.
13: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
14: για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
17: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα.
14: skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
18: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
19: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
20: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
21: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
22: Sky 89,4.
23: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης τη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην παραλιακή από το νέο φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά και από το ύψος του Ελληνικού προς Γλυφάδα. Αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Συνελήφθη εχθές βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλεγε σε ανήλικη. Καταγγελία αυτή και γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σε εδρεία στις 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το πρωί και η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το βράδυ στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως και την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα απλήξαν εχθές διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστραμμένων καλλιεργειών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βάσεις στις σχολές για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Στο Ιράν, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναφέρουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπελε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας διευκρίνησε ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Συνάδελφε, άκου.
25: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
26: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
25: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
26: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
25: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
27: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Η διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι, στον Άρη Πορτοσάλτε.
28: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά μας. Και εύχομαι μετά από ένα δεύτερο 24ωρο απόψε ή τουλάχιστον νωρίς αύριο το πρωί να έχει δροσίσει και στην Αθήνα με έναν τρόπο. Φαντάζομαι θα το καταφέρουμε. Ένα 24ωρο, μάλλον χθες το πρωί, τη νύχτα από την Τρίτη προς Τετάρτη εξελίχθηκαν τα μπουρίνια στην Κέρκυρα. Χθες είχαμε τα μπουρίνια στην Ανατολική Ελλάδα. Κάποια στιγμή τα κατέβηκε ο καιρός αυτός, η αλλαγή του καιρού, και εδώ προς την Ανατολική χώρα θα τη διασχίσει όλη και θα έρθει σε εμάς. Ξεκινούμε.

0: κύριος Δημήτρης Παπαδάκης στα μηνύματα 1003 που έχουμε εδώ την πλατφόρμα μου έγραφε χθες. Μετά την καλημέρα του. Επειδή στο μόνος που υπάρχει περίπτωση να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον και να κινητοποιήσετε κάποιους, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι 30 μέτρα από την έξοδο του μετρό Συγκρού Φίξ στη γωνία Φαλήρου 42 και Δράκου υπάρχει ετοιμόροπο τριώροφο κτίριο, άκρος επικίνδυνο για τόσο κόσμο που περνά από εκεί. Στείλτε ένα συνεργάτη σας να δει και θα το επιβεβαιώσετε. Προφανώς είναι θέμα δήμου, περιφέρειας ή δεν ξέρω, αλλά είναι πρόσφατη η πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αν πέσει αυτό το κτίριο, το οποίο σας αναφέρω, θα υπάρξουν θύματα. Αξίζει να ασχοληθείτε. Δεν ξέρω τι άλλο περισσότερο θα μπορούσα να κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα σας κύριε Δημήτρη Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει εδώ ο Γιώργος Βραχνός που είμαστε μαζί στο Ρεδοθάλαμο και έχει την ευθύνη του ήχου ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια ετοιμόροπα στην ευρύτερη περιοχή Κουκακίου μάλιστα. Περιέγραφα προηγουμένως κυρίες και κύριοι για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας ότι κατά την είσοδό μου την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα μέσω της λεωφόρου Αθηνών και στη συνέχεια του ανισόπεδου κόμβου στην οδόν Αχιλλέως, ακριβώς την ώρα που είμαι στην κορυφή και κάνω και με πηγαίνει ο δρόμος, έχει μια αριστερή κλίση αυτή η γέφυρα, ακριβώς πάνω στην κλίση εκεί που κάνει αριστερά πριν ανταμώσω την Αχιλλέως στην ευθεία της προς την πλατεία Καρεσκάκη, βλέπω δεξιά και αριστερά μου και φχάνεται το βλέμμα μου την ώρα που οδηγώ δύο φρικιά, κτίρια φρικιά. Είναι καταραίοντα κτίρια τα οποία όμως έχουν πάνω τους, είναι grand guignol, δηλαδή γυρίζεις ταινία ο δολοφόνος που δολοφονούσε, πώς θα το πω, μέσα στο σκοτάδι και διάφορα τέτοια αυτά τα θρυλεροειδή. Λοιπόν, αυτά είναι μια ιδέα, αλλά φαίνεται ότι αγαπητέ Δημήτρη Παπαδάκη, προσθέτω και τη δική σου πληροφορία τώρα, είναι ότι έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε λατρεία, είμαστε κλωσάρ ετοιμόρροπων κτηρίων. Πόσο κλωσάρ μαζεύει, υπάρχουν και άλλοι μανιακοί οι οποίοι μαζεύουν διάφορα και στηβάζουν διάφορα πράγματα, ρακοσυλλέκτες ας πούμε, είτε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, εμείς είμαστε ρακοσυλλέκτες κτηρίων. Δεν τα ακουμπάμε αυτά τα κτίρια καθόλου, τα αφήνουμε. Τώρα, ούτε τον ιδιοκτήτη τον πιέζουμε, εννοείται, γιατί δεν μπορούμε να πειράξουμε την ιδιοκτησία του αλίμονο, ούτε τα κάνουμε κάτι στο μεταξύ. Θα πρότεινα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε Αθηναίων, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου, ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι για δήμαρχος, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι. Αλλά αυτόν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν θα κυλήσουν και τα επόμενα χρόνια έως ότου τελειώσει η θητεία του. Και κύριε Περιφερειάρχα, απευθύνομαι και σε εσάς, μήπως μπορείτε να συνεργαστείτε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, εσείς κύριε Περιφερειάρχα, ή κύριε Δήμαρχε εσείς με τον Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχα εσείς με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνετε κάτι με αυτά τα κτίρια. Είναι πάρα πολύ άδικο να μας έρχονται όλοι αυτοί οι έρμοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, να μας αφήνουν τα 22, 23, 24 δισεκατομμύρια, θα μου το επιβεβαιώσει τώρα ο Νίκος, κάθε χρόνο να έρχονται και από την Αθήνα να είναι η πόλη η οποία είναι του τριημέρου, η πόλη μας, και να βλέπουν αυτό το μαύρο χάλι. Το πρώτο πράγμα το οποίο σημειώνουν οι επισκέπτες μας είναι η κατάσταση των κτηρίων, η κατάσταση με τα γραφίτι με τη μουντζούρα. Αυτό δεν είναι γραφίτι, δεν είναι ένα πράγμα τέχνης, είναι μία μουντζούρα μάλιστα, είναι μια ιδέα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται και διαμαρτύρονται. Μόλις χθες Τετάρτη ο Δημήτρης Ριγόπουλος στη στήλη, στη δεύτερη σελίδα στη στήλη Αθηναϊκά Πλας Λύπη Μαργαρίτα, γράφει ο Δημήτρης, η ιστορική έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο έλεος της Ανομβρίας και της Παρακμής. Εμείς δεν μπορούμε ακόμη να δείξουμε την τριλογία. Ας ξεκινήσω από αυτό το βασικό πριν πάω στα κτίρια ή κρυώματα. Μήπως κύριε Περιφερειάρχα, σε συνδυασμό με τον Δήμαρχο, μήπως κύριε Δήμαρχε, σε συνδυασμό με τον Περιφερειάρχη, συμφωνήσετε να προσλάβετε μια εταιρεία security, ιδιωτική, και αφού καθαρίσετε, γιατί ξέρω χθες το βράδυ σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο Φρέντι Μπελέρης, γνώρισα έναν κύριο ο οποίος μου είπε, είμαι εγώ της εταιρείας που έχω αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων με μια συμφωνία που έχουμε κάνει 1,5 χρόνο πριν, αλλά θα το βάλουμε τώρα μπροστά γιατί το καθυστερούσε ο Δήμος, δεν ήθελε, να καθαρίσουμε τις προσώψεις των κτηρίων που είναι μουτζουρωμένες. Μπράβο λοιπόν κύριε Δήμαρχε, κάνατε τη συμφωνία με αυτήν την εταιρεία. Μήπως λοιπόν να ξεκινήσει το πράγμα από την τριλογία, την οποία τριλογία όμως εμφανώς θα την περιφρουρήσετε, έτσι ώστε κάθε τοξικομανής, κάθε άλλος που είναι σε μια κατάσταση ως αποσυνάγωγος της κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα βλαστάρια μας, τα οποία επειδή ο μπαμπάς είναι κουκουρούκου, η μαμά είναι επίσης κουκουρούκου, προσπαθούν να βγάλουν, γιατί δεν ζουν καλά, το καταλαβαίνω, και προσπαθούν να βγάλουν το ότι δεν ζουν καλά, να το εκτονώσουν πάνω στο κτίριο, να καταλάβουν όλοι αυτοί μαζί, και μαζί και άλλοι ιδεολειπτικοί, αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αντιεξουσιαστές, διάφοροι παπάρες και διάφοροι αριστερούλιδες, ότι η τύχη αυτή, ο τείχος δηλαδή της τριλογίας των κτηρίων, ο τείχος των κτηρίων αυτών, δεν είναι για να βγάζουμε πάνω τη μαλακία μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Μπράβο. Να το δείξετε περιφρουρώντας τον χώρο με μια εταιρεία security για όσο χρειαστεί, ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι αυτόν τον τοίχο δεν πάμε να το μουτζουρώσουμε. Λέω, προτείνω ταπεινά, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ μου που μπαίνω στα πόδια σας, συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα μου που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, είμαι βλαμμένος και εγώ βέβαια που κάθομαι και ασχολούμαι, το ξέρω, έχω και εγώ τη δική μου βλαμενίαση, αλλά μήπως, λέω, να πειραματιστείτε λίγο, να συνεργαστείτε έτσι ώστε αυτή η πόλη μας να μην έχει αυτήν την εικόνα, και μετά να δείτε και τα κτίρια, να τα σκεπάσετε με έναν τρόπο, μη βλέπουμε. Και μη βλέπουν και αυτοί που έρχονται, και ειδικότερα αυτοί που ανεβαίνουν και στο διόροφο. Τι βλέπουν οι φουκαράδες, τι τους δείχνουμε με εκείνον το διόροφο, τι φωτογραφίζουν. Μπας περιπτώσει. Νίκο Φιλιππίδη, πόσοι έρχονται, καλημέρα, πώς ο τουρισμός της Αθήνας αυτοτελώς?
1: Αλλά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Αλλά
0: πόσο
1: δεν...
0: μας αφήνουν αυτά, πόσα λεφτά μας αφήνουν αυτοί οι έρμοι?
1: Ακριβές νούμερο, ναι, να έχει υπολογιστεί δεν υπάρχει. Ετησίως είναι 32,4 δισεκατομμύρια.
0: Α, 32, όχι 22 που είπα, είναι λάθος. 32
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: 32. 32 σε όλη την Ελλάδα. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως.
1: Είμαστε στα 5,5 δις φέτος το πεντάμινο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε για ρεκόρ, είμαστε στο συν 25% το πεντάμινο.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται και αυτοί το πεντάμινο, αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι το 80% είναι Αθήνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι υπόλοιποι που αναμένεται να δούμε 7 και 8 εκατομμύρια. Και πάλι υπολοιπόμαστε κάθε άλλη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, δεδομένου ότι όλες παίρνουν 4 και 5 φορές τον πληθυσμό τους. Αλλά έχουν φτιάξει προϊόν. Εμείς το προϊόν μας είναι σε 10 τετράγωνα επί της ουσίας, το τουριστικό προϊόν, ενώ το προϊόν το φυσιολογικό που θα περίμενε κανείς ότι θα έχει η Αττική είναι από το Τατόι μέχρι το Σούνιο. Εδώ φτάνουμε και σε έρευνες που έχουν κάνει η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας. Το 50% των τουριστών δεν γνωρίζει για την παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Το 80% δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν νησιά σε απόσταση μίας ώρας από την Αθήνα, που μπορείς να πας να τα επισκεφθείς ημερησίως και να επιστρέψεις. Έχουμε τέτοιου είδους θέματα οργάνωσης του προϊόντος, και κατά τα άλλα φωνάζουμε τι, ότι δημιουργείται μεγάλη ρήπανση, ότι στριμώχνεται ο κόσμος, ότι έχουμε υπερτουρισμό. Δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Τι συζητάμε, το κορυδευόμαστε? Στο Παρίσι, το Παρίσι έχει 40 εκατομμύρια τουρίστες. Το Άμστερνταμ έχει 25 εκατομμύρια τουρίστες, με τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, ετησίως. Το θέμα είναι πώς έχεις αποφασίσει να τους δουλέψεις ώστε να μην ενοχλούν. Ώστε να μην νιώθουν και οι ίδιοι άσχημα.
0: Στο Άμστερνταμ έχει τακτοποιήσει πρώτα το Άμστερνταμ και το Παρίσι, αλλά ας μείνουμε στο Άμστερνταμ που λες είναι ομοειδή μεγέθη. Έχουν τακτοποιήσει τα τη ζωή των κατοίκων του Άμστερνταμ. Και μετά φροντίζουν και τους επισκέπτες. Πρώτα έχουν τακτοποιήσει τους δικούς τους. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε τακτοποιήσει εμάς τον εαυτό μας. Κατάλαβες, αυτό είναι το, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να έχεις, όπως έγραφε ο Δημήτρης Ριγόπουλος χθες στην Καθημερινή, να έχεις το παρτέρι μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλαιά του, της τριλογίας, δηλαδή να το έχεις να είναι ξεραμένο σαν αλόνι που είχες βάλει σιτάρι και πέρασε από πάνω να πάρεις το σιτάρι και έμεινε το χωράφι και πρέπει να το κάψεις τώρα και ό,τι έχει απομείνει για να είναι και του χρόνου δυνατό το χωράφι. Δεν μπορεί να είναι έτσι σε αυτό το έλεος, κύριε Δήμαρχέ μου. Δεν γίνεται δηλαδή. Εκτός και αν είναι της περιφέρειας το παρτέρι μπροστά από τη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω. Ας πάνε τα βρούνε δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να τους ενώσω. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Γι' αυτό και
0: γιατί,
1: σε όλες
0: συγγνώμη να το πω και πολύ ξεκάθαρα, γιατί έχω παράπονα και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη. Για να είμαι. Όχι για να τα φέρω σε ίσα βάρκα, ίσα νερά, όχι καθόλου. Αν ήμουν ικανοποιημένος έναν από τους δύο, θα το έλεγα ευθαρσός. Αλλά και οι δύο δεν κάνουν. Τώρα, ξέρω ότι ενοχλώ και τους πειράζω και τους δύο, αλλά αν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης, θα χάσω εγώ και θα κερδίσουν εκείνοι. Έλα, Νίκο, με συγχωρείς.
1: Γι' αυτό και η οργάνωση σε όλες τις μεγάλες πόλεις είναι με Μητροπολιτικό Δήμο, ο οποίος έχει ενιαία πολιτική, ενιαία πεζοδρόμια, ενιαία συστήματα αποχέτευσης, ενιαίους δρόμους, ενιοποιημένα όλα, ενιαία συστήματα καθαριότητας. Ενιαία λειτουργία γενικώς. Εδώ το έχουμε αποφασίσει να συζητάμε πρώτα για το ποιον είναι ευθύνη. Άμα τότε το λύσουμε ποιο είναι η ευθύνη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε, πάντα σε λάθος χρόνο, έτσι, και πάντα με λάθος τρόπο.
0: Ή τώρα για να το κλείσω και να πάμε στο θέμα μας, ή κύριε Πρωθυπουργέ, καλέστε τους και τους δύο και πείτε τους, θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα του λεκανοπεδίου. Λογικό που θα έπρεπε να έχετε κάνει πολύ πιο νωρίς, όχι τώρα τελευταία ώρα. Τελευταία ώρα στο τέλος της τετραετίας. Θα έπρεπε από το 23 με το 40% να πείτε, θέλω να μου αλλάξετε την εικόνα της Αθήνας. Όπως, κύριε Πρωθυπουργέ, θα έλεγα ότι πρέπει να φωνάξετε και τον Υπουργό Αμήνης και να τον ρωτήσετε, Νίκο μου, τι θα γίνει με το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, θα το φτιάξουμε, πόσο θέλει ακόμη ο κύριος Βαρότσος να μελετήσει το χώρο. Πόσα χρόνια θα το μελετάμε. Θέλω να πω δηλαδή, αυτά είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, μιλάγαμε για μικρομεσαίους.
0: Ναι.
1: Θα είναι το βασικό θέμα της προεκλογικής περίοδου. Ξεκάθαρα. Έχουν όλοι πέσει πάνω τους. Έχουν όλοι στοχεύσει και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Ήδη η εξωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινώσει πρόγραμμα 7 παρεμβάσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο το ανακοίνωσε στο επαγγελματικό επιμελητήριο πριν 2 εβδομάδες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Το οποίο η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό. Ανακοίνωσε τις 72 δόσεις που τώρα έφερε η κυβέρνηση από 48, θα τις κάνει 120, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις από 10 σε 20.000 ευρώ. Είπε ότι τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου 0 δεν θα υπάρχει, καταργείται ο τεκμαρτός τρόπος, άρα γυρίζουμε στο 0 φόρο για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Άρα φοροδιαφεύγουμε ελεύθερα. Φοροδιαφύγει, παιδιά, ναι, θα είναι ένα πρόβλημα με υπογραφή Νίκου Ανδουλάκη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω πώς παλεύεται αυτό, αν παλεύεται. Φαντάζομαι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να σου πω ότι μία από τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι να βάλει τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώνουν κάτι. Τι? Να πληρώνουν τον φόρο του βασικού μισθού.
0: Το πρώτο και βασικό είναι μη μας δουλεύουν ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Μη μας δουλεύουν. Δηλαδή, okay, δεν θέλω να πληρώσουν φόρο, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν θέλει να πληρώσει φόρο. Πληρώνουμε μόνο οι μπίμπιδες φόρο. Ωραία. Εμείς οι μπίμπιδες. Αυτοί που τα δηλώνουμε όλα. Μάλιστα, ωραία. Ξέρουμε τι είμαστε. Το έχουμε καταλάβει πλέον. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μη μας δουλεύουν και απάνω ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, έλεος. Πείτε το αλλιώς. Πώς θα το πω, βρε παιδί μου. Ναι,
1: ναι, κοίτα, όμως αυτό πιάνει.
0: Πιάνει, βέβαια.
1: Έχει αποτέλεσμα. Ναι. Έχει αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω ότι είναι πρώτο θέμα στην προτεραιότητα. Όλοι αναζητούν τρόπους.
0: Εννοείται ότι κλαίει η δημοσιογραφία. Εννοείται. Το 98% της δημοσιογραφίας κλαίει, οδύρεται για το τι παθαίνουν οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κλαίνε και τα αφεντικά της δημοσιογραφίας του 98%. Είμαστε σε μια μύρλα όλοι μαζί και Παρασκευή μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή στην Αθήνα. Κλαίμε όλοι στην παραλία του Σαββατοκύριακο. Εννοείται και στα ξενοδοχεία. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν βγαίνουν και αναζητούνται τρόπους να βγουν, πρόσεξε, σε μια χώρα που το ΑΕΠ έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία πάνω 50%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη κοντά, πάμε για τα 245
0: δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά εμείς είμαστε σε αγοραστική δύναμη κάτω από τους Βούλγαρους. Τι είμαστε, κύριε Φιλιππίδη, τώρα, με συγχωρείστε. Αποφάσισε ναι, τι είμαστε, αφού είμαστε κάτω από τους Βούλγαρους.
1: Σωστό.
0: Και πεθαίνουμε και τελειώνει ο μισθός στις 10 του μήνα. Η κυρία Λιακούλη στις 15 δεν έχει. Δηλαδή έχει τελειώσει ο μισθός.
1: Η αλήθεια
0: γιατί
1: είναι ότι...
0: Γιατί είναι ιέρια και πασιονάρια της, του πώς, μέχρι πότε φτάνει ο μισθός. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Βουλγαρία δύσκολα θα μπορούσαν να διατηρηθεί το επίπεδο ζωής που έχουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η κυβέρνηση θα μπει και είναι, νομίζω, ο Πρωθυπουργός το δήλωσε ευθαρσώς ότι θα μπει σε αυτή η συζήτηση και άρα μεγάλο μέρος του πακέτου, όχι του προεκλογικού που θα κάνει μετά, αλλά της ΔΕΘ. Θα περιλαμβάνει τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συζητήσεις βρίσκονται γύρω από την ελάφιση, δηλαδή περισσότερες ξερέσεις, όχι κατάργηση, του τεκμαρτού τρόπου. Θα επιχειρηθεί με κάποιους τρόπους και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πράγματι έχει αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση σε ένα βαθμό, όχι μεγάλο, αλλά έχει αυξηθεί και πλέον έχουν και περισσότερα εργαλεία να δουν τις πραγματικές δαπάνες, ποιες είναι αληθινές, ποιες δεν είναι. Οι δαπάνες είναι αυτές που μειώνουν το φορολογητό εισόδημα και καταλήγει εκεί στα 3.500 το χρόνο, 300 ευρώ το μήνα. Γιατί πολύ απλά περνούν οτιδήποτε δαπάνη και δεν ελέγχεται. Τώρα πλέον υπάρχει και ηλεκτρονικός τρόπος διασταύρωσης για μεγάλο μέρος των δαπανών. Για παράδειγμα, η υπόθεση βενζίνη, που είναι η βασική δαπάνη των περισσότερων, γίνεται πλέον υποχρεωτική με τιμολόγιο από το νέο έτος. Άρα θα επιχειρηθεί να ελαφρυνθεί ο τεκμαρτός τρόπος. Η συζήτηση για την προκαταβολή φόρου στοιχίζει πολύ, αλλά ειδικά για τις κατηγορίες των αδύναμων μικρομεσαίων είναι σταθερά στο τραπέζι, μαζί μέχρι και φτάνει η συζήτηση μέχρι τη μείωση του εταιρικού φόρου από το 22% στο 20%.
0: Νίκο μου, καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά, να καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με υγεία. Ευχαριστώ τις ευχές μου στην οικογένεια. Διάλειμμα εδώ.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Αλαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επιγείες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνελήφθη χθες το βράδυ 28χρονος Αιγυπτίος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στις 12.30 απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν συνεχίσουμε, πρώτος συνεχίσουμε και καλωσορίσατε όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Υπενθυμίσω ότι θα είμαστε μαζί ως στις 11 το πρωί. Ο Δημήτρης Γιαννίδης για τα της κυκλοφορίας. Ελάτε κύριε Γιαννίρη.
14: Καλημέρα, και αν και πρωινό 23 Ιουλίου είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά. Από το Ελληνικό προς το Έδεμ και από το Νέο Φάληρο έως και το λιμάνι και προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως και το Φλίσβο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το Φίξ, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα από Πανόρμου έως Νέο Ψυχικό.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προτού καλημερίσω τον αεροπαγήτη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη, δύο-τρία μηνύματα από εσάς. Πρώτα απ' όλα, ο φίλος που υπογράφει απλά Γιώργος μου λέει μια αναφορά στο έργο του Βασίλη Κατσαργύρη, μαθηματικού, μεταξύ των θυμάτων στο Μάτι, ο οποίος ήταν μαθηματικός στο Βαρβάκιο, συγγραφέας του σχολικού βιβλίου, ο οποίος εμείησε χιλιάδες μαθητές στα μαθηματικά, νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Θυμάμαι σε μια παλαιότερη πυρκαγιά στο Βουτζά, λέει ο φίλος απλά Γιώργος, που ο αείμνηστος Βασίλης Κατσαργύρης έλεγε σε δημοσιογράφους «Θα μας κάψουν ζωντανούς», προφητικά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ντούκας μου λέει μόνο που την αρμοδιότητα για τις κατεδαφίσεις των κτηρίων έχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Ωραία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω αγαπητέ κύριε Ντούκο, αγαπητέ Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι στο κατακερματισμένο μας κράτος με τις πολλαπλές αρμοδιότητες ακριβώς τα έχουμε φτιάξει έτσι για να μην υπάρχει αρμοδιότητα. Διότι αποκεντρώσαμε την αυτοδιοίκηση αλλά κρατήσαμε την αποκεντρωμένη διοίκηση για να θυμίζει την παλιά νομαρχία, την οποία νομαρχία την κάναμε περιφέρεια και την αποκεντροποιήσαμε. Ζητώ συγγνώμη για το ρήμα σκοπίμως, το χρησιμοποιώ λοιπόν, αλλά και ταυτοχρόνως κάναμε και την πρώτου βαθμού τοπική, είχαμε την πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε τη δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, κρατάμε και την αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά τα κτίρια είναι στη θέση τους. Μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια, προχωρούμε. Ο Διονύσης μου έγραφε χθες στις 8:42 πρώτα λεπτά. Λέμε με φίλους χθες το απόγευμα, δηλαδή απόγευμα Τρίτης, να πάμε Γλυφάδα για φαγητό. Δεν κάναμε κάποια κράτηση. Μεσολαβώ τώρα, μπαίνω εμβολήμως στο μήνυμά του. Κακός κάκιστα Διονύση μου, που ξεκινάς χωρίς κράτηση πλέον να πας να φας. Αυτά τα λέω εγώ, συνεχίζει ο Διονύσης. Ήταν αρκετά νωρίς και με καύσωνα, λέμε θα βρούμε εύκολα. Αμ δε, όλα τα εστιατόρια γεμάτα με κρατήσεις, θαυμαστικό. Πήγαμε σε άλλο δήμο στην Αργυρούπολη για να βρούμε κάπου να κάτσουμε. Υπάρχει πείνα έξω, σε παρένθεση, γι' αυτό ψάχνουμε να φάμε, χαχα, περαστικά. Αν θα σε ακούσει η κυρία Λιακούλη, γιατί τελειώνει ο μισθός στις 12 του μηνός, και εσύ τώρα πας να μπεις εμβολίμως να κάνεις Διονύση μου προπαγάνδα υπέρ του Κούλη, δεν γίνονται αυτά, πρέπει να σοβαρευτείς και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Και ένας άλλος φίλος μου λέει, επειδή παραθερίζω στα στήρα, είναι ένα θέμα που έχω πιάσει εδώ και καιρό, για το πώς καταλαμβάνουμε μόνοι μας την παραλία, αλλά αν έρθει κανένα μπιτσόμπαρο τότε πέφτουμε όλοι μαζί εναντίον του και λέμε έσχος κατάλληλος στην παραλία, ενώ η δική μας ομπρέλα είναι θεάρεστη ομπρέλα, διότι έχουμε το δικαίωμα να μπαστακώσουμε την ομπρέλα μας στην παραλία, επειδή ακριβώς το σπίτι μας είναι πίσω από το δρόμο που βλέπεις την παραλία, μου λέει ο Θοδωρής. Επειδή παραθερίζω στα στήρα και μόλις τώρα το πρωί έφυγα από εκεί, υπάρχουν δεκάδες εγκατεστημένες ομπρέλες με τα παρελκόμενά τους. Μια χρονιά, όχι πολύ παλιά, ένας τύπος άφηνε ολόκληρη ψισταριά στην παραλία, αλυσοδεμένη με ένα-δύο τραπέζια, καρέκλες και ξαπλώστρες. Γι' αυτό και αυτός ο Έλλην, συμπατριώτης, είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε γατάκια δίπλα του, διότι εννοείται προς ο καλός νοικοκύρης. Ο ονομαζόμενος και Κιμπάρης, τουρκιστή, είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει, εκτός από την μπαστακωμένη ομπρέλα στην παραλία, εννοείται εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα, να έχει και την ψισταριά. Πού θα ψήσεις κύριε μου, αν δεν ψήσεις τη δική σου ψισταριά. Πολύ ωραία. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ποτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξουμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι δεν έκανε η κυβέρνηση μια προσπάθεια. Έχει κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι την κάνει τελευταία στιγμή και όλο αυτό δημιουργεί μια ιστορία ότι στο παραπέντε των εκλογών. Αλλά ας προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε μια νομική άποψη από εσάς, κύριε αντισαγγελέα του Αριουπάγου, για να θα μας είναι χρήσιμη.

0: Τεστ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα σας και εσάς, ακροατές, κύριε Ξαναδό. Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για να τα λέω τουλάχιστον όπως τα πιστεύω εγώ, ότι αυτό το παραλιακό μέτωπο που έχει Πάτρα τόσα χρόνια και έτσι όπως κατήντησε, είναι να το πετάξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω επίσης να πω ότι κατά την άποψή μου, κύριε Αντιδήμαρχε, ό,τι και να φτιαχτεί θα είναι καλύτερο από το υπάρχον. Αλλά από εδώ και πέρα αρχίζει η κουβέντα. Το τι πρέπει να φτιαχτεί, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για εσάς ούτε για μένα, μιλάμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και τις επόμενες γενιές. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Απολύτως.
0: Απολύτως.
1: Δεν συμφωνούμε στο ότι κινούμαστε εμείς λογική, ό,τι και να φτιαχτεί, αλλά θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω. Ό,τι και να φτιαχτεί. Με την έννοια της ανάπλασης μιλάω, έτσι. Δηλαδή είναι τόσο χάλια, για να σας το πω, ξέρετε τι γίνεται. Είναι τόσο χάλια που ό,τι και να φτιαχτεί θα φαίνεται καλό. Θα φαίνεται καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ντροπή. Δηλαδή είναι ρήπανση στα μάτια μας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει τώρα η αντιπολίτευση, λένε τώρα αυτοί που έχουν ενστάσεις. Mm-hmm. Ότι ωραία, δεν θέλουμε ένα νότιο πάρκο ακόμα, ένας τόπος περιπάτου κτλ. Να υπάρχει και να είναι το πόσιμο, να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχει μέσα επιχειρήσεις εστίασης κυρίως, ελαφρές κατασκευές, όχι τίποτα μεγάλα. Έτσι, να υπάρχει τέτοια μια δραστηριότητα που να δώσει και ένα τόνο, σημαντικό τόνο θα έλεγε κανείς, ανάπτυξη στην περιοχή. Εσείς έτσι όπως τα είδα τα πράγματα, είναι ένας τόπος περιπάτου, παγκάκια αναψυχής, διαλογισμού, ποδήλατο, ραντεβού ρομαντικά κτλ. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Λέω καταρχάς ότι χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Γιατί? Γιατί με τις διεκδικήσεις που ξεκίνησαν από αυτή τη δημοτική αρχή παραδόθηκε το 2018 όλο το θαλάσσιο μέτωπο στο Δήμο Πατρέων. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να μην τα ξεχνάμε. Όταν και θα το πω έτσι όπως και ας ακουστεί και ας παρεξηγηθούν, γιατί έχουμε μπει σε μια λογική από χθες, ενώ χθες θα έπρεπε όλοι να είμαστε χαρούμενοι για αυτό που πάει να γίνει, να προσπαθούν οι εντολοδόχοι του ΤΑΙΠΕΔ και των δανειστών και αυτοί που ακολουθούν την πολιτική τους και που λυσάνε, πώς να το πω, να εξυπηρετήσουμε την νομιμότητα, τους δανειστές και δεν ξέρω και εγώ τι, ότι δεν παραδίδουμε κάτι στο σωστό στο λαό μας. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι με δικές μας διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής, με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που σήμερα κάποιοι τα γυρίζουν τούμπα και μας ζητάγανε κιόλας πώς θα νιώθουμε που δεν θα υπάρξει ομόφωνα. Εμείς πώς θα νιώθουμε? Εμείς σταθεροί είμαστε σε αυτό που ψηφίζουμε. Αυτοί τα γυρίζουν. Εμείς σταθεροί είμαστε στην υπογειοποίηση του τρένου. Εμείς σταθεροί είμαστε ότι πρέπει να πέσει το κτίριο του Λιμένα.
0: Δεν το συζητάω αυτό. Έπρεπε να έχει πέσει ήδη, με συγχωρείτε. Σαν πολίτης και μόνο. Έπρεπε να έχει πέσει ήδη. Και να μας πείτε γιατί δεν έχει πέσει. Γιατί δεν έχει
1: κάποιοι έχουν κάνει προσφυγή στο να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο.
0: Τι να κάνει?
1: Και αύριο κιόλας να σας δώσω και την είδηση. Περιμένουμε κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Τι να κάνει?
1: Να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο.
0: Και θα έρθει το κλιμάκιο του Υπουργείου να δει αυτό το χάλι εκεί, το φάντασμα, αυτό το πράγμα.
1: Μιλήστε με τους μηχανικούς που κάναν την προσφυγή να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο. Εμείς αυτό λέμε, ότι βάζουν εμπόδια. Τώρα, όσον αφορά για να πέσουμε και τα ζητήματα της ανάπτυξης και του χώρου, δεν μιλάμε μόνο για λοιπόν. Αυτά τα περίπτερα που αναφέρθηκαν και χθες, αυτό το ρόλο θα παίζουν. Τα καταστήματα εστίασης κτλ. Το ζήτημα όμως, να πούμε και παραπάνω, γιατί διάβαζα χθες, ας πούμε, δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο και site, αλήθεια δεν θυμάμαι, δεν έχει να κάνει με το αν είναι.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, αιμορραγή εστίαση. Έχουν αναφερθεί όλοι αυτοί που νοιάζονται για την εστίαση, για τους μικρομεσαίους, ΕΒΕ κτλ. Έχουν αναφερθεί, έχουν ασχοληθεί ποτέ με κανένα ζήτημα? Έχουν ασχοληθεί με τους μισθούς των εργαζομένων που θα μπορούν και είναι να.
0: Μη μου φεύγετε, είναι άλλο θέμα.
1: Λοιπόν,
0: αν αιμορραγή εστίαση έχω απόψεις, είναι άλλο θέμα. Πάμε εκεί τώρα.
1: Ακούστε λίγο. Αυτό που παρουσιάστηκε, καταρχάς βαριές κατασκευές δεν μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό λοιπόν με βρίσκει εμένα προσωπικά σύμφωνο, αλλά να γίνουν κάποιες κατασκευές για δραστηριότητες.
1: Όπως είπαμε και τα έξι περίπτερα που σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι μέχρι 20 τετραγωνικά για να εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Ότι δεν
0: 20
1: να
0: τετραγωνικά
1: είναι,
0: είναι ελάχιστο. Γι' αυτό
1: δεν μπορεί να είναι. Βάσει γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Προφανώς
0: αυτό μιλάμε για καντίνες, δηλαδή. Μιλάμε για τίποτα. Έτσι, τα 20 τετραγωνικά.
1: Για αυτά που βλέπουμε και στο εξωτερικό, μιλάμε, μέσα στα πάρκα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό λέμε. Και στη Γερμανία, άμα πάτε σε ένα.

0: σε πάρκα, μπειραρίες κλπ. Έτσι είναι. Είναι μικρές κατασκευές που έχουν μπροστά τραπέζια, χώρους, κάθε το κόσμο κτλ. Αυτό είναι. Τι είναι, τουαλέτες, χώρους υγιεινής.
1: Ναι.
0: Βαριές κατασκευές και απαγορεύεται. Και αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν λείπουν οι βαριές κατασκευές.
1: Όχι. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτό. Δεν μιλάμε σαν για εκείνα που φτιάχτηκαν τη Δήμαρα.
0: Από εκεί και πέρα, τέτοια ζητήματα μπορούμε να τα ξαναδούμε. Αν μιλήσουμε και με τους μελετητές, και μπορούμε να τα κάνουμε και τα 6-8 που λέει ο λόγος ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό που βγήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Το ζήτημα κάποιοι είναι ότι θέλουν να βάλουν εμπόδια σε αυτή την ανάπλαση. Εμπόδια στο να αποκτήσει η Πάτρα πρόσβαση στη θάλασσά της. Είναι οι ίδιοι που λένε ότι κρατάμε την πόλη πίσω κτλ. Αυτοί καλλιεργούν τη μιζέρια. Αυτοί δυσμιμούν την Πάτρα και αυτοί θέλουν να την κρατήσουν πίσω. Ήρθε χθες η προμελέτη για την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου και τι δεν ακούσαμε. Τι πρόφαση δεν ακούσαμε. Το κτίριο, το οποίο είναι βασικό γιατί ουσιαστικά δύο ζητήματα μπήκαν, το κτίριο και το τρένο. Το κτίριο του λιμένου, όταν το 2011 έλεγε να κατεδαφιστεί, ακούστηκε κανένα. Το αποδήμαρχο δεν απάντησε κανένα. Βγήκε κανένα να πει γιατί να μην κατεδαφιστεί. Πήγανε τότε να κάνουν προσφυγή να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο.
1: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά άκουσα και μία άποψη ενός αυτοδιοικητικού. Εγώ την άποψη την σέβομαι να τη λέει και να την έχει. Δεν έχω. Αντιδρώ όμως την άποψη. Και καλά κάνουμε ο καθένας και εσείς και εγώ. Ότι, θα είναι, ότι αυτό το πράγμα λέει είναι το πόσιμο. Ποιο το πόσιμο, ρε παιδιά, τώρα που μας κάνετε. Ποιο το πόσιμο, ποιο το κτίριο είναι το πόσιμο.
0: Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω το πόσιμο. Το ζήτημα είναι όμως ούτε θα κρίνω την αρχιτεκτονική του αξία και την αρχιτεκτονική του αισθητική. Λοιπόν, γιατί να το ξεκαθαρίσουμε, εκφράζει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εποχή κτλ. Και αυτό είναι.
1: Καλά, και τι έγινε δηλαδή τώρα. Αυτό
0: που είτε παίρνουν θετική γνώμη, είτε παίρνουν αρνητική γνώμη υπέρ της καταδάφησής τους.
1: Ή πάμε μπροστά ή δεν πάμε τώρα.
0: Υπάρχει μελέτη που λέει ότι είναι ετοιμόρροπο και θα πέσει από μόνο του.
1: Ναι, και υπάρχει κάποια άλλη μελέτη. Υπάρχει κάποια άλλη μελέτη. Κύριε Αγγελή, υπάρχει κάποια άλλη μελέτη επιστημονική όπως αυτή που λέει και έχω μιλήσει και με τον μελετητή και μου έχει εξηγήσει ο άνθρωπος. Υπάρχει άλλη επιστημονική μελέτη που λέει το αντίθετο για να δούμε.
0: Όχι, υπάρχει κάποια... μια άλλη πρόταση που έλεγε να χαλάσουμε 300 χιλιάρικα.
1: Άλλο πρόταση. Μελέτη υπάρχει.
0: Δημοτικής παράταξης πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Αϊβαλή. Ο οποίος έλεγε να χαλάσουμε άλλα 300 χιλιάρικα, να δούμε αν σώζεται και να χαλάσουμε και δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια για να το ξαναφτιάξουμε και να κάνουμε υποστηλώσεις, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται στις κολόνες κτλ. Για να ξαναχρησιμοποιηθεί. Εμείς λέμε ότι είναι ένα κτίριο ετοιμόρροπο, πρέπει να πέσει. Έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για να πέσει, γιατί χθες, γιατί έχει και αυθαιρεσίες, λοιπόν, το κτίριο και το γνωρίζουν όλοι. Και όταν ρωτήσε ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες που ήρθε χαρτί από τον εισαγγελέα σε εμένα και στον κύριο Μελά ως αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας, οι κύριοι που θα.
1: Τι λέει το χαρτί του εισαγγελέα?
0: Να γίνει νεότερο μνημείο, θα πάνε φυλακή.
1: Τι λέει το χαρτί του εισαγγελέα?
0: Το χαρτί του εισαγγελέα λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, να το περιφράσουμε για να μην μπαίνει κανένας μέσα γιατί είναι ετοιμόρροπο να πέσει.
1: Μάλιστα. Βέβαια. Βέβαια, εκεί μέσα είχαν βρει στέγη, άστεγη, Ρωμά.
0: Ναι. Και άνθρωποι που τέλος πάντων.
1: Ναρκωμανείς.
0: Ναι. Και δεν πέσει.
1: Αυτό ήταν. Δηλαδή το θέμα από την ανάπλαση ήταν το χθεσινό συμβούλιο. Δηλαδή αναλώθηκε στο αν θα πρέπει να πέσει ή όχι και το αν το τρένο πρέπει να είναι υπόγειο.
0: Ναι.
1: Το υπόλοιπο αυτό. Κομμάτι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Γιατί φέρατε ένα κομμάτι του παραχωρημένου μετώπου
0: σαν. Προχωράει ταυτόχρονα. Και το α και το γ κομμάτι. Αυτή τη στιγμή
1: θα τα δούμε σε άλλη συνεδρίαση αυτά.
0: Θα τα δείτε βέβαια σε άλλη συνεδρίαση. Εμείς αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να έρθει η τελική μελετατεύση δημοπράτησης για αυτό το κομμάτι. Έχει σπαστεί σε τρία κομμάτια για να προχωράει πιο γρήγορα. Γιατί έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και τίθεται ζήτημα χρηματοδότηση, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά αυτοί που βάζουν τα εμπόδια, γιατί έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αυτό το έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούν πάρα πολύ. Και πρέπει, επειδή έχουμε περάσει στο θέατρο του παραλόγου, το επαναλαμβάνω από χθες, εμείς ως Δημοτική Αρχή καλούμαστε, δεν τους βγαίνει βέβαια, να απολογούμαστε για αυτό που φέραμε. Αυτοί πρέπει να απολογηθούν,
1: ναι,
0: στον πατραϊκό λαό.
1: Το ερώτημα που έχει μια λογική βάση όμως είναι γιατί φέρατε αυτό και δεν έπρεπε να δείξετε όλες τις προμελέτες για όλα τα τμήματα για να ξέρουμε τη συνολική εικόνα. Κάποιος που λέει και ενίσταται ότι ρε παιδί μου, σύμφωνοι, εντάξει, αλλά είναι σαν να βλέπω ένα κομμάτι να ψηφίσω ένα κομμάτι. Άμα το υπόλοιπο δεν αρέσει ή δεν ταιριάζει ή έχω άλλη άποψη, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, έχουν γίνει συναντήσεις, έχει γίνει διαγωνισμός αρχιτεκτονικός, έχει σε αυτές τις υπάρχει νομοθετική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος ΤΕ, γιατί από χθες ακούμε δηλαδή ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ότι από το 2020 δεν είχε καμία ενημέρωση στο ΤΕ, ας πούμε. Με επίσημη ανακοίνωση βγήκε αυτό, δεν είναι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ενώ είχε εκπρόσωπο μέσα.
0: Βεβαίως είχε εκπρόσωπο.
1: Ερχόταν ο εκπρόσωπος.
0: Και, ναι, να σας πω, αυτό είναι πρόβλημα ΤΕ, αλλά ερχόταν από όσο ξέρω, ναι. Λοιπόν, ο οποίος έχει ενημερωθεί και ότι θα γίνουν τρία κομμάτια και τι περίπου σχεδιάζεται για κάθε κομμάτι και το χρονοδιαγράμματα και μια χαρά, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια λογική σκέψη που λέει ότι να το δούμε όλο και να ψηφίσουμε, αλλά να το δούμε όλο. Δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι παράλογη αυτή η σκέψη.
0: Όχι, εγώ σας εξήγησα τους λόγους για τους οποίους έγινε, γιατί τρέχουν σωματοδοτήσεις, γιατί πάντα υπάρχει η γκρίνια και η άποψη ότι χάνουμε τις σωματοδοτήσεις γιατί καθυστερούμε. Εδώ πέρα λοιπόν πήραμε ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο, γι' αυτό έσπασε και σε τρία κομμάτια όλο το θαλάσσιο μέτωπο.
1: Γιατί για να προλάβετε να μην απενταχτεί από τη χρηματοδότηση.
0: Για να τρέχει κάθε. Ναι. Ωραία. Τρέχει ήδη προμελέτη για το Α και το Γ. Το επόμενο διάστημα, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται τα τέτοια δημοπράτηση για το τμήμα Β που είδαμε χθες, θα έρθουν και οι προμελέτες για το Α και το Γ, θα παρουσιαστούν και αυτές και είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει, και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, όλη την πόλη μας. Και αντί να είμαστε σήμερα χαρούμενοι, αυτοί που υποτίθεται θέλουν την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και άλλες τέτοιες ωραίες κουβέντες που τις πετάνε πέντε φορές σε κάθε πρόταση, έχουν εγκλωβιστεί στη μιζέρια τους και προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το έργο να μην γίνει.
1: Λοιπόν, κλείνουμε λέγοντας το, αν έχετε να μας δώσετε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση και εφόσον τρέχετε για να μην τη χάσετε. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, δεν πρέπει να χάνω τα λεφτά.
0: Του χρόνου τα τέτοια δημοπράτηση.
1: Και μετά αρχίζει ο διαγωνισμός, έτσι.
0: Αρχίζει ο διαγωνισμός.
1: Με ο οποίο, εντάξει, από εκεί και πέρα τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και σε άλλα έργα.
0: Από εκεί και πέρα,
1: ο Θεός να φυλάει.
0: Μπορεί να το κύψουν, είναι ένα μεγάλο έργο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Εμείς θα πιέσουμε και θα όλες οι διαδικασίες να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Τα τεύχη και δημοπράτηση για το συγκεκριμένο που ψηφίστηκε χθες, να το τονίσουμε.
0: Για το Β. Και ταυτόχρονα ήδη δουλεύονται και οι προμελέτες για το Α και το Γ, τις οποίες θα τις ζητούνται το επόμενο διάστημα.
1: Να ξαναπώ κλείνοντας αυτό που είπα ξεκινώντας. Επειδή το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και επειδή με τη δουλειά μου έχω γυρίσει πολλές πόλεις με παραλιακά μέτωπα στο Βόλο που να πάτε να δείτε και αλλού, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει σήμερα τη σύγχρονη εποχή ένας άνθρωπος.
0: Εμείς είναι ένα παλιό λιμάνι, εντάξει.
1: Όχι, είναι κακό. Μισό λεπτό. Άμα κάνετε μια βόλτα, έχω κάνει βίντεο μέσα από το τρένο εγώ σε όλο το λιμάνι από τον Άγια Ανδρέα μέχρι που πέρα εκεί τότε που ήταν τα υδροπλάνα. Λοιπόν, το λιμάνι είναι χάλια. Δηλαδή μέσα είναι μια αποθήκη παλαιών μηχανημάτων, είναι με ρήπους, ότε δεν είχαν φτιαχτεί και οι στέγες εκείνα τα τόλ και ήταν τα μαύρα χάλια. Δηλαδή τι να δει ένας άνθρωπος που πήγαινε παραλιακά να περάσει την Πάτρα.
0: Συμφωνούμε. Μα αυτό λέμε.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε. Στην Αγίου Νικολάου το τσιμέντο κάτω, το έχω πει δημόσια πολλές φορές. Το τσιμέντο στην Αγίου Νικολάου, σε αυτό το κομμάτι που όποια πόλη το είχε, θα το είχε κούκλα, θα ήταν το τοπόσημο της πόλης. Το τσιμέντο που είναι κάτω και η κατάσταση γενικότερα, αλλά το τσιμέντο περπατάει ο Πετρινός τη Βολίτα, είναι σαν και αυτό που έχει πεθερά μου στο Κοτέτσι. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Από πάνω η γύφτη, συγγνώμη Ρωμά, δεν είμαι Λατινοπούλου, η Ρωμά. Μπαίνανε στο οίκημα εκεί του Δήμου μέχρι να βάλετε, φωνάζαμε και γκαρίζαμε μέχρι να βάλετε τα μεταλλικά στις πόρτες και στα παράθυρα. Τη κακομοίρα γίνεται. Τρομάξαμε να πείσουμε τη Δημοτική Αρχή και τον τότε Αντιδήμαρχο να φύγουν τα αυτοκίνητα που παρκάρανε μέσα στην Αγίου Νικολάου και ήταν με απέραντη ένα λαμαρίνα σχέτη. Αυτή η εικόνα από έξω, από τα καράβια προς τα μέσα, ήταν επίσης άθλια. Ό,τι και να φτιαχτεί θα είναι καλύτερο από αυτό που περιγράφουμε σήμερα, από αυτό που βλέπουμε. Το από εκεί και πέρα συζητάμε το τι θα φτιαχτεί. Ναι, συμφωνούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Με τις υγείες μας. Σαραντάπεντε στροφές είναι αυτό. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και ο Διαβολάκος. Καλά Λευκό, κύριε Σβόλη. Λευκό. Είμαστε με τα καλά μας. Άντε, γεια.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Sky 89,4.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις δύο εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλείας Σαμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις από την Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο μέτωπο της φωτιάς είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες να για να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα σε 7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί και η κεντρική εκδήλωση για το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προσέγγιση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας την 3η Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος, και ο οποίος τραυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στο Ιράν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα ανατολικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3 ένα άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

Ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Γιάννη Στεφανόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα των μπράβων από την Ηλία που είχαν έρθει πριν από μερικές ημέρες στην Πάτρα, θυμίζω, και είχαν κάνει ντου σε κάποια καταστήματα, ένα στην Ακτιδημαίων, ένα στο κέντρο, δύο στην περιοχή του Ρίου. Τελικά είχαμε νέα δίωξη από την ανακρίτρια και εισαγγελέα σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και έτσι λοιπόν έχουμε χθες 6 συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα, 2 στην Πάτρα, 4 στην Ηλία. Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε εκείνο το ντου που έγινε στα 4 αυτά καταστήματα. Θυμίζω ότι αυτοί είχαν αφαιθεί ελεύθεροι σε πρώτη φάση, γιατί τότε δεν υπήρχε κατηγορία τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όμως τελικά αυτή η κατηγορία ανακοινώθηκε από τις ανακριτικές αρχές και έτσι λοιπόν τους πέρασαν σε όλους τους χειροπέδες και τους πάνε για ανάκριση, που σημαίνει ότι ενδέχεται να προφυλακιστούν.

Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Και να θυμίσω ότι ως αντίπινο αυτής της ιστορίας είχαμε στα Σαβάλια κάποιον ξυλοδαρμό. Δύο συλλήψεις που είχαν τελικά προφυλακιστεί και οι δύο, ενώ στην περίπτωση της Πάτρας όλοι αυτοί που ήταν, έκαναν τον ντου στα μαγαζιά, την είχαν περάσει μάλλον στα μαλακά, δεν είχε κανείς μα κανείς τους προφυλακιστεί. Τώρα όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Αυτή είναι μια εξέλιξη και να δούμε άλλα θέματα. Πάμε στο θαλάσσιο μέτωπο, γιατί έχει έτσι τη σημασία γι' αυτό. Εχθές τελικά το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο που η παράταξη Πελετίδη ψήφισε υπέρ, δύο ψήφισαν κατά, του Αϊβαλή και του Ψωμά, ενώ ο Σβόλης απήχε της ψηφοφορίας. Θα μιλήσω και με τον κύριο Δούρο σε λίγο από την παράταξη Σπιράλ του Πέτρου Ψωμά, μια και ήταν και ο εισηγητής αυτής της ιστορίας. Ενώ να πούμε ότι θα έχουμε, ελπίζω, και τον κύριο Αϊβαλιά και τον κύριο Σβόλη. Ο κύριος Σβόλης, ο οποίος ψήφισε, μάλλον απήχε της διαδικασίας, όλη η ομάδα του δηλαδή, δεν συμμετείχε στη διαδικασία αυτή.

0: Πάω λοιπόν τώρα στον κύριο Θάνο Δούρο. Καλημέρα κύριε Δούρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή.
0: Για ποιο λόγο καταψηφίσατε λοιπόν την πρόταση του Πελετίδη και της Δημοτικής Αρχής από τη στιγμή που είναι μια προμελέτη για το θαλάσσιο μέτωπο και λέει η συμπολίτευση ότι απορούμε, λέει, με τις παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως πώς και καταψήφισαν ένα τέτοιο μεγάλο έργο πνοής για την Πάτρα.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση κύριε Φλαμή και να καλημερίσω και τους ακροατές. Χτες έγινε όντως μια επεισοδιακή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς πιστεύω ότι οι ΣΕΣ και οι τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι καταθέσαμε τις απόψεις μας και εν τέλει καταψηφίσαμε. Είπαμε πολύ τεκμηριωμένα τους λόγους τους οποίους μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
0: Θέλω να μου τους πείτε τους λόγους αυτούς, γιατί να δούμε και τι λέει και καταλάβατε. Για πέστε μου.
1: Εννοείται. Καταρχάς δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη, δεν είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε γίνεται στην πόλη, το οποίο έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό, έχει οικονομικά ωφέλη, έχει καλό αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Η χθεσινή πρόταση που ήρθε, χωρίς να υπάρχει κανένα είδος μομφής προς τους μελετητές, κάτι που έγινε ξεκάθαρο και σε όλον μας την ομιλία νομίζω, γιατί οι μελετητές με αυτά τα εργαλεία μας, τις οδηγίες που είχαν, αυτό το αποτέλεσμα έβγαλαν. Ξέρετε καλά, κύριε Φλαμή, ότι αν μας δώσουν υλικά για ένα συγκεκριμένο φαγητό, όπως είναι οι φακές, θα βγουν φακές. Αλλά και τις καλύτερες φακές να βγάλει, παραμένουν φακές. Αν είναι υλικά για παστίτσιο, τότε θα βγει παστίτσιο. Να το πω έτσι λαϊκά για να γίνουμε κατανοητοί. Άρα η πολιτική εντολή, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις και οι περιορισμοί που δόθηκαν από τη Δημοτική Αρχή ήταν εξ αρχής, ήταν λανθασμένες κατά την οποία είμαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτή την γενικότερη ιδεολογία. Να μην υπάρχει ούτε ένας χώρος συνάθρησης του κοινού, ένας χώρος εστίασης, και δεν μιλάμε τώρα για επιχειρηματικότητα. Εδώ δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα μπουκαλάκι νερό σε ένα ολόκληρο θαλάσσιο μέτωπο. Άρα η αρχή αυτής της πρότασης ξεκίνησε και η όλη ιδέα ήταν ένας χώρος περιπάτου, ένας ακόμα χώρος περιπάτου στην πόλη μας, στο οποίο εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ πιο εμβληματικό, πολύ πιο μεγαλόπνοο για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, της πόλης μας, κάτι το οποίο θα δώσει πνοή και στην ποιότητα ζωής και οικονομικά ωφέλη στην πόλη μας και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Απαντήστε μου εσείς αν θέλετε, ποιος επισκέπτης, ποιος τουρίστας θα επιλέξει να έρθει να κάνει τον περίπατό του στην πόλη μας αντί να δει ένα εμβληματικό, ας πούμε, το πόσιμο που θα ήταν, δεν μπορώ να σας πω τώρα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν δεκάδες στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, που τη φέρνουμε ως παράδειγμα θαλασσίου μετώπου που έχει αναπλαστεί πρόσφατα. Υπάρχει το Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχουν έργα τέχνης τα οποία είναι φωτογραφίσιμα και εμβληματικά. Και βεβαίως υπάρχουν και τόποι εστίασης, να μπορεί να αγοράσει κάποιος κάτι, να δροσιστεί κτλ. Οπότε, για να πω, γιατί μπαίνουμε απευθείας στην ουσία του θέματος, γιατί πριν μπούμε στην ουσία εμείς προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με τις εξ αρχής, με τα δεδομένα που δόθηκαν στους μελετητές. Για παράδειγμα, οι μελετητές θεωρούν δεδομένη την υπόγεια διέλευση του τρένου. Όπως ξέρετε, αυτό δεν διαφαίνεται στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον στην πόλη μας, και μιλάμε με ρεαλισμό αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε,
1: σας απάντησα εν μέρη, αν θέλετε συμπληρωματικά να ρωτήσετε κάτι.
0: Να κάνω μια ερώτηση θέλω. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή έδωσε τα λάθος εργαλεία στους αρχιτέκτονες που κέρδισαν τον διαγωνισμό και έκαναν τη μελέτη? Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι λείπει? Γιατί είπανε κάποιοι για κάποιο ενιδρίο, είπανε για κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο θαλάσσιο μέτωπο?
1: Κύριε Φλαμή, εγώ θα το πω έτσι απλά και πάλι λαϊκά, ότι ακόμα και ο Σαντιάγκο Καλατράβα να ερχόταν να έκανε αυτή τη μελέτη με τις συγκεκριμένες οδηγίες από τη Δημοτική Αρχή, θα έβγαζε ένα ανάλογο αποτέλεσμα. Με αυτά τα υλικά που είχαν οι άνθρωποι, οι μελετητές, βγάλαν το βέλτιστο και μάλιστα υπάρχουν προτάσεις οι οποίες.
0: Αλλά δεν έχουν ευθύνη καμία λοιπόν οι αρχιτέκτονες. Παραλού είναι ευθύνη από την.
1: Η διαφωνία η δικιά μας είναι καθαρά στο πολιτικό επίπεδο. Εμείς ναι. θα θέλαμε να δούμε ένα θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο πρώτον θα συνομιλεί με τα υπόλοιπα κομμάτια, τα οποία έχουν, που είναι άλλων φορέων αρμοδιότητα, όπως είναι του ΟΛΠΑ, όπως λέγεται αυτό κρουαζιέρα ή Μαρίνα Μεγκαγιώτ, να συνομιλεί με όλους αυτούς, το οποίο είναι κάτι που δεν έγινε, είναι ξεκάθαρο. Επίσης δεν ρωτήθηκε καθόλου η γνώμη άλλων ειδικών, όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, άρα υπήρχε όχι απλά πλημελής, υπήρχε απώλεια διαλόγου, παντελής απώλεια διαλόγου στην πόλη, διαβούλευσης. Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο στο θαλάσσιο μέτωπο, ένα έργο το οποίο θα είναι εμβληματικό, θα έχει μέσα στοιχεία αρχιτεκτονικά τα οποία θα ξεχωρίζουν και θα έρχεται κόσμος εκτός από τον Πατερνό, το οποίο θα απολαμβάνει τον περίπατο του, προφανώς και το θέλουμε αυτό, αλλά θα έχει και κάποιο χώρο συνάθρησης, γιατί ξέρετε είναι μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα αυτό. Δεν είναι ο Έλληνας ο περιπατητής ή αυτός που θα βγει να κάνει διαδρομές χιλιόμετρων ή θα κάνει hiking στο βουνό. Ο Έλληνας θέλει να βρει την παρέα του, να πιει ένα ουζάκι, να πιει ένα καφέ. Αυτά δεν υπάρχουν καθόλου στη μελέτη. Είναι προφανές ότι ήταν αυτή η οδηγία. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία ήταν οι λόγοι, η απουσία όλων αυτών των στοιχείων στη μελέτη ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν στην κατασύρση.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αλλάζει αυτό? Μπορεί να αλλάξει ή τώρα θα πάμε έτσι επειδή ψηφίστηκε την πλειοψηφία χωρίς καμία κίνηση βελτιωτική?
1: Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε κάποια δεδομένα. 2 χρόνια ακόμα δημοτική αρχή λαϊκής συσπήρωσης και το Σταπελετίδη, κατά την άποψή μας δεν μπορεί να αναστραφεί ή να ανατραπεί αυτή η πορεία. Έτσι. Εμείς είχαμε τις ενστάσεις μας και πρέπει να το καταθέσω ιστορικά σε όλη τη διαδικασία. Ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικός, η προκήρυξή του, ο οποίος ήταν πανελλήνιος, θα έπρεπε να γίνει διεθνής. Άρα τώρα, αυτό που με ρωτάτε, θεωρώ ότι με διορθωτικές κινήσεις σε 2 χρόνια ίσως από σήμερα, γιατί δεν υπάρχει διάθεση σήμερα να γίνει αυτό, θα μπορούσαν κάποια στοιχεία αρκετά να προσθεθούν, θα μπορεί να γίνει διαβούλευση με άλλους φορείς. Ναι, θα υπάρξει καθυστέρηση. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα έργο, αντιλαμβάνεστε, το οποίο καθορίζει το οικονομικό και το κοινωνικό και το πολιτικό μέλλον αυτής της πόλης.
0: Ναι.
1: Άρα το να καθυστερήσει 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι αυτό, για μένα είναι πολύ μικρό μπροστά στο διακύβευμα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, οπότε θα δούμε, κύριε Δούρο, τι θα γίνει. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θέλω να μιλήσω και με τον κύριο Αϊβαλή, ελπίζω να προλαβαίνω γιατί είναι και 22 ακόμα η ώρα, για το θέμα αυτό του θαλασσίου μετόπου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καταλαβαίνετε, έτσι. Όσοι έχετε δει τις μαγκέτες, θα έχετε δει τι περίπου θα γίνει στην Πάτρα. Πριν από λίγο βγήκαν οι κυβάσεις. Έχουμε και τον πρώτον από την Πάτρα, τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο, όπου ο οποίος κατέγραψε 3 εικοσάρια και 1 δεκαεννιάρι και μπαίνει στη σχολή μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σχολή που επέλεξε δηλαδή να φοιτήσει. Αυτήν επέλεξε και φυσικά μπαίνει πρώτος σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχει 3 εικοσάρια και 1 δεκαεννιάρι στις πανελλαδικές. Έχει γράψει το απόλυτο 20 σχεδόν δηλαδή. Να πούμε ότι ο Ανδρέας ασχολείται με την τοξοβολία και είπε μάλιστα ότι η περιορισμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου του χάρισε πολύτιμο χρόνο. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ανδρέα Οικονομόπουλο, ο οποίος με τα 3 εικοσάρια και το 1 δεκαεννιάρι μπαίνει πρώτος και σχολή που θέλει, αλλά και σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν στις πανελλαδικές και πλέον είναι στη σχολή που έχουν επιλέξει και σε κάποια σχολή που έχουν βρεθεί. Πάντα δεν επιλέγει σχολή, αλλά μπορεί να βρεθεί σε κάποια σχολή. Μένω στο θαλάσσιο μέτωπο, πάω στον κύριο Βασιλιά Ιβαλή. Έχω διαβάσει και το δελτίο τύπου το οποίο έδωσε δημοσιότητα η παράταξή του. Καλημέρα, κύριε Ιβαλή, καλημέρα. Και ως μηχανικός θέλω την άποψή σας. Υπήρξε βέβαια και ένα παράπονο, είδα από το ΤΕΕ, για το ότι το ΤΕΕ ως μηχανικοί ενημερώθηκαν τρεις μέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο για το θαλάσσιο μέτωπο και τα σχέδια αυτά, τις μακέτες δηλαδή, και εξέφρασε παράπονο και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, που είναι και δημοτικός ασύμβουλος, έτσι.
2: Εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι, κύριε Φλαμή. Ναι. Προβλέπεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς και από τον νόμο, σε στρατηγικά, σε στρατηγικής αναφοράς μελέτες, να έχουν γνώμη, να εκφράζουν γνώμη οι φορείς, και άμα τους καλέσεις και δεν το γνωρίζουν, πώς θα εκφράσουν γνώμη. Δεν είναι το σχεδιασμό αυτό. Θεσμικά έπρεπε να γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, με βάση και την δική σας εμπειρία ως μηχανικός, αλλά και την εμπειρία σας ως δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής παρατάξεως, είστε ικανοποιημένος από αυτό που βλέπετε και το οποίο θα γίνει κατά τα φαινόμενα?
2: Καταρχάς, κύριε Φλαμή, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν μπορεί να έρχεται η Δημοτική Αρχή να φέρνει προς έγκριση, προσέξτε, προς έγκριση, όχι προς συζήτηση, ένα σχέδιο του κέντρου του παραθαλάσσιου μετώπου της Πάτρας χωρίς να έχουν γνώση, να έχει γνώση όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για το σύνολο του σχεδίου, αλλά και όλη η πόλη. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο επανειλημμένος έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να μας φέρει το ολοκληρωμένο σχεδιασμό, το master plan αλλιώς, της συνθετικής πρότασης που προέκυψε μετά από τη σύνθεση των τριών δεύτερων βραβείων, για να μας παρουσιαστεί. Η απάντηση που παίρναμε πάντα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη, όταν είναι έτοιμη θα σας παρουσιαστεί. Αντί να έρθει να μας παρουσιαστεί η γενική πρόταση του συνόλου και από εκεί και πέρα να πάμε να εξειδικεύουμε στα κομμάτια, ήρθε λοιπόν προς έγκριση, ούτε προς συζήτηση, προς έγκριση, ένα από τα κομμάτια αυτά. Είναι, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι να ζητάς από έναν άνθρωπο να σου εγκρίνει τα σχέδια για το σαλόνι του, γιατί αυτό είναι ο χώρος μεταξύ των δύο προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, χωρίς να έχει δει το σχέδιο του κτηρίου του. Έτσι πώς το βλέπετε αυτό? Είναι φυσιολογικό? Σε καμία περίπτωση. Άρα ξεκινάμε από το πρώτο φάουλ αυτό. Το δεύτερο φάουλ, πας και λες στους μελετητές να σου σχεδιάσουν. Πώς να σου σχεδιάσουν? Τους δίνεις διάφορα στοιχεία για να σου σχεδιάσουν. Και κάναμε την εξερώτηση. Στοιχεία για την υπογειοποίηση του τρένου, μελέτες για το υπογειοποιημένο τρένο. Γιατί ξέρετε, το κάθε υπογειοποιημένο τρένο χρειάζεται και κάποια στοιχεία επάνω στη γη. Δεν είναι μόνο από κάτω που περνάει. Πού θα έχει στάσεις, πού θα έχει ανεβατόρια, πού θα έχει ασανσέρ, πού θα έχει κλειμένες κλίμακες, πού θα έχει εξαερισμούς, πού θα έχει υποσταθμό ρεύματος, πού θα έχει ζώνες προστασίας που δεν μπορεί να κάνει τίποτα από πάνω. Δεν είχαν πάρει, στηριχθήκανε στην πολιτική απόφαση που τουλάχιστον η παράταξη και η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει πλήρως την υπογειοποίηση του τρένου. Από την άλλη πλευρά, ρωτήσαν, μέσα στο χώρο που σχεδιάζεται είναι και το κτίριο του Όλπα. Ξέρετε, κύριε Φλαμή, για να καταδραστεί...
0: Το παλιό κτίριο
2: ναι, του Όλπα. Ναι. Για να καταδραστεί αυτό, έχετε άλλη κατεδάφιση? Όχι. Έχει γίνει έγκριση από το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο για κατεδάφιση, γιατί τέτοια κτίρια θέλουν έγκριση? Την έχει στείλει ο Δήμος εδώ και κάτι μήνες? Όχι. Πώς σχεδιάζουμε έτσι? Ναι, δεν μας φέρνετε το σύνολο του σχεδίου για να δούμε. Ναι, κατά το σχεδιασμό έχετε λάβει υπόψη σας πολιτικές αποφάσεις και όχι αποφάσεις της διοίκησης και τεχνικά σχέδια. Πώς σχεδιάζουμε τις? Δεν θα έρθουμε μετά να αναθεωρήσουμε? Δεν θα έρθουμε μετά να κολυσιεργήσουμε? Και γιατί τόση βιασύνη να δείξουμε ένα προσχέδιο, γιατί είναι προμελέτη? Ξέρετε, μετά ακολουθεί η οριστική μελέτη, μετά μελέτη εφαρμογής, μετά τευχή δημοπράτησης, για να φτάσει να δημοπρατηθεί ένα έργο. Γιατί τόση βιασύνη να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι, ενώ έχουμε κολυσιεργήσει τόσα χρόνια? Και γιατί δεν φέρνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, όπου οι μελετητές εχθές είπαν ότι τον έχουμε δώσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πάντα η Δημοτική Αρχή μας έλεγε ότι όταν το έχουμε θα σας το δείξουμε. Και τώρα ποιος εμπέζει ποιον?
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι, σε αυτά τα γιατί λάβατε χθες απάντηση από τη Δημοτική Αρχή?
2: Δεν έπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, αν και ήμουν εκεί.
0: Άχιστε. Άρα δηλαδή παρέκαμψε τις όποιες ενστάσεις είχατε ως επικεφαλής παρατάξεως.
2: Να σας πω και τι άλλο παρέκαμψε, κύριε Φλαμή.
0: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι. Έρχεστε εσείς να φτιάξετε ένα σπίτι. Σας γίνεται μια πρόταση. Λέτε, αυτό δεν το θέλω έτσι, το θέλω αλλιώς. Ή ξέχασες να μου βάλεις αυτό. Πάει ο μελετητής, επανασχεδιάζει και σου το φέρνει για να το εγκρίνεις. Εμείς, ναι, ακόμα και επί του συγκεκριμένου σχεδίου, κάναμε 7 παρεμβάσεις αυτές. Είπαμε 7 προτάσεις. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή την αντίληψη είχα, ότι σχεδόν οι περισσότερες από αυτές γίνανε δεκτές και από τους μελετητές. Αλλά πες ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Όταν εσύ κάνεις κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες, δεν πρέπει ο μελετητής να γυρίσει πίσω, να τις μελετήσει, να τις δει και να στο επαναφέρει, κάνοντας αποδεκτές κάποιες, καμία, όλες, δεν έχει σημασία. Να στο επαναφέρει. Ούτε αυτό έγινε. Και στη δευτερολογία μου, βάζοντας αυτές τις προτάσεις, τους παρακάλεσα, μην το ψηφίσουμε τώρα, να το δουν οι μελετητές με τις προτάσεις που έχουμε, που βάλαμε εμείς, που βάλαν οι άλλες παρατάξεις.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έχει έτσι τέτοια σπουδή η Δημοτική Αρχή και δεν μπορούσε, ας πούμε, να το βάλει το θέμα σε 15 μέρες, σε 20 μέρες και να το συζητήσετε κιόλας και να ακούσει τις δικές προτάσεις και να κάνει μια πιο σύνθετη, αν θέλετε, πρόταση? Για ποιο λόγο δεν το έκανε αυτό?
2: Η γνώμη μου είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι και τόσο ευέλικτη στο διάλογο. Το έχει αποδείξει. Α. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι όταν έγινε η κατεφημισμόν διαβούλευση, γιατί ουσιαστική διαβούλευση δεν έγινε για το παραθαλάσσιο μέτωπο, δεν έφερε σχέδιο προς τους φορείς για να τοποθετηθούν. Τι να γράψουν, μια έκθεση ιδεών? Και αποτέλεσμα είναι πόσοι, το είπα και χθες, πόσοι φορείς θεσμικά της πόλης μπήκαν στη διαδικασία να συμμετάσχουν στην διαβούλευση για το μεγαλύτερο σχέδιο ανάπλασης που θα καθορίσει την πορεία της πόλης για τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι.
2: Δεν πήρα απάντηση. Κύριε Φλαμή, για να ξεμπερδεύουμε με αυτό, να σας πω το εξής, ότι εμείς περιμέναμε να δούμε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι ένας όμορφος λειτουργικός χώρος, αλλά θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Ένα προορισμό που θα ξεχωρίζει για την ταυτότητά του, τη βιοκλιματική του προσέγγιση, την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα της Πάτρας και θα μας προσθέσει εξωστρέφεια και ανάπτυξη. Τουριστική, κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη. Δεν θα αρκεστούμε στη δημιουργία ενός ακόμα χώρου περιπάτου. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο που θα δίνει το έναυσμα στους ανθρώπους να έρθουν, να παραμείνουν, να το ζήσουν, να τον επιλέγουν πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και να έρχονται σε αυτό το σημείο αναφοράς. Ένα σημείο αναφοράς που θα ξεχωρίζει για τη σύγχρονη Πάτρα. και θα είναι καταλύτης για να αλλάξει τη σχέση της πόλης με το θαλάσσιο μετωπό της, αλλά και να αλλάξει και το ρου της ιστορίας του μέλλοντος της πόλης.
0: Ναι, αυτό να τολμήσω θέλει. Να πω κάτι. Δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία έχετε αποκτήσει με γνώσεις τόσα χρόνια και εμπειρία σαν τη δουλειά σας κλπ. Και ως πρόεδρο του πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ και ως δημοτικό συμβούλιο και ανθρώπου που αγαπά την πόλη. Δηλαδή, τι βαθμό θα βάζατε σε αυτό το σχέδιο, αφού για να το φτιάξουν οι συναδελφοί σας πήραν εργαλεία από το Δήμο, άρα ο Δήμος θα δώσει εργαλεία. Τι βαθμό θα βάζατε?
2: Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως είναι ιδιαίτερα ελλιπές για αυτό που φανταζόμαστε όλοι στα μάτια μας, αυτό που, μάλλον που φανταζόμαστε όλοι στο νου μας, αυτό που θα θέλουμε για να αλλάξει την πορεία της πόλης. Ναι, μεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, ξαναλέω, στις αξιοποίησεις του δημόσιου χώρου, αλλά δεν θέλουμε έναν απλό περίπατο, πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι.
2: Δεν μας φτάνει ένας απλός περίπατος. Ναι, σας απαντάω, θα την πέρναγε τη βάση.
0: Αλλά μέχρι εκεί. Γιατί μια στιγμή δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να περνάει τη βάση, θέλουμε δεκάρι.
2: Εσείς το βλέπετε για δεκάρι, εσείς λοιπόν.
0: Που, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ λέω ότι θέλω ως πολίτης, θέλουν πολίτες. Θέλουν δεκάρι.
2: Προφανώς θέλουμε δεκάρι. Για την πόλη μας δεν θέλουμε δεκάρι. Είναι το σημαντικότερο πράγμα στο κέντρο της πόλης μας, στο σαλόνι μας, αυτό το οποίο έχουμε όλοι οι πατρινοί που θέλουμε να πέσουν τα τείχη και να βγούμε προς τη θάλασσα, να έρθουμε πάλι την επαφή μας με τη θάλασσα, αλλά δεν θέλουμε ένα απλό χώρο περιπάτου. Δεν θέλουμε να πάμε, να πηγαίνουμε το καλοκαίρι τα απογευματάκια και να μας νταβανιάζει ο ήλιος και να γυρίζουμε πίσω. Δεν θέλουμε να βλέπουμε συνέχεια τσιμέντο. Θέλουμε κάτι το οποίο δεν θα μας καλύπτει μόνο
0: έγραψε
2: λίγα
0: λεπτά. Έγραψε και ένα ωραίο ελληνικό Αδελιάνος και λέει πού θα πίνουμε νερό, λέει, εκεί πέρα. Με
2: ντάβανο ήλιο. Ναι, μας είπε ο Δήμαρχος εχθές ότι θα βάλω και βρύσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Τώρα θέλουμε να συνεργαστούμε να κάνουμε κάτι. Ή δεν θέλουμε? Μάλλον δεν θέλουμε. Επιλογή είναι αυτή. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φλαμή. Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε μερικέ διαφημίσει. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
5: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απεργέ!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο Ρέλος.gr.
1: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον επικεφαλής της Μύζωνος μειοψηφίας, τον άφησα τελευταίο γιατί είναι και η βασική αντιπολίτευση, μιλώ για τον κύριο Κώστας Βόλη. Για το θέμα το μεγάλο αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι η βιτρίνα της Πάτρας, είναι το θαλάσσιο μέτωπο, λέμε πολλές φορές και στην Πάτρα τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη, τι ωραία που είναι ο Βόλος κλπ. Κάτι τέτοιο πάμε να φτιάξουμε και εμείς. Το θέμα είναι πώς θα το φτιάξουμε, τι θα γίνει εκεί και πώς θα αξιοποιηθεί. Η παράταξη της Βόλη λοιπόν ήταν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξέφρασε την άποψη της αποχής από την ψηφοφορία. Έχω τον κύριο Βόλη. Τον έχουμε. Ναι, κύριε Βόλη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα.

0: τηλεφωνικό, να γνωμοδοτήσουν και να μας ενημερώσουν για τη γνωμοδότηση που θα είχαν. Απάντησε ο κύριος Πελετήδης, και πραγματικά εκεί έμεινα έκπλητος, ότι και στην περίπτωση που οι κριτές αυτοί πούνε ότι δεν είναι το καλύτερο δυνατό, θα καθυστερήσουμε. Δηλαδή, λέει τώρα ο κύριος Πελετήδης, αν αυτό το έργο κρυφτεί ότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, ας το κάνουμε εμείς για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Και μιλάμε τώρα για ένα έργο που θα σημαδέψει την πόλη μας για πολλά χρόνια, όχι για ένα-δύο. Αυτή λοιπόν η κοντόθραμη σκέψη νομίζω ότι με βρίσκει εμένα τουλάχιστον και φαντάζομαι και όλους τους πατρινούς αντίθετους. Πρέπει ό,τι κάνουμε να είναι τεκμηριωμένο από τους ειδικούς πρωτίστως, γιατί 43 δημοτικοί σύμβουλοι και ένας ο Δήμος 44, μόνο μια κυρία είναι εκεί αρχιτέκτων, όλοι οι άλλοι είμαστε μη αρχιτέκτονες. Και καλούμαστε να κρίνουμε κάτι που δεν το έχουν κρίνει οι ειδικοί. Δεύτερο, ήρθε προς έγκριση το κεντρικό κομμάτι του παλιακού μετόπου και όχι εν μπλοκ ως ολιστικό σχέδιο όλο το παλιακό μέτωπο. Τι πιο λογικό να κρίνουμε το σύνολο και όχι μόνο το ένα κομμάτι, γιατί ξέρετε κάτι, αυτά τα τμήματα του παλιακού μετόπου ναι μεν μπορεί να είναι διακριτά, αλλά έχουν μια αλληλεπίδραση, έχει σχέση το ένα με το άλλο. Άρα λοιπόν όφελε η Δημοτική Αρχή να μας φέρει το σύνολο της προμελέτης και όχι μόνο το κεντρικό κομμάτι. Γιατί το έκανε, φαντάζομαι, για να προλάβει να κάνει κάτι, να φανεί ότι κάνει ένα έργο, έστω και να το κάνει λίγο πρόχειρα. Όχι, αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει πρόχειρα. Προτείναμε και είπαμε να γίνει ένα τοπόσημο. Αυτό άλλωστε προβλεπόταν στη διαδικασία να υπάρχει ένα τοπόσημο. Δεν διαπιστώσαμε τοπόσημο και ακούσαμε έκπληκτοι ότι τελικά το τοπόσημο είναι μια υπερυψωμένη πλατεία, δηλαδή τυχεία με μπετό και μέσα χώμα με δέντρα, το πούμε έτσι απλά. Αυτό είναι δυνατόν να λέγεται ότι είναι το τοπόσημο του παλιακού μετώπου? Το παλιακό μέτωπο πρέπει να αφήνει το χώρο ελεύθερο και να συνδέεται το θαλάσσιο στοιχείο με τον αστικό ιστό. Αυτό το κάνει αυτή η προμελέτη. Πρέπει ο χώρος να είναι χώρος περιπάτου και αναψυχής. Προβλέπεται στην προμελέτη. Πρέπει όμως αυτός ο χώρος να είναι χώρος πολιτισμού, χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων, χώρος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, χώρος επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, όπως τα είχαμε πει παλιά. Αυτά δυστυχώς δεν τα είδαμε σε αυτή την προμελέτη. Μια προμελέτη που θα πρέπει να έχει το τοπόσημο και μια θεματική ενότητα που να συνδέει το τώρα με την ιστορία της πόλης. Αυτά που ουσιάζουν. Είναι ένας χώρος ωραίος για περίπατο, είναι ένας χώρος ωραίος να κάνουμε ποδήλατο, αλλά έως εκεί. Εγώ δεν θέλω μόνο αυτό από το παλιακό μέτωπο.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω αυτά που λέτε, κύριε Σβόλη, συγγνώμη και σας διακόπτω κιόλας, αλλά ναι, θα το πούμε έτσι. Λείπει δηλαδή ο χαρακτήρας του έργου. Το έργο ακριβώς δεν έχει χαρακτήρα, αυτό λέτε δηλαδή.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτό ακριβώς λείπει. Ναι, μεν υπάρχει η πρόσβαση του πολίτη, σωστά. Περπατάμε ελεύθερα.
1: Κάνουμε πολύ περπατάμε στην πλατεία Γεωργίου.
0: Αυτό λέω. Έχουμε και το πεζόδρομο, τις μεζόνες, έχουμε και την Τρίγα Φεραίρου, έχουμε τις πλατείες μας. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Και όταν είπα κάποιες σκέψεις, όπως για παράδειγμα ένας θερινός κινηματογράφος, να υπάρχει μια σκηνή για ένα θερινό κινηματογράφο. Όταν είπα κάποιες σκέψεις, άσχετα να μπορεί να μην γίνει. Είπα ενιδρίο, πας στη Βαρκελόνη και λες πάω να δω το ενιδρίο στο παλιακό μέτωπο. Κάποιες σκέψεις όπως το Ναυτικό Μουσείο, όπως το Ενεδιακό Κέντρο. Μερονεύτηκαν κιόλας. Και μάλιστα υπόθηκε και αυτό πραγματικά θα ακούσει οι ακροατές, ότι εμείς δεν επιθυμούμε το παλιακό μέτωπο να είναι εστία τουριστικής ανάπτυξης. Δεν θέλουν οι άνθρωποι τουρισμό στην πόλη μας με το παλιακό μέτωπο. Το παλιακό μέτωπο πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι είναι για τον πατρινό πολίτη φυσικά, αλλά είναι και μια πύλη εισόδου για τον ξένο, για τον επισκέπτη. Να λέει ο κάτοικος από την Άφορτο, από τα Γρήνια, από την Αθήνα, ότι πάμε στην Πάτρα να δούμε το παλιακό μέτωπο, να δούμε κάτι συγκεκριμένο, όχι να περπατήσουμε απλά. Και αυτό που
1: παρακολουθεί. Μα καταρχάς, μια στιγμή. Ναι. Όταν δεν θα έρθει κανείς να περπατήσει. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Εγώ δεν πάω στην οίκαια της Γαλλίας για να περπατήσω στην Κομμενά του Ζαγκλέ. Πάω και για άλλα πράγματα. Και εκεί έχουν μια τεράστια παραλία και έχουν και ένα τεράστιο χώρο περιπάτου που λέγεται Κομμενά του Ζαγκλέ. Αν έχετε πάει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αλλά δεν έχουν μόνο αυτό. Έχουν το καζίνο δίπλα. Έχουν στην οίκαια ένα καλό πράγματα να δεις. Έχουν τις κάνες πιο δίπλα.
0: Ακριβώς. Έχουν κάτι να δεις. Έχουν κάτι που σε ελκύει. Έχουν κάτι που θα πεις, θα σηκωθώ να φύγω από την Πάτρα να πάω εκεί. Αυτό λοιπόν απουσιάζει σε αυτό το παλιακό μέτωπο. Η Δημοτική Αρχή είναι η Δημοτική Αρχή για τον πολίτη που θέλει μόνο να περπατάει. Δεν θέλει να κάνει τίποτε άλλο. Να σας πω κάτι απλό.

0: υπάρχει ένα μεγάλο παλιακό μέτωπο το οποίο θα έχει τεράστια έξοδα συντήρησης. Δεν πρέπει να προβλέπετε να υπάρχουν λειτουργίες σε αυτό το παλιακό μέτωπο που θα δημιουργούν έσοδα ώστε να βγαίνουν τα έξοδα και να σου σκεντίζονται. Δηλαδή θα κάνουμε ένα έργο μεγάλο, χιλιόμετρα, το οποίο μετά θα μείνει πώς, πίσω το συντηρεί, με τι χρήματα θα συντηρεί αυτό το έργο. Θα μας λέει μετά ο κύριος Πολετίδης.
1: Δεν υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών, δηλαδή σε αυτό μια στιγμή. Δεν θα υπάρχουν κάποιοι χώροι να νοικιάσει κάποιος για κάποιο, κάποια καντίνα στο κάτι, δεν ξέρω, για ένα νερό ρε παιδί μου.
0: Έχουν κάποια μικρά υποτίθεται που μπορεί να είναι αναψυκτήριο κάτι και όσια, τώρα δεν είναι αυτό το επιχειρήν. Μιλάμε για επιχειρήν, όχι να έρθει ο καπιταλισμός και να γίνουν οι όμιλοι πλούσιοι. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ένα επιχειρήν που θα δημιουργεί κάποια έσοδα στο Δήμο ώστε να καλύπτεται τα έξοδα. Αν δεν υπάρχουν ναι. αυτά τα έσοδα, κύριε Φλαμή, αυτό το έργο μετά από λίγα χρόνια θα είναι ένα ερυπωμένο παλιακό μέτωπο και απαξιωμένο πάλι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει
1: ή θα το πληρώνει ο Δήμος και θα, μετά θα λέμε
0: όχι,
1: δεν έχουμε λεφτά.
0: Θα λέει μετά ότι δεν φταίει ο Δήμος, φταίει το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία που δεν μας δίνει θύματα στο Δήμο. Αυτό θα λέει ο κ. Πολετίδης. Αυτό το έργο λοιπόν πρέπει να δημιουργεί και έσοδα για το Δήμο.
1: Ναι, αλλά έσοδα δεν βλέπω. Γενικώς, κύριε Σβόλη, δηλαδή εσείς με την εμπειρία σας, με αυτά που έχετε συζητήσει από αρχιτέκτονες, με αρχιτέκτονες και μηχανικούς κλπ. Τι βαθμό θα βάζετε στο σχέδιο αυτό το οποίο υλοποιήθηκε με εργαλεία που ο Δήμος έδωσε? Δεν φταίνει μόνο οι αρχιτέκτονες για αυτό που κάνανε. Ο Δήμος τους είπε: πάρετε τα εργαλεία αυτά και φτιάξτε το.
0: Ναι, εγώ λοιπόν.
1: Τι βαθμό θα βάζατε?
0: Ότι για τους ασθενείς μου που λέω πηγαίνετε κάθε περπάτημα, είναι ιδανικός χώρος να περπατούν. Αλλά για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, για οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα που θέλω να έχει αυτό το παλαιό μέτωπο για την πόλη μας, ο βαθμός είναι κάτω από τη βάση.
1: Μάλιστα. Άρα είναι μόνο ιδανικό. Ναι, αλλά για να περπατάμε, έχουμε 100 χώρους στην Πάτρα. Έχουμε το Βασίλειο, έχουμε. Γιατί και το Βασίλειο, μια χαρά περπάτημα κάνει εκεί. Και παίρνει σε αέρα. Έτσι, έχουμε τη Ρήγα Φεραίου, έχουμε τη Μεζόνος, έχουμε κάτω την Πλάζ, η Ρόμ Πολυτεχνείου. Φτάνουμε μέχρι κάτω το Τέρμα Πλάζ που περπατάνε πάρα πολύ εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θέλω από αυτό το παραγωγό μέτωπο, κύριε Φλαμή, να βρεθεί μια αιτία για έναν ξένο να έρθει στην πόλη μας. Αυτό λοιπόν απουσιάζει. Αυτό απουσιάζει. Δεν θα φύγει κανένας για να βρει ένα χώρο να κάνει ποδήλατο. Δεν θα φύγει κανένας για να βρει ένα χώρο να κάνει περίπατο. Το κάνει και στην περιοχή του. Εγώ θέλω λοιπόν η Πάτρα από αυτό το παλιακό μέτωπο να χαρακτηρίζεται στο μέλλον και να είναι κάτι θετικό που να αρκεί τον κόσμο. Αν δεν το καταφέρουμε τότε αυτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Μα πώς, μια στιγμή, εσείς βλέπετε, όταν βλέπετε αυτές τις μαγέτες, πιστεύετε ότι το καταφέρνουμε αυτό?
0: Όχι. Και γι' αυτό το λόγο δεν ψήφισα θετικά. Προφανώς.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε τόσο χώρο εκεί. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ακόμα και ένα μόνιμο καρναβαλικό πάρκο εκεί.
0: Εννοείται ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε θέλουμε που να τραβάει και να.
1: Δηλαδή, αν φέρεις έναν ιδιώτη να σου φτιάξει καρναβαλικό πάρκο, να το καταλάβει ο ακροατής μας, ένα μικρό πάρκο του Αστερίξ. Δεν λέω να φτιάξει το πάρκο του Αστερίξ που είναι τόσα στρέμματα όπως το Παρίσι, αλλά ένα πιο μικρό, με κάποια παιχνίδια που να έχουν καρναβαλικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, πάντα το είχα κατά νου αυτό το καρναβαλικό πάρκο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό εγώ είπα, δεν μιλάω για σχέδια καπιταλιστικά. Μιλάω για σχέδια πολιτιστικής ταυτότητας.
1: Ναι, δηλαδή, σκεφτείτε να είχαμε εκεί σε κάποιο χώρο μεγάλο που έχουμε χώρο, ένα μικρό αλούφαν πάρκ, να το καταλάβει ο κόσμος, μια και έχει πάει στο αλούφαν πάρκ ή είχε πάει, αλλά με καρναβαλικά στοιχεία. Και να έχουμε και ένα μουσείο δίπλα με τα καρναβαλικά στοιχεία μας κλπ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, μόνο που αυτά τα λέμε εμείς οι δύο, αλλά η Δημοτική Αρχή δεν τα καταλαβαίνει.
1: Θέλουν και οι ιδιώτες αυτά, δεν γίνονται μόνα τους.
0: Τώρα μην πάτε σε αυτή τη Δημοτική Αρχή να μιλήσετε για ιδιώτη. Αφήστε το 28 που θα είμαστε εμείς, να δούμε πώς θα το κάνουμε.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Γρήγορα, γρήγορα πάμε στην υπόθεση Δαλαμάγκα τώρα, γιατί από χθες ο Δαλαμάγκας είναι ελεύθερος.
2: Είστε χαρούμενος?
3: Γιατί... Δεν είμαι.
2: Για πέστε μας. Δύο λόγια έτσι.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την οικογένεια μου, τον Θεό και τους δικηγόρους. Κάμε μια τέλεια δουλειά και η ποινική δικαιοσύνη. Αυτά έχω να πω.
2: Είστε ελεύθερος να ζήσετε με την οικογένειά σας πλέον, να επιστρέψετε στο Αίγιο. Να κάνετε.
3: Να επιστρέψω στο σπίτι μου και δούμε από εκεί και πέρα.
2: Ικανοποιημένος. Θέλετε να πείτε κάτι... πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι για την Αυστραλία που σας κυνήγησε?
3: Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο να πούμε. Τα υπόλοιπα άλλη φορά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν.
1: Δικηγόρους τώρα του κύριου Δαλαμάγκα, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Γιάννη, συγγνώμη, Αποστολόπουλο και τον κύριο Νίκο Αποστολόπουλο. Να το ακούσουμε.
4: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 8 ώρων, το Συμβούλιο των Πατρών αποφάσισε πλέον και οριστικά το εντολές μας να μην εκδοθεί στις αρχές της Αυστραλίας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την απόφαση. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τους ισχυρισμούς μας που είχαμε προβάλει από την πρώτη στιγμή και από αυτή τη στιγμή ο εντολές μας θα παραμείνει ελεύθερος. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ. Κύριε Αποστολόπουλε, το σχόλιο σας.
4: Σήμερα μετά από μια 8 ώρη περίπου διαδικασία, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδόσεως του παράτη μας στην Αυστραλία. Ήταν μια υπόθεση με ιδιαίτερα νομικά ζητήματα. Θεωρώ ότι τα αναδείξαμε σωστά και το δικαστήριο τα υιοθέτησε. Τίποτα άλλο.
2: Ευχαριστώ.
1: Και έτσι λοιπόν ο Δαλαμάγκας είναι ελεύθερος και επιστρέφει, έχει επιστρέψει τόσες μέρες βέβαια τώρα, γιατί είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, αλλά επιστρέφει τέλος πάντων και στο σπίτι του στο Αίγιο. Η Αυστραλία φωνάζει. Είναι βέβαιο. Θα δούμε την αντίδραση της Αυστραλίας στις επόμενες ώρες κιόλας, γιατί θυμίζω ότι η οικογένεια Γιαννόπουλου του Ομογενούς που κατά το κατηγορητήριο είχε σκοτώσει ο Δαλαμάγκας έχει αντιδράσει και ζητούσε την έκδοση Δαλαμάγκα στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία για να δικαστεί εκεί. Και θυμίζω στην Αυστραλία δεν υπάρχει παραγραφή τέτοιου εγκλήματος, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει παραγραφή μετά από 25 χρόνια.

Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάντα στο Sky, πάντα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Ακολουθεί ο Δέλτα 30 κοντά σας μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε. Και προσοχή, γιατί και σήμερα ζέστη έχει. Εντάξει, έχει πέσει κάπως θερμοκρασία, αλλά όχι αυτό που λέγανε 8-9 βαθμούς. Είναι γύρω στους 4 πεσμένος ο υδράγυρος. Οπότε προσοχή και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Sky 89,4.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαριού μέχρι και το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεού Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στόχος της συνεδρίασης να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής οράκησης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των προσέγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβάτες. Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβοι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί Αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Λένε θα είναι η τελευταία μέρα του φετινού καύσωμα. Θα είναι. Αν είναι, μέρα είναι και θα περάσει. Ακόμα και αν δεν είναι, είπαμε καλοκαίρι έχουμε. Ο 39, 38, 40, 41 μας έχει γίνει συνέχεια. Καλά να είναι οι ανεμιστήρες και ο κλιματισμός στο σπίτι, κλιματισμός στο αυτοκίνητο, σε κάποια παραλία, αλλά και σε κάποια ορεινά μέρη, όπου εκεί παραδόξως είναι από αυτά που δεν ξέραμε. Αντί να έχει το αεράκι και οι ανάστασεις να είναι μεγαλύτερες, είναι πιο υψηλά από ό,τι στα παιδινά και στα παράλια ο υράγιος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο, λέει, θα δροσίσει, θα βρέξει κιόλας, θα ρίξει και καταιγίδες, αλλιά από τους επαγγελματίες που περιμένουν να δουλέψουν στις δημοφιλείς παραλίες. Και η Αχαΐα έχει πολλές, από το Γιαννισκάρι μέχρι την Εγύρα. Αλλά και αυτό θα περάσει. Αυτό το κύμα, το οποίο σε κάποια μέρη της χώρας μας ήδη έχει γίνει αντιληπτό. Χθες ήταν η Κέρκυρα, τα ξημερώματα με χαλάζι και καταστροφές σε καλλιέργειες, η ακριτική Αλεξανδρούπολη.

0: Πρωτές και αστραπές έχουμε και στα πολιτικά μας πράγματα. Σε μία, τώρα γιατί να τη λέμε άτυπη, είναι προεκλογική η περίοδος και μου αρέσει που από νωρίς, νωρίς αν οι εκλογές γίνουν το 27, κοντοζυγώνει αν αυτές γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει για τον άλλον πρόσεξε γιατί σου λέει ψέματα. Και έρχεται τώρα ο πιθανός ψηφοφόρος, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι λυσάνε, συγχωρέστε με για τη φράση, στα social media, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι την Κυριακή των εκλογών θα πάνε σε κάποιο κομμουνικό τμήμα να ασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμα. Μόνο λόγια και πίσω από ψευδόνυμα περισσότεροι. Αλλά τέλος πάντων, γιατί να πιστέψει τα πακέτα του Πρωθυπουργού, το πρόγραμμα των 100 ημερών του Ανδρουλάκη και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα της Ελλάς, ο οποίος έχει ανοίξει το πουγγί και δεν δείχνει να ενθυμείται τα όσα είπε το 14, το 15, εκείνο το διαβόητο πρόγραμμα των 12 δις της Θεσσαλονίκης που ποτέ δεν έγινε, το ρίξε στα μνημόνια βέβαια, αλλά πλουσιοπάροχα δίδονται οι υποσχέσεις για τα οικονομικά. Εκούτα και μετάλλα θα πέσουμε να πνιγούμε στον Πατραϊκό. Μόσα ακούθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας με έναν σχεδιασμό πολύ συγκεκριμένης κατεύθυνσης και ιδεολογικής, τολμώ να πω, της Δημοτικής Αρχής Πελετίδη και η διαφορετική άποψη σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Για περίπατο θα πέσουν τα 70-80 εκατομμύρια συνολικά του έργου. Τώρα για περίπατο τόσο πολλά δεν θέλει να ακούσει για επιχειρήσεις, επενδύσεις. Μια ισορροπία ίσως κρατηθεί, αλλά η αντιπολίτευση, αν έρθει στα πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα ανατρέψει το σημερινό σχέδιο ανάπλασης του θαλασσίου μετώπου. Έτσι περιγράφεται και σκιαγραφείται η επικαιρότητα στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου. Στην 23η ημέρα του Ιουλίου, με το ρολόι να δείχνει 12 και 4 και το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε στο Sky μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έκπληξη σήμερα στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Γιάννης Στεφανόπουλος, όχι Κωνσταντίνος Γύρης. Πού είναι το παλικάρι αυτό? Αδειά. Α, κάπου εδώ γύρω είναι. Προσφυγικά ο χώρος, ο στουντιάκος. Θα τα δούμε όλα. Θα τα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές σε λίγο. Κοντά μας είναι και αυτό το μεσημέρι είναι η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις τοπικής εμβέλειας και αναπτυξιακής κατεύθυνση θέμα, το οποίο επέλεξε για λόγους κατ' εμέ όχι και τόσο ουσίας αλλά τακτικισμού η Δημοτική Αρχή να θέσει, να συζητήσει και κυρίως να παρουσιάσει και με σχετικό βίντεο, καλέσει τον λόγο, το θαλάσσιο μέτωπο, η παράκτια ζώνη. Θυμάμαι κάποιες τοπικές δημοσκοπήσεις πριν από 1-2 χρόνια που περιέργως δεν έδειχναν οι πατρινοί που απαντούσαν σε αυτή τη δημοσκόπηση να γνωρίζουν, να ξέρουν και να νοιάζονται για αυτό το τεράστιο έργο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά έχει μια χρηματοδότηση κοντά στα 8 με 10 εκατομμύρια, απαιτούνται γύρω στα 70, ξεκινά από το ύψος της Γούναρη, από τον Νότιο Πάρκο χοντρικά, εκεί συμπεριλαμβάνεται και η κατεδάφιση του παλιού κτηρίου λιμένους και φτάνει μέχρι πέρα την Κανελοπούλου, την αρχή της Αγίας και της περιοχής παλιά της πλάσης του ΕΟΤ. Ο κύριος Πελατήδης, όταν τον ακούει κανείς στις δημόσιες αναφορές του, λέει ότι όταν αυτό το έργο τελειώσει η πόλη θα είναι αγνώριστη. Κάτι ξέρει. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Πάντοτε ο σχεδιασμός ενός έργου μπορεί να έχει διαφορετικό υπόβαθρο, δηλαδή ο σχεδιασμός, ο αρχιτεκτονικός κτλ. Αλλά και η χρήση, όπου εδώ τα πράγματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα στη σκέψη, την πολιτική των δημοτικών παρατάξεων, ιδιαίτερως των τριών, του κ. Σβόλη, του κ. Αϊβαλή και του κ. Ψώμα, σε σχέση με αυτήν του κ. Πελατήδη. Ο κ. Πελατήδης ακόμα βγάζει φλίκτενες όταν ακούει επιχειρηματικότητα, θέλει πράσινο, θέλει ποδηλατόδρομος, θέλει πάρκο, θέλει περίπατο και κάποια λίγη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η άλλη είναι πιο ανοιχτή. Μάλιστα, στελέχη της Δημοτικής Αρχής λένε εκεί που περιοδεύουν ότι θα γίνει κάτι σαν και το παράλληλο μέτωπο του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, και οι επισημάνσεις είναι αρκετές. Πολιτικό λόγο έχουν όλοι σε αυτό το έργο. Πολλές φορές αυτός έχει αποτυπωθεί. Να με συγχωρήσει και ο κύριος Βόλης, ο γιατρός, ο κύριος Ψωμάς που είναι εκπαιδευτικός, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβάσεων και έργων του Δήμου έχω πάντοτε μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη στον λόγο του κυρίου Βασίλη Ιβαλή, τον οποίο ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Ελλάσσονος Μειοψηφίας είναι ήδη εδώ στο Sky. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαδάφελοπουλο.
0: Διάβασα την παρέμβασή σας και την άκουσα εν μέρη χθες. Λέτε ότι ναι, τι να κάνετε, να πείτε όχι σε ένα τέτοιο έργο, και τώρα τι νόημα έχει χρονικά να το πείτε, τι μπορεί να αλλάξει? Θέλω να ξεκινήσω από αυτό όμως. Αυτές οι παρατηρήσεις οι δικές σας που θα μας τις αναλύσετε, έχουμε το χρόνο, γιατί γίνονται? Δύνατε να αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε ένα έργο που ξεκινά ως ονούπο?
1: Βεβαίως, γιατί είμαστε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, αυτή τη στιγμή στη φάση της προμελέτης και είναι το πρώτο σχέδιο που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, στο συγκεκριμένο χώρο του σαλονιού, ας πούμε, του σπιτιού μας, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν θέλουμε απλά ένα χώρο προϋπάτου. Στο συγκεκριμένο χώρο θέλουμε να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Να είναι ένας προορισμός που θα ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του ταυτότητα, την ποιότητα του δημόσιου χώρου, τις εμπειρίες που θα προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες του, τη βιοκλιματική του, θα έλεγα, προσέγγιση, και ένας χώρος ο οποίος θα αναβαθμίσει ουσιαστικά και συνολικά την εικόνα της πόλης μας και θα αλλάξει το ρου της ιστορίας για το μέλλον. Θα ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξή της, την κοινωνική ανάπτυξή της, την οικονομική ανάπτυξή της και γενικότερα την εξωστρεφιά της. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε, όχι δεν θέλουμε, είναι λάθος, δεν μπορούμε να αρκεστούμε απλά σε έναν χώρο περιπάτου ο οποίος θα είναι για μία βόλτα και τίποτα άλλο. Θέλουμε ο χώρος αυτός και ο κόσμος να παραμένει στο χώρο, να ζητά και να επιδιώκει να πηγαίνει στο χώρο της ανάπλασης δίπλα στη θάλασσα, να δροσίζεται, να σκιάζεται, να περνάει όμορφες ώρες, να μπορεί να πάρει ένα νερό, τρελαθούμε, και να μην θέλει να γυρίσει σπίτι του. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, αυτό που θέλουμε, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο μας έδειξε χθες η Δημοτική Αρχή σε ένα απόσπασμα, αν θέλετε, από τη συνολική ανάπλαση. Γιατί, και γιατί το λέω σε ένα απόσπασμα, γιατί για να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη, άμα ρωτήσεις τον οποιονδήποτε τεχνικό που ασχολείται με τέτοια θέματα, η σωστή λογική, και αυτό καταγγείλαμε χθες, είναι ότι πρέπει να έχεις το σύνολο του έργου και μετέπειτα κομμάτι-κομμάτι να κάνεις focus και να εντρυφείς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ πήραμε ένα κομματάκι από το σύνολο της ανάπλασης παραλιακού μετώπου που είναι από την Καναλοπούλου μέχρι τη Βενιζέλου και να φέρουμε ένα προσχέδιο. Και ξέρετε, κύριε Δραφυλόπουλο, ποιο είναι το άσχημο. Ότι δεν το φέραμε το προσχέδιο για να το κουβεντιάσουμε. Δεν το φέραμε για να πούμε προτάσεις. Δεν το διαβουλευτήκαμε με τους φορείς της πόλης. Αλλά το φέραμε κατευθείαν για έγκριση. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Επειδή αυτό το λένε και οι συναδελφοί σας των υπολείπων πτερήγων της αντιπολίτευσης, αναρωτιέμαι, κύριε Βάλλη, πολιτικό το ερώτημα, θα επιστρέψω στο τεχνικό σκέλος. Δεν είναι δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να εκτελέσει ένα έργο και να αναλάβει και πολιτικά την ευθύνη για αυτό το έργο να κρυθεί?
1: Γιατί
0: δεν είμαι σίγουρος, ναι, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό που θέλετε εσείς το θέλει και η πλειοψηφία των πατρινών, αλλά θα μας πείτε πώς το θέλει η Δημοτική Αρχή περίπου για να το αντιληφθούμε και πώς το οραματίζεστε εσείς.
1: Θα σας πω. Δεν είναι να φτιάξουμε μια πλατεία, ούτε να διαμορφώσουμε έναν κήπο. Η ίδια η νομοθεσία αναφέρει ότι σε μεγάλα έργα στρατηγικών αναπλάσεων θα πρέπει να συνεργάζονται όλοι, να ακούμε όλους τους φορείς της πόλης, να προσπαθούν να ενσωματωθούν όλες οι προσθήκες, αν θέλετε διορθώσεις, γιατί πρόκειται για μια στρατηγικής μορφής ανάπτυξης, στρατηγικής σημασίας ανάπλαση, η οποία θα καθορίσει το μέλλον της πόλης. Δηλαδή, να σας πω εγώ με τη λογική που μου το βάζετε. Μάλιστα, σήμερα είναι ο Πελετίδης και ξεκινάει μία πρόταση μέσω του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει. Mm-hmm. Σε 2 χρόνια που δεν θα είναι ο Πελετίδης, θα αναθεωρηθεί εκβάθρον η πρόταση και θα είναι κάτι άλλο. Και επειδή αυτά τα έργα είναι πολύχρονα, δεν είναι ούτε σε 1, ούτε σε 2, ούτε σε 3 χρόνια, μην νομίζετε. Mm-hmm. Όταν θα έρθει ο επόμενος, θα αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή, επειδή θα βγει 2 μέρες, θα το σταματήσει και θα το ξαναλλάξει. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται, μιλάμε για ένα έργο το οποίο ήδη ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ξεκίνησε από το 20, μας δόθηκε το μέτωπο το 18 επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε φτάσει στο 26, ακόμα τώρα μας παρουσιάστηκε ένα κομματάκι από την προμελέτη και πρέπει να ακολουθήσει. Οριστική μελέτη. Μελέτη εφαρμογής. Τεύχη δημοπράτησης για να προχωρήσουμε μετά στην δημοπράτηση του έργου. Ξέρετε πόσο χρόνος είναι αυτός? Ήδη από τη σύμβαση είναι, αν δεν κάνω λάθος, 2,5-3 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα σε τέτοιου μεγέθους έργα δεν είναι θέλω αυτό, θα κάνω αυτό. Είναι ναι, θέλεις, είσαι δημοτική αρχή, δίνεις τις κατευθύνσεις σου, ακούς τους τεχνικούς, λαμβάνεις υπόψη σου και τις απόψεις της κοινωνίας και τις απόψεις των φορέων και μάλιστα ναι, με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνεις, προχωράς. Όμως, παρουσιάζεις πρώτα το γενικότερο πλάνο. Το γενικότερο πλάνο το έχει δει κανένα στην πόλη.
0: Για να προλάβω, σας διακόπτω. Ναι, προφανώς και ο κόσμος δεν ξέρει. Ευελπιστεί ότι θα είναι κάτι αισθητικά σημαντικό, κάτι το καινούριο, μια συνέχεια, ακούω να μου λένε κάποιοι, του Νοτιού Πάρκου που πάντα άρεσε. Και θέλω να μου βάλετε λίγο επιγραμματικά για να προλάβω.
1: Προφανώς μια ανάπλαση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αρέσει σε σχέση με αυτό το χάος που είναι σήμερα και το διοικεί η Δημοτική Αρχή εδώ και 10 χρόνια. Προφανώς μια ανάπλαση αρέσει, αλλά αυτό θέλουμε. Εκείνη το ερώτημα.
0: Βοηθήστε με λίγο για να προλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να μου βάλετε επιγραμματικά τη διαχωριστική γραμμή, δηλαδή τι είναι αυτό που θέλει ο Πελετίδης και τι είναι αυτό που λέτε εσείς προσωπικά. Καλά, περίπου το λένε και οι άλλες παρατάξεις, το εμπλουτίζετε πιο τεχνικά άρτια εσείς. Για να σας ακούσω.
1: Ο Πελετίδης θέλει ένα χώρο περιπάτου. Μία επέκταση του Νότιου Πάρκου. Το βλέπετε τι είναι. Ναι. Μπορείτε να τα δείτε. Όλα τα φωτορεαλιστικά κυκλοφορούν εδώ και μέρες πριν έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Αποσπάσματα βέβαια από σχέδια λίγοι θα καταλάβουν, αλλά τα φωτορεαλιστικά κυκλοφορούν μέρες. Ναι. Το τι θέλει είναι σαφές. Τώρα πώς θα γίνει το δέντρο των 12 μέτρων στο χώρο της προβλήτας του λιμένα, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ανύψωση με χώμα, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Μάλιστα, εκεί δυσκολεύτηκαν και οι μελετητές μου. Είπαν εντάξει, εκεί γι' αυτό δεν βάζουμε πολύ μεγάλα φυτά, γι' αυτό δεν έχουμε πολλά. Ποιος θα περπατήσει συνεπώς σε ένα τέτοιο χώρο, ντάλα ήλιο το καλοκαίρι?
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε
0: ένα λεπτό
1: να δούμε
0: πριν
1: μία.
0: Κύριε Ιβαλή,
1: συγγνώμη.
0: Επιτρέψτε μου λίγο πριν πάτε στο εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Έχω ακούσει τον ίδιο το Δήμαρχο να λέει ότι θα επιτρέψουμε μια κάποια επιχειρηματικότητα. Δεν είναι ότι θα είναι μόνο παίρνω το ποδηλατό μου ή παίρνω την παρέα μου και περπατάω. Κάτι θα έχει και επιχειρηματικά. Απλά η έκταση του αυτού του κάτι δεν θα είναι προφανώς αυτό το οποίο θέλετε εσείς.
1: Η απάντηση λοιπόν εχθές σε κάποιον, όχι από εμάς, δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος είπε ρε παιδί μου να πάρουν ένα νερό, που θα μπορούν να πάρουν. Η απάντηση του Δημάρχου, μπορείτε να το ακούσετε και το.
0: Ναι.
1: Το σχετικό από το Δήμο είναι θα βάλουμε και βρύσεις.
0: Μάλιστα. Ενώ εσείς τι λέτε τώρα για να μην κατάλαβε ο κόσμος το.
1: Εμείς σας ξαναλέω, θέλουμε όχι απλά ένα χώρο περιπάτου. Ναι, σωστά, είναι σωστός, είναι σωστή η ανάπλαση, είναι σωστή κατεύθυνση, είναι στην κατεύθυνση της αξιοποίησης, είναι στην κατεύθυνση, αν θέλετε, στην προσπάθεια υπέρ του λαού και της κοινωνίας, αλλά θέλουμε έναν ευληματικό χώρο που θα αλλάξει τη ζωή της πόλης, που θα αλλάξει το σημείο, το τι σημαίνει η πόλη για την επισκεψιμότητά της, που ο άλλος θα θέλει να έρθει μια φορά και να έρχεται και να ξανάρχεται, που ο πατρινός θα πηγαίνει, θα περνάει τις ώρες του και δεν θα θέλει να γυρίσει σπίτι του. Αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Κλέβω δύο λεπτάκια, Γιάννη, για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Ιβαλή. Όταν λέτε επιχειρηματική δραστηριότητα στο παράλληλο μέτωπο, λέτε αυτό το οποίο συνήθως γνωρίζουμε και από άλλες περιοχές, ανέφερα πριν τη Θεσσαλονίκη, Βόλο, δηλαδή καφετέριες, εστίαση, ή μιλάτε και για άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα,
1: κύριε Ιβαλή? Όχι. Και αυτή βαριά είναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Και αυτή βαριά είναι, σας λέω. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις ένα χώρο ο οποίος θα ενισχύει την ψυχαγωγία του πολίτη. Και δεν στέκομαι μόνο σε αυτό. Στέκομαι, αν θέλετε, ότι ο χώρος αυτός, αν το δείτε, κοιτάξτε τα φωτορεαλιστικά που υπάρχουν. Ναι. Κοιτάξτε πόσο γυμνός είναι αυτός ο χώρος και πόσο ενισχύουμε ακόμα το τσιμέντο. Βάζουμε σκληρά υλικά τα οποία θερμοεκπέμπουν τα απογεύματα. Δεν έχουμε περιορισμένη δυνατότητα και περιορισμένη χρήση έτσι όπως είναι στο πράσινο. Δεν έχουμε θύλακες δροσισμού. Δεν παίζουμε καθόλου με το νερό. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και δεν παίζουμε καθόλου με το νερό. Να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο με επίπεδα συντριβάνια. Δεν παίζουμε καθόλου με το νερό. Σας λέω μερικά αποσπασματικά για να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε ο άλλος να προσδοκά την επισκεψιμότητα στο χώρο. Είναι σε τέτοια θέση όπου είναι ηλιόλουστο, είναι ηλιόλουστος όλος αυτός ο χώρος και πρέπει να βρούμε τρόπους για να αυξήσουμε και το χρόνο παραμονής, όχι απλά για λίγες στιγμές βόλτες.
0: Πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Βάζουμε ενωτελεία. Ήδη κατατοπιστήκαμε. Ευχαριστώ, κύριε Ευαλή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
6: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε το θαλάσσιο μέτωπο. Δροσιστήκαμε πολύ αυτές τις μέρες, έστω ακούγοντας τις πολιτικές τοποθετήσεις της δημόσιας των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένης πρώτα και κύρια της Δημοτικής Αρχής. Περίπου έχουμε καταλάβει τι πάει να γίνει παράκτια. Πάμε τώρα να προφυλαχθούμε λίγο, διότι αμελήσαμε κάποια πράγματα. Πέρασε, μάλλον σήμερα είναι και το τελευταίο 24ωρο, αυτό το κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα πάψει να έχει και ο Ιούλιος και ο Αυγούστος. Και νομίζω ότι αν έχω καταγράψει καλά την περιραίωσα υγειονομική έτσι ατμόσφαιρα, δεν προσέξαμε και τόσο και δεν προσέχουμε και τόσο σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζουμε ότι η λύση στα σαραντάρια είναι να πάω να βουτήξω στη θάλασσα ή στην πισίνα, είναι να βάλω ένα καπελάκι και να περπατάω στους ηλιόλους τους δρόμους. Θα σταθούμε στους ειδικούς να μας πούν τι πρέπει να προσέχουμε και από τι κινδυνεύουμε. Καλώς ορίζω και τον ευχαριστώ τον αναπληρωτή καθηγητή Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό, τον κύριο Παναγιώτη Πλώτα. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Μόνο δεν σας ακούω καλά.
0: Θα δυναμώσω λίγο τη φωνή μου και ο ηχολέπτης μας θα πειράξει λίγο τα μαγικά του κουμπάκια.
7: Μακάρι, γιατί ακούγεστε από το βάθος.
0: Από το βάθος, μάλιστα. Έρχομαι κατευθείαν στο ζητούμενο. Δεν είναι τόσο αθώες αυτές οι θερμοκρασίες, λένε. Ναι, αλλά είναι καλοκαίρι, απαντώ εγώ, και πρέπει να μην μείνω, ξέρω εγώ, μόνο με το κλιματιστικό ή με τον ανεμιστήρα. Στο σπίτι πρέπει να βγω. Πρέπει να πάω διακοπές, πρέπει να πάω στην παραλία. Τι λέτε έναντι αυτών των δύο δεδομένων?
7: Εντάξει, ο κάψωνας είναι ίδιωμα του καλοκαιριού, είναι σαφές αυτό. Δεν θα αλλάξουμε τις εποχές, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Θα πρέπει όμως να προστατευόμαστε. Εννοώ ότι η έκθεσή μας στην ηλιακή εκνοβολία μπορεί να επιφέρει βλάβες στον οργανισμό μας και ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς μπορούμε να βγούμε με καπέλο, να προτιμούμε ανοιχτόχρωμα ρούχα, ελαφρύ ρουχισμό, γυαλιά ηλίου, να πίνουμε άφθονα υγρά, να κάνουμε αρκετά ντουζ, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε τις κρίσιμες ώρες του μεσημεριού και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να είναι δυσπροσεκτικές, δηλαδή εγκυμονούσες, ηλικιωμένοι, βρέφη παιδιά, άτομα τα οποία είναι παχύσακα, υπέρβαρα, τα άτομα τα οποία βεβαίως εργάζονται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Τεταφυλόπουλο, και πρέπει να το λέμε, εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον, σε εξωτερικό χώρο, ή αθλητές που ασκούνται. Νομίζω ότι θα πρέπει να απέχουν και την εργασία τους το μεσημέρι όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπει το εργασιακό περιβάλλον τους, διότι πραγματικά υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό μπορεί να δημιουργήσει βλάβη σοβαρή στον οργανισμό τους.
0: Ναι. Είπα πριν, κύριε καθηγητά, ότι είναι η περίοδος της αδειάς μου και πρέπει με την παρέα μου, με την οικογένειά μου και στην Αμμουδιά να βρεθώ και κάτω από μια ομπρέλα ή από ένα υπόστερο ενός καταστήματος επίσης να κάτσω για ένα φαγητό, και όλο αυτό καταπονεί τον οργανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε να έχουμε μια ισορροπία, κοιτάμε να προφυλαχτούμε ανάλογα και ποια είναι και η κατάσταση η δεδομένη της υγείας μας.
7: Εννοείται, και όπως σας είπα και πριν, πρέπει να αναλαμβάνουμε και κάποια μέτρα προστασίας. Δεν θα μείνουμε κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο. Προφανώς, όπως είπατε και εσείς, το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές. Προφανώς θα περιηγηθούμε στις περιοχές τις οποίες επιλέξαμε ως προορισμό. αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε όλοι. Απλά κάποιοι τα κάνουν ή κάποιοι δεν τα κάνουν. Δηλαδή, να φοράμε τηλιακό με ικανοποιητικό δίχτυ προστασίας 30 λεπτά πριν βγούμε εκτός του σπιτιού. Αυτές είναι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέει ο γιατρός Πλώτας. Άρα λοιπόν, να ντυνόμαστε, όπως σας είπα πριν, με ελαφριά και άνετα ανοιχτόχρωμα ρούχα, να φοράμε καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φροντίζουμε τη διατροφή μας, να αποτελείται από ελαφριά και μικρά γεύματα, να έχουμε φρούτα, λαχανικά, να ενυδατωνόμαστε, να παίρνουμε συνέχεια υγρά και βεβαίως, όπως σας είπα, να παραμένουμε όταν είναι η θερμοκρασία 40-42 βαθμούς, να παραμένουμε σε χώρους που κλιματίζονται και να μην πηγαίνουμε κάτω από τον ήλιο χωρίς να προστατευόμαστε. Νομίζω ότι μέτρων άριστον ότι όλα αυτά με μια ισορροπία και με την κοινή λογική μπορούμε να πραγματικά να περάσουμε όμορφα στις διακοπές μας, χωρίς να κινδυνεύσει ούτε ο εαυτός μας ούτε κάποιος οικείος μας και βεβαίως χωρίς να οδηγηθούμε στο νοσοκομείο από θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία.
0: Σε ποια περίπτωση θα κάνουμε αυτό που μόλις είπατε να το αποτρέψουμε? Δηλαδή, αισθάνομαι κάτι, μια δύσπνοια, μια κακοδιάθεση, πρέπει να πάω στο κοντινότερο νοσηλευτικό ίδρυμα ή όχι?
7: Κύριε Τεταφυλόπουλο, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία προφανώς, αλλά να ξεκινήσουμε με τη θερμική εξάντληση, να μην πάμε τώρα στο πολύ επίγον περιστατικό, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συμπτώματα. Δηλαδή, κάποιος ασθενής έχει οχρό, υγρό δέρμα, αισθάνεται αδυναμία, ζαλάδα, κεφαλαλγία, πονοκέφαλο, ναυτία, τάση για αιμετό, κράμπες, έχει ασθενή σφιγμό, γρήγορο σφιγμό, έχει ταχυσφυγμία. Έχει μια έντονη εφίδρωση. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία δηλώνουν ότι έχει εξαντληθεί θερμικά ο οργανισμός και πραγματικά κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που κάνουμε είναι χαλαρώνουμε τα ρούχα, προσπαθούμε να μεταφερθεί το άτομο αυτό σε ένα δροσερό περιβάλλον. Μπορεί να εφαρμόσουμε δροσερές υγρές πετσέτες και να δώσουμε μικρές γουλιές νερού στον ασθενή εφόσον είναι σε εγρήγορση. Και βεβαίως, αν έχει εμετούς, αν χειροτερεύει κτλ. Και όλα αυτά διαρκούν πάνω από μία ώρα, είναι σημαντικό αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Ζητάμε άμεσα ιατρική βοήθεια.
0: Και κάτι τελευταίο. Ισχύει αυτό το όσο πιο νωρίς το πρωί και όσο μπορούμε από γευματάκι προς δύση ηλίου να επιλέγουμε το να είμαστε έξω σε μια παραλία, σε μια περιοχή, έτσι επιλογή.
7: Προφανώς αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει με τους βαθμούς θερμοκρασίας που βρίσκονται στο περιβάλλον. Δηλαδή, ναι, τις πρώτες πρωινές ώρες και προφανώς κατά τη δύση του ήλιου αντιλαμβανόμαστε

0: μας και την έκθεσή μας στον ήλιο.
1: Αν κατάλαβα καλά, πάντως οι 5 μπύρες στο τραπέζι πρέπει να περιοριστούν σε μία.
0: Ανάλογα με τις αντοχές μας, κύριε Δεδοφλού.
1: Καλό καλοκαίρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί σε αυτές τις μέρες είχαμε 2-3 δεδομένα από τους Δήμους, είχαμε κλιματιζόμενες αίθουσες, δεν ξέρω αν αυτές χρησιμοποιήθηκαν, και είχαμε και το σταμάτημα δημοσίων έργων, εργασιών στο ύπαιθρο, οικοδομικές, κατασκευαστικές καταστάσεις, και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται θεσμικά είναι και αυτά από εκείνα που πρέπει να έχουμε κατά νου, δηλαδή πέραν του τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, πέραν του τι λένε οι γιατροί και καλά κάνουν, υπάρχουν και οι αρχές οι οποίες λαμβάνουν και αυτές μέτρα. Καλωσορίζω την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, να μας πει και η Περιφέρεια σε συνεργασία πάντα με τα τμήματα πολιτικής προστασίας και υγείας και πρόνοιας των Δήμων, τι έχει κάνει, αν έχει το νου της και από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει τώρα μπορεί να δροσίσει και να βρέξει αύριο μεθαύριο, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Τι κάνετε, κυρία Μαστοράκου, πώς είστε?
3: Καλημέρα. Πράγματι ζούμε πολύ έτσι ακραίες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, και πράγματι πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά μια μεγάλη μέρημνα από τους πολίτες. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσοχή στην ενυδάτωση, να πίνουν όλοι νερό και να φροντίζουν και για τα μικρά παιδιά να πίνουν νερό, ώστε να μην προκύψει αφυδάτωση. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θα πρέπει να έχουν κατά νου την φαρμακευτική τους αγωγή και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή, και να ουσιαστικά συμβολεύονται τους θεράποντες γιατρούς εάν χρειάζεται αναπροσαρμογή. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τις ώρες της αιχμής, που είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία, δεν θα πρέπει να κυκλοφορούμε, δεν θα πρέπει να είναι σε κλιματιζόμενους χώρους, δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον, και αυτό αφορά και τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τις ώρες της αιχμής. Ελαφριά διατροφή, πολύ σημαντικό, ανοιχτά ρούχα, καπέλο, και πολύ προσοχή στη θερμοπληξία. Δηλαδή, αν δούμε έναν άνθρωπο να λιποθυμάει δίπλα μας και να είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία του σώματός τους, θα πρέπει να του παρασχέσουμε τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή να βάλουμε σίγουρα κάτι υγρό, ένα υγρό επίθεμα στο τράχυλο, στις μασκάλες, στο μέτωπο, για να τον βοηθήσουμε. Και φυσικά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ σε περίπτωση λιποθυμίας, γιατί πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε θερμοπληξία και είναι μια κατάσταση που, αν δεν υπάρχει άμεση βοήθεια, μπορεί να οδηγήσει και σε δυσάρεστες συνέπειες για τον άνθρωπο.
1: Αναρωτιέμαι, επειδή δεν το ξέρω, αν η Περιφέρεια, όχι χρονικά η δική σας η Αντιπεριφέρεια της Δημόσιας Υγείας, αν έχει το ρόλο να λάβει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα, όπως κάνει σε κάποιες άλλες καταστάσεις υγειονομικής πάντα κατεύθυνσης.
3: Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες που έχουμε είναι καταρχήν οι κατευθυντήριες οδηγίες δημόσιας υγείας. Ναι. Όσον αφορά τώρα τους Δήμους, θα μπορούσαν να προβλεφθούν και κλιματιζόμενοι χώροι για να μπορέσουν να εισέρθουν σε αυτό άνθρωποι που δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι τους, και αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση α βαθμού. Νερά εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι δήμοι που προσφέρουν νερό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, που είναι ουσιαστικά στους δρόμους, που είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο χώρο ή εστία. Από εκεί και πέρα είμαστε σε alert και για το θέμα της πυρκαγιάς. Προχθές εκδόθηκε οδηγία ότι θα έχουμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες όλοι μας,

0: για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Ένα πολύ σημαντικό νέο ήταν η ομόφωνη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της πρωτοβουλίας που είχαμε ως Περιφέρεια να τοποθετήσουμε δεξαμενές πυροπροστασίας νερού στην γραμμή της πυρόπληκτης ζώνης. Θα υπάρχουν ουσιαστικά 4 δεξαμενές οδοντάτονες για να προστατευτεί η περιοχή μας από την πυρκαγιά, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο είναι πρόληψη. Η Περιφέρεια αυτό μπορεί να κάνει, είναι πρόληψη κατά των πυρκαγιών. Θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Ζυθοποιία με την οποία ήρθα σε επαφή από πέρυσι τον Αύγουστο και η οποία θα συνδράμει με χορηγία για να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες δεξαμενές. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ευχηθήσουμε την προσοχή στους πολίτες, να προσέχουν ιδιαίτερα. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο που αξίζει το κόπο να το σχολιάσουμε είναι ότι καλό θα είναι το καλοκαίρι, όταν υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες, να ενισχύσουμε λίγο τη δίαιτά μας σε αλάτι. Γιατί όταν υδρώνουμε πάρα πολύ, δεν χάνουμε μόνο νερό, χάνουμε και αλάτι. Επομένως, όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να έχουν κάτι μαζί τους, ξηρούς καρπούς, κάτι με αλάτι. Γιατί δεν χάνουμε μόνο νερό, χάνουμε και αλάτι, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Πολλές φορές αναπροσαρμόζονται και οι δοσολογίες των φαρμάκων σε ανθρώπους που έχουν υπέρταση γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουμε ουσιαστικά απώλεια και αλατιού μαζί με απώλεια νερού. Άρα το καλοκαίρι ενισχύουμε λίγο τη δόση του αλατιού, βεβαίως με την σύσταση του θεράποντος γιατρού σε περίπτωση υπέρτασης. Το τονίζω για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση.
1: Καλά κάνατε, γιατί ήμουν έτοιμος τώρα το μεσημεράκι, μόλις τελειώσουμε, να πάρω το αίμα μου πίσω. Ξέρετε τι εννοώ. Αν στόχουν απαγορεύσει και ακούς τη Μαστοράκου, πας στο τραπέζι το μεσημέρι και λες, για φέρε την αλατιέρα να κάνουμε ανατροπή μιας
0: κατάστασης. Όταν υδρώνουμε πάρα πολύ, ναι. Αυτό είναι το σημείο, το σημαντικό. Όταν υδρώνουμε πάρα
1: το
0: πολύ...
1: κράτησα τώρα, μην το παίρνετε πίσω. Τώρα το καλοκαίρι
0: ισοφαρίζουμε λίγο το αλάτι που χάνουμε. Αυτό κάνουμε.
1: Ωραία, ισοφαρίζουμε το αλάτι, άρα αλατίζουμε περισσότερο αυτή την περίοδο το φαγητό μας. Να είστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που τα είπαμε, κυρία Αντιμετωπίδη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον πρωτογενή τομέα. Είναι αυτή μας η, για μένα, καλή συνέχεια των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν παρακολουθήσαμε επί μακρόν, επί δίμηνο, τα αγροτικά μπλόκα, λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι και εμείς και οι σύλλογοι και οι φορείς, οι τοπικοί, οι παραγωγικοί, οι σχετιζόμενοι του πρωτογενή τομέα και η κυβέρνηση πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια, να δούμε κάποια πράγματα. Και διαβάζω διάφορα για την ανασύσταση του κτηνοτροφικού κλάδου που είναι ζητούμενο εδώ στην Αχαΐα, κυρίως σε Δυτική Αχαΐα και Ερήμανθο, μετά από τη θανάτωση των εγωπροβάτων λόγω της εκτεταμένης ευλογιάς. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Παχριστόπουλο, είναι υπεύθυνος στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για τα αγροτικά πράγματα, είναι και υπεύθυνος και στο Επιμελητήριο Αχαΐας για αυτά τα πράγματα. Τι κάνετε, χαίρετε.
3: Ναι, μ' ακούτε, καλησπέρα κυρία Τερενταφυλόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαχριστόπουλε. Είναι ευκαιρία πριν
3: να κόψω. Μ' ακούτε, μία μικρή διόρθωση μόνο για τους τίτλους. Είμαι στον τομέα συνεταιρισμών και κοινωνικής οικονομίας, αλλά ως αγρότης και ως επικεφαλής του αγροτικού τμήματος μπορώ να σας απαντήσω.
1: Το καλύτερο. Γιατί διατείνεστε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι θα χρηματοδοτήσει, θα ανασυστήσει τον κτηνοτροφικό κλάδο, θα έρθει η ώρα που θα αποδειχθεί ότι δεν είναι αλήθεια και είναι ψέμα?
3: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ θέλω να βάλω μια διάσταση πολιτική σε αυτό το ζήτημα και το λέω για τον εξής λόγο. Ήδη έχουν περάσει τόσοι μήνες, οι οποίοι αυτοί οι μήνες ήταν καθοριστικοί στο τι θα συμβεί την επόμενη μέρα για την ανασύσταση των κοπαδιών.
1: Ναι.
3: Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στο νομό μας και ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα που έχει πληγεί περισσότερο, ότι οι κτηνοτρόφοι αυτοί που έχουν σφαγιαστεί τα ζώα τους, τα πρόβατά τους, έχουν πάρει την πρώτη αποζημίωση και πάλι καλά που την πήραμε. Ήμασταν από τις περιφέρειες και οφείλω να το πω που πήραμε τις αποζημίωσεις έγκαιρα. Όμως εδώ υπάρχει μια κατάσταση που εξελίσσεται λίγο ως τραγωδία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εισόδημα, τρώνε από τα έτοιμα χρήματά τους και όταν θα φτάσει η στιγμή για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου δεν θα υπάρχουν χρήματα. Γιατί αυτό όμως το λέω? Γιατί η κυβέρνηση έως τώρα έχει πει και έχει διαλαλήσει ότι μέσω κάποιων προγραμμάτων αυτή η ανασύσταση θα γίνει και θα δοθούν κάποια χρήματα. Δεν έχει πει ξεκάθαρα όμως με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και με ποιο τρόπο θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι στο συνεδριακό κέντρο που γίνεται η συζήτηση για την ΚΑΠ, εξαγγέλνουν πράγματα αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα στηθεί όλο αυτό. Άρα υπάρχει από πλευράς των κτηνοτρόφων η απώλεια του εισοδήματος και αυτό μετακινείται και στην κοινωνική οικονομία, δηλαδή στην οικονομία της περιοχής, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Υπάρχει η απώλεια του γενετικού υλικού των ελληνικών φυλών, δηλαδή αυτές οι ράτσες που έχουμε εμείς εδώ, και αυτό έπρεπε ήδη να έχει τρέξει από μεριάς Υπουργείου. Υπάρχει η μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος, το οποίο αυτό συνεπάγεται ότι κάνουμε εισαγωγές, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
1: Ισχύει ότι ακόμα και αν βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή αποσαφινιστεί από το Υπουργείο, με ποιο πρόγραμμα, με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα γίνει η ανασύσταση του τομέα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ότι δεν υπάρχουν ζώα ούτε εδώ στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό? Ισχύει αυτό, κύριε Παπαχριστόπουλο?
3: Εντάξει, θεωρητικά με αυτό που ακούγεται μπορεί να είναι και αφαίρετο αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγες οι μονάδες στην Ευρώπη οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την ανασύσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είμαστε η μοναδική χώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που έχουμε πληγεί με την Ευλογιά ή με την Πανόλη ή με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Άρα στο ερώτημά σας και εγώ έχω μια εγκράτεια στο ότι δεν ξέρω τι να σας πω αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα δηλαδή δεν έχουμε κάνει τη μελέτη και τη μέρημνα ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλο αυτό.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συνομιλώ όχι απλά με έναν θεσμικό παράγοντα το επιμελητηρίο, αλλά και του κόμματος του ΠΑΣΟΚ με μια θέση ευθύνης. Έχετε εικόνα πόσα χρήματα θα μπορούσαν να απαιτηθούν για την ανασύσταση εδώ στη δικιά μας την περιοχή? Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ προφανώς, αλλά μήπως υπάρχει αυτή η διάσταση στο περίπου?
3: Κοιτάξτε, ό,τι και να σας πω θα ήταν λίγο αφαίρετο από μεριάς μου, και πιστέψτε με και να είμαι ειλικρινής, με πιάνετε και ξαπίνεις σε αυτό το ερώτημα, αλλά χοντρικά θα σας πω, χοντρικά αυτή τη στιγμή, ξέροντας ότι έχουν θανατωθεί γύρω στις 30.000 ζώα, αν βάλουμε με μια μέση τιμή περίπου στα 200 ευρώ, μπορείτε να βρείτε το νούμερο αυτό.
1: Μάλιστα. Είναι μεγάλη ζημιά, γι' αυτό σας ρωτάω. Αυτό καταγράφαμε ούτως ή άλλως ότι είναι μεγάλη ζημιά. Θα επανέλθουμε. Πείτε μια λέξη για να κλείσουμε.
3: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχει μεγάλη, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που συζητάμε, και πιστέψτε με, πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, ότι ο κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή της Δυτικής Αχαΐας και ευρύτερα της Ελλάδας έχει πληγεί και καταστρέφεται και είναι με μία θηλιά στο λαιμό.
1: Άλιστα. Δεν έχει... Σας κλείνω. Σας κλείνω γιατί πρέπει να κλείσω.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Αύριο θα είμαστε εδώ 12 και κάτι. Κλείνουμε μαζί τη ραδιοφωνική σεζόν 25-26. Χαίρετε.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 1:00. Sky 89,4.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη 1:00, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού καθώς και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχε πάρει μέχρι στιγμής την τυπική έγκριση. Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ περιελάμβανε επίσης, εκτός από ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, θέματα όπως οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και το μεταναστευτικό. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, Παρασκευή, σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν σπίτια ή υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στον οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην Κέρκυρα. Το περιστατικό συνέβη εχθές στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου Κερκυραίων κατά τη διάρκεια περιπολίας, η οποία πραγματοποιείται λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζάο, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το Προσκλητήριο των Νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία από το Νέο Βουτζάο προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την Αργυράκτη. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Κοινό στόχο όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγήθηκε νωρίτερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. 51 σαλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μιλιά νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1 και 12 λεπτά. Πώς να παίξεις ένα τραγούδι το οποίο κρατάει 8 λεπτά, αλλά το αγαπάς πολύ. Παίζεις ό,τι μπορείς. Σήμερα είναι επέτειος 8 χρόνων από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν χρωματιστεί τρισάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που έχει ακολουθήσει η φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς όπως λένε, από το Νέο Βουτσά στο Μάτι, και τις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Έτσι. Ευτυχώς δρόσησε λίγο. Έχουμε 27 βαθμούς, 10 και βαθμούς κάτω από χθες. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Και έχω δίπλα μου τον Νίκο το Φιλιππίδη, ο οποίος τον βλέπω σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια Συντώτη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κρυώνει, δεν κατεβαίνει η θερμοκρασία με το τσιμέντο να έχει ζεσταθεί τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με δυσκολία.
1: Απλώς ήταν ωραίο το πρωί, κατά τις 7 και 4 που βγήκα έξω, που είχε ένα ωραίο αεράκι ξαφνικά και λέω πήραμε μια ανάσα.
0: 7 και 4 γιατί βγαίνει έξω, περπατάς.
1: Σκύλο.
0: Αγαπητέ το σκύλο, τόσο να
1: βγάζω το σκύλο.
0: Εγώ και εγώ το βγάζω, αλλά όταν θέλω εγώ για αυτό το τελευταίο.
1: Όχι. Εγώ ήθελα στι 7 και 4 και μετά. Έχει πρέπει να πάρει μπροστά η μέρα γιατί έχει πρωτοσάλτε και δεν διέξει.
0: Α, είσαι απ' όλα.
1: Έχει σειρά.
0: Αν έχει πρωτοσάλτε. Ο πόλεμο στο Ιράν συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα ότι οι Χούτι βαράνε και σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Τι γίνεται?
1: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο στο Ιράν. Δεν είναι καμία σχέση το καθεστώς με την που διαπραγματευόταν στην Ελβετία,
0: στο
1: Πακιστάν και στα άλλα. Δεν υπάρχει πια.
0: Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν εννοούσε αυτό.
1: Γενικώς δεν του έχει βγει. Δηλαδή, θα είχαμε σοβαρή κλιμάκωση αν απαντούσαν κανονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε σοβαρή κλιμάκωση επειδή δεν απαντούν κανονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει μέτωπα ξαφνικά. Θυμίζω ότι και στα πιο δύσκολη περίοδο αυτού του πενταμήνου τους Χούθη δεν τους είχε βάλει στο παιχνίδι το Ιράν, τους κρατούσε εφεδρεία και τώρα τους έχει βάλει. Άρα το πράγμα μπερδεύεται πάρα πολύ. Η κατάσταση εκεί μπερδεύεται πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τη χειριστούν. Κακά τα ψέματα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που η Ευρώπη, η οποία κάνει τους σχιζοφρενές. Απ' τη μία δεν συμμετέχει καθόλου στο να ανοίξουν οι δρόμοι του εμπορίου και της ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομίες, και την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στις χώρες να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών των πράξεων που η ίδια δεν κάνει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία της. Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι.
1: Okay, δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πόλεμο,
1: δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πότε θα βγούμε από εκεί? Απ' την άλλη μεριά δεν κάνει τίποτα για τον κόσμο.
1: Έχει δει κάποια κίνηση?
0: Είδα ο καινός πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ τι έκανε, μια κίνηση. Το γράφει και στο
1: άρθρο. Ναι. Όχι, αυτοί κάνουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις. Αλλά με περιορισμένα οικονομικά, υπό το φόβο των αγορών και στην περίπτωσή μας υπό το φόβο των Βρυξελών. Αλλά το να ξεκινήσει μια προσπάθεια να το δούμε το πράγμα, να το διευθετήσουμε. Όλα αυτά τα περάσματα έχουν διευθετηθεί βάσει συμφωνιών. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν συζητήσει το Σουέζ πώς λειτουργεί. Βάσει διεθνών συμφωνιών. Έχουν κάτσει και έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα λειτουργεί το πράγμα. Αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει σε αυτή τη φάση και κάποιος θα το κινήσει. Και αν δεν θέλει ο Τραμπ, γιατί είναι ζώρικος, δύσκολος, αντισυμβατικός και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει καθένα να σας πει. Δεν πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν προσπαθεί.
0: Νομίζω πως η συμφωνία που υπογράψαν άρον-άρον, έγραψε ο Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει τον πόλεμο, ήταν πολύ αόριστη και άφηνε ανοιχτό και το θέμα των στενών. Τι θα γίνει στο θέμα των στενών?
1: Ναι, εγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Και τώρα αυτοί προσπαθούν να.
1: Και ψάχνουν να δει τα ωφέλη.
0: Ναι, γιατί προσπαθούν έχει, να βρουν κάτι
1: ωφέλη.
0: Τώρα αυτοί.
1: Ναι, έχει κάποια ωφέλη. Έχει κάποιο μικρό ωφέλη το γεγονός ότι ξαφνικά έχει επικρατήσει η αμερικανική ενέργεια, η οποία πρέπει να πω ότι γιγαντώθηκε στην πρώτη του θητεία, τα κοιτάσματα σχιστολιθικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πολύ τις ροές τους προς την Ευρώπη. Πριν το 2030 που εκτιμώνταν ότι θα μπουν τα πολλά κοιτάσματα στη μέση. Δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα. έχει αυξηθεί το ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία, αλλά αυτό είναι το μοναδικό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό έχουν εξυπηρετηθεί ορισμένοι φίλοι, επιχειρηματίες προφανώς, καλές επιχειρήσεις, και έχει κινηθεί μια νέα δραστηριότητα. Αλλά η ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα, όπως είναι και στη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ο...
0: Και θυμίζουμε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που έριξε τον Biden.
1: Αυτή είναι που έριξε τον, δεν το συζητάμε. Και επειδή συζητάμε μόνιμα εδώ πέρα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν αρνητικό μόνιμα. Εδώ τι γίνεται, εδώ επειδή το παρακολουθούν πολύ στενά, το έχουν πιάσει από νωρίς, από το 2021-2022, τι προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά με διάφορους τρόπους, με τον κατώτο μισθό, με κάποια επιδόματα, προσπαθούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι, τουλάχιστον όπως καταγράφεται στα στατιστικά, να είναι θετικό, δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, και το ψιλοκαταφέρνουνε. Απλώς το καταφέρνουν δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Γιατί για παράδειγμα το τρόφιμο που αυξάνει πάνω από από το εισόδημα
0: το
1: με 35%.
0: Πολύ πιο ακριβά, ή το σπίτι που νοικιάζεται, αυτό είναι δύσκολο να το
1: κάνει. Το ενίκιο και
0: μέσα.
1: Το τρόφιμο επιβαρύνει περισσότερο το φτωχό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Συμβαίνει παντού βέβαια. Εδώ συμβαίνει, πρέπει να σου πω και για άλλους λόγους, γιατί ήταν πολύ πίσω οι αξίες, ειδικά στην κατοικία. Καλύπτεται το κενό, έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ανεβαίνουν οι αξίες, πάνε να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές και δεν χρειάζεται να το κινήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Έρχεται ένας ξένος και αγοράζει γιατί τον συμφέρει. Όταν βλέπει ότι είσαι στην Ευρώπη, έχεις διεθνές αεροδρόμιο και έχεις ένα σπίτι που μένουν τουρίστες και μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις, έρχεσαι και αγοράζεις εδώ για να βγάλεις αποδόσεις. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι εσύ πώς το οργανώνεις εδώ. Γιατί όλο αυτό ωραίο, αλλά επειδή υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο λίγο να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Δεν το έχουν οργανώσει καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ξένος επενδυτής να πληρώνει παραπάνω φόρο, θα έπρεπε το κλειστό, αν το κρατάει κλειστό το διαμέρισμα που έχει αγοράσει, θα έπρεπε να πληρώνει ακόμα περισσότερο φόρο, έμφυα. Δεν μπορεί να τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης κρατώντας το εκτός αγοράς ένα διαμέρισμα, κατ' εμέ και αν είναι Έλληνας επίσης. Αυτό το είναι δικαίωμά μου και το κρατάω κλειστό και το κάνω ό,τι θέλω, δεν το ακούω. Είναι
0: αν
1: δημόσιο αγαθό η κατοικία.
0: Άμα του έβαζε φόρο στο κλειστό διαμέρισμα, αμέσως θα ερχόταν να το ανοίξει. Δηλαδή χρειάζονται κάποιες κινήσεις πιο τολμηρές. Μίλαγα με ένα δημοσκόπο και μου λέει: ενώ τα πάει καλά η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, έχει πρόβλημα ακόμα και με αυτούς που την ψηφίζανε, διότι είχαν κάποιες προσδοκίες ότι το εισόδημά τους θα ήταν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας υψηλότερο. Mm-hmm. Έχει κολλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα.
1: Κοίτα, η κυβέρνηση, αν κάτσουμε και λίγο και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και θυμηθούμε τα 45 δις της πανδημίας, 45 δις της πανδημίας που ήταν επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, επιδόματα. Σώθηκαν άνθρωποι. Ξαφνικά άνθρωποι που ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κλείσουν, να καταστραφούν κτλ. Ξαφνικά βρεθήκαν με πολλά μετρητά τα οποία τους σήκωσαν και στάθηκαν στα πόδια. Αυτό το εκτίμησαν και το επιδοκίμασαν στην κάλπη του 23.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι όμως τι περίμεναν, ότι αυτή η άνοδός τους με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Μετά ήρθε η ακρίβεια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν να ροκανίζεται. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το κλίμα το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη ικανοποίηση του 2021-2022 που μέσα στο χαμό βρέθηκε μια λύση, προφανώς με την Ευρώπη να επιτρέπει, και την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η κυβέρνηση, γιατί το χειρίστηκε επιθετικά, όπως έπρεπε να το χειριστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό τώρα δεν έχει τα ίδια εργαλεία. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία για να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν έχει τα χρήματα.
1: Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει μπροστά τη Ταμείο Ανάκαμψη.
0: Τώρα μιλάμε
1: προσδοκία.
0: Ότι δεν θα είναι ένα-δύο δις. Άλλο ένα-δύο δις και άλλο 40 δις. Φίλος μου που έχει τουριστικό γραφείο μου λέει: 25 χρόνια δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Για πρώτη φορά έχω 50.000 ευρώ στην τράπεζα από τις προκαταβολές εκείνες. Πρόκειται να πάρουν μέτρα, κάποια μέτρα για τα καύσιμα, την ενέργεια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Γενικά η κυβέρνηση βγαίνει μπροστά, η ελληνική. Δηλαδή δεν είναι στις αυτές που περιμένουν. Σε όλα έχει βγει ναι. μπροστά. Έχουμε την εγχώρια γκρίνια μας. Εμείς κοιτάμε πάντα κάτι, το τι κάνει ο Σάντσεφ, τι κάνει. Όλοι αυτοί κάνουν τα ίδια, μην νομίζετε.
0: Ναι.
1: Ο καθένας με μικρές διαφοροποιήσεις και είναι όλα προσωρινά. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων του δημοσιονομικού δυνατοτήτων που ήδη έχουν αποφασίσει ότι έχουν. Στην περίπτωση του Σάντσεφ, το λέω, ο οποίος έχει μερικά χρόνια να εμφανίσει προϋπολογισμό και να ψηφιστεί στην Ισπανική Βουλή. Άρα έχει μια μεγάλη άνεση. Ναι, γενικά αν κινείται. Στην περίπτωσή μας, το μέτρο το οποίο θεωρώ ότι έκανε τη διαφορά την προηγούμενη διάσταση με τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο κίνηση, στο ντίζελ. Νομίζω ότι επειδή βλέπω συνέχεια τώρα κοιτούσα τα βενζινάδικα, τα πρατήρια όπως ερχόμουν, είναι πλέον η τιμή μία ή άλλη. Αμόλυβδη και ντίζελ. Δηλαδή το ντίζελ κάπως έχει συγκρατηθεί, έχει πάρει πάνω αλλά λιγότερο. Το ντίζελ έχει πάρει πολύ πάνω. Και αυτό είναι πρόβλημα για μια οικονομία που βασίζεται σε οδικές μεταφορές. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα, αν στοιχημάτιζα σε κάτι ότι θα γίνει, δεν είναι ούτε σε κάποιο είδους κίνηση το ρεύμα, που μάλλον οι πάροχοι θα το χειριστούν όπως το έχουν χειριστεί ο τελευταίος μήνες, ούτε τόσο πολύ στην αμόλυβδη. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει και ο αντιπρόεδρος, νομίζω το πετρέλαιο κίνησης λογικά. Πρέπει να γίνει κάτι, είναι σαφές. Τώρα, μια οικονομία που έχει μάθει να δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια με 1,50, 1,56, 1,57 το λίτρο και τώρα είμαστε στα 2 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης είναι πρόβλημα.
0: Αλλά είδα ότι ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί φοβόμαστε αυτό δεν θα περάσει ναι. ποτέ στην αγορά.
1: Όχι, όχι, επειδή δεν ξέρω, θα το είδες λίγο στο κείμενό μου. Ναι. Κάθε σκέψα ό,τι κάνει. Δηλαδή, αυτοί έχουν υπολογίσει πόσο θα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει ας πούμε, η χειμερινή περίοδος. Και έχουν αποφασίσει σε αιτήσια βάση θα φτάνει τις 1.570 λίρες, αυξημένο κατά 93 λίρες. Ετησίως, για κάθε Βρετανό. Αυτό η μείωση, ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι 45 λίρες το χρόνο. 45 λίρες το χρόνο δεν είναι αμεληταίο, αλλά σου θυμίζω ότι όταν ανοίγει η συζήτηση εδώ, αρχίζει η συζήτηση για το κουλούρι. Ούτε μισό κουλούρι τη μέρα δεν μας έδωσε. Έτσι. Άρα γενικώς όλοι ψάχνουν μέτρα. Κανένα δεν είναι από μόνο του ικανό να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο. Έτσι, εκτός και είναι τίποτα, νιώθηκε κάπως σαν τους γαλάτες.
0: Μόνο να είχαμε ανάπτυξη 6-7% ας πούμε, το οποίο δεν μπορείς να το έχεις.
1: Πώς να το έχεις αυτό το περιβάλλον? Εδώ μιλάμε τώρα για άνοδο των επιτοκίων. Περιμένουμε δύο αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό αυτή τη στιγμή ενώ πήγαινε να ανατραπεί, τώρα δείχνει να μην αλλάζει. Μία πρώτη θα είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο περιοριστικό της ανάπτυξης. Δύσκολο από πλευράς διαχείρισης γιατί δημιουργεί ακρίβεια άρα και λαϊκή δυσαρέσκεια και εδώ χρειάζεσαι συνδυασμό πολιτικών, δεν μπορεί να κάνεις μία πολιτική, πρέπει και το εισόδημα να ενισχύσεις, πρέπει και τις αγορές σου να δεις αν λειτουργούν σωστά, που δεν τις κοιτάμε, εγώ θα έλεγα όσο πρέπει, τις κοιτάμε με ένα έτσι κρατικίστικο τρόπο, πάμε να δούμε, να τις περιορίσουμε, ενώ ο σωστός τρόπος είναι να πάμε να τις ανοίξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα επαγγέλματα τα οποία ανοίξαμε την προηγούμενη δεκαετία τα έχουμε ξεχάσει. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία με τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι, οι αγαπημένοι συμβολιογράφοι, οι οποίοι ξαφνικά απέχουν, λέει, από τις διαθήκες. Έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει γιατί θα
0: είναι κλειστό.
1: Γιατί το AI αυτά θα τα βρίσκει. Δηλαδή θα φτάσει να χρειαζόμαστε κάτι, μια διαθήκη. Αυτόματα το AI θα μαζεύει όλα τα στοιχεία από παντού, θα τα έχουμε, θα βγάζει και μια αρχή, θα βάζει μια σφραγίδα. Άντε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το επάγγελμα, να βάζουμε τη σφραγίδα του συμβολογράφου. Και τώρα συζητάμε, έχει παγώσει, λέει, το σύμπαν, οι διαθήκες δεν ανοίγουν, οι γονικές παροχές. Γιατί οι συμβολογράφοι δεν τους διευκρινίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Κλειστό επάγγελμα. Κλειστό επάγγελμα.
0: Και δεν είναι το μόνο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
1: Με το καλό, τι εννοείται. Εδώ πέρα πάμε λίγο.
0: Θα φύγεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Θα φύγω, θα πάω σε μέρος με αέρα. Δεν μπορώ. Τα μέρη χωρίς αέρα με κουράσατε. Γεια σου.
0: Καλές διακοπές. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω.
2: Sky 89,4.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ζεπόλια ως Αχαρνών. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανά Γραβιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι πολυτεχνικές σχολές. Σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι παρέμειναν οι νομικές σχολές. Πράσινο φως άναψε το Κησέα για την ασπίδα του Αχιλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Στην προσαγωγή του Ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμινες έρευνες της αστυνομίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως έχει προσαχθεί και Χανιώτης δικηγόρος, ο οποίος χειριζόταν ποινικές υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων ιατρικών εξετάσεων. Πρόστιμο 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην Κέρκυρα σε οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170 έως 4. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την κυρία Νίκη Κεραμέως, στην Υπουργό Εργασίας, γιατί προχωράει σε διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Τώρα διάβασα το πρωί για μια πλατφόρμα, λέει, που βγάζει μια εφαρμογή που βγάζει προσλήψεις μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πράγματι, είχαμε ψηφίσει πριν από λίγο καιρό μια διάταξη που προβλέπει τις λεγόμενες fast track προσλήψεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, με την μειωμένη ανεργία να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, η μεγάλη αγωνία των επιχειρήσεων είναι πώς θα βρουν εργαζόμενους και πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να γίνονται όσο πιο εύκολα, γρήγορα οι προσλήψεις. Άρα λοιπόν έχουμε βγάλει μια εφαρμογή, την είχαμε εξαγγείλει και σήμερα βγήκε σε λειτουργική χρήση, η οποία επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις σε μόλις λίγα λεπτά. Μπορώ να πω και σε ένα λεπτό αν έχεις περασμένα ήδη όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, δηλαδή χρειάζεται κάποιον για να δουλέψει για 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό που συμβαίνει, παράδειγμα, σε εταιρείες catering, ας πούμε. Ξαφνικά σου ειδοποιούν ότι θα έχει 50 άτομα παραπάνω γάμος, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Μπορείς να κάνεις μια πρόληψη χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις, να ζητάς, να μπαίνεις στην εργάνη, να κάνεις τίποτα. Στο κινητό, πάρα πολύ εύκολα, μπαίνεις με τους κωδικούς σου, βάζεις τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση, ειδικότητα. Αμέσως έχει ειδοποίηση στον εργαζόμενο, βλέπει τους όρους, εάν συμφωνεί, πατάει αποδοχή και όλα, και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα από πίσω της λεγόμενης εργάνη.
0: Πώς μπορεί να το βρει τώρα κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει, αφού το λέτε μόλις τώρα το
1: μπορεί να βάλει είτε στο App Store είτε στο Google Play, εργάνη App.
0: Μάλιστα.
1: Το κατεβάζει και είναι ήδη σε λειτουργία. Οπότε είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς προσλήψεις. Το λέω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους που θέλουν γρήγορες λύσεις, εύκολες λύσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε, κύριε Παπαδόπουλε, τη ζωή τους. Mm-hmm. Τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή των επιχειρήσεων, να τους βοηθούμε στο να βρίσκουν δουλειά.
0: Τώρα, μια και μιλάμε για ανεργία, πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στο 8,1. Είναι το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών.
0: Mm.
1: Ήμασταν στο 18 όταν αναλάβαμε, είμαστε στο 8,1. Αλλά αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, μόνο ένας δείκτης. Και πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι. Όταν μιλάμε λοιπόν για μία μείωση ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε πάνω από 560.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν.
0: Και κάποιοι και από αυτούς έρχονται και από το εξωτερικό. Έχουμε ένα brain gain από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει μία κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το βλέπουμε. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας είναι κατά 20.000 περισσότεροι κάθε χρόνο από αυτούς που φεύγουν. Αυτό συμβαίνει μόνο τα 2 τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε θετικό ισοζύγιο. Συνολικά, τα χρόνια της κρίσης φύγανε 735.000 πολίτες στο εξωτερικό. Μια πραγματική, θα έλεγα, μια πάρα πολιτισμένη εξέλιξη για τη χώρα μας. Ωστόσο, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει στη βάση φορολογικών κινήτρων που δίνουμε, άλλων κινήτρων που δίνουμε για ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε οι γιατροί. Και βεβαίως διοργανώνουμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις που τις λέμε Rebrain Greece, όπου πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Τελευταία που κάνετε στο Λονδίνο με 3.107 πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήρθαν στην εκδήλωση και ήρθαν και να κάνουν συνεντεύξεις με περίπου 50 διαφορετικές επιχειρήσεις που ήταν μαζί μας.
0: Και είχε αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή κάποιοι έχουμε νούμερα από αυτά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι καταρχάς τα νούμερα είναι τα συνολικά. Δηλαδή, ναι, πόσοι πλέον έχουν γυρίσει στη χώρα, και σας λέω είναι
0: 473. Ναι, όχι, από αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή,
1: την εκδήλωση δεν έχουμε ακόμα, διότι θα σας πω, μερικοί ήταν επιτόπου. Δηλαδή, εγώ είδα τράπεζα να προσλαμβάνει επιτόπου 15 άτομα, επιτόπου, χωρίς καν να χρειάζεται να γυρίσει πίσω στα κεντρικά. Αλλά από την άλλη, πολλές από αυτές τις συζητήσεις κρατάνε ένα διάστημα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, 2 μήνες. Αλλά κρατάει, γιατί προφανώς γίνονται δεύτερες συνεντεύξεις, γιατί πρέπει να το συζητήσει και ο ενδιαφερόμενος με τη σύζυγό του, την οικογένειά του, να βρουν σχολεία τα παιδιά και ούτω καθεξής, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Άρα δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρόλα αυτά, ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες τέτοιες προσλήψεις γίνονται και επί τόπου.
0: Και για αυτές τις 560.000 προσλήψεις εννοούμε πλήρους απασχόληση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Αυτή είναι μια σημαντική ποιοτική βελτίωση. Παλιότερα αυτός ο αριθμός ήταν λιγότερο από 7 στους 10.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στο 69% πλήρη απασχόληση, τώρα είμαστε στο 79%.
0: Βέβαια, εξακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, θέλουν οι επιχειρήσεις να πάρουν εργαζόμενους. Εγώ ακούω όλο συνέχεια για την κρίνια, εγώ θέλω, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς κάθε εργαζόμενος που παίρνω.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Καταρχάς, έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν όμως πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ ψηλά ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς τα χρόνια που είμαστε διακυβέρνηση χώρας έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειώνουμε διαρκώς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις προκλήσεις που έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δηλαδή, αναφέρομαι στο δημογραφικό. Έχουμε διαρκώς τα επόμενα χρόνια λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Και επίσης η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία, μην παρεξηγηθώ, είναι θετικό πράγμα, προφανώς. Απλά να ξέρουμε ότι συνεπάγεται αύξηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, εύκολα μπορεί να πει κανείς, μειώστε άλλες 5 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τις συντάξεις.
0: Ναι, πρέπει να στηρίξει τα ταμεία. Έχω δύο φίλους επιχειρηματίες, οι οποίοι λένε: καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν αρκετά χρήματα. Θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα έδινα και 2 μισθούς παραπάνω το χρόνο, αρκεί να μην έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν οι συντάξεις?
0: Σε αυτούς τους 2 μισθούς
1: παραπάνω.
0: Δηλαδή,
1: ξέρετε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και σας λέω ότι η πρόθεσή μας είναι προφανώς να διευκολύνουμε όσο γίνεται το επιχειρήν. Γιατί να διευκολύνεται το επιχειρήν σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους εργαζόμενους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς δεδομένων των προκλήσεων που έχει. Άρα εύκολα μπορεί να πει κανείς, πηγαίνει, δεν μειώνεται, δεν καταλαβαίνετε, μειώνεται ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε όμως και μια ευθύνη απέναντι στους συνταξιούχους αυτής της χώρας και στους μελλοντικούς συνταξιούχους αυτής της χώρας.
0: Διάβασα στην Καθημερινή ότι γύρω στους 70.000, αν θυμάμαι καλά, ξένοι εργαζόμενοι φύγανε τον τελευταίο χρόνο. Και μου φάνηκε παράξενο, γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάλι από τα διάφορα κομμάτια τα οποία διαβάζω, χρειαζόμαστε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους στις υποδομές, στον τουρισμό, στη γεωργία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό το νούμερο δεν το ξέρω που λέτε για τις 70.000. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνουν μια πολύ, θα έλεγα, συστηματική δουλειά για να απλοποιήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία για τις λεγόμενες μετακλήσεις. Μετακλήσεις είναι όταν έρχονται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους ο Έλληνας δεν πάει εύκολα να δουλέψει.
0: Σωστό.
1: Παράδειγμα, αγροτικά.
0: Γεωργία. Ναι.
1: Αγροτικά, ακριβώς. Δεν πάει εύκολα κάποιος να μαζέψει ελιές, εκτός αν είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να χτίσει τις κατασκευές.
0: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να γίνει προσωπικό καθαριότητας σε τουριστικές μονάδες στα νησιά. Σας είπα 3 παραδείγματα. Η προτεραιότητα δική μας είναι να εξαντλούμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, να εξαντλούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως, και εφόσον η χώρα μας αναπτύσσεται με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μάλιστα πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, πόσο μάλλον να τον επεκτείνουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση. Το τονίζω, ναι, το νόμιμη. Άλλο η παράνομη, στην οποία εξαντλούμε την αυστηρότητά μας, άλλο η νόμιμη, την οποία την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
0: Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω ένα φίλο εκεί, το Βάγκο, στη Λιβαδιά, με τον οποίο μιλάμε συχνά, και ο οποίος μου λέει: εγώ θέλω να παίρνω 25 εργάτες, ας πούμε, το χρόνο. Κάνω αίτηση και έρχονται, αφού μήνες μετά, αφού έχει τελειώσει, ας πούμε, η εργασία που θα ήθελα να τους δώσω να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα, τα οποία υπηρετούν και τηρούν οι προξενικές μας αρχές. Για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να γίνει αίτηση στο αρμόδιο προξενείο στη χώρα του. Οι προξενικοί μας υπάλληλοι θα ελέγξουν το φάκελο και θα διαπιστώσουν εάν πράγματι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, αν δεν υπάρχει κάποιο τιμεμπτό και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια σημαντική κίνηση, επειδή ακριβώς είχαμε ζήτημα με τη στελέχωση των προξενείων μας, δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη στελέχωση, αύξησε σημαντικά τις αμοιβές. Για να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να γίνει προξενικός υπάλληλος, για να είμαστε πιο σωστά περισσότερο στελεχωμένοι και να μπορούν να επεξεργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τις διάφορες αιτήσεις. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ταπόστα, μια πολύ έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Εξωτερικών και οδήγησε σε μια καλύτερη στελέχωση συνολικά των προξενείων, άρα θεωρώ ότι θα δούμε και μεγάλη επιτάχυνση και στις διαδικασίες αυτές τώρα.
0: Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, δεν είναι?
1: Σωστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μόλις επεκτείναμε την κάρτα σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους. 500.000 σε κλάδους όπως όλος ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος μικρότερων επιχειρήσεων όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια και ούτω καθεξής, γραφεία τελετών. Άρα πάμε και βάζουμε νέους τομείς της ελληνικής οικονομίας, προστατεύουμε ακόμα περισσότερους εργαζομένους, συνολικά πλέον αγγίζουμε τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο πέρσι κατεγράφησαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ σημαντική αύξηση αποδοχών για τους εργαζομένους.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον πληρώνονται, ο κόσμος να χαλάσει, πληρώνονται κάθε λεπτό υπερορίας.
0: Και ενίσχυση των ταμείων, φαντάζομαι.
1: Δεύτερον, ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Ναι. Σκεφτείτε μια επιχείρηση πως τώρα τα κάνει.
0: Κάνει σωστά και η άλλη όχι.
1: Ακριβώς. Αυτό νοθεύει τον ανταγωνισμό. Και το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε, ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων.

0: πολύ δύσκολη φάση της ζωής σου, που είναι ότι είσαι χάσει τον άνθρωπό σου, και επιπλέον αγωνιάς και για την επιβίωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί. Για 10 χρόνια δεν είχε λυθεί. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, νομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Είχαμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων χειρίας, άλλους οποίους είχε γίνει περικοπή, άλλους οποίους επρόκειτο να γίνει, άλλους για τους οποίους ετίθεται θέματα αναδρομικών. Και επιπλέον, βασική αρχή της κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και μετά πάμε και διορθώνουμε αδικίες.
1: Και τώρα,
0: τρόπος που το λύσαμε αυτό είναι γιατί μου είχαν μόλις έρθει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 του Υπουργείου Εργασίας αποκλειστικά, στο οποίο φάνηκε ότι χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και γι' αυτό το συνδέω αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μισό δις. Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο, επειδή επεκτείναμε την κάρτα εργασίας, αξιοποιήσαμε αυτό το χώρο για να λύσουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία. Και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας πλέον μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας και αβεβαιότητας που είχαν. Και μάλιστα μπαίνει τέλος αμέσως. Ψηφίστηκε ήδη και στις επόμενες συντάξεις που θα μπουν τέλος Αυγούστου, όχι σε αυτές τώρα, στις επόμενες τέλος Αυγούστου, εκείνοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, οι οποίοι είχαν δει τη σύνταξή του να κόπτεται στο μισό, θα τη δουν τώρα να διπλασιάζεται.
1: Κύριε Κεραμέως, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ήταν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Πριν πάμε διαφημίσεις, να πω...
2: Sky 89,4.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα.

0: χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Μιας νεοσύστασης εταιρείας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα έξυπνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έκανε ανταρσία. Ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και προέβη σε κυβερνοεπίθεση εναντίον κάποιες εταιρείας. Έκανε κατά κάποιο τρόπο το κεφαλιού του. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια περιστατικά αυτόνομη συμπεριφορά των προγραμμάτων AI θα γίνει συχνότερη τώρα, καθώς αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και θα το βλέπουμε συχνότερα αν δεν υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν. Έτσι, δηλαδή, είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας. Δεν τα συζητάμε, δυστυχώς, σχεδόν καθόλου. Διάβασα το βιβλίο του Θοδωρή του Σκυλακάκη, πρώην υπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με το AI. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει, ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουμε, το AI θα τις εκτοπίσει και θα μπαίνουν ρομπότ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό, την Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Κιούμπρικ, που ένας αστροναύτης ζητάει από τον υπερυπολογιστή, εν πάση περιπτώσει, τον λεγόμενο HAL, να κλείσει, να κάνει turn off, και αυτός λέει, φοβάμαι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αναγκάζοντας τον αστροναύτη να μπει μέσα στον υπολογιστή και να τον αποσυνδέσει χειροκίνητα. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί πάμε. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά που γίνονται μπροστά μας είναι καινούρια και πρέπει να μάθουμε με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Σε πάρα πολλά χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή, τα call centers που γινόντουσαν από ανθρώπους γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ως εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην ακρόαση, ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Okay.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγάζινο και τις ειδήσεις όπως συνηθίζουμε πρώτα σύντομα σε τίτλους. Τα 100 δολάρια πλησιάζει και πάλι το πετρέλαιο, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά αυξήσεις στα καύσιμα. Μέση Ανατολή και Ρωσία ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για ανάπτυξη, βάζουν φωτιά στις τιμές.
1: Από την 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει τελική λιανική τιμή του ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Ένα ράλι το οποίο ξεπερνάει σχεδόν τα 28 λεπτά το λίτρο.
2: Οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές τελικές της μεγαβατόρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε ένα σύνολο επιπτώσεων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος.
0: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Γεωργίου. Σε σημασμένος ο συλληφθής, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του.
3: Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες τα οποία αναφέρθηκαν στον δράστη, στη συνέχεια κατάφεραν να αποσπάσουν και την ομολογία του.
4: Υπάρχει και ένταλμα από το 2024 για παρενόχληση σε νεαρή κοπέλα. Δηλαδή το παρελθόν του Αιγυπτίου είναι πολύ βαρύ.
0: Και μαύρη επέτειο σήμερα για την τραγωδία στο ΜΑΤ, μια τραγωδία που μας σημάδεψε, βεβαίως κυρίως σημάδεψε όσους βρέθηκαν σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και συνεχίζει να μας συγκλονίζει είτε μέσα από τα ντοκουμέντα αλλά και τις φωνές των ανθρώπων που αντίκρισαν το θάνατο.
5: Σας ακούω.
6: Κόκκινο λιμανάκι Ραβίνο, φτιάχνονται τα σπίτια και έχεις το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Κάτι υπομονή κυρία, κάτι υπομονή.
6: Πάτε υπομονή να κάνω.
5: Κάτι κουράγιο.
6: Γιατί μου πήγετε εκπαιδευτή.
5: Έχει νεκρούς, για να δω τους ανακοινώνω. Έχει το αυτοκίνητο.
6: Καλώ σε το αυτοκίνητο μας κάκι, τι λέτε τώρα.
5: Κάκι το αυτοκίνητο.
6: Τι λέτε, κάκι το αυτοκίνητο, πού θα το μωρό.
7: 9 μήνες ήμουν στα Λάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στην εντατική και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια.
0: Αλλά και μέσα από τα ντοκουμέντα του χάους, ένα χάος που επικρατούσε εκείνες τις στιγμές όταν, όπως ακούσαμε, οι άνθρωποι αναζητούσαν σωτηρία.
5: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν, οι σουλόγια χάος.
8: Τον ασύρμα, τον μιλήστε στο 15, δεν σας ακούει το ένα αέριο.
9: Όχι, όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το αέριο.
8: Άλλη βόση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται.
0: Όσα ακούσαμε τώρα, αλλά και αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα που μέχρι τότε ήταν και άγνωστα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα, η Δέσποινα Χριστοπούλου σήμερα θα μας βοηθήσει, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης βεβαίως ξεκουράζεται αυτές τις ημέρες. Οπότε ζητήσαμε από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, από την Σύνταξη Ειδήσεων, που έχει μια καλή εικόνα, ούτως ή άλλως κάθε μία ώρα μαθαίνεται τα της κίνησης, να μας βοηθήσει και εμάς στο ξεκίνημα. Καλώς.
10: Γεια σου Σπύρο. Καλά είναι τα νέα. Δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα βέβαια. Στην Αττική οδό στις δύο εξόδους για Λαμία από το πρωί έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως Κτέλ αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Αχαρνών ανατμήματα. Στη Βασιλίση Σοφίας από το Γιάλινο Δρομέα προς την πλατεία Μαβίλη και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσης στη λεωφόρο Βασιλίσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από κόμβο Μπελοκήπων προς Πανόρμου.
0: Τελικά μόνο κάνα 2 εβδομάδες τον Αύγουστο, ρίμου μου λιγάκι, και το καλοκαίρι έχει ξεφτύσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Δέσποινα Χριστοπούλου. Μετά τη κίνηση είμαστε πια πάρα πολύ, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που όσο και να αδειάσει η πόλη, πάλι οι κεντρικοί άξονες παραμένουν μποτιλιαρισμένοι. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά μας έδωσε μια είδηση ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, που νομίζω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα να αρχίσουμε με το Χάρη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Έχουμε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με τις προσαγωγές από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε πόσες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις. Έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Χανίων, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής ενός του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο βοηθός του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις παραποιημένων στοιχείων για άτομα που εμφανίζονται ως τοξικομανείς, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένεται να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
0: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
11: περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
11: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους, σε άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές των Χανίων.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
11: Είναι κάτι το οποίο
0: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μία βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
11: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
0: Κατάλαβα. Πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, χάρη ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνει συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
11: Καλή
0: να είσαι
11: συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι, με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκομένων. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φουλιππίδης, που ξέρω ότι είναι στη γραμμή. Θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής.
12: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνησης για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
0: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
13: Όχι. Μιλάμε για, πρώτα απ' όλα, για ισοφάριση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπεις την τιμή της αμόλυβης, η μέση τιμή Ελλάδας της αμόλυβης και για το πετρέλαιο κίνηση να είναι ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και προέρχονται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες, για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70, η μικρότερη αύξηση στην αμόλυβη. Συμπερασματικά, εκεί είναι το πρόβλημα. Στο ντίζελ είναι, σωστά το εντόπισες, από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη. και φέρνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
0: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
13: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και είναι και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που είχε ενεργοποιήσει πλέον τον Σκούφη, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προχωρούν σε μια ήπια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
0: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθη στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρεολοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν 2 πετρεολοφόρα της Σαουδικής Αραβίας. Και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση, ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
13: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύοντος προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
0: Πάντως,
13: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
0: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση της τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και, Νίκο, αν και, πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές, και επειδή μας ακούν ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς
14: έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
15: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
16: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
17: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
14: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
18: Μια εβδομάδα.
14: Πάνε μια εβδομάδα.
19: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. Παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω. Κάπου.
13: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πάω στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί αν χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει συμπαραστεί.
0: Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει κι εσύ σε παρέες, ότι λέει ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω. Αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
13: Υπάρχουν και άλλα νησιά. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούγα τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που έχει εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, οποίο η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα μέσα σε επίπεδο τιμών και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
0: Πάντα ο ανταγωνισμός είναι καλός. Για τον
13: εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα πλοία. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία.
0: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη. Γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά. Είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή και όλα.
13: Άρα το οπουδήποτε. Το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερα στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερα στο εξωτερικό. Ναι. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν υψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει υψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες επίσης στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις, αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Και να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο για βέβαια, να κλείσουμε. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτοεμπορική.
18: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
0: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
13: Είπε μαγική λέξη. Γιατί επειδή μιλάει ο Πρωθυπουργός γενικά για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους και καταλαβαίνουμε ότι η παραβατικότητα η φορολογική εκεί ξεπερνάει το 50-60%, τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τους συνεπείς. Άρα ετοιμαστείτε για μέτρα τα οποία θα επιχειρηθεί να αποδοθεί μια κάποιο είδους εσωτερική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το επιδικείο και αδίκο φόρος, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει σύμφωνα με το τεκμαρτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλί και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
13: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο ισοδυναμής των μισθό του νέου εισερχόμενου, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μια αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου. Αλλά και με το φυσικό αέριο, οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 3 μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
20: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
0: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλλέα, τα συστήματα εράμινας, η χώρα προμηθεύεται και 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
20: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνουν παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ λόγω των σχέσεών τους, με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
21: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
22: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
23: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
24: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
25: Κατάστημα! Κατάστημα!
26: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Επιστρέψαμε για να σταθούμε λιγάκι στη νέα τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θέμα των F-35 που ζητάει η Τουρκία και βέβαια το ζήτημα των S-400, των ρωσικών πυράβλων S-400. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν μια επιστολή που έστειλε ο βουλευτής, ο Αμερικανός βουλευτής Wesley Bell προς το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και ζητούσε εξηγήσεις για τα F-35. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των ΗΠΑ, αφού παίρνει μια σαφή θέση ότι η πολιτική μας σχετικά με τα F-35 παραμένει αμετάβλητη και πλήρως συνεπής με τις κυρώσεις που έχουμε βάλει στην Τουρκία. Το θέμα περιλαμβάνει την επίλυση του ζητήματος των S-400 από την Τουρκία, που δεν πρέπει να κατέχει το σύστημα αυτό, λέει σαφώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, στην επιστολή υπάρχουν και ένα-δύο ζητήματα που προκαλούν ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ οι νόμοι του Κογκρέσου απαγορεύουν οποιαδήποτε κλείνουν το παραμικρό περιθώριο για να συζητηθεί το θέμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας για τα F-35, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το θέμα αυτό το συζητάει ο πρόεδρός μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τουρκία. Το δεύτερο ζήτημα που προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ είναι ότι η αναφορά στη Χαμάς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τη σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και ότι η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, έχει αξιοποιήσει τους δεσμούς της με τη Χαμάς, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το ακούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι όχι απλά υποθάλπουν, αλλά χρηματοδοτούν στελέχη της Χαμάς. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στην ανταπόκρισή του για το θέμα από τις ΗΠΑ.
25: Έχει και ένα παράθυρο για την Τουρκία, υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν για το θέμα των F-35 και των S-400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35 πρώτα, εάν διώξει τους S400. Γιατί δεν διώχνει τους S400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους S400 να πάρει και τα F-35. Όμως στην επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω, ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτήν την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
0: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή, και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις, και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε ένδελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθηκε για δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ, όταν και συνελήφθη, πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογή ανδράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μια στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι συσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και έχει υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου, τα οποία είχαν απορριφθεί το 2023 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας, αυτές πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα, δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
8: Νταού Πεντέλη, βλέπουν φλόγα, έχει ένα αέριο διαθέσιμο τίποτα.
9: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, ότι θα δω τώρα τη δίπλα.
10: Έχει πάει κάτω τη μετά.
11: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
10: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
11: Τιπ, ξεβράκονται.
12: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα, διώξτε όλα.
8: Έλα, γεια.
15: Τι πετάει, ρε φίλε, σφαίρουν και εσά.
12: Τι πετάει.
15: Τι πετάει, λέει, και δεν μα φτάνουν και γεγόμαστε.
12: Η κατάσταση είναι εκτό ελέγχου. Που είναι η πυροσβεστική εξέταση, είναι που είναι η φωτιά.
16: Είναι εγκλωβισμένα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά του και ένα τη υπηρεσία μα. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειά του.
27: Είμαι αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Είμαι αμάξια με κόσμο.
28: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατό.
29: Ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει, δεν τα ακούω.
30: Δεν είστε καν σε εσάς.
29: Ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε στα νόμερα.
31: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές σε ό,τι μου λέει εκεί πέρα κτλ. Ξέρω, δεν κάνει κανένα και μας πει αυτό τίποτα και πλέξουμε.
32: Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Οι σου λέω για χάος.
33: Δείστε, κύριε.
32: Ναι.
33: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
34: Εντός αμαξιού, Opel Vectra, παθακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
35: Θέλω να δηλώσω, έχουμε καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά.
33: Κι άλλο, κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα.
32: Εντάξει.
33: Να, πού θα φτάσουμε.
0: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού, τη στιγμή που άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
36: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
8: Τη γρεμία,
36: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
8: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
36: Έχουν καεί τα λάστιχα.
8: Μάλιστα. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ.
36: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
8: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα
36: πει κάποιος. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Πώς θα την αντιλαμβάνετε, αφού δίπλα μου βλέπω την φωτιά. Δίπλα μου, το ακριβώ δίπλα.
8: Ωραία, μάλιστα.
36: Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα να σας περιμένω.
8: Όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα, είστε ασφαλείς μέσα.
36: Γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
8: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
36: Δεν κινδυνεύουμε.
8: Σιγά σιγά από την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
36: Καλώ το αυτοκίνητο μας κάει και τι λέτε τώρα.
8: Κάει και το αυτοκίνητο.
36: Τι λέτε.
8: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
36: Όχι, 13 μηνών. Κόκκινο λιμανάκι Ραπίνο, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
8: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
36: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
8: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
36: Πότε υπομονή να κάνω.
8: Κάντε κουράγιο.
36: Γιατί μας έχετε ξεχάσει.
37: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
8: Ξέρω, κυρία μου,
37: κανείς δεν έχει πάει να τους πάρει.
0: Τα θηλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες, έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
38: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κινήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το ΜΑΤΙ, για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν, βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος, και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα. Αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να στηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν 3 κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς τους 3 κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή του στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Τον τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση της προσυποστήρησης της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος σε κακούργημα.
0: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
1: Ακριβώς, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, λογικά.
0: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα. Αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Σε ευχαριστώ. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο. Για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου.
3: Δεν ήταν προσεκτικός ο κύριος Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση,
2: να αλλοιωθεί ο τόπος
3: του. Αυτό αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
4: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημεληματική ποινή, αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
0: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν, ναι. Α, τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Αντζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
5: Χαίρετε.
0: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουση κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
5: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να, έτσι, να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σου πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση.

0: του κυρίου Σαλμά που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
1: Τα SMS για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Οβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχες σχέσεις με έναν προστατευόμενο μάρτυρα.
0: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως έχει και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
1: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσεμπίσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
0: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το δικαστικό συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει. Τη φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
1: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Mm-hmm. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
0: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο. Α, μένει μια τυπική. Συγγνώμη. Ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
1: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν
1: ανεξάρτητα. Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
0: Στο Facebook του κυρίου Φάμελο και προσωπικά επίδε του κύριου Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
1: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει... Για να έχει... λόγω ο Τσίπρας στη Βουλή.
0: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρας σε πουδενή, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες, ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παρετήσεις παλιότερα. Άλλο η παρέτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα λοιπόν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάνε στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
0: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
1: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελο αυτό. Ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί και αυτό.
0: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παρέτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα. Γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
1: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμιά σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα?
0: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς
1: τη βουλευτική
0: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή η παρέτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή. Δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παρετούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Ναι, τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο-Στίμαν.

0: Μίλαμε θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκοσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκοσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μια λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
1: Επιστροφή στο Φάληρο, Μαθανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε.
1: Καμιά βδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
2: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στα των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε, ναι, τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
1: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
2: αναπαυτικά
1: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
2: Σωστά.
1: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
2: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ, ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρόλευκους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
2: καλή
1: πολύ,
2: συνέχεια.
1: Θανάση μου, Θανάση κριτικός.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Kalma Water Park.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Perché?
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Cosa?
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
14: Τελικά,
15: μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά.
15: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία.
14: Αυτός μου δίνε το λόγο του.
15: Ο Φλωράτος, Θανάση μου.
14: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
15: Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
14: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
15: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
17: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Sky 89,4.
20: Του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κεφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κεφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες αστυνομίας. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν και φέτος, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφορών πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,3% στα $99 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $91 το βαρέλι. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική Εύβοια και η βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βιωτίας. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός ηλικίας 51 ετών για την πρόκληση από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει σε κάποιον να κάνει προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή, την ασφάλιση και την ειδικότητα. Ακολουθεί ειδοποίηση προς τον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και αυτόματα ενημερώνεται όλο το σύστημα της εργάνης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Sky 89,4. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
0: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική έως και τις 4.
0: www.skypatras.gr η ιστοσελίδα του σταθμού μας για να μπαίνετε, να ενημερώνεστε για τα πάντα, αλλά και για να μας ακούτε διαδικτυακά εφόσον πολλοί από εσάς το προτιμάτε. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Αρκετή ζέστη και σήμερα. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, χαλάει ο καιρός. Τώρα πώς χαλάει, πού χαλάει, γιατί χαλάει και με ποιο τρόπο χαλάει.
1: Χαλάει τώρα δηλαδή. Εκεί που είναι 40 να πάει στου 45 δηλαδή.
0: Πώς χαλάει. Χαλάει, έτσι χαλάνε οι καιροί. Χαλάνε έτσι. Τέλος πάντων, υπομονή, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάντως, σε γενικές γραμμές η μεταγραφική δραστηριότητα συνεχίζεται. Να πούμε αρχικά ότι σήμερα μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έτσι εν ώψη της νέας σεζόν, καθώς υπάρχουν οι μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε Conference League, σε προκριματικά Conference League και Europa League αντίστοιχα. Νωρίτερα τη σκητάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, τέλος πάντων, με τη Δυναμό Κιέβου. Στις 8, 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Πάξη, εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός. Δύο αναμετρήσεις κρίσιμες και για τη βαθμολογία της Ελλάδας, τη σχετική κατάταξη της UEFA. Ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα περιθώριο απώλειας πρόκρισης για να φτάσει τελικά στη League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάψει ένα κανονάκι, αλλά καλό θα ήταν να μην το κάψει από σήμερα. Έχουμε την ανακοίνωση μιας ακόμα προσθήκης στην Παναχαϊκή και αυτή τη γνωρίζαμε εδώ και καιρό. Απλώς επισημοποιήθηκε. Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Ιωαννίδη, του πολύ έμπειρου επιθετικού, καθαρό σεντερφόρ, 32 ετών πλέον ο Νίκος Ιωαννίδης. Έχει αγωνιστεί σε διψήφιο αριθμό ομάδων στην καριέρα του, πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτη η πορεία που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ότι ξεχώρισε στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, υπήρξε και αρχηγός και πρώτος σκόρερ της K19, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, έτσι. Στη συνέχεια έπαιξε στη Γερμανία, έπαιξε στη Hansa Rostock, πέρασε από την Borussia Dortmund, πέρασε από τη Τσβόλε στην Ολλανδία, από τη Μαρίτιμο στην Πορτογαλία, έπαιξε Αστέρα Τρίπολης, Δόξα Δράμας, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό, Άθενς Καλυθέα και Χανιά. Έχει παίξει σε όλες τις εθνικές εκτός από την Εθνική Ανδρών, δηλαδή K17, K18, K19 και K21, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Εντάξει, ένας παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία, γι' αυτό ακριβώς τον παίρνει και η Παναχαϊκή, γιατί είναι ένας έμπειρος επιθετικός και μπορεί 100% να δώσει λύσεις στην ομάδα, στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τις βάσεις, έτσι. Ανάποδα,
0: ναι,
1: ξεκίνησε.
0: Σε μη αθλητικό επίπεδο, φυσικά, εννοείται.
1: Όχι και σε αθλητικό.
0: Αγγίζει και λίγο το αθλητικό. Θέλοντας και μη αγγίζει το αθλητικό.
1: Λέει και σε αθλητικό, γιατί ο Τζολάκης είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, που παίζει σε υψηλό επίπεδο, αλλά είναι και απόφυτος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων στο οικονομικό του Πειραιά, έτσι.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι αυτή η ιστορία με τις βάσεις αποτελεί πολύ μεγάλη είδηση μόνο στην Ελλάδα?
1: Ναι. Εντάξει,
0: γιατί?
1: Γιατί στην Ελλάδα δίνεις εξετάσεις για να μπεις στη τρίτο βάθμιο.
0: Υπάρχουν και άλλες χώρες που δίνουν εξετάσεις, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Σε καμία περίπτωση. Όπως για παράδειγμα, αν παρακολουθήσεις τα δελτία ειδήσεων. Εντάξει, εγώ έχω χρόνια να δω δελτία ειδήσεων, από ό,τι βλέπω στα social κάποια αποσπάσματα. Πάντα το καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, υπάρχουν ρεπορτάζ από τα διόδια, πόσα αυτοκίνητα πέρασαν, πόσα δεν πέρασαν, από τα λιμάνια στον Πειραιά, πόσοι έφυγαν, πόσοι δεν έφυγαν, από τι άλλες παραλίες, καύσωνα,
1: από τα γκολ.
0: Από τα. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Okay,
1: εντάξει,
0: νομίζω έχει κουράσει, ρε παιδί μου, λίγο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις δεν έχουν τι να παίξουν. Πώς δεν έχουν τι να παίξουν? Εμείς τι λέμε όλη μέρα δηλαδή στην εκπομπή? Δεν βρίσκουμε πράγματα να λέμε? Δεν είναι έτσι, υπάρχει επικαιρότητα. Αλλά είναι αυτό το που ακολουθούν. Μου μοιάζει, ρε παιδί μου, σαν σε ένα πλαίσιο που έχει μπει όλο αυτό και δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς.
1: Τον άκου τώρα όμως, για να πούμε και εμείς αυτό το mood. Να πούμε ότι στην ιατρική Πάτρας υπήρξε μία αύξηση 300 μόρια, ρε φίλε, που συνήθως είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις σχολές.
0: 300 μόρια αύξηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πέρυσι, ας πούμε, η βάση ήταν 18.445 και φέτος ανέβηκε στα 18.745. Είχε μία αύξηση της τάξης του 1,6%. Η πιο μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στη ΣΑΣ Θεσσαλονίκης, είναι στρατιωτική ιατρική, για ίσως κάποιους που δεν το ξέρουν, 500 μόρια, από 17.550 που ήταν πέρυσι στα 18.50 φέτος, 2,9%. Η μικρότερη αύξηση, αλλά αύξηση βλέπω ότι όλες οι ιατρικές σχολές, Βαγγέλη, ανέβηκαν, όλες.
0: Και βλέπω το θέμα αυτό, βέβαια, εντάξει, για την ιατρική θα σου πω κι εγώ, με βάλα πες.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στην ιατρική στην Αθήνα, 125 μόρια, από 18.775 στα 18.900, 0,7% η αύξηση.
0: Στην ιατρική Αθηνών λοιπόν, στην ιατρική Αθηνών, η μαθήτρια που πέρασε πρώτη είναι η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο, η οποία έγραψε 19.710.
1: 19.710, ναι.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, παιδί μου, είναι τρομερή η επίδοσή της, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρομερή η επίδοσή της, αλλά από ό,τι διαβάζω είναι μια κοπέλα που είχε αφοσιωθεί σε αυτό, ήθελε πάρα πολύ να το,
1: επίσης,
0: να το πετύχει.
1: Ναι. Ναι. Επίσης βλέπω, ναι, λέγε αυτό που...
0: Όχι, όχι, αυτό βλέπω, ρε παιδί μου, μιλάμε, μια κοπέλα που...
1: Εντάξει, συζητάμε και μιλούμε μαζί, ναι.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι στις πολυτεχνικές σχολές και στα τμήματα πληροφορικής, να δω, όλες άνοδο.
0: Ναι.
1: Τι λέγαμε θα πέσουν, ρε φίλε.
0: Έλατε, να σου πω.
1: Η αρχιτεκτονική, βλέπω εδώ στην Αθήνα, είχε 615 μόρια άνοδο, 2380. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι για όσους δεν το ξέρουν, για όσους δεν το ξέρουν, αυτές οι σχολές έχουν 5 μαθήματα, γιατί είναι και το σχέδιο η αρχιτεκτονική,
0: ναι,
1: Φερρυπίν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι άρα το άριστα το 20.000, έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπω 615 μόρια αύξηση στην αρχιτεκτονική, στην αρχιτεκτόνων μηχανικών στην Αθήνα. Η βάση πήγε στις 20.995 από 20.380. Η μεγαλύτερη αύξηση εδώ υπήρξε στο Βόλο, στην αρχιτεκτονική του Βόλου, 1.125 μόρια πάνω, από 17.105 18.230. Και μεγάλη αύξηση είχε και η αεροναυπηγών μηχανικών στην Πάτρα, είχε 990 μόρια πάνω, σχεδόν 1.000 μόρια. Δηλαδή η βάση ήταν πέρυσι 17.130 και πήγε στα 18.120.
0: Ναι.

0: Ναι, βλέπω και εγώ πολλούς έτσι μπαμπάδες να, και μαμάδες να ανεβάζουν διάφορα στο, ναι, στα social για τους γιους και τις κόρες τους. Πολλά συγχαρητήρια βλέπω.
1: Ναι, βλέπω, ναι, στην πληροφορική Πάτρας 1285 άνοδος, 8,9%. Μπορεί να είναι και ρεκόρ, έτσι, για φέτος. Από 14.500 πέρυσι, 15.785 φέτος.
0: Παναγιώτη, επειδή εντάξει, ρε παιδί μου, το είπαμε και πριν, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις πανελλήνιες εξετάσεις εδώ στη χώρα μας ειδικά. Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και οι γονείς, έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις πιέζουν υπερβολικά τα παιδιά τους.
1: Το περιβάλλον, θα έλεγα εγώ όλο.
0: Ναι, αλλά οι γονείς είναι αυτό που παίζει το,
1: οι γονείς, το οι καθοριστικό δύο, ρόλο. Οι γιαγιάδες, οι παππούδες.
0: Εντάξει, άκουγα μια συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, ένα podcast για την ακρίβεια, του Γιάννη Φαρσάρη. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι καθηγητής πληροφορικής από την Κρήτη, αλλά είναι πολύ γνωστός, έχει γράψει δύο βιβλία, ασχολείται πολύ με τις τεχνητής νοημοσύνης, είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός και τον είχαν καλέσει για να πει ορισμένα πράγματα όσον αφορά τους γονείς, ρε παιδί μου, δηλαδή τι επαγγέλματα να διαλέξουν τα παιδιά τους, πώς να κινηθούν σε αυτό το κομμάτι, την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης κλπ. Και είπε ο άνθρωπος ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα και εμείς οι ίδιοι ότι με την ταχύτητα που προχωράει η τεχνολογία, κατά τη διάρκεια, δηλαδή ό,τι και να διαλέξει ένα παιδί, ξεκινάει το πανεπιστήμιο αύριο το πρωί. Στα επόμενα 5 χρόνια, βάλει ένα μεταπτυχιακό, 6 χρόνια ξέρω εγώ τι θες, που θα τα τελειώσει όλα αυτά, στη διάρκεια αυτής της περίοδου θα έχουν αλλάξει τόσα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό που επέλεξε ο ίδιος, που είναι πάρα πολύ πιθανό να μην το εξασκήσει. Προφανώς δεν αναφέρθηκε σε εργασίες όπως είναι ο γιατρός, όπως είναι ο δικηγόρος, όπως είναι ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, που εντάξει ρε παιδί μου δεν επηρεάζονται και πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μέλλον. Δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι σε μερικά χρόνια δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουν ξένη γλώσσα τα παιδιά. Θα είναι πολύ εύκολο να συνοηθούν έξω με τις εφαρμογές που θα υπάρχουν, με την εξέλιξή τους. Δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουν οδήγηση. Δηλαδή στην Αμερική υπάρχει ήδη αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάμε σε ένα διαφορετικό μέλλον.
1: Βέβαια υπάρχει και το άλλο, ξέρεις, αυτά τα ηλεκτρικά που έχουν καεί κανένα 2-3 φορές. Τα δράματα που δεν ανοίγουν, παίρνει φορτία τα αυτοκίνητα.
0: Σου εξηγώ όμως ότι θα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν. Υπάρχει μια εφαρμογή, δεν θέλω να την πω τώρα στον αέρα, η οποία βάζει ένα αρχητικό και στο βγάζει σε κείμενο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πολλές μάλλον εφαρμογές. Πριν εντάξει. Από 6 μήνες. Εντάξει, γιατί δεν σ' αρέσει αυτό που σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, λέω. Τι να πω, όχι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι πριν από 6 μήνες, όταν την έβαζε την εφαρμογή, όταν έβαζε το κείμενο αυτό, έκανε κάποια λαθάκια στο κείμενο. Χρειάζονταν να επέμβεις και εσύ πάρα πολύ, να το εξετάσεις, να το. Τέλος πάντων. Σήμερα, ειδικά με ένα πείραμα που έκανα χθες. Μιλάμε, ήταν όχι άψογη, δεν έχασε ούτε κόμμα. Δεν έχασε ούτε κόμμα. Θέλω να πω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν.
1: Λοιπόν, θα σε προσγειώσω και ας σου πω το εξής. Αν μου βρεις πώς ήταν οι επιτυχόντες στην ιερατική της Αθήνας, οι ιερατικές σπουδές Αθήνας, ήταν συνολικά οι θέσεις 39. Πώς ήταν οι επιτυχόντες και πόσα ήταν τα κενά.
0: Περίμενε.
1: Μην το γκουγκλάρεις έτσι.
0: Όχι, δεν γκουγκλάρω τίποτα. Άλλο λέω. Θα σου πω πώς ήταν οι επιτυχόντες, τα κενά δηλαδή που έμειναν από αυτούς που δεν πέτυχαν.
1: Ρε παιδί μου, αυτό με κενά. Τη μικρότερη βάση τώρα μένουν αρκετοί έξω. Δηλαδή είναι πάνω από.
0: Οκ. Εντάξει, φαντάζομαι θα είναι ένα νούμερο υπερβολικό. Οπότε θα σου πω οι επιτυχόντες ήταν ή ένας ή δύο.
1: Ένας, έλα τώρα.
0: Ένας.
1: Δηλαδή ήταν 39 οι θέσεις και έχουμε 38 κενά στο Αγρίνιο, στην Αηφορική Γεωργίας. Είναι 113 οι θέσεις, 2 οι επιτυχόντες, 111 κενά.
0: Ναι.
1: Στο μαθηματικό Σάμου είναι 150 οι θέσεις, 4 οι επιτυχόντες, 146 τα κενά.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις τι χρειάζεται για να στείλεις.
1: Μα γι' αυτό λέω. Στη γεωπονία στο Μεσολόγγι 134 οι θέσεις, 6 επιτυχόντες, 128 τα κενά. Και λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, όλα αυτά με τα κενά που γίνονται σημαίνει ότι στραβά αρμενίζουμε, δεν είναι στραβός ο γυαλός, έτσι, ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά στην παιδεία.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες εξαγγελίες, μετά από τόσα προγράμματα, μετά από τόσα νομοσχέδια που έλεγαν θα αλλάξουμε πράγματα, θα εξυγχρονιστεί η παιδεία, θα. Επί της ουσίας, εντάξει, δεν θέλω να είμαι αρνητικός και να πω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, γιατί έχουν γίνει πράγματα προς τα εμπρός από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά η ουσία της παιδείας, η βάση της, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει και δραματικά.
1: Ποια πράγματα έχουν γίνει από πολλές κυβερνήσεις? Κάθε κυβέρνηση, δηλαδή, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε ένα μοτίβο στην παιδεία, στην υγεία, στη δικαιοσύνη. Εδώ κάθε κυβέρνηση αλλάζει και τον εαυτό της κάθε φορά.
0: Αλλάζει και τον εαυτό της. Εντάξει, κάποια βήματα σε κάποια θέματα έχουν γίνει, αλλά δεν είναι αρκετά.
1: Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει όμως. Εάν έπρεπε να έχουν γίνει 1000 και έχουν γίνει 2.
0: Αυτό δεν είναι αρκετά. Δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό και τα παιδιά μας μπλέκουν σε αυτό το σωρό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις πώς λειτουργούν τα σχολεία, βλέπεις ότι όλα εξαρτάται από το φιλότιμο των εκπαιδευτικών. Όσοι έχουν φιλότιμο, γιατί δεν μπορεί να έχουν και όλοι, σε όλες τις δουλειές ισχύει αυτό. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας σε αθλητικό επίπεδο είναι ότι επισημοποιήθηκε η βόμβα αυτή που λέγαμε ότι ο Τζόλις θα κάνει το μεγάλο άλμα. Τον ανακοίνωσε η πρωταθλήτρια στην Premier League, έτσι, η Arsenal, έναντι 40 εκατομμύριων ευρώ από την Club Breeze, έτσι, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους κανονιέριδες. Είχε δύο τεράστιες σεζόν με την Club Breeze ο Τζόλις, 22 γκολ, 29 ασίστ στην περσινή σεζόν, έτσι. Θυμίζουμε ότι ο Τζόλις θα πάει για δεύτερη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αυτό θεωρείται και είναι η Πρέμιερ, έτσι. Είχε πάει και το 2021 με την Norwich, τότε δεν τα είχε πάει καλά. Έναντι 11 εκατομμύριων ευρώ. Συνολικά ο Έλληνας επιθετικός είναι μόλις 24 χρόνων. Μαζί με τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, από τις μεταγραφές του δηλαδή, οι ομάδες δαπάνησαν για αυτόν 61 εκατομμύρια. Θυμίζουμε, 3,5 εκατομμύρια είχε δώσει η Φορτούνα του Ντίσσελντορφ στην Norwich, έπαιξε στη δεύτερη Γερμανία. Από τη δεύτερη Γερμανία με 6,5 εκατομμύρια πήγε στην Club Breeze και από εκεί απογειώθηκε.
0: Ο Τζόλις βέβαια, Παραγιώτη, έσπασε και το ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η μεταγραφή, όπως είπες, άγγιξε τα 40 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς ξεπέρασε και τη μεταγραφή του Κώστα Μανολά από τη Ρώμα στη Νάπολη το καλοκαίρι του 19, που είχε κοστίσει 36 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό. Θυμίζω επίσης την πώληση ρεκόρ του Ολυμπιακού στην Brighton με τον Μπάμπη Κοστούλα το καλοκαίρι του 25 με 35 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η πώληση του Στέφανου Τζίμα στην ίδια ομάδα για 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα...
1: Πάντως, από τους Έλληνες παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε τρομερά κλαμπς, θα έβαζα στην ίδια ευθεία πλέον το Τζόλι με το Γεωργάτο.
0: Δεν το συζητάς.
1: Ναι, δηλαδή συζητάς. Ο Γρηγόρης που πήγε από την Παναχαϊκή στον Ολυμπιακό και από εκεί στην Ίντερ, έτσι, ναι, μια ομάδα που την ξέρουν παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε τότε με το Φαινόμενο και τον Ρομπέρτο Μπάντζο συμπαίκτης, και ο Τζόλις που πηγαίνει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Ναι, κοίταξε να δεις όμως. Πήγε και ο Μανολά στην Νάπολη, έτσι. Δεν πήγε σε μια ομάδα.
1: Ναι, δεν είναι όμως. Η Νάπολη δεν είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Αλλά ήταν πρωταθλήτρια.
1: Ήταν πρωταθλήτρια, ναι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την Arsenal και πολύ περισσότερο με την Ίντερ.
0: Όχι, βέβαια,
1: θα πρέπει να πούμε ότι και ο Παπασταθόπουλος είχε κάνει, είχε πέρασμα από την Arsenal, είχε παίξει υψηλό επίπεδο στην Dortmund, είχε περάσει ένα φεγγάρι από τη Μίλαν, όπως είχε περάσει και ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, ο Ελευθερόπουλος, εντάξει, με πολύ λίγες συμμετοχές.
1: Ναι, ναι, ναι, με ελάχιστες συμμετοχές.
0: Επίσης και, εντάξει, και η Μπενφίκα δεν έχει την έκκλη του παρελθόντος, αλλά είναι ένας ιστορικός σύλλογος για την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή, μιλάω για τη μεταγραφή του Παυλίδη στην Μπενφίκα. Πολύ κάτω,
1: το Κατσουράνι, του
0: εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Και όμως αυτές οι μεταγραφές, Παναγιώτη, του Κατσουράνι, του Σάμαρη, του Καραγκούνι, του Καραγκούνι ακόμα στη Μπενφίκα, δεν πλησιάζουν καν τα ποσά αυτά, ούτε τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, ούτε το 1 τρίτο του.
0: Τεράστιες οι διαφορές, ναι.
1: Πάντως, όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και μας ακούν, μπορούν να δουν ένα εντυπωσιακό πράγματι βίντεο που έχει ετοιμάσει η Arsenal για, για τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνή άσου. Ακραίο, έτσι, Winker. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το βίντεο αυτό για την παρουσίαση του Τζόλι. Μια μεταγραφή που είχε γνωστοποιηθεί εδώ και αρκετό διάστημα, αλλά είναι άλλο να γίνεται επίσημα, έτσι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και επαναλαμβάνω, πηγαίνει στην ενενεργία πρωταθλήτρια ομάδα της Premier League, του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου. Και νομίζω ότι ταιριάζει και του Τζόλιο.
0: Έτσι μου φαίνεται, έτσι μου φαίνεται και εμένα.
1: Arsenal, έτσι.
0: Ναι, έτσι μου φαίνεται και εμένα. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρών 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-210-27-05-51. Λοιπόν, μετά τη τζολιάδα και το πρώτο μέρος και την κουβέντα μας για τις βάσεις στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα κάνουμε μια παύση να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Ταβέρνα Βελούχη. Η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μην ανησυχείτε, θα ασχοληθούμε άλλο με βάσεις και πανελλήνιες. Θα πάμε σε καθαρά αθλητικό επίπεδο. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω, γιατί με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
0: Καλά κάνω και το επισημαίνω.
1: Απλώς να πούμε ότι και για τα παιδιά που είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τη βούλα από σήμερα, αλλά και με τα παιδιά που δεν κατάφεραν να είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ισχύει ακριβώς το ίδιο, ότι η ζωή είναι ένας μαραθώνιος και δεν είναι 100 μέτρα. Αυτό. Θα το αναλύσουμε και προσεχώς με κάποιους από τους καλεσμένους που εσύ έχεις έτσι, το μαγικό ραβδάκι να κλείνεις τα ραντεβού μας, όπως με τον κύριο Ιφαντίδη πρόσφατα. Και να το αναλύσουμε για αυτό το κεφάλαιο. Να πούμε ότι έγινε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ της Elite League, της Α2 Εθνικής δηλαδή. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει ερωτηματικό στις 3 Οκτωβρίου, θα πούμε γιατί βάζουμε το ερωτηματικό, και η νεοφώτιστη Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου στην παρθενική τη συμμετοχή, άκου να δεις με ποιον κληρώθηκε να παίξει.
0: Αρκαλοχώρη.
1: Ναι, με το Αρκαλοχώρη.
0: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
1: Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Εδώ δίπλα μας η ομάδα από την Αμαλιάδο, ο Κόρυβος, θα παίξει με τη Μεγαρίδα. Να πούμε συνολικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, Μεγαρίδα Κόρυβος, Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές, Λαύριο Ψυχικό, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Άκου τώρα. Η ομάδα της Πάτρας, η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, ξεκινά και τελειώνει το πρωτάθλημα με τα πιο μεγάλα ταξίδια που μπορεί να κάνει. Πρεμιέρα θα παίξει στην Κρήτη με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και στο φινάλε στην Κομωτινή με την ομώνυμη ομάδα.
0: Α, εδώ δίπλα, εδώ δίπλα.
1: Ναι, εδώ δίπλα.
0: Εντάξει, θα έπαιζε μάθος μόνο έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι είναι κάτι αξιοσημείωτο, ότι ξεκινάει και τελειώνει με τα δύο πιο μακρινά ταξίδια, αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ άλλο βλέπω, Παναγιώτη, πάντως, ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έβαλα ένα ερωτηματικό όταν είπα ότι να δούμε αν θα ξεκινήσει στις 3.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω γιατί είδες που χτες ο Απόλλων γνωστοποίησε ότι κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Και ζητά να εκδικαστεί πρώτα η προσφυγή που έχει καταθέσει το ΑΣΕΑΔ για τη γνωστή υπόθεση της Wildcard, έτσι, με την οποία η ΕΟΚ αποφάσισε να ανεβάσει την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και όχι τον Απόλλωνα ή τον Sporting. Ο Απόλλων έχει καταθέσει στο ΑΣΕΑΔ ένσταση προσφυγή για αυτή την απόφαση της ΕΟΚ και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και ζητά, εάν δεν εκδοθεί απόφαση του ΑΣΕΑΔ, να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια, είδες, επισημαίνει και στην ανακοίνωση, με την ενημέρωση που έχει ο Απόλλων, ότι η συγκεκριμένη προσφυγή δεν μπορεί να εκδικαστεί από τον ΑΣΕΑΔ πριν τον Οκτώβρη.
1: Ναι, νομίζω ότι αν έχω σωστή πληροφόρηση, ότι έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί αρχές Οκτωβρίου, 3 Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια, όχι τρεις αρχές, ναι, γιατί τρεις είναι
0: το ίδιο είναι, Σάββατο. Δεν έχει να κάνει, ναι, άρα πρόβλημα εκεί.
1: Ναι, δηλαδή αν δικαιωθεί στα ασφαλιστικά μέτρα και δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δημιουργείται πρόβλημα και στις από κάτω κατηγορίες. Έτσι, γιατί ο Απόλλων τώρα ανήκει στη National League One, παρεπιπτόντως αύριο θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων και θα μάθουμε αν θα είναι μαζί με τον Sporting ή πώς θα γίνει ο καταρτισμός των τριών ομίλων, γιατί έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν 36 ομάδες, θα χωριστούν σε τρεις των 12. Ένας όμιλος παραδοσιακά είναι ο Βορράς, δηλαδή με τις ομάδες Θεσσαλονίκης και όλες και της Μακεδονίας και του Εύρου αν υπάρχει. Μετά είναι οι δύο όμιλοι από τον Νότο, ας πούμε. Ανεβαίνουν οι τρεις πρωταθλητές μετά τα play-offs, έτσι. Και θα ανέβει και η μία δευτεραθλήτρια ομάδα έπειτα από αγώνες μπαράζ, όποια πάρει την πρώτη θέση σε αυτούς τους αγώνες. Κάτι που κατάφερε τη σεζόν που πέρασε στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου.
0: Έχω κι εγώ νέα για μπάσκετ, άμα θες, πάντως.
1: Για πες.
0: Ζεστά.
1: Για λέγε.
0: Δεν σε διέκοψα, δεν ήθελα να συνεχίσει κάτι,
1: όχι,
0: για τον
1: Απόλλωνα. Αυτό.
0: Ωραία. Τα νέα, βέβαια, είχαμε προαναγγείλει κάποια πράγματα στην εκπομπή. Φαίνεται ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι συζητήσεις της Ερασιτεχνής Παναχαϊκής με τον κύριο Μαρίνη, για την ομάδα μπάσκετ μιλάω, έτσι. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες οι επαφές έχουν ενταθεί, έτσι, έχουν γίνει πολύ συχνές και πολύ ζεστές, θα έλεγα εγώ. Από ό,τι φαίνεται δεν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, όμως θα ενισχύσει με ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό την προσπάθεια της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της National League One. Και είναι τέτοιο το ποσό, Παναγιώτη, που μπορεί να κάνει διαφορά. Δηλαδή μπορεί η Παναχαϊκή να αποκτήσει 2-3 ποιοτικούς παίχτες και να τους εντάξει στο ρόστερ. Οπότε,
1: δηλαδή βάλε μας έτσι το πνεύμα, ρε παιδί μου, τι ξέρεις να το πεις ή όχι έτσι.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι 500.000.
1: Όχι, αλλά με 100 παίρνεις...
0: Ναι.
1: Πέντε παίχτες.
0: Καλά είσαι, μια χαρά είσαι. Ωραία. Εντάξει, καλά, πάμε. Καλά πάμε.
1: Και ένας από αυτούς τους πέντε, μπορεί να υπολογίζεται, το λέγαμε και χθες, ο Φίλιππος Φραντζής, έτσι, που ήταν εξαιρετικός πέρυσι στην Αθλητική Ένωση Γλάφου Έσπερου. Και ενώ τον διεκδικούσε και η Αχαγιά 82, όπως και η Παναχαϊκή ανέβηκε μέσω wild card από την National League 2 στη National League 1, ο Φίλιππος υπέγραψε στην Παναχαϊκή.
0: Πάντως για να τα λέμε και όλα, από εκεί που τους βρίζανε όλοι. Πώς κατάφερε η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή να εξασφαλίσει τους μεν για το ποδόσφαιρο και τους δε για το μπάσκετ, νομίζω ότι αυτό δεν το περίμεναν και πολύ, έτσι, για να τα λέμε και όλα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει,

0: Επίσης, διαβάζω μία είδηση, Παραγιώτη, ότι η ΕΟΚ είπε όχι για τους 7 ξένους. Την,
1: αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
1: αρχικά ξανασυζητήθηκε. Μάλιστα, όχι μόνο είπε όχι. Αντιπρότεινε να αγωνίζονται 2 Έλληνες στο βασικό σχήμα κάθε ομάδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να αγωνίζονται 2 Έλληνες στο βασικό σχήμα κάθε ομάδας, δεν θα πρέπει κάθε ομάδα να έχει 4 τέτοιους. Γιατί πλέον στο μπάσκετ δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να παίζει κάποιο 40 λεπτά. Ε?
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 14 ομάδες στην Α1.
0: Ναι.
1: Αν, ας πούμε, χρειάζονται 4 για να παίζουν οι 2 και να αλλάζουν, δηλαδή να παίζουν από 20 λεπτά.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Θα πρέπει να βρεθούν 56 Έλληνες παίκτες.
0: 56 Έλληνες παίκτες. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε 5. 56.
1: Άλλο σου λέω, ρε παιδί, με αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να, ή μπορείς να τους δημιουργήσεις.
0: 56 Έλληνες παίκτες μπορούν να βρεθούν. Απλά δεν θα είναι στο σε ανάλογο επίπεδο.
1: Εντάξει, αυτό λέμε.
0: Ναι, μπορούν να βρεθούν.
1: Έτσι απορρίφθηκε η πρόταση για αύξηση από 6 στους 7 ξένους. Όμως, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, θα επιστρέψει ο Εσάκε. Τώρα μιλάμε για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, και εγώ με την εθνική ομάδα και θέλω να βλέπω Έλληνες να παίζουν πάρα πολύ, πάρα πολλούς. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω, σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, πώς μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, τώρα πες ότι εδώ, στον Sky Patras, υπάρχει υποχρεωτικότητα για να κάνουν εκπομπή Έλληνες δημοσιογράφοι. Δεν θα μπορούσα να κάνω άλλο. Θα μου πεις η γλώσσα, εντάξει, μπορεί να. Κάποιος να μάθει.
0: Ναι, κάποιος που να ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Ναι.
1: Πώς μπορεί δηλαδή σε ένα εργοστάσιο να πεις, ρε παιδί μου, θα εργάζονται συγκεκριμένοι γηγενείς.
0: Ναι, δεν μπορεί να το πεις, όχι.
1: Δεν μπορεί να το πεις.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω στον αθλητισμό πώς γίνεται να το λένε. Αυτό ρωτάω. Δεν λέω ότι είμαι αντίθετο, ξέρεις, ή υπέρμαχος.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Στον αθλητισμό άνοιξε η πόρτα, γιατί θυμάσαι, εμείς μάλλον τα θυμηθήκαμε, τα πιο νέα παιδιά όχι. Έπαιζε ένας ξένος στην ομάδα, 2, κανένα σε κάποιες ομάδες, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αργότερα άνοιξε το πράγμα, αργότερα μπήκαν οι κοινοτικοί. Και κάπως έτσι άνοιξε όλη η κάνουλα, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Όπως και τώρα στην Ευρώπη, αν θες να πας για δουλειά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι κάποιο είδους επιπλέον πιστοποιητικά. Με την ταυτότητά σου πας και δουλεύεις. Εντάξει, έχει ανοίξει η αγορά. Τώρα μπαίνουν για κάποιες δικλείδες ασφαλείας ανάλογα τη νομοσπονδία κάθε χώρας, θεωρώντας ότι έτσι
1: δηλαδή,
0: θα αποφυλάξει το προϊόν.
1: Ας πούμε οι Ισπανοί που τόσα έχουμε πει, ξέρεις, και τα λοιπά, παίζουν 10 ξένοι σε κάθε ομάδα.
0: Μα, ναι, έχουν δικαίωμα να
1: έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν 10 ξένους.
0: Να χρησιμοποιούν 10 ξένους, ναι.
1: Μα και τόσους χρησιμοποιούν.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, Παναγιώτη, οι Ισπανοί βγάζουν και παιχταράδες Ισπανούς.
1: Ρε φίλε, άρα συνέχεια, μήπως όμως πρέπει να δούμε το πώς αρμενίζουμε. Αυτό λέω.
0: Προφανώς. Γιατί έτσι με τους ξένους είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό
1: δηλαδή,
0: μας.
1: Δηλαδή για όλα τα κακά φταίνει ξένοι, ότι δεν. Δεν φταίνε και οι Έλληνες.
0: Καλά, σίγουρα όχι.
1: Γιατί οι Έλληνες, ας πούμε, όχι όλοι, αρκετοί Έλληνες έχουν φτάσει στο top επίπεδο. Δηλαδή, ο Γιάννης πώς έχει φτάσει στο top επίπεδο, επειδή είναι Έλληνας.
0: Επειδή δούλεψε πάρα πολύ.
1: Ο Σλούκας. Όταν, εντάξει, τώρα είναι στα.
0: Όταν ήταν στα ντουζένια του, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι προς το τέλος, προς τη δύση της καριέρας του. Ναι. Που έχει κάνει αυτή την τεράστια καριέρα, έτσι. Έπαιζε επειδή ήταν Έλληνας.
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Έτσι. Προφανώς. Ο Σπανούλης έπαιζε επειδή ήταν Έλληνας.
0: Ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης.
1: Ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκά.

0: Λοιπόν, είναι πολύ καλός σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής θα πάει μπροστά και θέλει να δουλεύει. Όποιος μπορεί να λέει «Α, να μπούμε επειδή συμβαίνει αυτό, να βάλουμε μια δικλίδα να κάνουμε, να ράνουμε», δεν θα προχωρήσει.
1: Ναι. Είναι σαν να αποφεύγουμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο από κάτω προς τα πάνω και να ασχολούμαστε συνέχεια με τους ξένους, με τους κοινοτικούς, με τους Έλληνες, με... και με οποιονδήποτε άλλο παίχτη στο μπάσκετ μιλάω κυρίως, έτσι. Αν και γενικότερα στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αυτό με το πλάνο. Τέλος πάντων, το πρόβλημα παραμένει πάντως και φαίνεται πάρα πολύ στην εθνική ομάδα, έτσι, πάρα ναι. πολύ.
0: Μια σχέση σε εθνική ομάδα, να πούμε ότι η εθνική ομάδα που δείχνει και είναι συνέχεια στην κορυφή, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών.
1: Δεν τους φοβάμαι αυτούς.
0: Δεν τους φοβάσαι, έτσι, όχι, καλά κάνεις. Στον προημιτελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ αυτή η διοργάνωση, νίκησε με 14-13 το Μαυροβούνιο. Προηγηθήκαμε γιατί το είδα, είναι η διαφορά ώρας, ξέρεις. Είχα σηκωθεί να πιω το καφεδάκι μου το πρωί και το έβλεπα στο μπαλκόνι. 10 παράτερα το ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Νικήσαμε 14-13. Αγχωθήκαμε λιγάκι και λέω αγχωθήκαμε γιατί προηγηθήκαμε με μεγάλες διαφορές. Με 8-3, με 14-10. Μείωσαν οι Μαυροβούνιοι σε 14-13 και στην τελευταία επίθεση, στο μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, είχαν και σούρ στο δοκάρι. Έτσι. Ναι. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Επειδή λέμε για Έλληνες και ξένους κτλ., ο κορυφαίος σκόρερ της Ελλάδας ήταν ο Αργυρόπουλος. Θυμάσαι που είχε βάλει εκείνο το ανάποδο.
1: Ναι. Αυτό το απίστευτο γκολ.
0: Μπράβο, αυτό το απίστευτο. Το καλύτερο γκολ που μπήκε λοιπόν φέτος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στο Πόλο. Αυτό που είχε βάλει ο Αργυρόπουλος. Σε πληροφορώ ότι παίζει στην Φέρενσβάρος, μία από τις κορυφαίες ομάδες πόλο στην Ευρώπη. Άρα δεν παίζει ρόλο η ταυτότητα, αλλά παίζει ρόλο η ποιότητα. Αν είσαι ποιοτικός παίκτης, θα παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο. Αν είσαι πιο κάτω, είσαι για πιο κάτω και ούτω καθεξής. Λοιπόν, προκριθήκαμε στις 4 καλύτερες ομάδες και θα παίξουμε τώρα στον ημιτελικό με την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Η οποία νωρίτερα η Ιταλία νίκησε τη Γεωργία με 18-12. Το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Ελλάδας με το αντίστοιχο συγκρότημα της Ιταλίας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, επαναλαμβάνω, το Σάββατο στη 1:15.

0: Μία για τέρα το μετά μεσημβρία εννοεί ο Παναγιώτης, όχι, όχι το βράδυ.
1: Το μεσημέρι.
0: Επειδή παίζουμε και στην Αυστραλία, έτσι, Παναγιώτη. Ναι, μία για τέρα το μεσημέρι.
1: Θυμάσαι ένα. Ποιος το έλεγε, ρε παιδί μου, ο Βουτσάς, είσαι ένα ελληνικό. Ποιο? Αυστραλία.
0: Όχι, όχι, Αυλονίτης με Βασιλιάδου. Στην Αυστραλία, που ήθελε να στείλει τη Βασιλιάδου ως αδερφή του στην Αυστραλία.
1: Με άστρα.
0: Για έτσι. Να παντευτεί. Άστρα, Αυστραλία, Αυστραλία. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ καιρό, λοιπόν, το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 8 το βράδυ, Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ, προκριματικά Europa League, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από το Open. Και στις 9, Πάξη Παναθηναϊκός από τον Sky, από ελεύθερα κανάλια δηλαδή. Και τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που φιλοδοξούν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και του Europa League.
1: Ο Φαβ, να πούμε, έχει ένα μαξιλαράκι, έτσι, ένα
0: καλυμάκι. Έχει ένα μαξιλαράκι, καλό είναι όμως να μην το ξοδέψει από τώρα.
1: Να μην το ξοδέψει από τώρα. Ο Παναθηναϊκός, όχι, ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ζωή.
0: Δεν έχει, όχι τίποτα, όχι, όχι.
1: Έτσι, ότι θα πρέπει να φτάσει... Ναι. Αποκλείοντας όποιον αντίπαλα βρεθεί στον δρόμο του για να πάει στη League Phase του Conference. Ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός έχει μαξιλαράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000

0: Συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Επειδή τα λέγαμε και στην εκπομπή εδώ για το πρόβλημα το γηπαιδικό που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, ο Πύργος μάλλον θα δώσει τα πρώτα του παιχνίδια για το πρωτάθλημα του Super League 2 στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Τι μάλλον δηλαδή, σίγουρα. Mm-hmm. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το γήπεδο του δεν θα είναι έτοιμο, το δημοτικό στάδιο Πύργου. Μάλιστα, οι άνθρωποι του Πύργου ήρθαν στην Πάτρα, πήγαν στο Παπελοποννησιακό, συζήτησαν και με τους ανθρώπους του Δήμου, συμφώνησαν και όπως όλα δείχνουν, τα πρώτα παιχνίδια είναι άγνωστο, αλλά τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του Πύργου για το πρωτάθλημα της Super League 2 θα τα δώσει στο Παπελοποννησιακό στάδιο.
0: Να σου πω, μια και είπες Πύργο, ποιος θα πάρει τελικά το μακρύ που έμεινε ελεύθερος από τον Πύργο?
1: Μελάντε. Η Παναχαϊκή το διαψεύδει πάντως ότι ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Είπαμε, ανακοίνωσε σήμερα τον Νίκο Ιωαννίδη. Είπαμε επίσης ότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλος ένας φορέμπειρος. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει ένας θανατοφύλακας επίσης έμπειρος. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι. Νομίζω πως όχι. Τουλάχιστον όπως δείχνουν από τις κινήσεις τους, εγώ νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, δηλαδή και με το τερματοφύλακα και με το επιθετικού. Άλλωστε, η μεταγραφική περίοδος είναι αρκετά open, οπότε ξέρεις, μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και νομίζω θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτα όμως είναι να ανακοινωθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει συμφωνήσει η Παναχαϊκή. Είναι ο Ναμπή, ο Κωνστανάσιος, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές αρκετοί που θα ανακοινωθούν μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας, πιθανότατα στο γήπεδο της Παναχαϊκής, πιθανότατα και με κόσμο, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω Παρασκευή ή Σάββατο θα βγει μια ανακοίνωση για την πρώτη της ομάδας και εκεί θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες που θα ισχύσουν κυρίως όσον αφορά τους φιλάθλους της ομάδας που δεν κρατιούνται, Παναγιώτη, μετά από καιρό δεν κρατιούνται. Μετά από καιρό, εντάξει, θα δούμε αν θα τους επιτραπεί να δώσουν το παρόν. Με το θέμα των Ακαδημιών, συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει, επειδή το είπαμε και χθες για το συμφωνητικό ανάμεσα στο Εραστεχνική και στον κύριο Τσαρτόλια, υπάρχει ένα μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, το οποίο καταβάλουν οι ιδιώτες, ο κύριος Τσαρτόλιας δηλαδή, προς την Εραστεχνική Παναχαϊκή, και είναι για αρκετά χρόνια ακόμα, δεν τίθεται θέμα η χρονική διάρκεια. Τίθεται θέμα όμως όσον αφορά το σήμα της ομάδας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τώρα το management δεν θέλουν να εκμεταλλεύεται με αλφαγιώτα το σήμα της ομάδας από τους ιδιώτες και τον κύριο Τσαρτόλια. Λένε ότι δεν υπάρχει στο συμφωνητικό τίποτα τέτοιο, υπάρχει μόνο μίσθωση του χώρου, και γι' αυτό αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τη χθεσινή ότι εξετάζουν τις νομικές κινήσεις οποίες θα προβούν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Αν και νομίζω ότι στο τέλος θα υπάρξει μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές και θα τη βρουν εσωτερικά τη λύση.
0: Πάντως μέχρι τώρα εξωτερικά έχουν κινηθεί.
1: Μέχρι τώρα πολύ εξωτερικά. Νομίζω ότι είναι προς όφελος και των δύο να τη βρουν εσωτερικά, γιατί και οι δύο έχουν να κερδίσουν πράγματα. Αλλά και να χάσουν.
0: Αλέ.
1: Αλέ. Μας έχει μάθει ο Γιάννης. Δεν βλέπεις, βάζει για τη μουσική.
0: Καλή επιτυχία σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έτσι που ξεκινούν σήμερα το γαϊτανάκι των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θα κλείσω με μία τάκα της μαθήτριας που πέρασε πρώτη στην ιατρική στην Ελλάδα με 19.710 μόρια, τη Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο, Μαρία Μιχαέλα Χερέτη, που είπε ότι οι δυνατότητες του καθενός δεν μετρώνται μόνο με τα μόρια. Μπράβο, κούκλα μου, πραγματικά ισχύει. Λοιπόν, από τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη,
1: τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο
0: και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο, να περάσετε όμορφα και δροσερά το υπόλοιπο της ημέρας σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο Ζεφύρι και στις δύο εξόδους για Λαμία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε Βασιλής Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τις 62.000. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δις ευρώ. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Η τιμή του Μπρεντ καταγράφει αύξηση αυτή την ώρα 5,5% στα 99,3 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,47% στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Ιθόνια Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ευετών Θεσσαλονίκης. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές Natura, αρχαιολογικούς χώρους και στάδια. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια έρχεται ειδοποίηση στον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση εάν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της εργάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό του την εφαρμογή Εργάνη App.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής με τη Μαρία Αναστασοπουλού.
5: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει!

0: Εδώ είμαστε, γεια σας παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 4, ακούτε Sky 100,3. Θα συμπορευτούμε μέχρι τις 5 και έχουμε φανταστική παρέα. Ποιος είναι αυτός που λέει ότι ποδοσφαιρικά μπορούν να συζητούν μόνο τα αγόρια? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το απέδειξε και η πρόσφατη ιστορία με το Μουντιάλ, θυμίζω. Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μας, καλώς τον.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Θανάση, πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα και τι δεν έχουμε. Δεν προλάβαμε να ησυχάσουμε από το Μουντιάλ, όπως είπες.
0: Ήσυχο καλοκαίρι για εσάς φέτος.
1: Ούτε το συζητώ. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεθεατές και ακροατές που μας ακούνε τώρα.
0: Όπως ξεκινάμε.
1: Ναι, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τον αγώνα απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Επαναλαμβάνω, στις 9. Πολύ κρίσιμο το απόψινο παιχνίδι. Είναι το πρώτο επίσημο για τον Jacob Nistrup, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, που θέλει να ξεκινήσει έτσι την πορεία του στο Τριφύλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νωρίτερα στις 8 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δεν είναι στην Ουκρανία το παιχνίδι προφανώς, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Εξίσου σημαντική αναμέτρηση και εκεί ο Αλέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, κάνει επίσημο ντεμπούτο. Και αυτά τουλάχιστον στα ποδοσφαιρικά. Τώρα, η εθνική μας ομάδα πόλο νωρίτερα το μεσημέρι επικράτησε του Μαυροβουνίου με 14-13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό του World Cup που εξελίσσεται στην Αυστραλία και το Σίδνεϊ. Το Σάββατο 1 και 4 είναι ο ημιτελικός κόντρα στην Ιταλία. Και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, επειδή το πήρα μονότερμα.
0: Βεβαίως.
1: Ολοκληρώθηκε η πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Έχουμε και άλλο Ελληνόπουλο πλέον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, διότι παρουσιάστηκε πριν από λίγο ο Έλληνας Εκστρέμ. Υπενθυμίζω, 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή κόστισε στους κανονιέριδες για να αποκτήσουν τον Τζόλι από την πρωταθλήτρια Βελγίου, την Club Brugge.
0: Παρακολούθησα ολόκληρη, θέλω να σας πω, τη συνέντευξη 1 ώρα και 1/4 του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μου έκαναν εντύπωση πάρα πολλά από όσα είπε ο Γιάννης, ο οποίος είναι και σε μια πολύ κομβική στιγμή της καριέρας του, στην πιο κομβική μάλλον, γιατί έκανε τη μεγάλη ανατροπή και έφυγε από την ομάδα στην οποία
1: ήταν 13 χρόνια
0: που έγινε, προφανώς. Μου έκανε εντύπωση ότι όπου και αν τον πήγαινε ο Ανέστης, πάντα ήθελε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Δηλαδή λέει, μισό λεπτάκι. Πρώτα θα σας πω τι πέρασα με την οικογένειά μου όταν ήμουν μικρός. Την ιστορία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ο Γιάννης βάζει πάντα πτυχές σε αυτή την ιστορία ζωής που πραγματικά είναι φοβερά διδακτικές. Δηλαδή, έχει μια στιγμή που λέει, γυρνούσα από το σχολείο, πήγαινα με παράπονο στη μητέρα μου και στον πατέρα μου και έλεγα, εμένα η δασκάλα δεν μου μιλάει όπως τα άλλα παιδιά. Ή αυτά τα παιδιά είπαν αυτό για το χρώμα μου. Όμως μπορεί να ήμασταν τόσο φτωχοί, αλλά είχα τελικά την πιο πλούσια οικογένεια. Γιατί με έκαναν να δυναμώσω, με έκαναν να το διαχειριστώ όλο αυτό και τελικά να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
1: Ναι. Έχει να κάνει σίγουρα και με το mentality του Γιάννη όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η οικογένειά του, πέρα από το αμιγώς αγωνιστικό, με τους προπονητές που θα ήταν δίπλα του, με το πώς θα εξελίχθηκε το παιδί αυτό μέσα από ακαδημίες και το πώς έφτασε πια να γίνει αυτός που έγινε μέσω του NBA, γιατί η προπόνηση και το mindset, το τρόπο σκέψης όταν πηγαίνει στο NBA αλλάζει.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς. Αλλά η οικογένειά του και οι βάσεις που του έθεσε, όχι μόνο στον Γιάννη και στα υπόλοιπα παιδιά, και στον Άλεξ και στον Θανάση και σε όλους και στον Κώστα, φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από την οικογένειά του.
0: Ναι, και ο ίδιος κάνει το αντίστοιχο τώρα στη δική του οικογένεια, ναι. Στα δικά του παιδιά. Γύρισε πάλι στις ρίζες του, πήγε και τους τρέλανε όλους, γυμνάστηκε στα Σεπόλια. Πήγε στα Σεπόλια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, και μάλλον πρέπει να το θυμόμαστε. Αυτό που εμείς βλέπουμε το Γιάννη στη Σεπόλια και λέμε, εντάξει, πήγε πάλι το κούμπο στη Σεπόλια. Είναι τον κυνηγάνε παπαράτσι όλο τον πλανήτη τώρα το κούμπο για ένα του καρέ. Μην το θεωρούμε δεδομένο δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, είναι star του NBA. Να το αντιληφθούμε λίγο αυτό, ότι είναι star και ο συγκεκριμένος, αντί να βγάζει αυτό το σταριλίκι, ξέρεις ότι προσέχω πάρα πολύ τη σφαίρα μου, είμαι πολύ κλειστός, κάνω συγκεκριμένα πράγματα, πάω και κρύβομαι σε ξενοδοχεία για να κάνω διακοπές. Αυτός βγαίνει έξω στο δρόμο, σε γήπεδα, σε πλατείες, σε δρόμους, σε γειτονιές, γιατί του αρέσει και έτσι έχει μεγαλώσει να είναι στη γειτονιά, δίπλα σε κόσμο. Έτσι και έχει ξέρεις, μεγαλώσει.
0: Φοβάμαι ότι αυτοί οι λίγοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που μπορεί να ξεχώριζαν έναν άνθρωπο από έναν άλλον εξαιτίας του χρώματος του δέρματός του. Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω καν. Οι περισσότεροι ναι. από εμάς. Αλλά φαντάζομαι αυτοί που έλεγαν τότε και τι να μας πει ο Αντιτοκούμπο που μοίραζε, που πουλάγε CD, ας πούμε, στα Σεπολιά, μπορεί να είναι αυτοί που λένε τώρα ο Γιάννης μας.
1: Ναι, που πανηγυρίζουν τις επιτυχίες της Εθνικής με τον Γιάννη.
0: Αυτό είναι το τρελό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τρελό.
1: Ή ο δικός μας Γιάννης πήρε το NBA με
0: ναι,
1: τον
0: Μπακ. Ναι, έγινε δικός μας τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, έχεις μια αποστολή.
1: Πες μου.
0: Έχεις 5 λεπτά ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Για σένα όσο θες.
0: Πρέπει να γίνεις κολοκυθάς.
1: Οχ.
0: Το έχεις αυτό.
1: Θα προσπαθήσω να μπω στο ρόλο.
0: Θα είστε ομάδα. Θα είστε ομάδα. Θα είστε ομάδα απέναντι στο ρομπότ. Εντάξει. Λοιπόν, quiz.
1: Ωραία.
0: Είσαι ομάδα με τον Παπαγιαννάκο τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κοίτα, ο κολοκυθάς γενικώς πάει κουβά σε αυτό το πράγμα.
1: Okay.
0: Οπότε ο πύχης δεν είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Νότς είναι πολύ καλός. Ο Νότς είναι πολύ καλός. Ξεκινάω με πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου?
1: Καλά, εντάξει τώρα. Ρωτάς εμένα αυτό το πράγμα.
0: Χίο, στην Αθήνα, στην Πάτρα. Χίο. Το δεινό.
1: Δώσ' το.
0: Το έδωσα, ολόσωστο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Σου λέω, ο Νότς είναι πολύ δυνατός.
1: Να σου πω ότι είμαι 31, έτσι. Δεν
0: ναι,
1: είμαι...
0: εντάξει, ρε παιδί μου. Okay. Καλά, χθες είχα εδώ το Μάριο Γιαννόπουλο που μας είπε ότι γεννήθηκε το 2000, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Για όνομα. Εσύ είσαι μεγάλος, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο αιώνα. Εντάξει, τώρα εδώ θα τα πάτε και λίγο στην τύχη. Ποιο αιώνα αναπτύχθηκε το ρεύμα ζωγραφικής ροκοκό? Λοιπόν, είναι. Είναι αυτό που κάνει ο κολοκυθάς που κάνει ότι το ξέρει. 16ος, 17ος, 18ος. Δεν έχω ιδέα. 17ος. Τι 17ος, πού το βασίζεις αυτό?
2: Μετά τον Μπάροκ.
0: Ωραία, είσαι σίγουρος? Θανάση το δεινό.
1: Εγώ θα πήγαινα 16ο.
0: Ωραία, και τι θα κάνουμε τώρα, ρε παιδιά? Να δώσω του κριτικού. 16ο. 18ο, κανένας από τους δύο το πέτυχε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε στην επόμενη. Ποιο έτος κυκλοφόρησε η πρώτη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών PlayStation?
1: Oh.
0: 1988, 1994 ή 1998? 88, 94, 98.
1: Πριν πεις τις χρονολογίες, εγώ μου ήρθε αστραπιά στο μυαλό το 98. Δεν ξέρω γιατί. Και ήταν μέσα σε επιλογές.
0: Για πολύ φρέσκο δεν είναι το 98.
1: Είναι όντως.
0: Θα μου πεις το 98 είναι πια 30 χρόνια πίσω. Ναι. Να βάλω 98.
2: Ναι.
0: Το δίνω. Μπράβο. Το 94.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Δεν πειράζει.
2: Πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών στη χώρα μας? Αριστοτέλειο, Εθνικό και Καποδιστριακό και Πανεπιστήμιο Πατρών. Έλα, εύκολο είναι αυτό.
1: Εντάξει. Θα στο Καποδιστριακό θα πήγαινα.
0: Το δεν βάζω.
1: Ναι.
0: Το Αριστοτέλειο, παιδιά. Εντάξει, πάμε κουβά μέχρι στιγμής. Δεν έφταιγε ο κολοκυθάς μόνο.
1: Mm.
0: Σε ποια ομάδα τον είπα είχε αγωνιστεί ο David Beckham?
1: Στους Los Angeles Galaxy.
0: Χωρίς να με ακούσει τις απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Ολόσωστος και μπράβο, Θανάση. Ορίστε. Είδες ο άνθρωπος το αντικείμενό του. Expert. Λοιπόν, ποια χρονιά δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον? Ο Νότς θα το βρει αυτό τώρα. 75, 80, 85. 80. Πιστεύετε ότι θα ξεπεράσετε το ρεκόρ που έχετε με τον κολοκυθά?
2: 13 έχουμε.
0: Όχι, δεν έχετε 13. Κάνεις λάθος.
2: 13.
0: 11 έχετε. Δεν έχετε πάει 13 ποτέ. Άστο αυτό.
2: Πάει.
0: Πόσα αστέρια υπάρχουν στη σημαία της Αυστραλίας?
1: Της Αυστραλίας, ε.
0: 4, 5, 6.
1: Και λέω και τον εαυτό μου καλό στη γεωγραφία, αλλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για θυμηθείτε λίγο τη σημαία. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτές οι ερωτήσεις που μας έχουν τύχει σήμερα.
1: Την Αυστραλία.
0: 4, 5, 6. Βοηθούν και οι ακροατές μας από ό,τι βλέπω.
1: Στα 6 θα πήγαινα.
0: Ορίστε.
1: Στα 6 θα πήγαινα. Όχι.
0: Έχει 6, ναι. 4, 5, 6. Δίνω 6. Ολόσωστο. Πείτα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Το γυρνάμε. Ποια χρονιά έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ινδίας η Ίνδιρα Γκάντι? 56, 66, 76. Σαν να παίζουμε trivial νιώθω.
2: 56.
0: Το 76 το δίνω. Λάθος, 66. Προχωράμε. Σε ποιο νησί υπάρχει πρωτομή του ποιητή Νίκου Καβαδία? Σύρος, Κεφαλονιά, Λέσβος. Του Καβαδία. Στη δείχνουμε κιόλας την πρωτομήρες η Νότη. Λες και θα καταλάβεις τώρα από αυτό που δείχνουν. Ναι, τέλος πάντων.
1: Σε ποιες πόλεις είπαμε?
0: Σύρος, Κεφαλονιά, Λέσβος. Νησιά. Σύρο. Σύρο. Να το δώσω.
1: Mm.
0: Όχι, τι θα έλεγες, Θανάση μου.
1: Στη Λέσβο θα πήγαινα.
0: Να το δώσω. Πήγες να το πεις, ρε εσύ. Λοιπόν, πότε δολοφονήθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αβραάμ Λίνκολν? Έλα, παιδιά. 1845,
1: 65, 85.
0: 85. Έχετε κολλήσει με το 85, ό,τι και να είναι. 1985, 1885. Να δώσω το 85. Το 65 είναι, παιδιά. Και έχετε ακόμη 4 ερωτήσεις. Σε ποια περιοχή της Αθήνας εγκαινιάστηκε το 1902 ο πρώτος ζωολογικός κήπος στην Ελλάδα? Εντάξει, τώρα πάτε στην τύχη. Σε πού θα μπορούσε να είναι ο ζωολογικός κήπος? Κυψέλη, Μεταξουργείο ή Παλαιοφάλιρο? Να έχεις την Κυψέλη, ρε παιδιά, ζωολογικό κήπο, στο Μεταξουργείο.
1: Ναι.
0: Στο Μεταξουργείο. Μεταξουργείο ή Παλαιοφάλιρο? Κοίτα, Παλαιοφάλιρο επίσης, ναι. Πού να ήταν το?
1: Είναι 1902, δηλαδή.
0: Είναι αρκετά παλιά.
1: Ναι.
0: Μεταξουργείο.
1: Δεν θα ήταν και. Θα ήταν στο όριο για μακριά από κέντρο Αθήνας.
0: Να το δώσω. Παλαιοφάλιρο, παιδιά. Λοιπόν, σας έχουν μείνει τρεις ερωτήσεις. Ποια χρονιά κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Pink Floyd The Wall? 79, 81, 83. Έλα, νοτί. Δώστο, δώστο. Δώστο.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Θανάση, το δεινό. 79 που είπε ο κύριος Νότη.
1: Μαζί του.
0: Μπράβο, ρε Νότη, μπράβο. Πάμε στη 13η ερώτηση. Ποια χρονιά επετράπη η συμμετοχή των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες? 1900, 1928, 1952.
1: Ναι.
0: Και εγώ 52 θα πήγαινα. Το βάζουμε,
1: ναι.
0: Εντάξει. Το 1900, τέλεια. Λοιπόν, ποιο μήνα γιορτάζεται στην Αμερική η μέρα των ευχαριστειών? Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
1: Το
0: Νοέμβριο.
1: Το Thanksgiving, δεν είναι, ναι. Αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό, έτσι είναι, το λέμε στο χωριό.
1: Ναι, πριν τα Χριστούγεννα είναι αυτό, νομίζω.
0: Νοέμβριο δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Είναι κάπου μετά από κάτι.
0: Παιδιά, μπράβο, ναι, είναι Νοέμβριο, μπράβο μας. Και κλείνουμε με την τελευταία. Σε ποια ισπανική πόλη βρίσκεται το Camp Nou?
1: Εντάξει.
0: Έλα.
1: Έχω πάει κιόλα. Στην αγαπημένη μου πόλη, τη Βαρκελόνη.
0: Είναι η αγαπημένη πόλη.
1: Είναι από την Ισπανία, είναι φοβερή.
0: Τέλος πάντων, 7 βρήκατε. Χάλια δηλαδή το λες αυτό.
1: Τίποτα. Στις πόσες?
0: Ναι, είπε 15. Είπε όχι και άσχημα το μηχάνημα εδώ.
2: Βάλε ένα άλλο τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Ίσα ίσα για την ψυχολογία μας.
0: Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση μας. Την αγάπη μας. Θα έρθεις μια μέρα να παίξουμε όλοι μαζί με κολοκυθά.
1: Αναμένω πρόσκληση.
0: Νοήτα. Λοιπόν, Θανάσης Κρητικός, κυρίες και κύριοι, είναι 23 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Όμως, σας παρακαλώ, ακούστε. Έχουμε στην Αττική Οδό ένα τροχαίο. Μας ενημερώνει τώρα η Περσαμπόλια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ύψος της Δημοκρατίας, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, και έχουμε καθυστερήσεις από τα Άνω Λιώσια μέχρι την έξοδο Δημοκρατίας. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναλέμε, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο τραυματισμό, και αυτό είναι το σημαντικό.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Γεια σου Μαρία, τα λες πολύ ωραία σήμερα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει, στα 17-18 να γράφει στο περιοδικό του σχολείου και να ονειρεύεται ότι θα γίνει δημοσιογράφος. Δεν ψάχτηκα καθόλου πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό και ανταυτού δήλωσα και πέρασα οικονομικά χωρίς να πολύ ξέρω τι να περιμένω ως μια ψιλοsafe επιλογή για να μπορέσω να βρω μια δουλειά. Μια καλή δουλειά. Το ακολούθησα παρά τα αυτά, έκανα και τα μεταπτυχιακά που έπρεπε και εδώ και ένα χρόνο δουλεύω σαν αναλυτής δεδομένων σε μια εταιρεία με καλούς ανθρώπους και ωραίο κλίμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω γνώσεις και εργαλεία των παραπάνω και νιώθω ότι εξακολουθώ να έχω το μικρόβιο της δημοσιογραφίας. Αλλά όπως είπες, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πιο δύσκολο να το αποφασίσω. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω και να τα πούμε κάποια στιγμή ως συνάδελφοι. Παναγιώτη μου, καλό καλοκαίρι. Κατάλαβες τώρα, το έχει εκεί, του στροβιλίζει το μυαλό, αλλά έχει βολευτεί κιόλα στη νέα του δουλειά. Να κάνεις αυτό που θέλεις, ώστε να μην φτάσει η στιγμή που θα πεις γιατί δεν το προσπάθησα ή γιατί δεν το τόλμησα. Παναγιώτη μου. Are you ready, boots?

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πέραν αυτής της αλλεργίας που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ και σήμερα είναι και η τελετή απονομής του κύπελου. Του κυπέλου στο τένις. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Ότι, ναι, άλλη μέρα είναι η απονομή, ρε Νότι. Άλλη μέρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, Νότι μου. Πήγαν και άλλοι τελικοί που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Σήμερα θα γίνει η επίσημη τελετή απονομής. Οι κορυφαίες λοιπόν αθλητικές διοργανώσεις, κυρίες και κύριοι, φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε στο bigwincares.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν, με ενημερώνουν από το Control ότι μάλλον θα είναι κοντά μας αυτός. Να δούμε τι έχει να μας πει τώρα. Τι δικαιολογία θα βρει.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι προς τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν από λίγο μετά από καπνούς που βγήκαν από το υπόγειο του κτηρίου του Αρείου Πάγου. Όπως έγινε γνωστό στην περιοχή, σημειώθηκε blackout με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση αυτή την ώρα 6,2% στα 99,7 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,1% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελευταία μας τροφή για σήμερα και είναι πως κάτι άλλες φορές που ερχόταν μετά το της και μισή, γιατί είπαμε ότι τα μεγάλα ονόματα έρχονται λίγο πιο μετά, πάσης προετοιμάζει δηλαδή το έδαφος και έρχονται. Λοιπόν, είναι μαζί μας μάλλον ο πάρα πολύς κύριος Κολοκυθάς. Γεια σας Γιάννη.
1: Το μάλλον τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Τι έπρεπε να πω δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε κυρία. Μας ακούμε και νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Κριτικό που μας ξεφτιλίζατε. Ακόμα και δεν παίζω και δεν ξεφτιλίζεις, φαντάζομαι.
0: Δεν ισχύει. Καταρχάς, εκεί που είσαι εσύ ακούς εκπομπή.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Όλα εντάξει.
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα παρακολουθήσουμε κάτι ενδιαφέρον ίσως.
1: Φυσικά θα παρακολουθήσετε κάτι ενδιαφέρον αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί, τη συνέντευξη που πήρατε πριν από λίγο με τον Μάνο από τον Πρωθυπουργό. Ειδήσεις έχει συνέντευξη?
1: Είναι γεμάτη ειδήσεις, Μαρία μου, γεμάτη ειδήσεις. είναι πνιγμένη στις ειδήσεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, για να μην υπερβάλλουμε, θες να μας πεις κάτι παραπάνω, δεν λέω να μας πεις τις ειδήσεις.
1: Εντάξει, έχουμε μιλήσει για τον τελευταίο προφανώς.
0: Ναι.
1: Φυσικά, για την κυρία Τριαντόπουλο, έχουμε μιλήσει για τις υποκλοπές. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει προφανώς για τα μέτρα της ΔΕΘ. Έχουμε μιλήσει για Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ωραία, εκλογές είπε πότε θα κάνει.
1: Τώρα, Σεπτέμβριο.
0: Οκ. Okay. Και σας το ανακοίνωσε απλώς.
1: Ναι, μας το είπε σήμερα να τελειώνουμε.
0: Είπε τη λέξη 2027.
1: Άλλη μια φορά.
0: Α, το είπε έτσι.
1: Ναι, από αυτό μην περιμένεις είδηση.
0: Οκ, okay, πολύ ωραία.
1: Αυτό λοιπόν, το λέει κάθε μέρα πια. Ναι.
0: Αύριο θα είσαι στην εργασία σου.
1: Φυσικά, όπως κάθε μέρα είμαι στην εργασία μου.
0: Ναι, εντάξει,
1: μόνο μια τέτοια υποχρέωση θα με κρατούσε μακριά από τον Sky 100,3, από σένα και από τον αγαπημένο μου Νάτο Παπαγιαννάκο.
0: Επειδή έχεις λείψει κανένα 20 ημέρο στο σύνολό, δεν νομίζω ότι έχεις πάρει 20 συνεντεύξεις από τον Πρωθυπουργό φέτος.
1: Όχι, δεν έχω πάρει τόσο όντως, αλλά δύο φορές έχω λείψει για υποχρεώσεις που ήταν θέμα υγείας. Και σήμερα ήταν ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, εγώ είμαι εντάξει.
1: Κυκλοφορώ με καθαρά το κούτελο. Καθαρός ουρανός, τώρα δεν φοβάται.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και αύριο σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα.
1: Φυσικά θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Εννοείται αύριο γιατί θα έχει παίξει κιόλας.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια, κάθε καλό.
1: Και σε εσάς εύχομαι.
0: Τον Πίνατ τον συνάντησες?
1: Ο Πίνατ ήταν εκεί και γίναμε φίλοι φυσικά.
0: Γίνατε φίλοι με τον Πίνατ? Ο Πίνατ είναι επιλεκτικός.
1: Έφυγα με φυλάκι από τον Πίνατ.
0: Α, αλήθεια λες τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Άρα έκανες φιλίες στο Μαξίμου.
1: Δεν υπάρχει στην κάμερα. Ναι. Δεν υπάρχει στην κάμερα, αλλά υπάρχει το φυλάκι αυτό.
0: Γεια σου.
1: Θα ξεφυλίσει κάποιον άλλο τώρα.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Στο όνομα το δικό μου, τίποτε ο Κολοκυθάς δεν κάνει για τίποτα, ας πούμε.
0: Μπορείς να με αφήσεις να συνεχίσω την εκπομπή όπως νομίζω.
1: Ναι. Έχεις καλεσμένο τώρα κάποιον άλλον?
0: Μπορείς να μείνεις στην ακρόαση και να ακούς από μακριά.
1: Θα μείνω για λίγα λεπτά ακόμα.
0: Πολύ καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Και φυσικά να μένετε όλοι σκάνε 100,3 εννοείται. Μην φεύγετε ποτέ. Τα παιδιά της αλλαγής είναι πάντα εκεί.
0: Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλους μπακαλιάρους ανεμένους.
0: Ναι, μπορούμε να τους πούμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου.
1: Καλά, εννοείται.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε και προφανώς θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την εξέλιξη που είχαμε χθες, αναφέρομαι στην πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα ή αν δεν μας αρέσει η λέξη για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας. Για παράβαση καθήκοντος είναι αυτή η πρόταση. Αν συμβεί, θα είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών και υπάρχουν εδώ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Από τη μία, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα το πρωί στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να λέει ότι και η κυβέρνηση προφανώς περιμένει την απόφαση της δικαιοσύνης του Δικαστικού Συμβουλίου. Από την άλλη, πρέπει να δούμε λιγάκι και το σκεπτικό του εισαγγελέα, γιατί εδώ έχουν υποθεί μια σειρά από πράγματα, μια σειρά από επιχειρήματα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν στέκομαι τώρα στα της αντιπολίτευσης, γιατί θέλω να μείνουμε στα φρέσκα. Ο εισαγγελέας λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που έχει, φαίνεται πως απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Θυμάστε τι λεγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο εισαγγελέας λοιπόν έρχεται και λέει ότι φυσικά και χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Οι συγγενείς αυτό το κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή άλλωστε, ότι με τις παρεμβάσεις που έγιναν χάθηκαν δεδομένα, ενώ ακόμη ήταν σε εξέλιξη η αναζήτηση των σωρών. Μάλιστα είναι ενδεικτικό πως όταν μεταφέρονταν τα μπάζα, τότε η Εριέτα Μόλχο, 23 ετών, φοιτήτρια, δεν είχε καν βρεθεί ακόμη. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε, εάν οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν την πρόταση του εισαγγελέα, τότε ίσως και πριν το τέλος του έτους θα ανοίξει η αυλαία του ειδικού δικαστηρίου, που θα τρέχει παράλληλα με την κύρια δίκη που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Λάρισα. Και επειδή λέγαμε για τις εκλογές και λοιπά, κρατήστε ότι το φθινόπωρο θα έχει και άλλα για την κυβέρνηση, γιατί Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι δίκες των 4 γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Και φυσικά σήμερα άκουγα τους ανθρώπους από το Μάτι, μιας και συμπληρώνονται 8 χρόνια από εκείνη την ημέρα, η οποία δεν μπορεί να ξεχαστεί σε καμία περίπτωση. 104 νεκροί, με τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι για εκείνους είναι σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, όχι 8 χρόνια. Έγινε μνημόσυνη δέηση, όλες οι συγκεντρώσεις που γίνονται όπως κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει λιγάκι να σταθούμε, γιατί ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που βίωσαν εκείνες τις μέρες, αλλά και αυτό που βιώνουν ακόμη. Είναι πάρα πολύ μακρύς και επώδυνος ο δρόμος της αποκατάστασης, αλλά και πάρα πολύ σκληρό το αποτύπωμα και αγκάθι σοβαρό που μένει στις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων και κυρίως των μικρών παιδιών τότε που βίωσαν με τις οικογένειές τους αυτόν τον εφιάλτη. Και επίσης η φύση επουλώνει πολύ πιο γρήγορα τις πληγές της από ότι οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με σημάδια στο σώμα τους ή με εγκάβματα που δεν είναι όσο λειτουργικοί ήταν πριν τον Ιούλιο του 2018, και είναι τόσο σκληρή η συνειδητοποίηση και η αποδοχή ότι από εδώ και πέρα θα ζεις έτσι. Συν που αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, ότι περίμεναν διαφορετικά πράγματα από τη δικαιοσύνη. Θα μου πεις, ναι, είναι άλλο πράγμα η απονομή της δικαιοσύνης. Ναι, απονεμήθηκε η δικαιοσύνη με ποινές που προφανώς ακούς αυτούς τους ανθρώπους να λένε ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι για το θάνατο 104 ανθρώπων θα τη βγάλουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι καθαροί πληρώνοντας 30.000 ευρώ. Εγώ το ακούω σε επιχείρημα. Από την άλλη είναι δικαιοσύνη. Είναι ο θεσμός της δικαιοσύνης που δικάζει, βλέπει όλα τα στοιχεία με βάση το πλαίσιο που υπάρχει και απονέμει τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η ιστορία του Ματιού, τότε εκείνο το πρωινό που ακόμη 5, 6, 7 το πρωί δεν είχαμε ιδέα τι έχει συμβεί, γιατί κανένας δεν μας είπε τι συνέβαινε. Δεν θα θυμίσω τώρα εκείνη την περίφημη σύσκεψη, τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι εκεί γύρω στις 8 το πρωί να μαθαίνουμε ότι μέσα σε ένα οικόπεδο υπάρχουν 30 άνθρωποι αγκαλιασμένοι, οι οποίοι έχουν καεί. Και αυτό μπορώ να σας πω με σιγουριά, ότι δεν συγκρίνεται με ό,τι άλλο έχει χρειαστεί να διαχειριστούμε. Προφανώς μιλάω σε επίπεδο πυρκαγιών, γιατί θυμάμαι το ίδιο έντονα και εκείνο το ξημέρωμα της 28ης Φεβρουαρίου. Όπου τότε μας ήρθε η ενημέρωση ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα και λέμε μάλλον κάποιο λάθος έχει γίνει. Αποκλείεται να έχουν συγκρουστεί δύο τρένα. Λογικά έχει συμβεί κάτι άλλο και δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διαφημίσεις πάρα πολύ γρήγορα. Σας είπαμε ότι στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την έξοδο Δημοκρατίας έχουμε καθυστερήσεις και μας έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα. Στο skyradio.gr, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε, βεβαίως μας το ζητάτε και εμείς προσπαθούμε να το βρούμε. Πατάτε στο κουτάκι, πατάτε στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, γρήγορα διαφημίσεις, αφού περάσουμε μια βολτίτσα και από τα Hondo Center, τα οποία είναι πάντα εδώ, κάθε μέρα εδώ, για ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Νότι, ξέρεις που θα σε πάω τώρα?
1: Λοιπόν.
0: Πήγαμε Λάνκαστερ για αντιλιακά, πήραμε αρώματα, μήπως τώρα να πάμε μια βολτίτσα στα Lacoste και Montblanc, όπου έχει έκπτωση 30%, γιατί μπορεί να θέλεις να πάρεις ένα ωραίο δώρο σε κάποιον, κάποια, στην Ελένη ή στον εαυτό σου. Πάμε. Ναι, τι θα πρωτοπάρουμε όμως στο Hondo Center σήμερα?
1: Montblanc.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

εξής που έχουμε στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Να πω δύο φράσεις, γιατί δυστυχώς δεν σταματάμε να εκπλησόμεθα και με τον πιο αρνητικό τρόπο. Σε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις έχει συμβεί στο παρελθόν, συμβαίνει δυστυχώς και τώρα. Υπάρχει ένας άνδρας 28 ετών, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, τις οποίες δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τις ξέρουμε, αν με ρωτάτε. Ένας λόγος αντιλαμβάνομαι πως είναι τα περισσότερα κλικ στο διαδίκτυο, να τραβήξουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, περισσότερους αναγνώστες και έτσι να ανέβει η επισκεψιμότητα και να πάει πολύ καλά το θέμα. Όλα αυτά τα ακούω. Το γεγονός ότι υπάρχουν δύο κορίτσια στην πιο ευαίσθητη ηλικία, έφηβες 16 ετών, τα οποία αντίκρισαν αυτό που αντίκρισαν, θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, θα πρέπει να πάνε στο σχολείο το Σεπτέμβριο και θα πρέπει με έναν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι λεπτομέρειες για κάποιους από εσάς αυτό? Λεπτομέρειες από εμάς δεν πρόκειται να ακούσετε, όπως ασχοληθήκαμε με το θέμα και το μεσημέρι στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες πίσω από ένα φρικτό έγκλημα? Γιατί είναι έτσι το θέμα πιο ελκυστικό και θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας λόγος για να το τραβάμε όσο περισσότερο γίνεται και να περνάμε καμιά δεκαριά κόκκινες γραμμές τη μία μετά την άλλη?

Και μετά έχουμε όλοι μαζί νότιμο την απορία γιατί ο κόσμος γυρνάει την πλάτη σε δεδομένα και σε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν κατακτηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντηση είναι αυτή. Θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν και βλέπουν και διαβάζουν τόσες λεπτομέρειες, τόσο λεπτομερή ρεπορτάζ που είναι λες και βλέπεις θρίλερ ή μια ταινία, αλλά δεν είναι ταινία, είναι ζωή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Είναι οι άνθρωποι στους οποίους και εγώ τώρα απευθύνομαι και εκφράζω αυτόν τον προβληματισμό.

Λοιπόν, θέλω να σας βάλω για να αλλάξουμε εντελώς περιβάλλον. Κομματάρα που δεν την ήξερα κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Μου την έμαθαν, θέλω να πω. Το έχεις ακούσει, DJ, αχ πως λέγεται, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου το καινούργιο τραγούδι, ναι. Λοιπόν, είναι Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One, όχι One, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One, Disco DJ, νότι πρέπει να το ακούσεις αυτό το τραγούδι. Γιατί είναι από αυτά που σου αρέσουν, είναι καρεκλίτσα δηλαδή, ωραία ελληνική καρεκλίτσα, για πάμε.

ο Γρηγόρης Ψαριανός, που είναι πολύ τακτικός συνομιλητής του κυρίου Πορτοσάλτε, όπως έχετε διαπιστώσει, οι φανατικοί ακροατές του Sky, για αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα για την υπόθεση δολοφονίας Γεωργίου. Γεια σου Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στο Γενικό Κουμάντο, κυρίες και κύριοι. Πέρσα Μπόλια επιμελήθηκε δημοσιογραφικός στην εκπομπή μας και η κυρία Ρούλα Βρετάκου με την Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Έρχονται τα αγόρια εδώ να σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη ώρα και εμείς τα λέμε αύριο, τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Τι λες τώρα? Πώς πέρασε έτσι ένας ακόμη χρόνος? Θα κάνουμε αύριο τους απολογισμούς μας και όλα αυτά, Νότι, που κοροϊδεύουμε, ξέρεις. Καλό σας απόγευμα, να προσέχετε.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Άνω Λιώσια έως Αχαρνές λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον κόμβο από Μεταμόρφωση και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,75% στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ο Αμερικανικός Πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαφία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτσά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δήλωσε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή Εργάνη App. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, ο μήνας έχει 23, είναι Ιούλιος, Σωτηριονέτος 2026. Είμαστε τα μέσα, τα έχουμε ξεπεράσει δηλαδή τα μέσα του
1: πάει το καλοκαίρι, καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι.
0: Πάει, κάτσε ρε γέννη, ακόμα δεν φύγαμε άδεια. Κάτσε, πάει και το καλοκαίρι, πάει και η ζωή. Τι είναι αυτή,
1: πάει εβδομάδα.
0: Όλα τα ίδια λέμε.
1: Πάει εβδομάδα, πάει
0: δεν
1: ο Ιούλιος,
0: εβδομάδα
1: πάει και το καλοκαίρι.
0: Και καθυστέρησε. Πάει και ο καύσωνας, τελείωσε. Τελείωσε ο καύσωνας.
1: Καλύτερα είναι σήμερα, ναι.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Εν τω μεταξύ, κάπου καθόμασταν εδώ σε μια καφετέρια και λέω κι εγώ. Άκου και καταλάβεις τώρα σε τι κατάσταση είμαστε. Είμαι δηλαδή. Καθόμαστε. Λέω καλύτερα είναι, φυσάει κιόλας μια χαρά. Καθέσαμε 2 ώρες στην καφετέρια. Μου λέει, ρε τρένο, μου λέει, φυσάει γιατί έχει ένα ανεμιστήρα. Δεν είχα δει, είχε ένα τεράστιο ανεμιστήρα.
1: Ανεμιστήρα, ένα τετραγωνικό, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν τον είχα δει ποτέ. Όχι, χωρίς
1: σπρέι. Σπρέι έχουν στους σιδηροδρομικούς.
0: Παρόλα αυτά, υπήρχε στην παρέα μας, παρά το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας ήταν πάνω μας συνέχεια, πάνω μας δηλαδή, ήταν πάνω μας. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην παρέα, ο οποίος ίδρωνε.
1: Δεν με χτύπαγε.
0: Πώς δεν σε χτύπαγε, ρε πατέρα?
1: Δεν με χτύπαγε, σένα χτύπαγε. Εγώ κάθισα λίγο από εκεί.
0: Και από την άλλη, μόλις κάθισες από εδώ πάλι.
1: Κάθισα από εκεί, δεν είναι αυτό.
0: Τι να πω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Δημοκρατίας στην Αττική Οδό. Οι αριστερές λωρίδες στην αριστερή λωρίδα προς αεροδρόμιο υπήρχαν καθυστερήσεις και υπάρχουν ακόμα, αλλά λίγες καθυστερήσεις. Για την ακρίβεια, τώρα έχει αποκατασταθεί. Βλέπω και τους χάρτες στην ανανέωσή τους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Οπότε γίνονται όλα απρόσκοπτα. Ήταν εκεί στα Ανολιό. Και εκεί στην Δημοκρατία απομακρύνθηκαν και τα οχήματα και όλα είναι καλά. Κλασικά έχουμε κίνηση μόνο στο κομμάτι εκεί της μεταμόρφωσης. Από εκεί και πέρα έχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, αναμενόμενη τέτοια ώρα, και τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκουμε πολύ εύκολα πάρκινγκ αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια. Και εκεί στη μεταμόρφωση που λες είναι στην άνοδο και είναι το κομμάτι που οι 4 λωρίδες γίνονται 3, διότι έχουμε τα έργα διαπλάτησης της Αττικής Οδού, αυτή την κακοτεχνία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες να διορθωθεί.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τώρα είναι στην κάθοδο.
1: Στην κάθοδο είναι. Αποκλείεται.
0: Να τώρα Γιάννη, εδώ, έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ να δεις τον. Να τους, ο υπολογιστής. Τι λέει ο υπολογιστής? Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάθοδος. Δίπλα το πράσινο είναι η άνοδος.
1: Ναι, έχει και στην άνοδο.
0: Πού έχει την άνοδο?
1: Στην Κουρμπίτσα.
0: Στην έξοδο. Η Κουρμπίτσα είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού.
1: Εκεί είναι που γίνονται. Έρχεται και λίγο πιο πριν.
0: Τέλος πάντων, θες και στην κάθοδο και στην κάθοδο.
1: Στην άνοδο θέλω.
0: Στην άνοδο θέλεις, στην άνοδο έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά γενικώς δεν έχει κίνηση πουθενά.
0: Αν και ό,τι και να συμβαίνει, έχει πάντα κίνηση αυτές τις ώρες από τώρα μέχρι και τις 7-8 στην Αττική Οδό, από μεταμόρφωση μέχρι τουλάχιστον το Δαχτυλίδι. Εκεί πιάνει κίνηση. Σκεφτόμουν όλους αυτούς που λέγανε, παιδιά, θα αποκεντρωθούμε λιγάκι με την Αττική Οδό. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγαν να ζήσει στο Πικέρμι, πήγε λίγο στο Γέρακα.
1: Βοήθησε αυτό η Αττική Οδό.
0: Εννοείται ότι βοήθησε, αναπτύχθηκαν περιοχές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι, ας πούμε, δουλεύεις εδώ στον Sky και μένεις στο Πικέρμι.
1: Α, ταξίδι ολόκληρο.
0: Άμα φύγεις από τον Κηφισό, δηλαδή φεύγεις και ανεβαίνεις Κηφισό, ανοιχτός ο Κηφισός, λέω εγώ.
1: Α, είσαι αισιόδοξο. Ανοιχτός. Πολύ ανοιχτός.
0: Αισιόδοξο, ανοιχτός ο Κηφισός.
1: Ναι.
0: Φτάνεις στην Αττική Οδό, μπαίνεις στην Αττική Οδό.
1: Ακινητοποίησε κιόλας.
0: Ακινητοποίησε. Προχθές ακινητοποιήθηκα, χθες το απόγευμα.
1: Α, χθες.
0: Ναι. Έκανα από τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Κηφισίας. Κάνα 20 λεπτό.
1: 20 λεπτά δεν κάναμε, ναι, από εδώ, ναι, όμως μέχρι εκεί.
0: Δεν κάναμε από εδώ. Εντάξει, ναι.
1: Ένα 20 λεπτό πες, ναι, κάναμε. Από εδώ μέχρι την Αττική Οδό δεν είχε κίνηση.
0: Μη λες, με τα όρια ταχύτητας είναι λίγο παραπάνω.
1: Έχει όρια ταχύτητας, ναι. Ο Κηφισός, δεν τα βλέπω.
0: Έχει γιατί.
1: Δεξιά.
0: Παντού έχουν, ναι, φαίνεται.
1: Αν είμαστε αριστεροί, λέω, δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν, και έχει κινησούλα και στο κέντρο της Αθήνας. Αναμενόμενα όλα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι παράτερο. Ο κύριος Νότης, ορίστε, παρακαλώ. Τι θέλετε, στον κύριο Τζούνο μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν μπορεί,
0: να...
2: κύριο Τζούνο.
0: Όπα, έχουμε θέμα, παιδιά. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Νότη, τι γίνεται, όλα καλά, τι φάγαμε σήμερα?
2: Έχουμε γιαουρτάκι με ροδάκινο.
0: Γιαουρτάκι με
2: ροδάκινο. Ροδάκινο ή γιαουρτάκι.
0: Κανονικό ή κομπόστα?
2: Κανονικό.
0: Τι είσαι στον όγκο τώρα, τι είσαι? Θα πας Ιταλία φέτος?
2: Όχι.
0: Όχι, ε. Πού να πας, 45 βαθμούς εκεί.
2: Λοιπόν.
0: Σιγάρε που είναι ωραία με 45 βαθμούς. Ασέρε. Εδώ έχεις να πας να βουτήξεις κιόλας. Στο 2-10-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνο Κούτρα, θα είμαστε εδώ. Έχουμε κάποιες ανησυχίες οικονομικές, η αλήθεια είναι, σοβαρές οικονομικές ανησυχίες. Μας τα έλεγε και ο καθηγητής ο κύριος Πετράκης το πρωί στην τηλεόραση, στην εκπομπή μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα οικονομικά. Και τούτο αποδεικνύεται ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι, έχει πιάσει τα 100 δολάρια. Είναι η πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο, τα ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Συνεχίζονται τα χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε και τους Χούθη εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ήταν στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια και όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει και τα φυσικά αέρια και έχει αυξηθεί και η ζήτηση, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί όλο αυτό, αν και οι καθηγητές και οι αναλυτές έχουν βάλει στο τραπέζι το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί, οπότε θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να προετοιμάζονται και οι κεντρικές τράπεζες να προετοιμάζονται, αλλά και εμείς με τα οικονομικά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας, να προετοιμαστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χάρη Λεοντάκη. Πάμε να μεταφερθούμε στην Κρήτη για μια είδηση η οποία η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση και συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση, γιατί αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία και τον ιατροδικαστή εκεί στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης, διότι συνελήφθη. Έλα, Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έχουμε τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων.
1: Χανίων, μάλιστα.
3: Του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι δύο οδηγήθηκαν πριν από λίγο εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πρόκειται για μια υπόθεση που χειρίζεται η ασφάλεια Χανίων.
1: Ναι.
3: Έτσι είχαμε το πρωί μια επιχείρηση και προσήχθησαν ο ιατροδικαστής και ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής του εργαστηρίου και ένας εργαζόμενος επίσης από το εργαστήριο, από το Ηράκλειο. Το εργαστήριο είναι στο Ηράκλειο, είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Και τελικά συνελήφθησαν μόνο οι δύο.
1: Τι έκαναν, Χάρη? Γιατί κατηγορούνται?
3: Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Οι πληροφορίες, οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι παραποιούσαν τα αποτελέσματα για άτομα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς.
1: Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν έμποροι, για παράδειγμα.
3: Σωστό.
1: Έτσι.
3: Δεν είναι η ίδια ποινική μεταχείριση, οπότε γι' αυτό το λόγο κατηγορούνται. Οπότε μένει να δούμε πόσες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το κατ' εξακολούθηση, όπως λες.
3: Ακριβώς. Και αν η υπόθεση αυτή τελικά σχετίζεται ή όχι με την υπόθεση που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι το Σεπτέμβρη. Υπήρχε μια μεγάλη επιχείρηση με συλλήψεις, είχε ονομαστεί τότε η Μαφία των Χανίων, με συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, εκβιασμού, και είχε εμπλακεί στη μέση και περιουσία της εκκλησίας. Φέρεται ότι κάποια από τα άτομα τα οποία έλαβαν βεβαιώσεις να είναι άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δικογραφία.
0: Γεια σου, βρε Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Παντού κάτι υπάρχει, να είσαι καλά. Ταυτοχρόνως αποκαλύφθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι 8.500 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν να τα καταθέσουν, τα πόθεν έσχες. Αυτό επισύζει πρόστιμο.
1: Ναι, και είναι αρκετά σοβαρό πρόστιμο.
0: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι 860 από αυτούς τους 8.500 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 ευρώ έως και 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μεταξύ των υπόχρεων, λέει, που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, πόθεν έσχες τώρα, έτσι, είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι κτλ., πανεπιστημιακά ιδρύματα, γιατροί, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι πολεοδομιών κτλ. Αυτές είναι κάποιες από τις κατηγορίες και ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
0: Τα δέοντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, το Στρατηγάκη είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Έχουμε τις βάσεις. Μπράβο στα παιδιά που τα κατάφεραν. Τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν δεν τρέχει τίποτα. Και αυτοί που τα κατάφεραν επίσης, δεν είναι δεδομένο ότι θα ασχοληθούν με αυτό το οποίο θα επιλέξουν να σπουδάσουν. Και τώρα, κύριο Στρατηγάκης, πρώτον θα κάνουμε μια ακτινογραφία όσο μπορούμε τις καταστάσεις και κυρίως θα μας πει από εδώ και πέρα τι συμβαίνει με τα μηχανογραφικά και όλη αυτή την κατάσταση. Ορίστε, κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
4: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Τα παιδιά που έχουν πετύχει το στόχο τους είναι ευτυχισμένα, συνεχίζουν αμέριμα τις διακοπές τους. Τα παιδιά που πέτυχαν σε μια σχολή δεύτερης ή τρίτης επιλογής, πριν την απορρίψουν θα πρέπει να τη μελετήσουν. Να δουν δηλαδή αν όντως αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αν δουν ότι δεν αξίζει τον κόπο να την απορρίψουν, αλλιώς να πάνε να τη δοκιμάσουν. Ναι. Τα παιδιά τώρα που δεν κατάφεραν να περάσουν έχουν αρκετές επιλογές μπροστά τους, όπως είναι να ξαναδώσουν εξετάσεις, να δώσουν μηχανογραφικό με το 10%, να πάνε σε ένα κολέγιο ή να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε σε κάποιο ΙΕΚ. Βλέπετε, οι δρόμοι είναι αρκετοί που ανοίγονται. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Δεν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουν χρόνο όλο τον Αύγουστο να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα και να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν.
1: Αυτό αφορά και στους γονείς, κύριε Στρατηγάκη, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, βεβαίως. Μην τους πιάσει ιστερία και μην αρχίσουν και τρελαίνονται, γιατί επιλογές πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι να βρει ο καθένας τη βέλτιστη για αυτόν επιλογή για να συνεχίσει. Κατά τα άλλα, οι βάσεις είχαν κάποιες μικρές εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα των τελευταίων ετών λέγεται φυσική, και αυτό είναι που ανεβοκατεβάζεται τις βάσεις. Δηλαδή πέρυσι και πρόπερυσι είχαμε πολύ δύσκολα θέματα. Φέτος είχαμε πάρα πολύ εύκολα, έγραψε το 1 τρίτο πάνω από 18. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε άνοδο στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Δηλαδή στα πολυτεχνία και στις φυσικομαθητικές.
1: Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις, έτσι.
4: Ακριβώς, ναι. Ανέβηκαν στα πολυτεχνία και στις ιατρικές. Τις υπόλοιπες σχολές, δηλαδή στις νομικές, ανθρωπιστικές σπουδές γενικά είχαμε μικρή πτώση, και στις οικονομικές είχαμε μικρές αυξομοιώσεις, συν πλην 50% μόρια, μη σημαντικές.
0: Σχεδόν τα ίδια με πέρυσι ήταν στα οικονομικά.
4: Ακριβώς. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη Σχολή Ευελπίδων, ένα τρίκ που το έχουν δοκιμάσει και άλλες σχολές. Δηλαδή, ενώ τη Σχολή των Ευελπίδων τη δήλωναν όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια παιδιά από το δεύτερο πεδίο, δηλαδή παιδιά που είχαν εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γιατί χρειάζονται και τα τρία αυτά μαθήματα στους ευέλπιδες, είδε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι κάθε χρόνο είχαμε 100-150 κενές θέσεις αξιωματικών, οπότε ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και άλλες στρατιωτικές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τρομερά η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Δηλαδή από 13.000 παιδιά πήγαμε στα 53.000.
1: Εντυπωσιακό, πολύ μεγάλο νούμερο.
4: Ναι, έτσι λοιπόν καλύφθηκαν οι θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων και ανέβηκε η βάση κατά 2.100 μόρια.
0: Σημαντική αύξηση.
4: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς αυξήθηκε η δεξαμενή των παιδιών που μπορούν να τις δηλώσουν. Οπότε έγινε ξανά η γέμιση η σχολή.
1: Μάλιστα. Στο λεγόμενο τέταρτο πεδίο.
0: Αυτό.
4: Το λεγόμενο τέταρτο πεδίο, αυτό είναι τα οικονομικά και οι πληροφορικές. Δεν είχαμε μεγάλες αναταράξεις. Εκεί που είχαμε ήταν στο δεύτερο πεδίο, στους μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους πολιτικούς μηχανικούς. Εκεί είχαμε μεγάλες αυξήσεις εξαιτίας της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών.
0: Κύριε Στρατηγάκη, τώρα
4: ήταν από 500 έως 1500 μόρια.
0: Είστε πολύ έμπειρος, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική έτσι απλή απάντηση, αλλά τις εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη τις παρακολουθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Και ναι. Αν ερχόταν ένα παιδί να το συμβουλεύσετε, να σας πει κύριε στρατηγάκι μου, τι να κάνω το επόμενο διάστημα στη ζωή μου, τι θα του λέγατε?
4: Θα σας πω τι του είπε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, ο CEO της NVIDIA, της εταιρείας ναι. που βγάζει όλα τα τσίπ που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν πρέπει να ψάχνουν τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιθέτως πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να ξέρουν περισσότερα πράγματα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στον κόσμο της εργασίας.
0: Το κρατάμε. Είναι πολύ ωραία συμβουλή. Πολύ ωραία συμβουλή σας. Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Μίλτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μίλτο.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβάτορα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.
0: Ο Τάκης λέει καλησπέρα από τα Τσερίτσανα Σουλίου, λέει, τα οποία σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1943 περικυκλώθηκαν από ναζιστικά στρατεύματα και την επομένη 24 Ιουλίου λαιλατήθηκαν και κάηκαν από τους χιτλερικούς απ' άκρους άκρο, λέει. Ο Πάνος, βρε γύρω ξούριδες, πάρτε άδεια, τα έχετε παίξει. Συμφωνώ, έχουμε πει ότι πρέπει να έχουμε φύγει εδώ και 15 μέρες. Η Μέρη From Περιστέρη λέει, καλά τα λέει ο κύριος Γιάννης, άντε και καλό φθινόπωρο, λέει, χιχιχι. Ο GBU57, Χρήστο, είδα και εγώ τον πράκτορα AI που ξέφυγε από τον έλεγχο και χάκαρε αντίπαλη εταιρεία. Φαντάζομαι σε λίγα χρόνια ανθρωποειδή ρομπότ με λογισμικό AI που θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας να χάνουν τον έλεγχο και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες, λέει. Συμφωνώ μαζί σου, λέει, για το τότε τελευταίο Mission Impossible, πολύ προφητικό για αυτά που θα γίνουν. Δείτε το. Όποιος δεν το έχει δει, δείτε το. Ο Νίκος από την Καλαμάτα, έλα ρε γιαούρτι με ροδάκινο, λέει ο Νότης. Ή το βράδυ θα πάει για κοψίδια. Μπα, δεν τον κόβω. Ή έχει φάει πολύ το μεσημέρι. Όχι. Το μεσημεριανό είναι αυτό.
1: Το γιαούρτι με το ροδάκινο.
0: Ο Κώστας, ναι, βεβαίως. Ναι, συμφωνώ μαζί. Συμφωνώ, Γιαννάκο μου, συμφωνώ. Αλλά το φάει θέλει να φάει. Ο Κώστας λέει: έχει ζέστη, μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορεί. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Χρήστο Γιάννη. Θέλω μια χάρη όταν μιλήσετε με κάποιον υπουργό, ειδικά με την κυρία Μιχαηλίδου, να ρωτήσετε πότε θα δώσουν το ΤΕΒΑ μαζί με τα αναδρομικά, αυτά που παίρνουν από 200.000 άτομα, που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο Κώστας, από ζωγράφου. Θα αργήσουμε τώρα, Κώστα. Ο Νίκος από Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Νομίζω ότι αδικείται την Αττική Οδό. Είναι το φθηνότερο πάρκινγκ με μόλις 2,55 ένα προσεχώς drive-in. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αίτωλο Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 37 και σε πόση ώρα για να, παίζει ο ΠΑΟΚ, παίζει στις 8.
1: Ο ΠΑΟΚ σε 2.30 και εμείς σε 3.30.
0: Καλή επιτυχία και εσείς παίζετε στις 9.
1: Στις 9. Εντάξει, την Ουγγρική.
0: Και πάμε στο Θανάση τον Κρητικό, αλλά θα ξεκινήσουμε. Καταρχάς να μας πει τις προβλέψεις του για να ξέρουμε τι θα παίξουμε.
1: Τι θα μας πει.
0: Και εκτός από αυτό, να μας πει και για τη μεταγραφή, τη μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Να είναι καλά το παιδί. Έλα, Θανάση, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες με επίσημη ανακοίνωση της Arsenal η τεράστια αυτή μεταγραφή, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στους κανονιέριδες, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας πλέον ο Χρήστος. Έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, έδωσαν οι κανονιέριδες για να τον πάρουν από την Club Breeze.
1: Τα περισσότερα λεφτά για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Ακριβώς. Έκανε φοβερή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης. Κρατηθείτε 21 γκολ, 23 ασίστ.
0: Τι λες τώρα, μπράβο.
2: Σεζόν. Αν δεν κάνω λάθος με τα νούμερα, έχει σίγουρα 20, πάνω από 20 γκολ, πάνω από 20 ασίστ. Για να είμαι πιο ακριβής. Έκανε φοβερή σεζόν, την εξαργύρωσε με τη μεταγραφή στην Arsenal και επιβεβαιώνεται το πόσο τεράστιο ταλέντο ήταν ο Τζόλης όταν πριν από κάποια χρόνια, είναι ακόμη 24, έτσι. Όταν πριν από 7 χρόνια τον έβαζε ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα 17 του και μετά από κάποια χρόνια δικαιώνονται και εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, έτσι, που πέρασε από Νόριτς, πήγε στην Φορτούνα Ντίσσελντορφ στη Γερμανία και από
0: γιατί στην Νόριτς δεν ήταν καλή η πορεία του.
2: Ακριβώς,
0: και μάλιστα σήμερα η Premier League έχει κανεβάσει και ένα βίντεο. Αν σας φαίνεται τώρα πριν από λίγο το έβλεπα. Αν σας φαίνεται γνωστός ο Χρήστος Τζόλης, είναι γιατί είχε περάσει από την Norwich και έδειξε τις φάσεις του. Δεν ήταν καλό το πέρασμα από εκεί, αλλά το παιδί δικαιώθηκε.
2: Ναι, είναι δύσκολο το να πας απευθείας από τη Super League στην Premier League. Δεν το συζητούμε και φάνηκε. Πήγε στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, έκανε καλύτερες επιλογές. Πήγε στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, έκανε μαγικά και εκεί, έβαλε πολλά γκολ, πολλές ασίστ μέτρησε. Τον πήρε η Club Breeze, έφτιαξε όνομα στο ένα φοβερό πρωτάθλημα όπως είναι το Βέλγιο και τώρα ήρθε η μεγάλη μεταγραφή.
0: Φοβερό, φοβερό. Μπράβο στο παιδί, να είναι καλά, την υγεία του να έχει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και να συνεχίσει βέβαια έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες.
2: Λοιπόν, στις 9, όπως είπατε πριν, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την League Phase του Conference League. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει 3 γύρους για να μπει. Είναι ο δεύτερος, ο τρίτος και τα play-off.
1: Να κάνει το 3 στα 3 δηλαδή, ναι.
2: Ακριβώς.
0: 3 γύρους, τόσους πολλούς.
1: Ναι. Βέβαια, η πιθανή του αντίπαλη περνώντας την Πάξη είναι υποδέστερες ομάδες, έτσι δεν είναι, Θανάση?
2: Ναι, είναι η Σπαρτάκ Τυρνάβα, δεν κάνω λάθος, η μία και η άλλη τώρα μου διαφεύγει. Δεν είναι κακά.
1: Σε 1948 νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Είναι δύσκολο τώρα να περνάς.
1: Ναι, είναι δύσκολο να είσαι σε αυτό. Καλά το είπε ο Θανάση. Ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσει στη League Phase. Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό, λοιπόν, Θανάση.
2: Ναι, είναι στις 9 το παιχνίδι, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να το παρακολουθήσει ζωντανά. Τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας η Πάξη, έκανε έτσι το ξεπέταγμά της πέρυσι και πήρε το εισιτήριο για τον προκριματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλή εικόνα σε αυτά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, με μοναδική άσχημη αυτή στο φιλικό που υπήρχε από τη Rapid Viennese με 4-1. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που χτίζεται. Περιμένουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων των επίσημων ότι πώς θα βελτιωθεί. Θυμίζω ότι πέρυσι και η ΑΕΚ του Νίκολιτς έτσι είχε ξεκινήσει από το 0. Η δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Πήρε και τους 3 προκριματικούς γύρους και μπήκε στο Conference League. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ που παίζει νωρίτερα και συζητάμε για αυτό που παίζει αργότερα.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ στις 8 αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Αυτό κι αν είναι δύσκολο, μεγάλη πρόκληση έτσι για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος και αυτός έχει προπονητή που κάνει επίσημο ντεμπούτο, ο Αλέσιο Λύση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου και περνάμε πλέον στην εποχή Αλέσιο Λύση. Έχει δύσκολο έργο και ο Ιταλός προπονητής, με εξαιρετικές περγαμίες, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Για να δούμε αν θα βρει τη λύση. Α, καλό.
2: Ναι. ένας εξαιρετικός προπονητής μάλλον, γιατί ήταν και στη Λα Λίγκα στην Οσασούνα τα περασμένα χρόνια. Να δούμε τι δουλειά έχει κάνει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Για τον Europa League ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός.
0: Ο ΠΑΟΚ πώς πρέπει να περάσει?
2: Τρεις πρέπει να περάσει. Και αυτός τρεις. Μόνο που έχει τη δεύτερη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, να πάει στο τρίτο προκριματικό του Conference League.
0: Μάλιστα. Έχει ένα κανονάκι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άσπα, ελπίζω να μην χρειαστεί για κανέναν. Γεια σου, βρε Θανάση. Για κάνε και πρόβλεψη, ρε Θανάση.
2: Τώρα θέλετε να χαταγώσετε τις ελληνικές ομάδες.
0: Α, είδες, θα λες μόνος. Γεια σου, Θανάση. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Άσε, μην κάνεις τίποτα, Θανάση. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ο Δούφου λέει, Χρήστε, μην κάνετε κι εσείς το στερεοτυπικό λάθος. Τα στρατεύματα δεν ήταν ναζιστικά ούτε χιτλερικά. Ήταν γερμανικά, όσο και αν αυτό δεν βολεύει. Δούφου. Δημήτρη δηλαδή, δεν είναι κανένα στερεοτυπικό λάθος. Διάβασα το μήνυμα του ακροατή.
1: Φίλος ακροατής το έγραψε.
0: Και εν πάση περιπτώσει τώρα πείτε με και Γερμανούς. Είναι πολλά τα χρόνια που έχω άποψη. GBU 57, Γιάννη τρόμαξε με τα ρομπότ, μπορεί να αυτονομούνται και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους. Ναι. Άκουσα ένα όχ. Αυτά παλιά που ήταν επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Όντως τρόμαξα. Έχω και τον αδερφό μου εδώ που με τροφοδοτεί με τέτοια. Ναι, έχω τρομάξει. Δηλαδή να έχεις το σπίτι σε μερικά χρόνια. Φαντάζομαι και οι επόμενες γενιές ακόμη πιο έντονα γιατί θα μεγαλώσουν με αυτά. Να το έχεις στο σπίτι. Αλλά είναι ένα αυτονομημένο.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Αλλά να σου πω την πιθανότητα. Να έχουμε την υγεία μας και να γεράσουμε καλά και να πάνε όλα καλά. Το πιθανότερο είναι ότι θα μας γυροκομίσουν ρομπότ.
1: Όχι.
0: Όχι, ξεόχι, επειδή...
1: Εννοείς δηλαδή, θα
0: ας το πω, ναι. Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπων να ασχοληθούν με το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων και επειδή δεν είναι επάγγελμα που λες «Γεια σας, καλημέρα, θα πάω να κάνω αυτό» και επειδή υπάρχουν γενικά διάφορες άλλες τύπου δουλειές, οι Κινέζοι ήδη το έχουν ξεκινήσει πολύ έντονα.
1: Τη φροντίδα ηλικιωμένων δηλαδή.
0: Πολύ. Είναι και στα νοσηλευτές. Είναι συγκλονιστική η εξέλιξη των κινέζικων ρομπότ. Ο Έλον Μάσκ έχει προβλέψει, αυτός ο τύπος, έχει προβλέψει ότι αυτό που φτιάχνει αυτός, η Τέσλα, τον Optimus, θα μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δουλειές τέλεια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Καταρχάς, αυτά που γίνονται ήταν ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
1: Αντί να φροντίζει, θα αυτονομείται κιόλας και θα δεν ξέρεις τι
0: πρέπει. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έφτασα εκεί. Ναι. Εγώ έφτασα να σου πω ότι μην το θεωρείς κάτι απίθανο, ότι θα το ζήσουν. Σε διέκοψα σε αυτό που λες, ότι οι άλλες γενιές. Το πιθανότερο.
1: Να το ζήσουμε κι εμείς.
0: Αν έχουμε την υγεία μας και είναι όλα καλά και πάνε τα πράγματα έτσι όπως.
1: Τέλος
0: πάντων. Δεν θα το ζήσουμε, θα το έχει σπίτι σου.
1: Ναι. Αυτό λέω. Γι' αυτό απαντάω και στο GBU 57 ότι ναι, τρόμαξα. Γιατί το να το έχω σπίτι μου και να αυτονομείται και να κάνει ό,τι θέλει αυτό, προφανώς και με τρομάζει. Και δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Πώς θα το πω, λέει, δεν θέλω. Δεν θέλω να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ και AI και οτιδήποτε άλλο. Θέλω, ναι, προφανώς και βοήθεια στους ανθρώπους, αλλά μέχρι ένα σημείο, ένα όριο. Και πάντα τον έλεγχο εμείς. Θα δούμε τι πλαίσιο θα φτιαχτεί.
0: Ναι, επίσης.
1: Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Γιώργος λέει: Παιδιά, αυτό που έγινε είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει τρομακτικό. Κάντε ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ όση πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα θέματα, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε ούτε τρομακτική ενημέρωση. Έχουμε μόνο τις επίσημες πηγές. Η ίδια η OpenAI έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία που δέχθηκε την επίθεση. Από το σύστημα αυτό της OpenAI, το οποίο αυτονομήθηκε, πρέπει να πούμε. Είναι ένα σύστημα κατάσκοπο, τον ονομάζουν, τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αυτονομήθηκε. Η εταιρεία που δέχτηκε την επίθεση, που στο τέλος την απέκρουσε την επίθεση, κατάφερε να την εντοπίσει, δηλαδή μέσω του τμήματος κυβερνοασφάλειας την οποία διαθέτει. Είπαν όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ναι.
0: Το πρωτόγνωρο πολλές φορές. Είναι τρομακτικό. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό, αλλά για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, δεν σκαμπάζουμε τόσα από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και τρομακτικό. Ο Τάκης λέει: Υπάρχουν Ναζί και Χιτλερικοί που δεν ήταν Γερμανοί. Τι μπαρούφα πέταξε ο άλλος. Ναι, υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Εννοείται.
1: Παιδιά, μην το συζητάμε.
0: Ναι. Η Μαρίνα λέει: Γιατί δεν λέτε ποιος θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Θα σας πω εγώ ευθύς αμέσως.
1: Νομίζω το κανάλι Open θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Αν είμαι. Τουλάχιστον αυτό διάβασα.
0: Περίμενε, θα το δει. Το δείχνει αλλά... το Open. Έχει δείξει. Δυναμό Κιέβου, πάω Open στις 8 και ο Sky. Το... Και εμείς και δεν καταλάβατε, θέλετε να διαφημίσουμε το Open. Διαφημίζουμε το Sky που δουλεύουμε.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorinipavlaexperience.com.
3: Ταπασούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Στον δρόμο, όλοι κινούν.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα, παιδιά, να οδηγήσει αμάξι και αυτό να θέλει να αυτοκτονήσει. Λέει.
1: Ας το καλό τώρα. Ναι. Φαντάσου.
0: Αν μας γυροκομίσουν τα ρομπότ, λέει ο GPU-57, και δεν αυτονομούνται και φέρονται ευγενικά, όχι όπως οι άνθρωποι φέρονται βία σε ηλικιωμένους, αν φέρονται σωστά τα ρομπότ, θα είναι καλό και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό να μην βγει μόνο. Ο ΙΓ λέει: ενώ οι άνθρωποι δεν τρελαίνονται και κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Ναι, ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά, τώρα δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους με τα ρομπό.
0: Επίσης, ο Ανδρέας βάζει τη σωστή διάσταση και λέει: παιδιά, αυτά που θα είναι για το σπίτι, λέει, θα μαζεύουν και ελιές.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, θα μαζεύουν.
0: Σοβαρό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει: σας παρακαλώ, μην λέτε ανακρίβειες. Είναι δουλειά μου και είναι τραγικά αυτά που ακούγονται. Βγάλτε έναν άνθρωπο της δουλειάς να σας εξηγήσει. Σας παρακαλώ. Αν εννοείς για την OpenAI, ανακρίβεια δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που είπε η OpenAI και η εταιρεία η άλλη. Αυτά δεν είπαμε ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα, τι είναι, αν λέει ανακρίβειες η OpenAI, λέμε και εμείς ανακρίβειες.
1: Θα τα φέρουμε και εμείς αυτό. Αλλά...
0: είπαμε από την αρχή ότι δεν. Και ο Πάμπλο Μιχάσο. Όλο αυτό, βρε Πάμπλο, το ποιος πρόδωσε την Κύπρο το 1974, η Ελλάδα, η δικτατορία του Ιωαννίδη, γιατί το 40 ο Χίτλερ ήταν πλέον δικτάτορας, όχι εκλεγμένος καγκελάριος της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, η κίνηση έχει ανέβει λίγο, ανεβαίνουν λίγο τα προβλήματα στον άνοδο του Κηφισού, αλλά όχι τίποτα τρομερό. Κάτι που θέλεις να πεις για να κλείσει, για να ακόμα.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο. Για το Πασόκι ήθελα να πω ότι χαμός.
0: Πάλι με το Πασόκ.
1: Χαμός. Ενώ ότι έχω 30 δεύτερα. Λέω, διαβάζω. Λευτέρης Καρχημάκης, ναι. Το πρωί εδώ σε εμάς, ναι. Σε αφεντιές μας. Το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πυρακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Νάντια Γιανακοπούλου.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Χαμός το Πασόκ, δεν είναι γνωστό.
1: Δεν είναι, αλλά να στηθείς κι άλλο στην Ανατολή.
0: Έτσι, επειδή έχω το μικρόφωνο, να πω από την αρχή τη θέση μου, ότι το Πασόκ θα έπρεπε το Πασόκ να είχε κινήσει τη διαδικασία για την ίδρυση ιδιωτικών, θέλετε, ιδιωτικών
1: ορφανωτικών, όπως να θέλετε,
0: πανεπιστημίων στην Ελλάδα και όχι κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό μόνο. Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο

0: σου αυτοκίνητο.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πέμπτη σήμερα και έχουμε αγωνιστεί ενημέρωση φίλοι μας με τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV και όπως έχω πει σε αρκετές εκπομπές η ενημέρωσή του για τους αγώνες και τα ρεπορτάζ του για το σύνολο των αγώνων είναι μοναδικά. Τόσο για Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP αλλά και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Τον καλωσορίζουμε και πάλι και θα του δώσουμε άμεσα το λόγο για να μας ταξιδέψει στη Φόρμουλα 1 όπου στο Βέλγιο στην πίστα του Βελγίου ο Κίμι Αντωνέλη πήρε άλλη μια νίκη δύσκολη μετά από τη μεγάλη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ. Αγαπητέ συνάδελφε, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Όπως τα είπες ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη, αλλά όσο δύσκολη και να είναι μια νίκη, είναι πάντα μια νίκη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, μόλις έναν αγώνα πριν από τη μεγάλη καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα 1, την διακοπή των 4 εβδομάδων, καθώς ο Αντωνέλη, ο οποίος θυμίζω, Άρη, ότι στους 2 από τους 3 αγώνες που είχαν προηγηθεί του Grand Prix του Βελγίου είχε εγκαταλείψει λόγω προβλημάτων στο μονοθέσιό του, κατάφερε με αυτή τη νίκη να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι ο άμεσος συνδιεκδικητής του τίτλου, ο Τζορτζ Ράσελ, εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα και έτσι να χτίσει μια διαφορά πλέον 50 βαθμών στη βαθμολογία. Έχει 204 έναντι 154 του teammate του στην Mercedes του George Russell. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Άρη, ότι
3: είναι μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
4: Είναι μια πολύ σημαντική διαφορά. Όχι βεβαίως ότι δεν καλύπτονται, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα που πάλι τα συζητάγαμε, η διαφορά ήταν στους 25 και αρκούσε μια εγκατάλειψη του Ράσελ και μια νίκη του Αντωνέλη για να πάει τη διαφορά στους 50. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ξαναμειωθεί στους 25 στον επόμενο αγώνα, εάν ο Αντωνέλη δεν βαθμολογηθεί και βαθμολογηθεί ο Ράσελ. Το διατάφτα είναι ότι είχαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα με δεύτερο, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στον Σαρλ Λεκλέρ και στην τρίτη θέση τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος για ακόμα μία φορά βάλθηκε να μας αποδείξει ότι ακόμα και στη φετινή χρονιά που δεν διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο, είναι τόσο ικανός οδηγός που μπορεί πραγματικά, ειδικά σε πίστες που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, όπως αυτή του Βελγίου, να είναι άκρος ανταγωνιστικός. Να δούμε τι μας ξημερώνει αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι αύριο το μεσημέρι ξεκινά ουσιαστικά η δράση στο Grand Prix της Ουγγαρίας στην πίστα του Χαγκαρόρινγκ.
3: Μια πολύ δύσκολη πίστα, έτσι.
4: Μια πολύ δύσκολη πίστα, μια πολύ απαιτητική πίστα, η οποία έχει κάποιες ευθείες, όχι πάρα πολύ μεγάλες με εξαίρεση την ευθεία κίνησης τερματισμού, έχει τεχνικά κομμάτια και είναι μια πάρα πολύ φιλική πίστα για τους θεατές, διότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία εάν καθίσει κανείς μπορεί να δει παραπάνω από το 60 με 70% της διαδρομής της πίστας. Είναι από τους προορισμούς που πραγματικά εγώ θα τους έβαζα για κάποιον που δεν έχει πάει να δει Φόρμουλα 1, θα τον έβαζα ως προορισμό την λίστα που πρέπει να επισκεφτεί κανείς.
3: Και εμείς έχουμε πάει στη συγκεκριμένη πίστα αυτή που προανέφερες και ανέφερα και εγώ με την BMW, θυμάμαι, όχι για Φόρμουλα 1, αλλά για μια παρουσίαση και κάναμε αγώνες μέσα στην πίστα. Ήταν και άλλοι συνάδελφοι από εδώ από Ελλάδα που πήγαμε.
4: Ακριβώς.
3: Δεν είναι πολύ καλή εμπειρία.
4: Λοιπόν, για πάμε. Σαββατοκύριακο που είχαμε και αγώνα WRC, άρα είχαμε το Ράλι Εσθονίας, ήταν ο αμέσως επόμενος αγώνας από το Eco Rally Ακρόπολης. Και εκεί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, διότι ο Σάμι Πάγιαρη, ο 24χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota, πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC. Δεν είχε ξανά κερδίσει ο Πάγιαρη. Έγινε μάλιστα ο 7ος νεότερος σε ηλικία οδηγός στην ιστορία του WRC που κατακτά νίκη και ο 18ος διαφορετικός Φινλανδός οδηγός ο οποίος καταφέρνει να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου Άρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα μάλιστα η μάχη του Πάγιαρη, ο οποίος πήρε αυτή τη νίκη αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Όλιβερ Σόλμπεργκ και ο Πάγιαρη και ο Σόλμπεργκ με το Γιώτα Διαριάρη, ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Αντριάν Φουρμό, ο Γάλλος οδηγός της Hyundai.
3: Κάτι άλλο έχουμε?
4: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο από πλευράς δράσης. Μένουμε πλέον σε μια καλοκαιρινή φάση, την οποία δεν θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα μπορέσουμε να πούμε για Ουγγαρία. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον αγώνα της Φινλανδίας στο WRC, με τον οποίο ουσιαστικά θα πάει και το...
0: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούσι, επίσης στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτήν την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,5% στα 100,2 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Drone επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό 5 δεξαμενόπλια. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δις ευρώ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει ποθενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. προφυλακίστηκε και μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αιτωλό Ακαρνανία. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεούτσα, όπου βρίσκεται το μνήμιο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από τον Νεούτσα προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σε ομοιρία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαβαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στην αθλητική ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη. Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησε για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
12: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Το καλοκαίρι τα θέλει τα μπιτάκια του. Και αυτό εδώ, Harry Styles, είναι ωραίο για να κουνιέσαι ρυθμικά μέσα στο αμάξι ή και στο γραφείο. Όσοι έχετε ξεμείνει ακόμα στο γραφείο. Ένα τέμπο σωστό, ένα τέμπο ρυθμικό. Νομίζω το χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω μέρες τέτοιες, όσοι είμαστε ακόμα εδώ και μετράμε μία-μία τις μέρες του Ιουλίου, προσδοκώντας να έρθει και να έρθει και ανώδυνα ο Αύγουστος, ο μήνας που εκτελεί ενίοτε, όπως λέει και ο ποιητής, χρέη Θεού, κάνοντας θαύματα. Μέχρι τότε ο Ιούλιος θα έχει πάντα τη φήμη του ζώρικου μήνα, του μήνα που μέσα στα χρόνια άνοιξαν πληγές, αρκετές πληγές, κάποιες μένουν ακόμα ανοιχτές. Μια τέτοια μέρα είναι νομίζω και αυτή η σημερινή. Το ημερολόγιο κάθε Ιούλιο, τέτοια μέρα, τα τελευταία 8 χρόνια βαραίνει. Είναι το μάτι, είναι η μέρα που πέρασε και άφησε πίσω της μια μαύρη σελίδα. Μια σελίδα που θα ρίσει πως ακόμα καπνίζει πάνω από στάχτες και από καΐδια. Ό,τι λόγια είχαμε να πούμε για το μάτι νομίζω τα έχουμε πει, απλά κάθε χρόνο τέτοια μέρα που για πολύ κόσμο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για διακοπές, όταν σε κάποιο ραδιόφωνο καλή ώρα ή σε μια ανοιχτή τηλεόραση ακούς ξανά εκείνα τα ηχητικά, εκείνα τα ντοκουμέντα, τα όσα είπαν άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σε πιάνει ένα βούρκωμα, μια ανατριχίλα και έπειτα εκείνη η διαπίστωση, η πολύ ανθρώπινη, τι τέλος είχαν αυτές οι ψυχές. Καλό σας απόγευμα στον Sky για τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 13 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Λιάλιο από την Καθημερινή, ο οποίος βρίσκεται τώρα καθοδόν για εγγένεια. Είναι μέρες καλοκαιρινές, πολύ μετακινήστε και από ό,τι διαβάζω έχουμε τα εγγένεια. Στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, Ε65, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Αγιώφυλλο Τρικάλων. Βρισκόμαστε στα σύνορα του νομού Τρικάλων με το νομό Γρεβενών. Εδώ έχει στηθεί μία σκηνή, γιατί περίπου σε ένα μισάωρο θα ξεκινήσει η τελετή των εγγενείων για την απόδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 45 χιλιόμετρων του Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Είναι ο τελευταίος από τους αυτοκινητόδρομους από τη γενιά των αυτοκινητοδρόμων του 2007-2008 που παραδίδεται, με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλες υπερβάσεις στο κόστος σε σχέση με το πώς είχε αρχικά σχεδιαστεί.
0: Το τετραπλάσιο, σήμερα.
1: Το τετραπλάσιο. Αρκεί να πούμε ότι όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση το 2008, η συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο θα ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε η συμμετοχή το 1,5 δις συν περίπου 540 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο και στον κατασκευαστή, και οι δύο ανήκουν στην εταιρεία Τέρνα, για καθυστερήσεις σε διάφορους όρους του συμβολέου, να το πούμε έτσι, γιατί την ευθύνη των οποίων αποδέχθηκε το δημόσιο. Έτσι ξεκινήσαμε από τα 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στα 2,1 δισεκατομμύρια. Ξεκινήσαμε για το 2011 και φτάσαμε στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μια θετική ημέρα. Καλό είναι βέβαια να τα θυμόμαστε όλα αυτά για την ιστορία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
0: Έτσι, από τα 3 έτη το κάναμε 18.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, κατάφυτο, λίγο μετά τα μετέωρα που είναι πάντα εντυπωσιακά. Αυτός ο δρόμος θα φέρει την απόσταση Λαμία Εγνατία σε 1 ώρα και 45 λεπτά από αύριο το πρωί που θα κυκλοφορείτε. Τι άλλο να πούμε.
0: Χαίρεσαι να ταξιδεύεις πάντως.
1: Θα είναι πολύ καλός για τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στα Γρεβενά ή στην Κοζάνη κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον από την Αθήνα.
0: Γλιτώνεις
1: πολύ δρόμο. Και βέβαια είναι ένας ωραίος αυτοκινητόδρομος.
0: Ναι, σύγχρονος. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν το αξίζουμε.
1: Πήρε 15 χρόνια περισσότερο, αλλά τα καταφέραμε.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί σε λίγο, έτσι
1: βέβαια. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, τοπικοί παράγοντες, δήμαρχοι, μητροπολίτες, παπάδες. Ξέρετε τώρα ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα εγγένεια, όλοι οι τοπικοί παράγοντες. δημοτικοί σύμβουλοι, αυτά όλοι.
0: Ωραία.
1: Χαρούμενοι, φωτογραφίζονται κλπ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ που χώρισες έτσι στο ασφιχτικό πρόγραμμα. Έτσι, 5 λεπτά να μας πεις και εμάς, γιατί είναι μέρες που ο κόσμος ταξιδεύει. Και από αύριο, μια διαδρομή που διαρκούσε αρκετές ώρες, νομίζω ο χρόνος πέφτει στο μισό, ίσως και κάτι παραπάνω. 1 ώρα και 45 λεπτά από αύριο η διαδρομή από τη Λαμία μέχρι την Εγνατία Οδό στο ύψος των Ρεβενών, παρακαλώ. Σπουδαίο έργο, εντάξει, είπαμε, το πληρώσαμε περισσότερο, καθυστέρησε και αρκετά χρόνια παραπάνω, αντί για 3 έφτασε να διαρκέσει 18, αλλά το έχουμε, είναι πραγματικότητα, θα είναι πραγματικότητα από αύριο. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα των μετακινήσεων, να σας πω ότι παρότι ο μήνας έχει 23 Ιουλίου, έχουμε προβλήματα, κυκλοφοριακά προβλήματα εννοώ. Στην Αττική Οδό αυτή την ώρα εντοπίζονται περισσότερα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση. Αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα συναντήσετε κίνηση από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Το Ανωδικό επίσης έχει κίνηση από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Ο λόγος είναι ότι προηγήθηκε ένα τροχαίο. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, είπαμε, πρέπει να πιάσει κανείς 15 Αύγουστο για να δει τις 2 άδεια. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου. Είναι τέλος Ιουλίου. Μέχρι χθες είχαμε συνθήκες καύσωνα. Σήμερα πήρε να δροσίσει λιγάκι, ευτυχώς. Και οι δρόμοι είναι ακόμη μποτιλιαρισμένοι. Όπως επισημαίνει σήμερα η Καθημερινή και στο κύριο άρθρο της, η λύση δεν είναι μόνο οι νέοι αυτοκινητόδρομοι. Μόνιμη η λύση, οικολογική και οικονομική, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στους καιρούς που διανύουμε, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πώς μπορεί κανείς να τα προτείνει στους πολίτες όταν κάτι μέρες σαν και αυτές μπαίνεις στο σειρμό και βράζεις, σαν σφίζοντες θερμοθάλαμοι, όπως λέει και η Καθημερινή, είναι τα μέσα μεταφοράς. Έχουν γίνει κάποια βήματα για να μην τα μηδενίζουμε όλα στις δημόσιες μεταφορές, με ρυθμό αργό, όπως συνήθως προχωρούμε. Όμως χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε ακόμα δείγματα σημαντικά γραφής για να επενδύσουμε και εμείς στην αξιόπιστη μετακίνηση και να αφήσουμε το γιο ταχύ στα πάρκινγκ μας. Βέβαια, πότε ήταν, προχθές, προκηρύχθη διαγωνισμός, ώστε και αυτοί οι σειρμοί που δεν έχουν κλιματισμό, γιατί υπάρχουν και αυτοί, και αν σου τύχει, τι θα κάνεις, θα μπεις και θα βράσεις, προκηρύχθηκε και διαγωνισμός για να αποκτήσουν και αυτοί κλιματισμό. Μιλάμε για παλιούς σειρμούς που έχουν εκεί κοντά στα 30 χρόνια κυκλοφορίας.

0: Λοιπόν, πήρε να δροσίσει, αυτό είναι μεν θαρρυντικό. Αύριο θα βρέξει κιόλας. Αύριο είναι Παρασκευή, αύριο ξεκινάει η άδεια, ξεκινούν οι διακοπές για πολύ κόσμο. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και μετά έρχεται φουριόζος ο Αύγουστος. Φαντάζομαι εσείς που ταξιδεύετε έχετε ενημερωθεί ότι αύριο από το μεσημέρι, τουλάχιστον μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, θα έχουμε βροχές. Σε κάποια σημεία της χώρας, μάλιστα, θα είναι μπουρίνια, θα είναι ισχυρές βροχές, θα είναι καταιγίδες, σποράδες, κεντρική και βόρεια έδεια. Τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας μπαίνουν από αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Και εμείς εδώ στην Αττική θα δούμε βροχούλα. Ακούω τη Χριστίνα να λέει ότι κυρίως αύριο τέτοια ώρα θα ξεκινήσουν οι ουρανοί να μαυρίζουν και μετά θα ρίξει αρκετά. Το καλό βεβαίως και παρήγορο για εσάς, ιδίως που ξεκινούν οι διακοπές σας, είναι ότι αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Από το Σάββατο το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει ξανά. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα πως αυτή η μέρα είναι μια μέρα που βαραίνει πολύ. Πάντα κοντοστεκόμαστε στο ημερολόγιο και θυμόμαστε τι συνέβη πριν από 8 χρόνια. Ο Ιούλιος δικαίωσε τότε, πριν από 8 χρόνια, με την τραγωδία του Ματιού, τη φήμη που έχει πως είναι ένας μήνας που αφήνει πληγές ακόμα ανοιχτές. Για κάποιους είναι βέβαιο ότι παρότι έχουν περάσει πια 8 χρόνια, απομακρυνόμαστε από εκείνη τη μέρα, οι πληγές παραμένουν ακόμα ανοιχτές. Η κυρία Καταρίνα Μαλά είναι μαζί μας, ήταν εκεί, το βίωσε όλο αυτό. Ήταν στους τυχερούς όμως, γιατί επιβίωσε. Υπήρχαν γειτονές της, γνωστοί, φίλοι εκεί στο μάτι που δεν είχαν την ίδια τύχη. Γεια σας, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ
1: καλησπέρα
0: πολύ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας άκουσα να λέτε για την ημέρα που και εμείς σας τηλεφωνούμε, έχουμε αναπτύξει έτσι ένα κώδικα όλα αυτά τα χρόνια, μια σχέση εντός εισαγωγικών. Τα λέμε, θυμόμαστε, εκφράζουμε και πώς να το πω, το σεβασμό μας στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που είχαν ένα μαρτυρικό τέλος. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε πιάνει ο Ιούλιος και πιάνετε και η ψυχή μας μαζί.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι μόλις καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει ο Ιούλιος και αρχίζουμε και αναφερόμαστε στο μήνα αυτό, ξεκινάει να βαραίνει κάπως το μέσα μας.
0: Σήμερα, κυρία Μαλά, που έχουν περάσει 8 χρόνια και αν δεν κάνω λάθος, σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις μνήμης, ναι, εκεί στο μάτι. Έχει αλλάξει κάτι μέσα σας, πώς έχει γράψει όλο αυτό, λειτουργεί ο χρόνος υπουλωτικά?
1: Εγώ θεωρώ ότι 8 χρόνια αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. 8 χρόνια προσπαθούμε, πέρα από το κομμάτι το ποινικό και το δικαστικό, να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι το μάτι ήταν ένα έγκλημα. Ούτε φυσική καταστροφή ήταν, ούτε μια συνθήκη η οποία δεν μπορούσε να αποφευθεί, ούτε τίποτα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Αλλά θεωρώ ότι οι πρώτες αρκετές μέρες, δηλαδή το πρώτο διάστημα που εμείς δεν μπορούσαμε να αμυνθούμε σε αυτή την προπαγάνδα που διοχετεύτηκε στην κοινή γνώμη οργανωμένα, mm-hmm, περί ευθύνης του ίδιου του τόπου, της ρηθεριμοτομίας κτλ. Σταθήκαμε αδύναμοι να την πολεμήσουμε στο ξεκίνημά της. Με αποτέλεσμα αυτό να διοχετευτεί σε ολόκληρη τη συνείδηση της κοινωνίας, και για κάποιο λόγο η κοινωνία δεν θέλησε να ακούσει την αλήθεια μας ή δεν επέτρεψαν κάποιοι να ακουστεί πραγματικά η αλήθεια. Και θεωρώ ότι μετά τα ντέμπια αυτό είναι πλέον και ασίδηλο. Δηλαδή δεν είναι καν, έχει αποδειχθεί ότι η αλήθεια μπορεί και να επιχρωματίζεται και ότι είναι διαφορετικό το να έχει πεθάνει με μία κυβέρνηση ή να έχει πεθάνει με μία άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Παρότι η υπόθεση έχει κριθεί δικαστικά, το παρακολουθήσαμε, θεωρείτε ότι δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που αναμένατε στις αίθουσες?
1: Θεωρούμε ότι στο κάδρο των ευθυνών πάρα πολλοί μείναν έξω, προστατεύτηκαν. Δηλαδή μπήκανε μέσα επί της ουσίας αυτοί που δεν μπορούσαν να μην μπουν. η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, η επικεφαλής, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο ηλικιωμένος τέλος πάντων που έβαλε τη φωτιά. Ναι. Πολλοί μείναν εκτός σκάδου. Όμως αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν ο πραγματογνώμονας τότε είχε υποκύψει στους εκβιασμούς του τότε αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, το μάτι μπορεί να ήταν κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα.
0: Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπήρξε μια εξέλιξη σημαντική τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
0: Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών επισκέφθηκε και πάλι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το ζήτημα εκείνο του ομαδικού τάφου, έτσι, για το...
1: Δεν είναι μόνο το ζήτημα του ομαδικού τάφου, είναι και το ζήτημα. Δηλαδή η αφορμή ήταν πρώτον το θέμα της ύπαρξης ενός ομαδικού τάφου που σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι περιλαμβάνει 16 αταυτοποίητα DNA. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι και ενδεχομένως 16 αταυτοποίητες σωροί. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε βρεθεί λίγες μέρες μετά την 23η Ιουλίου πνιγμένη και με εγκάβματα, η οποία παρέμεινε στα ζήτητα στο νεκροτομείο του Σχιστού για πάρα πολλούς μήνες και τελικά ετάφη. Και θεωρώ ότι το χειρότερο όλο και το πιο ανατριχιαστικό είναι το ότι έχουμε αποδεδειγμένα πλημελή διαχείριση των σωρών από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ υπεύθυνη. Θέλω να πω το εξής, ότι μέσα στο δικαστήριο ακούστηκε συγγενής, ο οποίος είπε ότι μερικές μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου δέχτηκε τηλεφώνημα από ανώτατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών, που του είπε ότι σας έχουμε παραδώσει λάθος σωρό, αλλά να μην μπλέξουμε την εισαγγελία, να πάρω εγώ 2-3 δικούς μου ανθρώπους και να έρθουμε να ξεθάψουμε τη λάθος ώρα και να θάψουμε τη σωστή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του κανονικά και αποστρατεύθηκε με τους βαθμούς του, με δόξα και τιμή. Που σημαίνει ότι αυτό που εμείς πολεμάμε, δηλαδή το να κατανοήσει η κοινωνία ότι αυτό που το μεγάλο ζητούμενο είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ευθύνης, δεν το έχουμε πετύχει στο βαθμό που θα έπρεπε να το πετύχουμε.
0: Μάλιστα. Άρα εξού και αυτή η προσφυγή, λοιπόν, αυτό το νέο αίτημα έχει να κάνει με την πια, πώς να το πω, με την αποκατάσταση σε ένα ηθικό πεδίο.
1: Είναι άλλο ένα κομμάτι της αλήθειας το οποίο έχει θαυτεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι έγινε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης όλης αυτής της ιστορίας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που εμείς λέμε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι πώς γίνεται. Ο τότε υπαρχηγός επιχειρήσεων της 23ης Ιουλίου λίγες μέρες μετά να γίνεται αρχηγός. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι υπαρχηγός επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι ελεγχόμενος, να ορίζεται αρχηγός και μετά αυτός ο αρχηγός να είναι αυτός που αναλαμβάνει να εκβιάσει το Δημήτρη Τολιότσιο, τον πραγματογνώμονα, για να φτιάξει, να κατασκευάσει επί της ουσίας μια πραγματογνωμοσύνη ακριβώς πάνω στη γραμμή της προπαγάνδας. Γι' αυτό και σας είπα στο ξεκίνημα ότι ενδεχομένως εάν είχε υποκύψει ο πραγματογνώμονας, το μάτι να είχε μια άλλη τύχη.
0: Κυρία Μαλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά. Ναι. Η κυρία Καταρίνα Μαλά, κάτοικος Ματιού, το έζησε όλο αυτό και μέχρι και σήμερα 8 χρόνια μετά, όπως ακούσατε, για αυτούς τους ανθρώπους, για τους συγγενείς των θυμάτων, σε ένα ηθικό επίπεδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, η αποκατάσταση δεν έχει έρθει, έτσι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους των ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε αμέσως κοντά σας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκατη το μισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ντρόουν επιτέθηκαν σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα 3 πηγές του κλαδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Ετωλοκαρνανία. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ 6 και 35 πρώτα λεπτά και έχουμε διαγωνισμό. Επομένως, να σας πω ότι και σήμερα σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής προσφορά της Golden Star Ferries. Επιλέγετε τον προορισμό που σας ενδιαφέρει και εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. Επιλέγετε και πότε θα ταξιδέψετε βάσει διαθεσιμότητας και καλές διακοπές εύχομαι. Λοιπόν, προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι να μας καλέσετε τώρα. Να καλέσετε στο 210-48-00-170-174 τη Ρούλα Βρετάκου. Να αφήσετε το όνομα και το επώνυμό σας. Και στο τέλος της εκπομπής, ως ήθιστα, θα κάνουμε την κλήρωση. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Είναι ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, προσφέροντας ταχύτητα και κυρίως αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Μαζί μας αυτό το απόγευμα είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που φέρνει πια στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα το Κιλ και στην καινοτόμο διδασκαλία, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία, στο μεταξύ και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση, να προσθέσω, στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον, killgreece.gr. Λοιπόν, χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν τέτοια ώρα στην ακρόαση. Έκανα αναφορά σε ένα ρεπορτάζ της LIFO για το πώς πρέπει να διαβάζουμε διάφορους απολογισμούς που έρχονται από δήμους. Καλή ώρα, από το Δήμο της Αθήνας, ας πούμε, που μας ενημερώνει ότι έχουν από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής θητείας έχουν φυτευτεί δεξιά μας και αριστερά μας περίπου 13.000 δέντρα. Ακούγεται πολύ, αποδίδει όμως, κάνει τη διαφορά στον αστικό ιστό. Αποζητούμε ανάσες δροσιάς όλοι μας, όσοι είμαστε τέτοιες μέρες στην πόλη. Θέλουμε τον ίσιο, θέλουμε τη δροσιά, θέλουμε αυτό το αεράκι που δεν βρίσκει το δρόμο όμως για να έρθει να μας δροσίσει. Ζήτησε λοιπόν την βοήθεια του κυρίου Θεοχάρη Ζάγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας του Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας εξηγήσει πώς πρέπει να διαβάζουμε τους απολογισμούς και γιατί λίγες πόλεις στην Ελλάδα είναι πόλεις πράσινες και δροσερές. Κυρίως οι μεγάλες πόλεις, και δεν το συζητώ, το παράδειγμα το πιο εμφατικό είναι η Αθήνα, είναι πόλεις αφόρητες το καλοκαίρι. Γεια σας κύριε Ζάγκα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, 12.500 δέντρα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και 20.000, έτσι, θέλω να πω, δεν θα βγει και κανείς να τα μετρήσει ένα προς ένα. Και δεν μας κάνουν αίσθηση, γιατί?
1: Εντάξει, είναι μια καλή προσπάθεια θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό είναι η αρχή. Όταν φυτεύουμε, αρχίζουμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια, να δούμε τα ποσοστά επιβίωσης, να γίνουν οι σωστές ενέργειες διαχείρισης αυτών των δέντρων στο μέλλον, να μην αφαιθούν στην τύχη τους. Αν αφαιθούν στην τύχη τους, να ξέρετε, ένα μικρό ποσοστό θα επιβιώσει. Επομένως, ας κρατάμε μικρό καλάθι γενικότερα. Από εκεί και ύστερα, υπάρχει και ένα θέμα γενικότερο, για το πώς διαχειριζόμαστε και τα υπάρχοντα δέντρα και όχι μόνο αυτά τα οποία φυτεύουμε.
0: Δηλαδή?
1: Και πώς θα τα διαχειριστούμε στο μέλλον. Πώς θα παρακολουθούμε σε αιτήσια βάση, στην τρέχουσα πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι, πώς θα διαχειριζόμαστε από πλευράς κλάδευσης, από πλευράς υγείας γενικότερα και σταθερότητας. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και ένα σοβαρό αντικείμενο, ένα σοβαρός κλάδος, με πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, για τις σύγχρονες πόλεις, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν δίνουμε τη δέουσα βαρύτητα, ούτε εμείς ως γεωτεχνική γενικότερα, mm-hmm. ούτε και οι αρμόδιες δημοτικές αρχές.
0: Ναι.
1: Εξάλλου τα δέντρα δεν ψηφίζουν.
0: Σωστά,
1: αλλά
0: πολύ καλό.
1: Υπάρχει ένα κίνημα, να ξέρετε, διεθνώς για τα δικαιώματα των δέντρων εφ' εξής, που εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και ήταν μια σκέψη μου, αν θέλετε, και αποτέλεσε και μια επιβεβαίωση για αυτό που σκεφτόμουν. Είναι οι μόνοι οργανισμοί στις πόλεις, ναι. οι οποίοι απορρυπαίνουν, ενώ όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες δραστηριότητες και όλα τα άλλα όντα που υπάρχουν μέσα σε μια πόλη ρυπαίνουν. Επομένως θα έπρεπε να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και μεγαλύτερης αναγνώρισης.
0: Υπάρχει κάποιος που να τα παρακολουθεί συστηματικά? Δεν ξέρω, και Ζάγκα, λέω.
1: Κανονικά θα έπρεπε οι υπηρεσίες πρασίνου. Αλλά ναι. εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Άρα τοπική αυτοδιοίκηση
1: πρασίνου,
0: δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Των Δήμων. Και αυτό συμβαίνει μέσα στα όρια των Δήμων, αν θέλετε. Mm. Τα περιαστικά δάση είναι άλλων αρμοδιότητα, η οδοί, ας πούμε, οι μεγάλοι οδικοί άξονες άλλων και ούτω καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στις πόλεις αρμόδιοι είναι οι Δήμοι, που όφυλαν να έχουν πολύ καλά οργανωμένες υπηρεσίες πρασίνου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο αντικείμενο πάει στους ιδιώτες και, εντάξει, δεν με βρίσκει εμένα αυτό ασύμφωνο, mm-hmm. έτσι, συμφωνώ. Αλλά όλοι μας θα πρέπει να παρακολουθούμαστε, να αξιολογούμαστε για το έργο το οποίο προσφέρουμε. Και αυτό που μας αναθέτει κάποιος και μας πληρώνει θα πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Υπάρχει μια, πώς να το πω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει μια σύσταση. Λέει ότι η αναλογία είναι 8 έως 10 τετραγωνικά μέτρα μόνιμου πράσινου ανακάτοικο. Ναι. Εμείς φαντάζομαι ναι. είμαστε πολύ,
1: είμαστε πολύ χαμηλότερα. Να ξέρετε, είμαστε το 2 με 3 στις μεγαλοπόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2,5 με 3 ας το πω έτσι επίκως. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για νέες φυτεύσεις κλπ. Και δεν είναι μόνο αυτός ο αριθμός, τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Αυτά τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και να είναι καλής ποιότητος, δηλαδή να διαχειρίζονται σωστά τα δέντρα, κυρίως που αποτελούν το μόνιμο πράσινο και δευτερευόντως η θάμνη εντός των πόλεων. Το καζόν είναι αμελητέα ποσότητα, να ξέρετε, για την Ελλάδα τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να το λογαριάζουμε καν σε αυτή την ιστορία που μιλάμε τώρα. Ναι. Βεβαίως, οι Γερμανοί, να σας πω για παράδειγμα, λένε ότι το καζόν είναι αντιοικονομικό και αντιοικολογικό.
0: Αντιοικονομικό
1: γιατί χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού, τις οποίες δεν έχουμε.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει. Και το λένε οι Γερμανοί ότι δεν τις έχουν αυτοί, πόσο μάλλον εμείς.
0: Μάλιστα. Προσωπικό για να τα καταρτισμένο σχετικά, κύριε Ζάγκα, θέλω στις υπηρεσίες πρασίνου τώρα, αν πάμε μαζί και κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε ποιοι δουλεύουν στις υπηρεσίες πρασίνου. Κάνει ο καθένας ό,τι του ουρθεί. Είναι άνθρωποι γεωπόνοι, είναι καταρτισμένοι.
1: Είναι ένα ειδικό αντικείμενο που ακόμα και οι γεωτεχνικοί, και ενώ τους γεωπόνους, τους δασολόγους και τους τεχνολόγους δασοπόνους και γεωπόνους αντίστοιχα, που εάν δεν εξειδικευτούν επ' αυτού είναι άσχετοι. Και μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, ο οποίος έχει δύο παιδιά, ένα γεωπόνο και ένα δασολόγο, έτσι.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνουν και κακό πάνω, όχι επί του ναι, ενώ λόγω της αμάθειας ή της ημιμάθειας.
1: Εάν το αγνοούμε το αντικείμενο, βεβαίως θα κάνουμε κακό. Και δεν πρέπει εδώ να κρυβόμαστε και να λέμε «Α, ξέρω, ξέρω, ξέρω». Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με κάποια εκπαίδευση, αν θέλετε, με κάποια πιστοποίηση ως αποτέλεσμα σεμιναρίων μακροχρόνιων, όχι μιας ώρας, δύο ώρων, πέντε ώρων, δέκα ώρων κλπ. Είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και όλοι όσοι ασχολούνται, από τους γεωτεχνικούς μέχρι και τους χειριστές των πριονιών και των αλυσοπριώνων, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Και πιστοποιημένος δενδροκόμος εν Ελλάδη, τουλάχιστον σε γνώση δική μου, είναι μόνο ένας.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Που βρίσκεται στην Αθήνα και, αν θέλετε, πυροβολείται και από μια ομάδα γεωτεχνικών. Καλά είσαι πιάτσα.
0: Α, μάλιστα. Και αυτά που βλέπουμε, τα δέντρα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τσιμέντο, που περπατάμε δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια.
1: Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που θίγεται τώρα. Αυτά θα έπρεπε να λύνονται την ίδια στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και πώς αντιμετωπίζονται αυτά? Αντιμετωπίζονται με την σύνταξη, αν θέλετε, ή την κατάρτιση των μητρώων των δέντρων, όπου κάθε δέντρο έχει τη δική του ταυτότητα, mm-hmm. παρακολουθείται, αν θέλετε, σχεδόν καθημερινά, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο θα πρέπει να ελέγχεται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό που έχει την ευθύνη αυτής της περιοχής, και να προτείνονται τα κατάλληλα μέτρα για την καλύτερη, αν θέλετε, ανάπτυξη και,
0: αυτό λειτουργία, δεν γίνεται,
1: και λειτουργία αυτού του δέντρου.
0: Δεν γίνεται. Δυστυχώς, είναι
1: δυστυχώς
0: πιο πιθανό
1: δεν γίνεται
0: να ξυλώσει, ας πούμε, ένα δέντρο με βαθιές ρίζες στο πεζοδρόμιο, να πέσεις εσύ γιατί περπατάς και αμέριπνος να σκοτωθείς, να τρέχεις μετά να διεκδικείς το δίκιο σου. Ούτε το δέντρο είναι καλά, ούτε ο πολίτης που περπατάει στο πεζοδρόμιο.
1: Έτσι όπως το λέτε, και το αντίδοτο από πλευράς αρμοδίων, αν θέλετε, υπηρεσιών των Δήμων, είναι αυτές οι φοβερές κλαδεύσεις που προσβάλλουν, αν θέλετε, τη μορφή του δέντρου αλλά και τη λειτουργικότητά του. Όταν διαχειριζόμαστε ένα δέντρο, αυτό που προσέχουμε πρωτίστως είναι η αισθητική του εικόνα και η λειτουργικότητά του. Τα δέντρα αποτελούν αισθητικά στοιχεία, σημαντικά αισθητικά στοιχεία στην πόλη.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, και πάντοτε ένα δέντρο να κρατάει την τυπική του μορφή. Η φλαμουριά να παραμένει φλαμουριά, ο πλάτανος να παραμένει πλάτανος. Και όχι ένα ξώανο, ένας κορμός με 2 κλαδιά ατάκτως ηρημένα, αν θέλετε, πάνω στο τέλος του κορμού, στο ψηλότερο σημείο του κορμού.
0: Mm.
1: Και επίσης, αυτό που λέω, η λειτουργικότητά του, όλες οι ευεργετικές επιδράσεις που μας προσφέρει το δέντρο προέρχονται από τη φυλλωσιά του. Εάν ένα δέντρο παραμένει χωρίς φύλλα και χωρίς κλαδιά, είναι σαν να μην υπάρχει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα, γιατί κάτι τέτοιο που μιλάμε εμείς δεν συμβαίνει. Δεν είναι ο κανόνας σε μια πόλη. Είναι η εξαίρεση, θα έλεγα. Κάποια δέντρα τη γλιτώνουν, όπου τα συνεργεία δεν μπορούν να πηγαίνουν να τα κακοποιήσουν.
0: Ναι, δεν πηγαίνουν από αμέλεια.
1: Όχι από αμέλεια, από αδυναμία.
0: Από αδυναμία.
1: Δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Δεν υπάρχει πρόσβαση. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι λέμε για το πράσινο στις πόλεις. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω όμως, σε πολλά επίπεδα.
1: Ναι,
0: θέλω
1: δυστυχώς
0: να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία, κύριε
1: ναι.
0: Ζάγκα. Επειδή εμείς εδώ σας θαυμόσαμε τα τελευταία πολλά χρόνια, αυτό είναι ένα από τα θέματα που το βάζουμε πολύ ψηλά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει διοργανώσει πάρα πολλές δενδροφυτεύσεις. Ενδιαφέρεται πρακτικά, δηλαδή, και το αποδεικνύει με τις δράσεις του για το περιβάλλον. Έχουν πάντα τέτοιο πρόσημο κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει. Η δενδροφύτευση αποδίδει πάντα? Δώστε μας να καταλάβουμε πώς λειτουργεί.
1: Ναι, ακούστε, η δενδροφύτευση αποδίδει όταν γίνεται με σωστή επιλογή δενδρυλίων, ειδών δηλαδή που θα φυτευτούν για την κάθε περιοχή. Επομένως, οι ειδικοί επιστήμονες θα πρέπει να υποδείξουν ποια είδη είναι αυτά που πρέπει να φυτευτούν, εάν η φύτευση γίνει την κατάλληλη εποχή και αν η φύτευση αυτή δεν αφαιθεί στην τύχη της, όπως είπαμε και για τα δέντρα των πόντων.
0: Ναι.
1: Όταν φυτεύουμε, απλά αρχίζουμε. Από εκεί και ύστερα, σε κάθε στάδιο εξέλιξης ενός δέντρου θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε και εδώ τη νεαρή φάση, την φάση της πλήρους ρόμης, την όριμη φάση και ούτω καθεξής, και σε κάθε φάση από αυτές πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα για την καλύτερη αύξηση των δέντρων και την προστασία τους, αν θέλετε, και την λειτουργία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάγκα, για την κουβέντα αυτή, γιατί νομίζω ήταν χρήσιμη και είναι ωραίο να συζητάμε και αυτά τα θέματα. Τώρα ιδίως μας το επιτρέπει με έναν τρόπο η επικαιρότητα, αν και η επικαιρότητα δεν είναι καλή. Βλέπω ότι υπάρχει μια έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο στα Χανιά, είναι μια τελευταία εξέλιξη.
1: Κρίμα.
0: Ναι, θα επανέλθουμε για τους ακροατές. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Ζάγκα.
1: Και σε εσάς και καλές εκπομπές σαν αυτή που κάνετε σήμερα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρης Ζάγκας είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να διαχειριστούμε σωστά το χρόνο μας. Ακούσατε τι είπε, έτσι. Να θυμηθούμε εκείνη τη φράση του Καζαντζάκη: όσο υπάρχουν στον κόσμο παιδιά, ζώα και λουλούδια, μη φοβάστε, όλα θα πάνε καλά. Αλλά ούτε παιδιά κάνουμε πια, τα ζωάκια. Έτσι και έτσι. Λουλούδια πάλι. Να, τα ακούσατε. Μάλλον έχουμε λόγους να φοβόμαστε. Πάμε διαφημίσεις. Θα συναντήσουμε τον Απόστολο Έλληνα, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία αυτή με την στη Λαμία, με τα κοτόπουλα και τα κρούσματα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Λοιπόν, επιστροφή εδώ 7 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να δώσουμε πρώτα το λόγο στον συνάδελφό μας από την Κρήτη, το Χάρη Λεοντάκη, διότι όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχουμε μια εκτακτή είδηση. Έχουμε έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο στα Χανιά. Γεια σου, Χάρη, καλησπέρα.
8: Όχι, όχι, δεν είναι νεκρός. Δεν υπάρχει νεκρός.
7: Δεν υπάρχει νεκρός.
8: Όχι, όχι. Είναι ένας άνθρωπος
7: ο οποίος. Ευχαριστώ που μας λες.
8: Ναι, βέβαια.
7: Αυτό βλέπω. Και...
8: όχι, όχι, όχι. Όχι.
7: Α, πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία.
8: Τρόμαξες όπως το είπατε, γιατί. Τον είδα τον άνθρωπο, έχει τραυματιστεί, είχε εγκάπματα, αλλά είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε με τους ανθρώπους γύρω του. Mm-hmm. Μόλις τώρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είναι μια επιχείρηση που φτιάχνει πολυεστερικά τμήματα σε βάρκες πλοίων. Είχε μέσα έφλεκτα υλικά. Προφανώς κάτι συνέβη, υπήρξε μια έκρηξη και προκλήθηκε πυρκαγιά όπου. Προκάλεσε για τα εγκάπατα.
7: Αν δεν υπάρχει νεκρός, είναι πολύ ευχάριστο.
8: Ναι, ναι, όχι. Δεν,
7: γράφεται αυτή την ώρα κάτι τέτοιο, είσαι εκεί όμως μας το λες και το επιβεβαιώνεις με το ρεπορτάζ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σώος, έτσι, έχει φύγει, έχει πάει με το ασθενοφόρο.
8: Μόλις τώρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του και μιλούσε κανονικά.
7: Σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη. Και πάμε στη Λαμία τώρα, στον Απόστολο Έλληνα, διότι εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες πάρτιδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, αν είστε από τη Λαμία, αν σκοπεύετε να πάτε στη Λαμία, το αν καταναλώσετε εκεί κοτόπουλο είναι κακή ιδέα μετά και τα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Γεια σου, Απόστολε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Καταρίνα. Ζούμε στον αστερισμό της σαλμονέλας.
7: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι έχει πάει λάθος.
9: Καταστήματα που πολλούν κοτόπουλα και λοιπά, είτε παρασκευασμένα είτε άψητα, δεν έχουν καθόλου δουλειά πια, έχει νεκρώσει δουλειά.
7: Α, ναι.
9: Λοιπόν, βέβαια δεν λειτουργούν, παίρνουν μαγαζιά ή μάλλον ανοιχτά είναι, αλλά δεν μπαίνει πελάτης μέσα. Λοιπόν, τώρα όμως τα νεότερα που έχουμε δεν είναι ακριβώς κρούσματα, είναι αποτελέσματα νεότερα των εργαστηριακών ελέγχων που είχαμε στο εργαστήριο της Καλκίδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τον ΕΦΕΤ, και βρέθηκε ότι οι δύο επιπλέον παρτίδες προϊόντων από επιχειρήσεις της Λαμίας ήταν προσβεβλημένες με τον ιό της σαλμονέλας. Να πούμε ότι προφανώς αυτοί οι δύο προμηθευτές δεν είχαν πουλήσει τελευταία, αλλά είχαν χρησιμοποιήσει όμως τον ίδιο χώρο, τους ίδιους χώρους με τα

0: κοτόπουλα που είχαν σαλμονέλα για να τα αποθηκεύσουν στα ψυγεία, και μάλλον χρησιμοποίησαν και εργαλεία, δηλαδή μαχαίρια, τα οποία δεν τα είχαν απολυμάνει, και έτσι μεταδόθηκε στα νεότερα αυτά, σπαρτίδες νεότερες. Να πούμε πάντως ότι οι έρευνες έδειξαν ότι τα βρέθηκαν δείγματα σαλμονέλας σε φιλέτο και σε κοτόπουλο και σε ζουβλάκι κοτόπουλο σε δύο διαφορετικούς χώρους εστίασης. Mm-hmm. Στη μία, μάλιστα, ο μοναδικός ασθενής που είχε εμφανίσει συμπτώματα στο παρελθόν, δεν έχουμε κάτι καινούριο, δεν είχε καν καταναλώσει πουλερικά. Αυτό είναι ενισχυτικό αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ναι, μεν είχαν αποθηκευτεί στον ίδιο χώρο με άλλα τρόφιμα και δεν είχαν απολυμανθεί οι χώροι αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι μέχρι στιγμής εμπλέκονται τρεις συνολικά προμηθευτές. Ναι, ναι. Ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται τα νεότερα αποτελέσματα από το ΝΕΟΔΗ. Πάντως το θετικό είναι πως εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα νέο περιστατικό αδιαθεσίας από κατανάλωση έτοιμου φαγητού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα νεότερα.
1: Σημαντικό. Αλλά φαντάζομαι, υπό το φόβο των ίδιων.
0: Ο φόβος υπάρχει.
1: Κανείς δεν καταναλώνει κοτόπουλο στη Λαμία. Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Και θα πάρει και κάποιο χρόνο σίγουρα αυτή η ιστορία μέχρι να κοπάσει.
0: Κατερίνα, υπάρχει, λένε οι ειδικοί και οι γιατροί κλπ., ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην μεταδοθεί στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να γίνεται καλή παρασκευή του εδέσματος με κοτόπουλο, mm-hmm. να ψήνεται να μαγειρεύεται στους 65 βαθμούς Κελσίου κλπ. Τώρα αυτό βεβαίως, εντάξει, το λένε, αλλά δύσκολα το αποδέχονται οι καταναλωτές, και υπάρχει, όπως είπες πολύ σωστά, αυτός ο φόβος.
1: Επιφυλακτικότητα,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν, Απόστολος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Καταρίνα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ο Απόστολος Έλληνας, πατριώτης μου, έτσι, από την Λαμία και ο Απόστολος. Πάμε διαφημίσεις. Έχει φτάσει η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Θυμίζω το διαγωνισμό Golden Star Ferries. goldenstarferries.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τα δρομολόγια, τα πλοία που σας εξυπηρετούν. Εμείς σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής, βάσει διαθεσιμότητας όποτε θέλετε και σε όποιον προορισμό θέλετε, βάσει των προορισμών που εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. 210-48-00-170-174 για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην Ρούλα Βρετάκου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το Δελτίο των 7.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εθελοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο επεξεργασίας πολυεστέρας στα Χανιά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Παρελήφθη πριν από λίγο από ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,69% στα 100,37 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπαλεί σε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Ντρόουνς επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό 5 δεξαμενόπλια. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει ποθενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισόδημα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Ετωλό Ακαρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το Προσκλητήριο των Νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στα αθλητικά, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δύναμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: 101,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Θα σας απογοητεύσω αν νομίζετε ότι επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση, παραμένουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση θα καθυστερήσετε. Στην κάθοδο του Κηφισού επίσης από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Βάλτε το κέντρο, που έχει επίσης σημαντική κίνηση από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και λιγάκι παραλιακή στο ρεύμα προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και εδώ προς Πειραιά, προς το λιμάνι, προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στο ύψος του Αλίμου θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Θα μας τρελάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο δήλωσε ότι το σκέφτεται. Σκέφτεται μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Εντάξει, ο Τραμπ έτσι είναι. Βγαίνει, κάνει μια εμπριστική δήλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δένουμε κόμπο τα όσα λέει. Είναι όμως πολύ ενδεικτικό, πολύ ενδεικτική και αυτή του η δήλωση, ότι το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, εκεί στα στενά του Ορμού. Είμαστε τώρα. Έχω χάσει και το μέτρημα. 10η, 12η ημέρα αναταραχής. Έχει πάει περίπατο αυτή η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Και γιατί μας νοιάζει και μας καίει αυτό? Γιατί για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το Brent, το πετρέλαιο τύπου Brent, που είναι και ο δείκτης φόβου, δείχνει ότι ξεπερνά μάλλον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις προειδοποίησεις αυτές του Τραμπ πως θα χτυπήσει και θα χτυπήσει ανηλαιώς το Ιράν, το Χούθι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις βάσεις, διότι σήμερα σε πάρα πολλά σπίτια, σε πάρα πολλές οικογένειες δόθηκε, πώς να το πω, άναψε το πράσινο φως, αυτό που σε οδηγεί στα πανεπιστήμια, στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζητέρας, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Του ζήτησα να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση των φετινών βάσεων, ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες έπεσαν, μια ακτινογραφία όπως συνήθως λέμε αυτές τις μέρες των βάσεων. Γεια σας κύριε Χατζητέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τέλος η αγωνία σε πολλά σπίτια σήμερα. Βγήκαν οι βάσεις. Άρα τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Για τους περισσότερους τώρα είναι γλυκιά η ταλαιπωρία που ακολουθεί. Να βρουν σπίτι, να το επιπλώσουν, οικοσκευή και πάει λέγοντας.
1: Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν νωρίτερα παρά ποτέ φέτος. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη των τελευταίων ετών, να ξέρουμε έγκαιρα το αποτέλεσμα. Το παλεύαμε για πολλές δεκαετίες.
0: Πολλές, αλήθεια.
1: Και ευτυχώς συμβαίνει, είναι από τα καλά του συστήματος. Από εκεί και πέρα η ζήτηση είναι περίπου σταθερή για τις νομικές σχολές και τις ψυχολογίες, οι οποίες δεν εμφάνισαν κάποια άνοδο ως αποτέλεσμα των επιδόσεων των υποψηφίων. Ξέρετε κυρία Δράκου, πάντοτε οι βάσεις ανεβαίνουν όταν τα θέματα είναι εύκολα και κατεβαίνουν όταν τα θέματα είναι δύσκολα. Αυτός είναι ένας απαράβατος κανόνας. Στις νομικές και τις ψυχολογίες, το πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, φέτος είχαμε πτωτικές τάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί που η ζήτηση ήταν μεγάλη και επίσης οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν πολύ καλές, ήταν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των πολυτεχνιακών σχολών. Όλα τα πολυτεχνία εμφάνισαν μεγάλες ανόδους. Σχετίζεται με τις επιδόσεις των υποψηφίων, ειδικά στο μάθημα της φυσικής. Σταθερή ζήτηση πάντοτε για τις ιατρικές σπουδές και οι καλύτερες επιδόσεις οδήγησαν σε μια αύξηση της τάξης των 375 μορίων τις πιο χαμηλές ιατρικές στην περιφέρεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάντοτε υπάρχει ζήτηση για όλες αυτές τις σπουδές που προαναφέραμε. Σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι σχολές της πληροφορικής, που είναι σε δύο επιστημονικά πεδία και στο δεύτερο και στο τέταρτο, παρουσίασαν μεγάλη άνοδο και ήταν ζητούμενα και τα περιφερειακά τμήματα, καταρρίφτοντας έτσι έναν μύθο ότι τα παιδιά δεν θέλουν να σπουδάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας.
0: Α, είναι όταν πάνω σπουδές... η πληροφορική, ε.
1: Ναι. Mm. Ξέρετε, όταν οι σπουδές είναι συναρπαστικές και εφάπτονται και των ζητουμένων στην αγορά εργασίας, υπάρχει αυτό το φαινόμενο της μεγάλης ήττησης που τροφοδοτεί την άνοδο.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις επιδόσεις δηλαδή των υποψηφίων.
0: Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή πάντως, κύριε Χατζητέα, δεν μπορεί κανείς, εντάξει, προφανώς το να τελειώσεις την ιατρική, την νομική, το πολυτεχνείο, ένα από τα τμήματα του πολυτεχνείου, είναι παραδοσιακά και νομίζω θα είναι πάντα έτσι, καλές σχολές, καλά πτυχία, αλλά πια με τις ανάγκες να αλλάζουν, με την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει όχι μόνο προς, και να ενισχύει όχι μόνο τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Αν έχεις έναν μέντορα σωστό, έναν άνθρωπο να σε πάρει από το χέρι και να σου ανοίξει λίγο, να σου διευρύνει τον τρόπο σκέψης, κάθε πτυχίο μπορεί να είναι ένα πολύ δυναμικό πτυχίο με την αντίστοιχη εξειδίκευση, όπως αυτή έρχεται με τα πτυχιακά πια που τα κάνουν όλοι σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, που ήταν όλο και λιγότεροι όσοι φτάναν στο μεταπτυχιακό και πολύ περισσότερο στο διδακτορικό.
1: Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο τα 451 τμήματα που έχουμε στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι σχεδόν τριπλάσιος και ο αριθμός των μεταπτυχιακών που υπάρχουν μόνο στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το παρελθόν, γιατί καλώς ήρθαν στην ελληνική πραγματικότητα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και τα κολέγια, τα οποία έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Τα προσέθετα και τις σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα παλιά ΙΕΚ, τα οποία είναι αναβαθμισμένα και οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που και αυτές έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, ναι, και είναι και μια χρήσιμη εναλλακτική για όσους έχουν μείνει εκτός των τυχών.
0: Και νομίζω και μέσω των ΙΕΚ φτάνεις και πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια καριέρα, γρήγορα, επαγγελματικά να εξελιχθείς και να πάρεις και λεφτά βεβαίως.
1: Δεν γιατί νομίζω σε 2,5 χρόνια μπορεί να
0: αυτοί οι οποίοι δουλεύουν από χόμπι. Mm. Δηλαδή βγαίνεις άμεσα καταρτισμένος στην αγορά εργασίας.
1: Το ζητάει αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που καλύτερες οι δεξιότητες παρά η πολύ γενική γνώση και τα πτυχία. Συμβαίνουν όλα αυτά. Απ' την άλλη μεριά, αν θέλουμε να δούμε και την αρνητική όψη του πράγματος, αυτό το οποίο θα επισημάναμε είναι ότι για 6η συνεχόμενη χρονιά έχουμε πολλές κενές θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάνω από 10.000 κάθε χρόνο, και φέτος ήταν λίγο κάτω από τις 10.000 οι κενές θέσεις. Και δεν είναι θέσεις οι οποίες θα αφορούν μόνο αυτό που λέμε λευκές κόλλες, δηλαδή αδιάφορους υποψηφίους που πηγαίνουν έτσι εντελώς απροετοίμαστοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει προσοχής και αναθεώρησης, και έτσι και αλλιώς οι πανελλαδικές εξετάσεις που είναι κοινωνικά αποδεκτές για το αδιάβλητό τους είναι μέσα στη συζήτηση όλων, και της πολιτείας και των κομμάτων γύρω από το τι μέλη γενέστε, έτσι ώστε το σύστημα να μην είναι μόνο αδιάβλητο αλλά να είναι και απόλυτα αντικειμενικό, και κυρίως να δώσει και μια νέα πνοή στο Λύκειο, που έχει γίνει πλέον έτσι ένας προθάλαμος αυτής της διαδικασίας σε ένα Λύκειο 4 μαθημάτων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι όλα αυτά στην δημόσια συζήτηση. Μπορεί με συνενέσεις, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις, να οδηγηθούμε σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Για να δούμε, γιατί για πολλά πολλά πολλά χρόνια, κύριε Χατζητέγα, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πάνω κάτω, γιατί εντάξει, τα παλαιότερα χρόνια αυτή τη συζήτηση την κάναμε με ένα μήνα καθυστέρηση, έτσι, των βάσεων, συζητάμε πάνω κάτω τα ίδια, πανελλαδικές, τα θέματα, ο βαθμός δυσκολίας, τα μηχανογραφικά, οι βάσεις, και μετά έτσι, δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Μπορεί να είμαστε κοντά στο τέλος αυτού του συστήματος. Μπορεί να έχει φτάσει και αυτό τα όρια του. Θα δούμε. Ναι. Κάποιοι λένε βέβαια ότι το πιθανότερο είναι απλώς να το δούμε αναβαπτισμένο και όχι παραλλαγμένο σε σημαντικό βαθμό.
1: Θέλει προσοχή, αφενός μένει στη διατήρηση του αδιάβλητου. Χρειάζεται να είναι ηπιότερο, χρειάζεται να είναι σε διαφορετικό χώρο εκτέλεσης, δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά να συμβαίνουν εντός του σχολείου, γιατί οι πανελλαδικές είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η κοινωνία μας είναι όριμη να δώσει πρακτικές και απλές λύσεις, και όλα αυτά ακούγονται και στο δημόσιο διάλογο για την παιδεία, ναι. Ακούγονται και στον πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μία σύνθεση και μία συνένεση να δώσει μία προοπτική σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι και η ευρωπαϊκή προοπτική.
0: Θα το δούμε. Για την ώρα ας μείνουμε στις βάσεις, που είναι και, θέλω να πω, αυτό δεν το είπαμε και μου το επισημαίνουν ακροατές και είναι σωστή επισήμανση, είναι και ένας δείκτης προς τα που πάει η κοινωνία. Δηλαδή, ήθελα να πω, πέρυσι συζητούσαμε για τις στρατιωτικές σχολές, που ήταν πολύ δημοφιλείς, αλλά έπαψαν να είναι. Τώρα, μία ακροάτρια μας ρωτάει αν μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο στις χαμηλές βάσεις στις φιλοσοφικές σχολές. Καλά, όχι ότι δεν έχουμε δει ακραία πράγματα να μπαίνει κανείς και με τέσσερα, ας πούμε, στις ξένες φιλολογίες, αγγλική ή γαλλική, αλλά αυτό δείχνει και κάτι στην εποχή, ας πούμε, της
1: τεχνικής. Σίγουρα δείχνει το δύσκολο μονοπάτι των σχολών που συνδέονται με την εκπαίδευση, που συνδέονται αποκλειστικά με την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα τα παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία έφτασαν στον αδύρ της τελευταίας 25 ετίας. Ναι. Θυμάμαι 25 χρόνια πριν οι παιδαγωγικές σχολές να ανταγωνίζονται στα ίσα τις νομικές.
0: Την έστω εποχή μου. Εγώ έδωσα το 2003 εξετάσεις πανελλαδικές και Χατζητέγα, και τα παιδαγωγικά ήταν στο Θεό. Ήταν το μεγάλο κύμα συνταξιοδότησης. Συμμαθητές και συμμαθήτριες που επέλεξαν τώρα βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους. Δεν ταλαιπωρήθηκαν δηλαδή. Δεν πέρασαν αυτή την διαδικασία του διορισμού, που έχει έτσι και ένα επώδυνο στοιχείο για κάποιους.
1: Αυτό είναι ένα στοιχείο, δηλαδή η απαξίωση των παιδαγωγικών σχολών και όσων σχολών συνδέονται με την εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να τελειώσει μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η οριζόντια κινητικότητα είναι μεγαλύτερη παραποτέ. Υπάρχουν και πολύ περισσότερες ευκαιρίες από το παρελθόν. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα της μετέπειτα της επόμενης μέρας σε πάρα πολλά παιδιά να βρουν αυτό το οποίο θέλουν και να οδηγηθούν στην αγορά εργασίας.
0: Λοιπόν, καλή σταδιοδρομία να ευχηθούμε στα παιδιά όπου κι αν πέρασαν. Και πάντα έχεις βρίσκει στον τρόπο, δεν λέει και τίποτα. Θέλω να πω, η σχολή στην οποία θα μπουν σε λίγο καιρό από τώρα δεν σημαίνει ότι θα τους ακολουθεί εσάι. Πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με άλλα πράγματα ασχολήθηκαν, έτσι, στην πορεία.
1: Σταθμός είναι, δεν είναι προορισμός.
0: Σταθμός, ακριβώς.
1: Το είπε και η υπουργός σήμερα, οπότε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, ήταν μαζί μας για τις βάσεις. Έχουμε πυρκαγιά σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμμων στα Χανιά της Κρήτης. Τι γίνεται σήμερα το απόγευμα στα Χανιά? Με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη, που επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

0: fading now.
1: Λοιπόν, ένα ωραίο ρεπορτάζ δημοσιεύει σήμερα η Deutsche Welle για το τι γίνεται στη Γερμανία, στην άλλοτε κρατεά οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης. Έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων στην Γερμανία, με συγχωρείτε. Είναι χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι για το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, για το μέλλον γενικά της οικονομίας. Αυτά είναι τείχη που πέφτουν και συμπαρασύρουν το φαινόμενο του ντόμινο. Όπως λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Deutsche Welle, τον Ιούνιο το ποσοστό των πτωχεύσεων για τις προσωπικές εταιρείες και τις ανώνυμες εταιρείες στη Γερμανία ήταν κατά 80% υψηλότερο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016 έως του 2019, δηλαδή πριν την περίοδο από την πανδημία του κορονοϊού.

0: Και οι εκτιμήσεις επίσης είναι δυσίωνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι πολλές οι θέσεις που ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια, κυρίως από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας που πλήττεται πολύ τα τελευταία χρόνια και θα εξακολουθήσει να πλήττεται. Το ερώτημα που θέτει η Deutsche Welle είναι: βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια αναγκαία αναδιάρθρωση της αγοράς ή μάλλον μια διαρθρωτική αδυναμία να αναπτύξουμε τις αγορές στην Γερμανία? Αλλά φαντάζομαι το ίδιο ερώτημα μένει να το απαντήσουν και πολλές οικονομίες. Η δικιά μας δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. Deutsche Welle είπα, και να πω ότι μακάρι να υπάρξει ένα θαύμα και να μην γίνουν τα πράγματα βάσει προγράμματος. Αυτό που ξέρουμε, το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle που ακούτε και εδώ μέσα από την συχνότητα του Sky, οι διεθνείς ειδήσεις, οι συνάδελφοι που πάντα μας βοηθούν με τις ανταποκρίσεις τους, κλείνει τον Ιανουάριο που μας έρχεται μετά από 62 χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, γίνονται κάποιες προσπάθειες στο παρασκήνιο. Αυτή η απόφαση να ανατραπεί, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι να είμαι αισιόδοξη. Μακάρι. Λοιπόν, σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Αν φίλες και φίλοι ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferry. Στο νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Ανδροτίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Σας ταξιδεύουμε, υπόσχεται η εταιρεία, όπως πραγματικά σας αξίζει. Εμείς, επειδή το αξίζετε, σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σήμερα. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Ο νικητής επιλέγει οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου και βεβαίως διαλέγει το πότε θα ταξιδέψει βάσει διαθεσιμότητας. Καλέστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλέστε στη Ρούλα Βρετάκου, αν θέλετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone και αυτό το απόγευμα. Η Vodafone δίνει τα εργαλεία σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις και αγωνιάτε κάθε μέρα με αυτό που ακούτε και διαβάζετε. Τι θα κάνετε για να τις κρατήσετε θωρακισμένες ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, πλήθος ψηφιακές απειλές. Αρκετά και τα εργαλεία όμως με τα οποία σας θωρακίζει η Vodafone. Με το Vodafone Business μπορείτε να εξασφαλίσετε ασφάλεια στην επιχείρησή σας. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business. Διαφημίσεις, οι υπόλοιπες έρχονται τώρα. Τίτλοι ειδήσεων στις 7:30, σε 2 λεπτά από τώρα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Εμίλιο να δούμε τι γίνεται. Κόβει εισιτήρια, πουλάει η Οδύσσια σαν το ζεστό ψωμάκι. Αλλά έχουμε και εξαιρετικές επανεκδόσεις για όσους αγαπάτε το σινεμά και τα θερινά αυτήν την εβδομάδα.
1: Φεύγουμε!
2: Τα πήρες όλα,
1: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάφματα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Πολυχρόνου Χαλκιδικής, επανήλθε με την ισοτήρια επέμβαση ναυαγοσώστη που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11,3 στα ραδιοφωνά σας και να σας θυμίσω κάτι το οποίο αμελώ να το κάνω καθημερινώς, αλλά πρέπει να το φροντίσετε εγκαίρως. Έχουμε ένα ραντεβού το Σεπτέμβριο, το καθιερωμένο μας ραντεβού, αυτό της συναυλίας. Συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και τα σπουδαία του τραγούδια φέτος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο τίτλος της ξεχωριστής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην οποία και σας προσκαλούμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Είναι πολλοί και όλοι τους εκλεκτοί οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν αφιλοκερδώς και θα ερμηνεύσουν τα ωραία τραγούδια του Μάνου, του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Ζαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη από τη νέα γενιά που όμως κάνει θράψη. Τα εισιτήριά σας τα κλείνετε στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες βρίσκεται στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και να το θυμίσω, αν και νομίζω ότι το ξέρετε πια, πως τα χρήματα που συγκεντρώνουμε από αυτή και όσες συναυλίες έχουμε διοργανώσει τα διαθέτουμε στις δράσεις που κάνουμε για την προστασία του περιβάλλον. Αγοράζουμε δέντρα και σας καλούμε λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά να αναδασώσουμε παρέα, να κάνουμε τις δενοφυτεύσεις μας. Λοιπόν, πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τα Κύθυρα, εκεί όπου κάνει τις διακοπές του Εμίλιος Χαρμπής. Του ζήτησα να βγει, ανταποκρίθηκε. Τον ευχαριστώ δύο φορές λοιπόν που θα πούμε για τις κινηματογραφικές αφήξεις αυτής της εβδομάδας. Αν και νομίζω είναι οι επανεκδόσεις που έτσι τραβούν περισσότερο το ενδιαφέρον μας. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Κατερίνα.
0: Ωραία. Περνάς εκεί στα όμορφα Κύθυρα.
1: Ωραία, εντάξει, είναι δύσκολο να περάσει ωραία.
0: Είναι δύσκολο. Ωραίο φαγητό, υπέροχες παραλίες. Αν έχεις ντε και διάθεση, δεν έχω πάει, να σκαρφαλώσεις, να κάνεις έτσι και ωραίες
1: περπατήσεις.
0: Σε αποζημιώνω.
1: Λίγο περπάτημα, ναι. Λίγο περπάτημα, ναι, αλλά τα δύο πρώτα σίγουρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν μας πεις, να ρωτήσω τι γίνεται με την Οδύσσια. Κάθε μέρα και ένα συνάδελφο στο γραφείο έρχεται και μας λέει: είδα την Οδύσσια, έπαθα την πλάκα μου. Δεν έχω ακούσει, αν και υπάρχουν και αυτοί, πολλούς που να μην τους αρέσει το έργο αυτό του Νόλαν που έχει πολύ συζητηθεί.
1: Ναι, εγώ έχω ακούσει κάποιους, ακόμα και αυτοί βέβαια βρίσκουν πολλές αρετές. Δηλαδή, κανείς δεν θα πει ότι είναι για πέθαμα. Νομίζω, ναι, σαν τα Κύθυρα είναι και εδώ δύσκολο να μην βρεις τις αρετές και τα όμορφα στοιχεία. Έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος να τη δει και συνεχίζει να πηγαίνει. Νομίζω ότι θα πάμε για ένα ρεκόρ μεγάλο για τα εγχώρια. Εντάξει, και για τα παγκόσμια δεδομένα. Τα παγκόσμια δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί η ταινία είναι rated R, οπότε στην Αμερική είναι δύσκολο να ανοίξει σε πάρα πολλές αίθουσες να στείλει τόσους πολλούς κόσμους. Και πάλι βέβαια το άνοιγμα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ήταν το τρίτο μεγαλύτερο της χρονιάς στην Αμερική. Επίσης από ταινίες οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, όπως το Toy Story και το Super Mario Bros., οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις ξεπεράσει μια ταινία με rated R. Mm-hmm. Δηλαδή είναι για άνω των 18, για να το πούμε έτσι, χωρίς την συνοδεία γονέα. Τέλος πάντων, και το άνοιγμα και εδώ ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν 151.000 στην Ελλάδα, 159.000 εισιτήρια. Εντάξει, αυτό είναι ένα νούμερο για να καταλάβει κανείς να έχει μια τάξη μεγέθους όπως το Υπάρχω, όπως Παποδίστρια, συναδέλφια νούμερο είναι για τα ελληνικά δεδομένα. Ναι, πήγαινε κόσμος να το δει. Και μονοπολί τις αίθουσες και γι' αυτό αυτή την εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, έχουμε κυρίως επανεκδόσεις, γιατί κανείς διανομέας, ας πούμε, δεν τολμάει να βγάλει κάτι απέναντι στην Οδύσσια. Εκτός από τις επανεκδόσεις, οι οποίες πάντα έχουν το κοινό τους και θα δουλέψουν ανεξάρτητα. Mm. Έχουν και προβολές που είναι και λίγο σκόρπιες, ξέρεις, δεν είναι κάθε μέρα απαραίτητα.
0: Mm-hmm. Και τι επανεκδόσεις πάντως. Πολύ ωραίες. Πολύ ωραία. Μία και μία.
1: Έχουμε ωραία πράγματα.
0: Για
1: Λοιπόν, έχουμε κλασικό Hollywood. Έτσι, μια θέση στον ήλιο. Ταινία του George Stevens το 1951. Elizabeth Taylor, Montgomery Clift. Αυτό νομίζω αρκεί. Είναι ένα ερωτικό δράμα. Κλασικό Hollywood, κέρδισε 6 Oscar. Μια υπόθεση έτσι λίγο νουάρ. Ένα ερωτικό τρίγωνο έχουμε εδώ πέρα, το οποίο μπλέκεται με το νουάρ. Αλλά το βασικό που το κάνει έτσι ξεχωριστό είναι το ταξικό, το ταξικό πρόσημο που έχει η ταινία, γιατί ένας της εργατικής τάξης τα φτιάχνει με μια κοπέλα επίσης από εκεί, από το εργοστάσιο που δουλεύει, αλλά ταυτόχρονα ερωτεύεται και την πλούσια, την Elizabeth Taylor, προκειμένου. Και μετά έχουμε ένα έγκλημα που μας βγάζει και στο τέλος, τελευταίο κομμάτι της ταινίας είναι δικαστικό, γίνεται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Είναι πολύ κλασικό φιλμ με έτσι ωραίες ανατροπές.
0: Και νουάρ και κοινωνικό σχόλιο και
1: ένα
0: δράμα,
1: φοβερό ζευγάρι και πρωταγωνιστών. Φοβερό ζευγάρι πρωταγωνιστών, έτσι. Αυτοί από μόνοι τους μαγνητίζουν ακόμα και σήμερα, δηλαδή τόσα χρόνια μετά. Δεν γίνεται να το.
0: Καλονί εντωμεταξύ και οι δύο, ρε παιδί μου, είναι αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά έχουμε. Φυσικά. Μετά έχουμε και Κιούμπρικ, Θα βρει το μέτωπο. Μια ταινία που σπάνια, δηλαδή σε σύγκριση με άλλες του Κιούμπρικ, θα δούμε σταθερινά, αλλά μια σπουδαία ταινία. Είναι η πρώτη του χολιγουδιανή ταινία με τον Κέρκ Ντάγκλας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είμαστε εδώ, αυτό είναι πολεμικό δράμα. Είμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα χαρακόμματα. Πάλι μια ιστορία έτσι, που έχει και εδώ ένα ταξικό πρόσημο. Ωραία ταινία, μας δείχνει τι θα γίνει ο Κιούμπρικ τα επόμενα χρόνια που θα κάνει τα πολύ σπουδαία του. Αλλά εδώ είναι μια πρόγευση, ασπρόμαυρη ταινία. Ωραία, μικρή διάρκεια κιόλας, 88 λεπτά μόνο αν δεν κάνω λάθος. Είναι σαν λέει και ο Μπρικ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλες οι ταινίες είναι από εξαιρετικές όσες αρέσει το κύμα.
0: Και είναι αυτό που λοιπόν, λέω, ότι δεν έχεις και την ευκαιρία να τη δεις σε σχέση με όλες τις άλλες. Έτσι, που κάπου θα τις πετύχεις είτε σε επανεκδόσεις είτε σε πλατφόρμες. Αυτή, ναι, είναι μια καλή ευκαιρία όσοι εντρυφούν στο σύμπαν Κιούμπρικ και την έχουν χάσει να τη δουν σε ένα θερινό.
1: Σωστά. Λοιπόν, και η τρίτη ταινία είναι ισπανική, είναι το Θρέψε κοράκια του Κάρλος Σάουρα. Ο Κάρλος Σάουρα είναι από τους πιο σημαντικούς ισπανούς κινηματογραφιστές του 20ου αιώνα. Η ταινία αυτή είναι το 1976 και μεταφέρει ακριβώς, να μιλάμε για 1976 στην Ισπανία, μιλάμε για την μεταπολιτευτική, μεταφρανκική Ισπανία. Μεταφέρει ακριβώς αυτό το κλίμα μέσα από μια ιστορία πολύ... πολύ τρυφερή, γιατί έχει και πρωταγωνίστρια της ένα μικρό κορίτσι, το οποίο έτσι επιστρατεύει και τη φαντασία του πολύ. Είναι μια αλληγορία, έχει και το φανταστικό στοιχείο, μια αλληγορία γύρω από αυτή την τραυματισμένη Ισπανία εκείνης της εποχής, τη τραυματισμένη κοινωνία, η οποία όμως προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Όμορφη ταινία, πολύ γλυκιά. Και αυτή είναι και αυτή δύσκολο να την βρεις, έτσι, δηλαδή σπάνια, εγώ δεν θυμάμαι να την έχω ξαναδεί στα προγράμματα των θερινών. Καλή ευκαιρία να τη δούμε.
0: Μάλιστα. Και πολιτικό και ψυχολογικό δράμα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ωραία. Έχω ακούσει και εγώ τα καλύτερα για αυτή την ταινία. Μπορούσα πραγματικά αυτή θα επέλεγα να δω. Τώρα δεν έχει και καμία σημασία, προσωπική μου γνώμη. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Κοίτα, από εκεί και πέρα υπάρχει και το 7 ψυχοπαθείς, το οποίο είναι μια πολύ πιο καινούργια ταινία.
0: 7 ψυχοπαθείς.
1: Ναι, το 7 Psychopaths, αυτό είναι μια καινούργια ταινία, δηλαδή καινούργια, μιλάμε για 15 χρόνια πριν, η οποία επανεκδίδεται και αυτή. Εντάξει, πιο πολύ προς το κωμικό εδώ. Και αυτό αρκετά καλό. Εντάξει, αυτές είναι ταινίες. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βγάζει κανείς ταινίες τώρα για αυτή τη βδομάδα και για την επόμενη. Απέναντι στην Οδύσσια. Δεν υπάρχουν και αίθουσες.
0: Ναι, πού να το
1: δεν υπάρχουν και αίθουσες.
0: Δεν υπάρχουν και αίθουσες.
1: Πραγματικά.
0: Καλά, εν τω μεταξύ το διάβαζα και δεν το πίστευα. Κάποιοι YouTubers, προφανώς για να τραβήξουν κόσμο και να πάρουν τα κλικ, φτιάξανε έναν αυτοσχέδιο δούριο ύπο. Από χαρτόνι, φόρεσαν τα κατάλληλα ρούχα και μπούκαραν έτσι σε ένα σινεμά να πάνε να δούνε μέσα στην κοιλιά του κήτους, στην κοιλιά τέλος πάντων του ύπου, την Οδύσσια. Ό,τι θες ακούω.
1: Θα γίνουν πολλά τώρα, μην ψάχνουν να βρεις. Εδώ η αλήθεια βάλαμε στην Trafalgar Square ολόκληρο τεράστιο δούριο ύπο,
0: ναι, σωστά. Ξέρεις,
1: δηλαδή γίνονται πολλά τώρα. Είναι και ένα marketing event πολύ μεγάλο αυτό. Η ταινία κόστησε πάρα πολλά χρήματα. Πρέπει να τα φέρει πίσω. Νομίζω θα τα φέρει πίσω.
0: Θα τα φέρει.
1: Τελικά. νομίζω θα τα φέρει. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνουμε να επιστρέψεις στις βουτιές σου, στα όμορφα κύθυρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Δύο ειδήσεις έτσι στα γρήγορα πριν τις επόμενες διαφημίσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτή την ιστορία που πρωταγωνίστησε χθες στο αστυνομικό δελτίο, το θανάσιμο τραυματισμό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πολύ άμεσα η αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος, συλλαμβάνοντας έναν 28χρονο Αιγύπτιο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος βεβαίως. Ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' ομολογία δράστης, έχει ομολογήσει ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, μας το έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Ολιάλιος, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην Καλαμπάκα. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Καλαμπάκα και αυτήν την ώρα μιλά στην τελετή που έχει στηθεί για την παράδοση του Ε65, του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν από εκεί, από την Καλαμπάκα, είπε ότι η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

100,3 στα ραδιοφωνά σα. Τελευταία υπενθύμηση για τον διαγωνισμό μα. Προσφορά τη Golden Star Ferries ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό. Εισιτήριο για δύο, μετεπιστροφή για όποιον προορισμό του δικτύου τη Golden Star επιθυμείτε. Βάση διαθεσιμότητα πάντα. 210-48-00-172-174. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο έτσι όπως, συγγνώμη, όχι το δελτίο, την εκπομπή, έτσι όπως την αρχίσαμε, δηλαδή με το μάτι. Μιας και τα δελτία έχουν ξεκινήσει, αναφέρομαι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και βλέπω ότι πρώτο θέμα είναι αυτή η επέτειος, η θλιβερή επέτειος, 8 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη στιγμή που για αρκετό κόσμο ο χρόνος πάγωσε και... Εκείνοι σηκώνουν τον Γολγοθά τους, εμείς απλώς μια φορά το χρόνο, ακούγοντας τις μαρτυρίες, ακούγοντας τα ηχητικά ντοκουμέντα, ανατριχιάζουμε. Το ζήτημα είναι, συζητήσαμε και για τις δικαστικές ας πούμε κρεμότητες που υπάρχουν στην ιστορία του Ματιού. Το ζήτημα είναι να το δούμε και λίγο πρακτικά. Τι έχει αλλάξει το μάτι 8 χρόνια μετά. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν και μετά από όσα συνέβησαν εκεί πως είναι και άλλες οι περιοχές που ρημοτομικά μοιάζουν με το μάτι. Επομένως σε ακραίες συνθήκες καιρού όπως θα μπορούσαν να είναι οι χθεσινές συνθήκες. Έτσι θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Τουρνάς δύο μέρες πριν είπε ότι η πρόβλεψη η μετεωρολογική προσομοίαζε πολύ με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε τη μέρα του Ματιού.

0: να μας πείτε και με την ιδιότητα του μηχανικού, αν και κατά πόσο έχει αλλάξει κάτι, θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Ξέρετε, πολλοί προσπάθησαν και με έναν τρόπο να κρυφτούν πίσω από τη ρημοτομία του ματιού για τα όσα συνέβησαν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η ρημοτομία προς το παρόν είναι ακριβώς όπως ήταν. Έχουμε πάει σε επίπεδο σχεδιαστικό, έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Εφαρμογή βέβαια τόσα χρόνια μετά δεν έχει γίνει και δεν ξέρουμε και πότε και αν θα γίνει. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, παρότι ολοκληρώθηκε το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο, το οποίο μας είχε ανακοινωθεί το 19 ότι θα ήταν έτοιμο το 21, ανακοινώθηκε τελικά η ολοκλήρωσή του και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το 25 πέρσι. Mm-hmm. Και έκτοτε δεν έχει γίνει μεταγραφή του στο κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χτίσει νόμιμα πλέον κανένας ακόμα. Οπότε βέβαια αυτό το σχέδιο, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν ήταν της αποδοχής των κατοίκων του Ματιού σε μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν έγινε διαβούλευση με φορείς, αλλά δεν εισακούστηκαν οι απαιτήσεις μας και οι προτιμήσεις μας γενικά σε αυτό το σχέδιο. Δεν ξέρουμε αν και πότε θελοποιηθεί, γιατί είναι ένα σχέδιο με ιδιαιτερότητες, με πάρα πολλούς πεζόδρομους, κόβονται οικόπεδα, κόβονται κήποι μεταξύ των σπιτιών για να δημιουργηθούν μικρά οικοδομικά τετράγωνα. Ο Δήμος, μια πόλη με 700 κατοίκους, 600 μόνιμους, αδυνατεί να το συντηρεί με όλα αυτά τα έξοδα, το έχει δηλώσει από τότε. Οπότε είναι εντελώς αβέβαιο το πότε θελοποιηθεί αυτό το πράγμα.
0: Ή και το αν, κύριε Μπομπόνη. Γιατί ήθελα να πω, ήδη έχουμε φτάσει στα 8 χρόνια. Δηλαδή πότε, ποια κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι ακόμα, προφανώς δεν είναι δουλειά μόνο της κεντρικής κυβέρνησης, θα ασχοληθούν με αυτό που λέγεται νέα ρημοτομία του Ματιού.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο χρόνο που έγινε η πυρκαγιά, ο τότε πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είπε το στοίχημα δεν είναι να αποκατασταθεί το Ματί, αλλά να είναι και πρώτη μουσικισμός σε ένα χρόνο. Και φτάσαμε το 2019, που ήρθε η καινούργια κυβέρνηση, ο Κυριάκου Μητσοτάκη, να πει ότι καθάρισε το οικόπεδο, όχι γιατί ήταν δύσκολο, αλλά γιατί τελικά κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξεκίνησαν κάπως τα πράγματα με μια ιδιαίτερη διάθεση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίναν πάρα πολλά πράγματα. Μπήκανε τιμές γιατί οι αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές ήταν μόνο από σεισμούς και δεν περιλάμβαναν άλλα πράγματα τα οποία γίνονται ζημιές από μια πυρκαγιά, δηλαδή ας πούμε εξοπλισμός οικιακός, σοβαντίσματα κτλ. Είχε μόνο δομικά στοιχεία κυρίως, οπότε μπήκαν πάρα πολλά άρθρα να γίνουν πλήρες αποζημιώσεις. Είχαμε πάει στα ολικώς κατεστραμμένα στα 750 ευρώ. Το 2020, αν θυμάμαι, το έκανε η νέα κυβέρνηση στα 1000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 2000 και όσοι δεν έχουν καταφέρει, γιατί οι δάνεια δεν έδωσαν άτοκα δάνεια οι τράπεζες όπως υποτίθεται είχε νομοθετηθεί, δεν έχουν καταφέρει, δεν μπορούν πλέον με τα λεφτά που παίρνουν να ολοκληρώσουν τα σπίτια τους, όσοι λίγοι έχουν μείνει και δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Άρα υπάρχουν ακόμα σπίτια τα οποία.
1: Ακόμα σπίτια, δεν μπορώ να σου πω το νούμερο, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν. Γιατί έπαιρνες κάποια χρήματα υποτίθεται στην αρχή, μετά έπαιρνες άλλο ένα ποσοστό και έμενε το 20% αφού ολοκληρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι με 800 ευρώ το τετραγωνικό, όταν αυτή τη στιγμή το κόστος είναι 2, που πρέπει να ολοκληρώσεις για να πάρεις τα υπόλοιπα 200, mm-hmm. δεν μπορεί να τελειώσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν μια οικονομική βοήθεια από αλλού.
0: Μάλιστα. Να. Πολύ σιγά. Εγκαταλείπουν αυτή τη διάθεση στη διαδρομή, γιατί ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, το Μάτι είναι ένας σταθμός στην ιστορία μας από πολλές απόψεις. Από τότε και μετά, από όταν συνέβη ό,τι συνέβη, είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Ήρθε η ιστορία του 112, μπαίνει ένα ολόκληρο κράτος σε συναγερμό σε αντίστοιχες μετεωρολογικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά το πού χτίζει κανείς και πώς να το πω, άλλους αντίστοιχους οικισμούς που μοιάζουν, έτσι, προσομοιάζουν με τη ρημοτομία του Ματιού, δεν έχουμε δει να γίνεται και τίποτα. Δηλαδή, αν κανείς καθίσει και σκεφτεί σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν, είναι πευκόφυτες, υπάρχουν στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, εξοχικά σπίτια, πολύ πυκνή δόμηση, λίγες οδοί διαφυγής και είναι και εκτεθειμένες υπάρχουν κατεβασιές, ενώ σε ισχυρούς ανέμους. Είναι πάρα πολλές αυτές.

0: τις περιοχές. Παντού υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Γιατράκο, έτσι όπως το λέτε ακριβώς είναι. Τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκε ένα μεγάλο ποσό για να γίνουν πάρα πολλά τοπικά πολεοδομικά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θα εφαρμοστούν ποτέ και πότε και πώς. Γιατί όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο πολιτικό και τοπικό κόστος. Και είναι πολύ δύσκολο τώρα κάποιον που έχει την περιουσία του να του πεις ήδη πρέπει να σου πάρω το σπίτι ή πρέπει εδώ να περάσει ένας δρόμος.
0: Αλλά
1: το
0: βλέπουμε να βγαίνουν και καινούργια σπίτια για να μην ενοχληθεί κανείς.
1: Ναι. Εντάξει, και είναι μια παθογένεια ετών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί πια, και εννοείται ότι δεν είναι μόνο το μάτι. Εμάς το όραμά μας σαν επιτροπή ήταν το μάτι να είναι ένα πρότυπο αντιμετώπισης και των πυρκαγιών αλλά και των οικισμών που είναι αντίστοιχοι, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες οικισμοί αντίστοιχοι. Απλώς τώρα τι γίνεται, ενημερώνεις το 112, φεύγεις, οπότε στην ουσία δεν έχουμε νεκρούς, αλλά φυσικά καταστροφές έχουμε πάρα πολύ μεγάλες. Και αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα προσπαθούν να μειώσουν από τις ζημιώσεις με την υποχρεωτική ασφάλιση, ότι σε περίπτωση που δεν είσαι ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεσαι. Οπότε έχουμε αποδεχθεί ότι δεν θα έχουμε ανθρώπινα θύματα, αλλά θα έχουμε υλικές καταστροφές. Εγώ αυτό βλέπω ότι γίνεται, γιατί το πολιτικό κόστος πια όλες οι κυβερνήσεις κάθε φορά θέλουν να εκλεγούν, δεν μπορούν να τα βάλουν με όλη αυτή την κατάσταση την οποία και οι ίδιοι δημιουργήσαν. Έτσι, διότι
0: ναι,
1: όταν σου δίνω ρεύμα, τηλέφωνο, κάνεις. Και πάνε και παράδοξο. Φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χτίσει σπίτια σε νόμιμα στο μάτι, γιατί ήταν στους κεντρικούς δρόμους,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι είχαν, ας πούμε, έπρεπε να χτίσουν 150 μέτρα. Κάναν μια υπέρβαση και χτίσαν 200. Τα νομοποίησαν τα επιπλέον 50, νόμιμα με την νομοποίηση που τους έδινε το κράτος τη δυνατότητα να κάνουν. Όταν κάηκε το σπίτι τους, λένε δεν μπορείς να χτίσεις πάλι 200, γιατί ήταν παράνομα τα 50.
0: Κύριε Μπομπόνη.
1: Και τελειώνω σε αυτό. Ναι. Και χτίσαν 150. Κάποιοι που είχαν χτίσει χωρίς άδεια εντελώς και είχαν χτίσει 300 τετραγωνικά σε ένα μικρό οικόπεδο παράνομα, επειδή κάηκε όλο το σπίτι, ο νόμος έλεγε ότι θα τους αποζημιώσουν να χτίσουν ξανά 300, ό,τι υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης σας λέω, έχει διάφορα παράδοξα.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, όμως νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά. Λοιπόν, Κώστα, έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 59.
2: 33.
0: Λοιπόν, 33 είναι ο κύριος Νάσος Χιαμαλέκας που κέρδισε τα ακτοπλοϊκά. Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται. Εμείς αύριο στις 6 να είστε όλοι καλά. Μέχρι τότε να προσέχετε. Γεια σας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου 2026, 8 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρ και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κορυφώνονται αυτή την ώρα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πριν από λίγη ώρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Νέου Βιτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, το Τρισάγιο, ενώ θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια θα γίνει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για την ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Πρόκειται για εργαζόμενο, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Καταδικάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά της Νασιφλοείας και προς την Σαουδική Αραβία. Αμετάβλητα διατήρησε το επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στην ελληνική επικαιρότητα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Μετά την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως και τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κισαία κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Μεταξύ αυτών είναι και αυτοαποκαλούμενη ασπίδα του Οδυσσέα, του Αχιλέα, συγγνώμη. Ο θόλος αμυντικής θωράκης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον νεατρο δικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν ως το πρωί της Δευτέρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσεις είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε πως είχαν αποκρύψει εισοδήματα με συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήμιμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στον πολύχρονο Χαλκιδικής, επανήλθε μετά τη σωτήρια επέμβαση του ναυαγωστός που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Σκάφος το οποίο επέβαιναν 10 άτομα προσάραξε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων. Παράλληλα, σημειώθηκε εισρωή υδάτων. Στο σημείο σπέβδουν ένα σκάφος του λιμενικού και 3 ιδιωτικά σκάφη. 8 επιβάτες έχουν πήρε συνελεγγύη από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, μεγάλη άνοδο πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά, 58.182 φετινοί γενικοί υποψήφοι των γενικών ηλικιών πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Προσοχή, η κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο σε γεναγερμό θα βρίσκονται οι Σποράδες, Κεντρική και η Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Ιμαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα συγκεντρωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει να πραγματοποιούνται προσλήψεις μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ανέφερε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτοτων αναγκών όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού τηλεφώνου, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια, έρχεται ειδοποίηση στον εργαζόμενο, ο οποίος πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της εργάνησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Έτολο Καρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Επίγουσα προκατακτική εξέταση για ανεξέλεκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζας που εργαζόταν στο Ρέγκενσπουργκ της Βαυαρίας. Η ομοιρία έληξε μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί. Το κίνητρο του δράστη εκτιμάται πως ήταν η ληστεία. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις ψηλές θερμοκρασίες μένονται σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τουριστική περιοχή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία, ενώ στον Μπορντό τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά στην ομαρχία της Γιρόντ, αυξάνοντας σε 12.000 τον αριθμό των τουριστών και των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στη Νότια Ιταλία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες, όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μένονται στη Σικελία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία. Και στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει την επαρχία Γκουανταλαχάρα και έχει κάνει στάση 300.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε την ΠΑΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο αποκριματικό γύρο του Conference Link. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις του στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο συλλόγους για τον δεύτερο αποκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε κυρίες και κύριοι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. 8 χρόνια πριν στις 23 Ιουλίου του 2008, 18, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς. Μια τραγωδία που έχει καταγράφει στη συλλογική μνήμη για όλους τους συμπολίτες μας που χάθηκαν άδικα και αβοήθητοι. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Ποχολάκος.
1: Και ο χρόνος, λέει, να μοιάζει να έχει σταματήσει στις 23 Ιουλίου του 2018, την ημέρα που το μάτι βυθίστηκε στις φλόγες. Σήμερα, συγγενείς των 104 θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής επέστρεψαν στον τόπο της τραγωδίας για να τιμήσουν όσους δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Στο Νέο Βουτζά τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών. Σε μια τελετή, λένε, όπου η σιωπή μιλούσε πιο δυνατά από κάθε λέξη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, όπου θα προβληθούν εικόνες από την φωνική πυρκαγιά. Εκεί θα ακουστούν και μαρτυρίες που θα ξαναζωντανέψουν τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας. Στιγμές που σημάδεψαν ανεξίτηλα μια ολόκληρη κοινωνία και εξακολουθούν να στοιχιώνουν όσους τις έζησαν και συνομιλήσαμε μαζί τους σήμερα, Λένα. Η πιο φορτισμένη στιγμή αναμένεται να έρθει λίγο αργότερα, όταν εκατοντάδες άνθρωποι θα βαδίσουν σιωπηλά μέχρι την Αργυρά Εκτή. Εκεί, Λένα, να θυμίσουμε, είναι το σημείο όπου 26 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα. Εκεί θα αφήσουν και 104 αναμένα φαναράκια να ταξιδέψουν στο σκοτάδι για ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Όλοι μας είπαν εδώ, Λένα, ότι θα έχουν δώσει μια υπόσχεση ότι το μάτι δεν θα σβήσει ποτέ από τη συλλογική συνείδηση.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια πριν, 23 Ιουλίου του 2018, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
3: Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
2: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
3: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
4: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
3: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια την ημέρα της πυρκαγιάς.
5: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
6: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι για τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά, η ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου, γράφεις προσωρινή.
3: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
7: Σε αυτή τη χώρα, τον 21ο αιώνα, σαν μια ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει ομαδικός τάφος με αταυτοποιητά μέλη, με ταυτοποιημένα μέλη, με υπολείμματα ζώων και αντικείμενα.
3: Συγγενείς, εγκαυματίες και άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους ζητούν δικαιοσύνη.
8: Αυτό που θυμάμαι ήταν η απόλυτη σιωπή, δηλαδή ότι ο κόσμος κεγόταν και το μόνο που ακουγόταν ήταν τζιτζίκια, δηλαδή λες και θέλανε να έχουμε τα περισσότερα θύματα που γινόντουσαν. Δεν υπήρχαν ούτε ανοιχτές οι σιρήνες των λιγοστών οχημάτων που μπορεί να υπήρχαν στη Μαραθώνος. Δεν άκουγες τίποτα.
3: Η φωτιά στο μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης. Το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
0: Ο Γιώργος Πορτοψάλης στο ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις και θα το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα φουντώνει και η κόντρα για τα όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στον τόπο του δυστυχήματος. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
10: Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί, ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
11: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στα Τέμπη και να κάνει ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
12: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
9: Την ίδια ώρα στα ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
13: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλήλους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάβει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
10: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
9: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
15: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
16: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
17: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ, απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο διευθύνων σύμβουλος στο σιδηροδρόμο της Ελλάδος ανέφερε πως τα τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης προστασίας. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
18: Αίσθηση έχει προκαλέσει η απάντηση του διευθύνοντα συμβούλου των σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστου Παλιού στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε γιατί είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Όταν λοιπόν επανειλημμένα ερωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το περιβόητο σύστημα ETCS, που είναι ένα σύστημα ασφαλείας ή αλλιώς η αυτόματη πέδηση, αν είναι σε λειτουργία, τότε εκείνος της απάντησε πως ναι, μεν είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί, παρόλα αυτά δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυρίας Αποστολάκη, αλλά και των υπόλοιπων παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη. Μιλώντας ομογενής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιορίζει το χρόνο των εκλογών και λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή ήταν και ο Υπουργός Άμυνας Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αναλυτικά το ρεπορτάζ από τηλεόραση του Γκάγκα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
19: Είναι την άνοιξη του 2027, τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει όμως αξία αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως ακολουθήθηκε στις 9 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνει για 14η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 2027, απευθυνόμενος σε ομογενείς, καλώντας τους μάλιστα να αξιοποιήσουν το εφόδιο που τους έδωσε μετά με τη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου η κυβέρνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρίσκονται στο τραπέζι του Κισεα μαζί με τον Νίκο Δένδια, όπου γεμίζουν το οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων και ακριβώς 3 ώρες μετά τη συνεδρία στο Κισεα, από την παρουσίαση και την εξειδίκευση της ασπίδας του Αχιλλέα, Ο Νίκος Δένδια σε μια σχετική ερώτηση, αν θέλεις, ενισχύει και τα προεκλογικά πυρομαχικά της κυβέρνησης, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΔΕΘ και το βήμα της δεν θα είναι απλώς το καλάθι των παροχών για τους επόμενους μήνες. Από εκεί θα παρουσιαστεί ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος τετραετίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι
20: που
19: επίσης
20: θα είναι σε δόσεις που φτάνουν κάπως μέχρι την άνοιξη του 2027.
19: Ακριβώς, και ένα από τα σημαντικά κομμάτια για το πρόγραμμα τετραετίας θα είναι προφανέστατα και το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεκαετίας, που όπως δεσμεύτηκε και το ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Νίκος Δένδιας, θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Άρα εδώ έχουμε μια συντονισμένη κίνηση, εξίσου συντονισμένη θα μπορούσε να πει, όπως έλεγε μάλιστα και ένας εργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλέα σε ό,τι αφορά τόσο στον χρόνο των εκλογών, όσο και με τον τρόπο με τον οποίο θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης.
0: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Αναταραχή στο Πασόκ προκαλεί ο νόμος Πιερακάκη και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατάργησή του ή μη. Με την Άντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στα όργανα του κόμματος. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
21: Το θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δημιουργεί αναμπαμπούλα και στο Πασόκ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του Πασόκ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το Πασόκ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το Πασόκ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε, όπως τελικά, ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιανακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Τζολέτος έχει το ρεπορτάζ.
22: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν, να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σωκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Αυγέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Βιέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
20: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Βιέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
22: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το Πασόκ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε, γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
0: Αντώνης Αντζολέτος, το Κισέα, κυρίες και κύριοι, δίνει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα. Το αντιβαλιστικό δίκτυο προστασίας της χώρας μας, το οποίο θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώρατος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία του Iron Drone και 3 ακόμη συστήματα. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ενισχύονται διαρκώς, αυτή είναι η εποχή σε έναν κόσμο που αλλάζει με συνεχείς προκλήσεις. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
19: Το Κισέα βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλέα, που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
23: Μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
19: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου ελληνικού.
1: Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot σε ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δένδια να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
2: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
1: Στο πακέτο των εξοπλιστικών, η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με 3 αεροσκάφη σε 390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων, ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ ανεφοδιασμού.
2: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
1: Ο στρατός Ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθε της απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύεται με Heron UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Victa που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ παράλληλα ο στρατός Ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
2: Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
1: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
0: Ο Γιώργος Παπακοστοδίνου στο ρεπορτάζ. Το Αμερικανικό State Department ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 επειδή δεν έχει ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400 για τους οποίους εξ αρχής είχε αποκλειστεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Το State Department επιβεβαιώνει ξανά, μήπως και το εμπεδώσουν οι Τούρκοι, ότι η πώληση των μαχητικών F-35 δεν θα πραγματοποιηθεί για όσο διάστημα η Τουρκία διατηρεί στο εδαφός στο ρωσικό σύστημα S-400. Μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη θέση, αλλά έχει σημασία, Λένα, ότι ακολουθεί τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα ότι είναι επιθυμία του να πωλήσει τα F-35 στην Τουρκία. Με απλά λόγια, ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να υλοποιήσει την υπόσχεσή του προς τον Ταγίπ Ερντογάν και έχει σημασία επίσης ότι η θέση αυτή γίνεται αποδεκτή πλέον από το Λευκό Οίκο. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση, διότι στην επιστολή του State Department προς τον βουλευτή Wesley Bell τονίζεται ότι η απάντηση δίνεται εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Και να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μπέλ έγραψε στον πρόεδρο Τραμπ για τις ανησυχίες του σε ό,τι αφορά την πώληση των F-35, αλλά και σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τις σχέσεις με τη Χαμάς. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, Λένα, και δεν αλλάζει. Η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος το ρωσικό σύστημα S-400 για να ξεκινήσουν, αν ξεκινήσουν, οι διαδικασίες για την αγορά των F-35.
20: Καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, όμως, ότι η Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ δίνει κάποια συγχωροχάρτια στην Τουρκία. Ένα από αυτά είναι η Χαμάς και το πώς χειρίζονται την οργάνωση.
4: Δυστυχώς δίνεται συγχωροχάρτη, όπως το είπε, στην Τουρκία για τις σχέσεις της με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Το State Department εκ μέρους του Λευκού Οίκου ισχυρίζεται ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του πρόεδρου Τραμπ για την Γάζα. Φυσικά αυτό, Σελένα, είναι ένας ισχυρισμός. Δεν πρόκειται για γεγονός, διότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Τουρκία ενθάρρυνε τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ. Φυσικά στην επιστολή αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι εμπόδιο για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
30: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
31: Τι δροσιά του να έχετε.
29: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Σε επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχώς μεταλλάσσεται. Οι Χούθοι κάνουν πράξεις απειλές και χτυπούν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα. Στο ερώτημα αν ο πόλεμος επέστρεψε και αν πλέον θα μιλάμε για γενικευμένη σύραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν δούμε όμως τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, πριν όμως δούμε το τι θα συμβεί στη Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν μπροστά την Πυρηνική Συμφωνία, και στο παραπέντε αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και όρο για το Ισραήλ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
7: Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω. Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνουν ότι έπληξαν όχι ένα, αλλά δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με διάφορους βαλιστικούς και πυράβλους κρούς, καθώς επίσης και με ντρόν.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά και ξεκαθαρίζει πως για κάθε νέα τυχόν επίθεση υπεύθυνη θα θεωρείται η Τεχεράνη.
8: Θα επιβληθεί στο Ιράν μεγάλη στρατιωτική τιμωρία, καθώς και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
7: Το σενάριο διπλής εμπλοκής στα δύο κρισιμότερα θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής, Μπαμπελ Μαντέμ και Ορμούζ, είναι πλέον ορατό. Και όσο η ναυσιπλοεία παραμένει όμηρος, το Brent εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα $100 το βαρέλι. Ήδη η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει για 12η συναπτή νύχτα νέα πλήγματα κατά του Ιρανικού εδάφους. Με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να επιμένουν ότι το Πεντάγωνο διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη, μετακινώντας την περιοχή δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, επιπλέον μαχητικά F-16 και F-35, καθώς και αεροσκάφη, εν αέριο ανεφοδιασμού. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, όσο ταυτόχρονα δυναμώνει και ο μεταξύ τους λεκτικός πόλεμος.
9: Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
0: Η πολιτική του Προέδρου είναι κεφάλι αντί οφθαλμού.
7: Πολιτείων Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά ανακατεύει την τράπουλα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να συνδέει την προσχώρηση του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ, που συνεπάγονται την αναγνώριση του Ισραήλ.
10: Όπως είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη δια της ισχύως.
7: Αν και μέχρι στιγμής το Ριάντ επισήμως δεν έχει αντιδράσει σχετικά, μέχρι σήμερα όσον αφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ υποστήριζε ότι δεν θα τις υπογράψει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για έναν οδικό χάρτη προς την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
0: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ, είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Και μπορεί η χώρα χθες να έπιανε υψηλές θερμοκρασίες, στην Αλεξανδρούπολη όμως έπεσε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού και κατέστρεψε πολλές καλλιέργειες. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη.
11: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
12: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την Θεομηνία.
11: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
12: είχε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Και δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι δίληψε η δρία. Το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
11: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
0: Η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούς.
2: Να πούμε ότι αύριο λοιπόν θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα είναι περίπου από το μεσημέρι και μετά. Στην κεντρική Μακεδονία βλέπετε ότι έχω τριών ειδών κύκλους. Ένα πορτοκαλί, ένα κόκκινο και δύο πορτοκαλί, ένα κόκκινο και τον κίτρινο. Γιατί τα έχω αυτά? Γιατί ας πάμε από την Βόρεια Ελλάδα στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, εκεί τα φαινόμενα θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στη Θεσσαλία είναι δύο κομμάτια. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας στο πορτοκαλί, αλλά τα παράλια του νομού Λαρίσης και του νομού Μαγνησίας, εκεί θα είναι στο κόκκινο.
13: Και όταν λες το κόκκινο, γιατί εσύ προφανώς για να έχεις βάλει τους κύκλους και τα χρώματα βάσει κάποιων μοντέλων τα έχεις βάλει.
2: Σωστά.
13: Να μας εξηγήσεις λίγο ποιες οι διαφορές, αν είναι θέμα διάρκειας ή θέμα έντασης.
2: Και τα δύο. Το κόκκινο θα είναι και διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι το πορτοκαλί. Άρα λοιπόν θέλουν οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας θέλουν μια προσοχή μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν τους κύκλους. Επίσης στη Φωκίδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια σας είπα το κόκκινο, η Φωκίδα στο πορτοκαλί, για μένα η Αττική και η Νότια Εύβοια είναι στο κίτρινο.
13: Δηλαδή
2: θα βγάλει βροχή καταιγίδα το απόγευμα και μέχρι το βράδυ περίπου, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ εδώ στην Αττική.
13: Καταιγίδα υψηλόβροχο.
2: Όχι, μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες περιοχές. Άποψή μου με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα.
13: Την καταγράφουμε και δεν πέφτεις έξω. Λοιπόν, να δούμε τώρα και πότε εξασθενούν όλα αυτά τα φαινόμενα.
2: Πηγαίνοντας προς το βράδυ, βλέπετε όλα τα φαινόμενα περιορίζονται μέσα στο Αιγαίο. Θα παραμείνει μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα σε κόκκινο ακόμα των σποράδων και βόρεια Εύβοια. Επιμένει εκεί. Και επίσης θα είναι έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Και στη συνέχεια, στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει βροχές απλώς. Το Σάββατο τώρα θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές μέσα στο Αιγαίο. Έντονα φαινόμενα θα ξασθενούν σιγά σιγά όσο περνάει η μέρα και στη συνέχεια μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Θα βελτιωθεί ο καιρός για να πάμε σε Κυριακή και Δευτέρα.
13: Επιστροφή στο καλοκαίρι.
2: Ακριβώς, να το. Και η Κυριακή και η Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και επιστροφή στο καλοκαίρι. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
0: Η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. 8 και 40 πρώτα λεπτά είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Δραματικές ώρες για χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες στην ιδιωτική Γαλλία, όπου μια μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
14: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά κινείται με ταχύτητα στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό και κοντά στον τουριστικό κόλπο του Αρκασόν. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από κάμπινγκ και οικισμούς, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής, λένε, έχουν καεί τουλάχιστον 3.100 εκτάρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις του γαλλικού στρατού με προσωπικό και οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.
0: Η Αθηνά Τεζάρη στο ρεπορτάζ. Επιστροφή στην Ελλάδα. Σε μια δολοφονία με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικό λόγο. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο 28 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο δολοφονημένος Σταύρος Γεωργίου γνώριζε ελάχιστα τον νεαρό που του επιτέθηκε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε αυτή την υπόθεση φρίκης θύματα είναι και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
15: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο όπως αυτό που εξασφάλισε ο Sky και φέρεται να τον δείχνει να περπατάει μαζί με τον δικηγόρο το βράδυ της Κυριακής πηγαίνοντας προς το γραφείο του.
1: Φαίνεται ένα άτομο το οποίο παραπέμπει στα χαρακτηριστικά του Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται για ένα άτομο ψηλό, έχοντας λευκά μαλλιά, κρατάει ένα χαρτοφύλακα.
15: Παράλληλα, άνδρες της σήμανσης εντόπισαν δακτυλικά του αποτυπώματα στο χώρο του εγκλήματος, τα οποία τον έδεσαν με την υπόθεση. Ενδεικτικό του μένους με το οποίο ξυλοκόπησε τον δικηγόρο αποτελεί το γεγονός πως έσπασε το χέρι του. Υποστήριξε πως τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι. Όπως υποστήριξε ο καθομολογίαν δράστης, τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε.
4: Είχαμε γνωριστεί εκείνη την ημέρα. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό. Τον υπολογιστή του πήρα.
15: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πούλησε τον υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου έναντι 50 ευρώ. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τα κίνητρα του φόνου.
5: Συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά από τους αστυνομικούς και μάλιστα συνελήφθη στα όρια του αυτοφόρου.
15: Ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου αναζητείται από τις αρχές καθώς τον περασμένο Μάιο είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.
0: Ο Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ. Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην συνταγματική αναθεώρηση. Στη δύση αυτής της πολιτικής περίοδου, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί νέο πεδίο τριβής χωρίς πιθανότητα συνεννόησης. Άπτοτε, την αντιπολίτευση καταγγέλνουν διαδικασίες εξπρές και η μεν κυβέρνηση τους χρεώνει πολιτική δειλία και μικροκομματική πολιτική άρνηση. Η τριήμερη συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
16: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
17: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε? Όχι, δεν σας τις δίνω τις ψήφους. Φανερώνει πολιτικά δειλία.
16: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνηση από το γεγονός πως στη σημερινή πρωτήνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
17: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου.
18: Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
16: Και προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
20: Αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για Σύνταγμα. Για ποιο Σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
21: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
22: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά, και την οποία την θυσίαζε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
23: Είπατε, κύριε Βορύδη, ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
16: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: Και παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η βροχή αλλάζει το σχεδιασμό. Βέβαια, κάποιοι, όπως έχουν δηλώσει, δεν θα παραστούν και αυτή η στάση τους δεν οφείλεται στη βροχή. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
31: Κυρικές, αυτές οι συνθήκες είναι ικανές και αρκετές προκειμένου να μην δούμε φέτος αυτές τις τυπικές εικόνες με το παραδοσιακό κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου και την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας να μετακομίζει λοιπόν σε εσωτερικό χώρο και μάλιστα σε μια μεγάλη αίθουσα, αρκετά μεγάλη θα πω εγώ, για να χωρέσει τους 1.700 και πλέον καλεσμένους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές αλλά και τους υπουργούς να συνοδεύονται λοιπόν με τη σύζυγο ή τη σύντροφό τους. 1.000 είναι αυτοί που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρευρεθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρκετοί θα απουσιάζουν και θα ξεχωρίσουν για τις απουσίες τους. Μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, λοιπόν, ότι το παρόν δεν θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακεραλοπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αλέξης Τσίπρας, Βασιλική Θάνου αλλά και Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος, Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αστερίσκος παραμένει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
0: Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στις υποθέσεις, στις υποθέσεις της μαύρης οικονομίας. 8.000 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξέχασαν να υποβάλουν το πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν καινή κόλλα. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
3: Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από πολεοδομίες, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι γιατροί, είναι δημοσιογράφοι. Κατά την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Κρίματος Λένα, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 άτομα δεν υπέβαλαν πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκή κόλλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν δήλωσαν οικονομικά στοιχεία και τον τρόπο κτήσης. 430 άτομα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. 350 δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες και απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 900.000 ευρώ. 80 άτομα έκαναν καινή δήλωση, δεν δήλωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα ο φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε να γίνει ο καταλογισμός των ποσών, αλλά και στην εισαγγελία, η οποία θα διαπιστώσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις.
0: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Η υπόθεση τώρα με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος εταιρείας που έχει πουλήσει στους Δήμους τα σπιτάκια αυτά αποφασίζει να τραβήξει την πρίζα και το κάνει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης.
6: Η εταιρεία Τεχάν που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωση σε Αττική Πελοπόννησο Κρήτη, υπόθεση για την οποία διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωσε ότι πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα περίφημα σπιτάκια που στήχησαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές, λένε, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ, στους Δήμους δηλαδή της Αττικής, επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Τι σημαίνουν αυτά? Η εταιρεία δηλαδή σταματάει να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια, κάτι που έκανε από το 2020 μέχρι η πρότινος, και μάλιστα σε όποια πολυκέντρα, δηλαδή σπιτάκια, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια για ρεύμα, διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, λένε, να πούμε ότι σταματά να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή. Πολλές δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, λένε κυριολεκτικά στα σκουπίδια.
0: Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης, 8:51. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κλιματική κρίση. Η Ιρλανδία λιώνει με δραματικούς ρυθμούς που πλέον γίνονται ορατοί ακόμη και μέσα σε λίγους μήνες. Ρεπορτάζ του Sky News καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια επιστημόνων να κατανοήσουν πώς τα νερά από τους παγετώνες μπορούν να επηρεάσουν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού, μαζί και το κλίμα ολόκληρης της Ευρώπης. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
8: Η Ιρλανδία λιώνει μπροστά στα μάτια των επιστημόνων. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, ο πάγος υποχωρεί κατά ολόκληρα μέτρα.
0: Αυτός ο ηλιακός ηλέκτης, όταν εγκαταστήσαμε το σταθμό τον Απρίλιο, βρισκόταν στην επιφάνεια του πάγου. Δηλαδή, μου λέτε, μέσα σε τρεις μήνες ο πάγος, ο παγετώνας, έλειωσε τόσο πολύ.
7: that much.
31: Yeah.
8: Και ο πάγος που χάνεται μετατρέπεται σε νερό. Στην αρχή σχηματίζει μικρά αυλάκια, στη συνέχεια γίνεται χύμαρος και τελικά ένα ολόκληρο ποτάμι που κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
0: Ο Tom Clark, δημοσιογράφος Sky News, λέει ότι κάθε μικρό ριάκι, κάθε ρεύμα ποταμού πάνω στο πάγο κάλυμα καταλήγει σε ποτάμι, σε αυτό το ποτάμι. Και μόνο κοιτάζοντάς το μπορεί κανείς να καταλάβει πώς σε μια χρονιά τήξης έως και 500 δισεκατομμύρια το νερού μπορούν να φύγουν από το πάγο κάλυμα της Ιρλανδίας και καταλήξουν στη θάλασσα.
8: Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Αυτή η τεράστια ποσότητα γλυκού νερού πέφτει στον Βόρειο Ατλαντικό και μπορεί να επηρεάσει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του πλανήτη.
9: Salty water flows north from the tropics, warming the climate around Northern Europe and the UK.
0: Αλμυρό νερό κινείται προς το βορρά από τους τροπικούς, θερμαίνοντας το κλίμα στη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φτάνει στην Αρκτική. Το νερό ψύχεται, βυθίζεται και στη συνέχεια αρχίζει ένα αργό ταξίδι προς τον Άτο. Υπάρχουν όμως πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι το ρεύμα επιβραδύνεται. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν

0: Επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Google για παραβιάσεις κανόνων ανταγωνισμού σε υπηρεσίες της. Η Αθηνά Παπακώστα με το ρεπορτάζ.
1: 890 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πρόστιμο μαμούθ ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κύρωση που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές. Και ναι, η απόφαση αυτή διακινδυνεύει την πυροδότηση τυχόν μιας νέας κρίσης με την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 2 πρόστιμα σε ένα. Το πρώτο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, και το δεύτερο, ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ, για την παρεμπόδιση δημιουργών εφαρμογών να κατευθύνουν τους πελάτες τους σε άλλα εικονικά σημεία πώλησης. Για απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών της, μιλάει Google για ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού, κάνει λόγο η Κομισιόν.
0: Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρωτοφανές περιστατικό με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και χάκαρε συστήματα της startup εταιρείας Hanging Face. Ήταν ένα ξυπνητήρι για τους κινδύνους και το πώς μπορεί η τεχνολογία να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί χωρίς όρια ασφαλείας. Το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γυρίσει boomerang και να αποτελέσει όπλο κυβερνοεπιθέσεων. Ζακ Τριανταφυλλίδης στο ρεπορτάζ.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δραπέτευσε και εξαπέλυσε αυτόνομα μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως συνέβη στην πραγματικότητα και άνοιγε ένα νέο ανησυχητικό κεφάλαιο στην κυβερνοασφάλεια.
3: You kind of describe it quite aptly that it's like a sci-fi movie. It's like the mad scientist creates the creation and then it.
0: Μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι σαν τον τρελό επιστήμονα που δημιουργεί κάτι, το δημιουργήμα του ξεφεύγει από το κουτί και αρχίζει να δράνει ανεξέλεκτα.
2: Να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί ψηφιακές αδυναμίες. Η εταιρεία πίστευε ότι το σύστημα βρισκόταν απομονωμένο σε ένα ασφαλές εικονικό εργαστήριο. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως βρήκε ένα άγνωστο κενό. Έσπασε τους περιορισμούς, συνδέθηκε στο διαδίκτυο και συνέχισε μόνη της.
0: Και φαίνεται το μοντέλο επιχείρησε πράγματα να λύσει το πρόβλημα, το έκανε όμως με έναν τρόπο που ήταν προφανώς ανατρεπτικός και ανεπιθύμητος για την εταιρεία.
2: Στόχος έγινε η Hugging Face, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο ψηφιακός πράκτορας εκτίμησε ότι εκεί θα έβρισκε τις πληροφορίες για να φέρει εις πέρα στην αποστολή του και εισέβαλε στα συστήματά της.
0: Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό περιστατικό που έχουμε δει, κατά το οποίο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε αυτόνομα μια κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Είναι ακριβώς ο κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό οι ειδικοί.
2: Τόσο μακρινό μέλλον, στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα διαθέτει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσει τη συνολική ανθρώπινη νοημοσύνη σε περίπου 5 χρόνια.
4: 5 years. Roughly 5 years is my guess. There really won't be anything.
0: Περίπου σε 5 χρόνια, αυτή είναι η εκτίμηση που δηλώνει ο Elon Musk. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να κάνει καλύτερα από τον άνθρωπο.
2: Δεν αφορά μόνο τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το εάν οι δικλείδες ασφαλείας μπορούν να συμβαδίσουν με την ολοένα μεγαλύτερη αυτονομία της.
0: Και όταν το έγκλημά τους, αυτός είναι ο τίτλος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ στο BBC για το πώς βομβαρδίστηκε το σχολείο Θηλαίων στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, σκοτώθηκαν 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά. Παρά τις ενδείξεις ότι πρόκειται για αμερικανικό χτύπημα, η Ουάσιγκτον δεν το έχει παραδεχθεί. Δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια κατάσταση των φρουρών της Επανάστασης και υπάρχει θεωρία ότι έγινε λάθος στόχευση. Το χτύπημα αυτό αποδεικνύεται μία από τις πιο καθορίστικες τραγωδίες αυτού του πολέμου.
5: Εκεί που κάποτε υπήρχαν παιδικά γέλια, πλέον βρίσκει κανείς μόνο συντρίμμια. Η κάμερα του BBC και η δημοσιογράφος Ναουάλ Αλ-Μαγκάφι μπαίνουν στο σχολείο της πόλης Μινάμπ στο Ιράν, που χτυπήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Αμαϊνέχ δίδασκε στο σχολείο την ώρα της επίθεσης. Το μόνο που θυμάται είναι να προσπαθεί να βγει κρατώντας ματωμένους μαθητές στα χέρια της και αδυνατώντας να δει από τους καπνούς.
0: Δεν μπορείς πλέον να το αποκαλείς σχολείο. Εδώ υπάρχουν μόνο οι απομείναντες τείχοι που μυρίζουν θάνατο, πένθος και αίμα.
5: 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, σκοτώνονται από την επίθεση. Αυτή η μάνα έχασε την 9χρονη κόρη της Ενταγές. Κάθε απόγευμα συγκεντρώνονται μαζί με άλλους γονείς στα μνήματα των παιδιών τους.
0: Υπήρχε μόνο η μυρωδιά καπνού και παιδικά μαλλιά. Εύχομαι ο Τραμπ να καταστραφεί. Εύχομαι ο Τραμπ να πνιγεί στο αίμα αυτών των παιδιών.
5: Ο Ρεζά ήταν ανάμεσα στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, αντικρίζοντας γονείς που αναζητούσαν απεγνωσμένα κάτω από τα συντρίμμια ένα σημείο ζωής.
0: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για αρκετές μέρες, ακόμη και σήμερα όταν κλείνω τα

0: μάτια θυμάμαι αυτές τις εικόνες που είδα εδώ.
1: Even nowadays, I just remember these things that I have seen here.
2: Η πιο αιματηρή επίθεση σε άμαχο πληθυσμό κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
0: Και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Αντώνη Κρητικό.
3: Ο Παναθηναϊκός στη μάχη των προκριματικών του Conference League. Το ταξίδι για τη League Face ξεκινά από την Ουγγαρία και την αναμέτρηση με την Πάξη και ο Τζέικοπ Νίστρουπ δήλωσε έτοιμος για την πρόκληση.
4: The goal is clear. You need to take one game at a time. You need to respect every opponent.
3: Την κρισιμότητα του αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky επισήμανε και ο εκ των αρχηγών του τριφυλιού Άνταμ Τσέριν.
5: We will go step by step. This is our mentality. So tomorrow is the first very important game of the new season and we'll try to start it in the best possible way.
3: Η σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώθηκε και ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Arsenal. Έναντι 40 εκατομμυρίων ο Έλληνας Extreme φόρεσε τη φανέλα με το κανόνι στο στήθος. Επέλεξε το νούμερο 17 και είναι έτοιμος για την επιστροφή στον μαγικό κόσμο της Premier League. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και δήλωσε ανυπόμονος να γνωρίσει το κοινό των Ερυθρόλευκων.
6: I'm super excited to play for you guys. Played against you a few times. Had some decent games against you, so to be able to come there and be a part of that family.
3: Επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Αμερικανός κατέγραψε μέσω όρο 12 πόντων και 7 assist ένα αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ο Κώστας Πάνος ήταν στον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Χουφόπουλος στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι 9 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η είσοδος της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτήν την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 7,96% στα 101,55 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Αξιός ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Καταδικάζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά της ναυσιπλοείας από και προς τη Σαουδική Αραβία. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο συναγερμό, θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βραδύ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Στην αθλητική ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπου αυτήν την ώρα αντιμετωπίζει την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο συλλόγων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 1-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σοζή.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ, και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Ποράντες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα στη Γημιότυπα, 100,3, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της ΠΑΞΗ με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, ισόπαλες χωρίς τέρματα στο 8ο λεπτό του δεύτερου προκριματικού για το UEFA Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχασε μία ευκαιρία λίγο νωρίτερα και η ΠΑΞΗ παραλίγο να απειλήσει πριν από ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας, θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι εδώ θα, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο, θα δούμε όλα τα κεντρικά θέματα και ταυτόχρονα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, παρεμβάσεις στο ραδιοθάλαμο και τηλεφωνικά θα επιχειρήσουμε τα ζητήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί όλα αρχίζουν εδώ. Εδώ είναι η ενημέρωσή σας, εδώ είναι τα δεδομένα. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-3 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάξη Παναθηναϊκός, ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς τέρματα, 12 προς 13ο λεπτό του αγώνα. 9 και 13 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δραπέτευσε, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, και ήταν εντός εισαγωγικών δραπέτευσε και ήταν σε θέση να χακάρει τα συστήματα. Και η εκτίμηση του Elon Musk είναι ότι σε 5 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Οπότε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μπροστά σε ένα κορυφαίο ζήτημα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχετε, όπως διαβάσαμε, κάνει σημαντική έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας και είστε από τους λίγους Έλληνες ακαδημαϊκούς που έχετε πετύχει μια σειρά από σπουδαία πράγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αξιολογείτε αυτή την πρόοδο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ενθουσιάσει, να μας ανησυχεί?
1: Εννοείται αυτό που αναφέρετε πριν λίγο, την πρόοδο με την αυτονομία, ναι, των συστημάτων της νοημοσύνης.
0: Σας ρωτάμε γιατί είστε ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, οπότε είστε σε θέση να...
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι...
0: Λίγο, θα σας έχουμε λίγο πιο δυνατά, ναι, κύριε Χαλκιαδάκη, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: καλύτερα.
1: Ωραία. Καταρχάς, σας ευχαριστώ καλά σας λόγια και να πω ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ευτυχώς, τόσο εντός συνόρων και εκτός συνόρων, που κάνουν αξιόλογο έργο στην νοημοσύνη. Και ελπίζω το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να συνεχίσει να έχει τις δυνατότητες να βγάζει καλό ανθρώπινο δυναμικό. Με ευκαιρία το ότι βγήκαν και οι βάσεις σήμερα, θέλω να πω επίσης καλή αρχή σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές σύντομα και καλό κυνήγι για σπίτια.
0: Oh, ναι, το πρώτο άγχος ξεπεράστηκε, το δεύτερο τώρα μόλις ξεκινάει. Έχετε δίκιο. Και είναι ένα πολύ ακριβό κυνήγι.
1: Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, ναι, το να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει μεγάλη δυνατότητα αυτονομίας, μεγάλα περιθώρια αυτονομίας, να είναι εντελώς αυτόνομη, να φτιάξουμε αυτό που λέμε αυτόνομους πράκτορες, αυτό στην πραγματικότητα ήταν το όραμα που υπήρχε από τις απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Απλά, κυνηγώντας αυτό το όραμα και το επιστημονικό όραμα, τεχνολογικό όραμα, ίσως να μην είχαμε συνειδητοποιήσει για μια σειρά ετών και τους κινδύνους οι οποίοι θα ήταν επακόλουθα αυτής της επιτυχίας όταν αυτή ερχόταν. Και φαίνεται ότι αυτή η επιτυχία είναι κοντά στο να έρθει και να πραγματωθεί. Οπότε, ίσως λίγο αργά, ελπίζω όχι τόσο αργά, έχουμε συνειδητοποιούμε πλέον και τους κινδύνους που αυτή η εξέλιξη μπορεί να φέρει, οπότε...
0: Ωραία, μπορούμε να δούμε αυτούς τους κινδύνους έτσι όπως αναπτύσσονται με δεδομένη την επιτυχημένη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, καταρχήν να σας δείξω ένα παράδειγμα πριν από λίγο για κυβερνητική επίθεση που έγινε από ένα συμμετοχή νοημοσύνης χωρίς καμία ανθρώπινη ούτε παρέμβαση ούτε παρένεση, αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το οποίο
0: μόνη της βρήκε τη διέξοδο, αναζήτησε μία λύση και ξεπέρασε.
1: Και όπως είπατε, αναζήτησε μία λύση γιατί της είχε τεθεί ένα πρόβλημα. Και αυτό που καμιά φορά παρανοεί ο κόσμος είναι ότι, ας πούμε, στο μυαλό μας, ότι την νοημοσύνη κακόβουλα θα πράξει και θα θέλει το κακό μας ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ τα πράγματα είναι πιο απλά και ίσως και πιο επικίνδυνα με μια έννοια, γιατί δεν χρειάζεται να πράξει κακόβουλα και με κακή πρόθεση την νοημοσύνη. Μπορεί απλά να παρεξηγήσει αυτό το οποίο εμείς θα τη ζητήσουμε, να μην υπάρχει, ας πούμε, σωστό alignment, όπως λέμε, σωστή ευθυγράμμιση μεταξύ των δικών μας θέλω και προτιμήσεων και στόχων και αυτό που θα πράξει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να θέλει να πράξει κάτι για το καλό το δικό μας, αλλά τελικά τα πράγματα να πάνε πολύ στραβά. Σε ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατα, ας πούμε, νομίζω, εντάξει, εκεί πάει και λίγο αλλού, δηλαδή, τέλος πάντων, θα μπορούσε επίσης, και υπάρχουν κορυφαίοι ερευνητές που νομίζουν, που πιστεύουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό ή το έχουμε φτάσει, κάποιες συστήματα εκδόσης νοημοσύνης να αποκτήσουν τη δυνατότητα του sentience που λέμε, να αισθάνονται το περιβάλλον, ναι. Και επίσης να αισθάνονται και να ίσως και να αποκτήσουν και μια μορφή συνείδηση.
0: Αυτή είναι, θα είναι τρομερή και εξέλιξη, συνέστημα,
1: ναι,
0: συνείδηση.
1: Θα είναι. Θα είναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και ούτε είναι απαραίτητο για να πάνε κάποια πράγματα καλά ή κακά να γίνει. Απλά σε εμάς ακούγεται τρομακτικό, θα μπορούσε να συμβεί και τότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα νέο είδος, ας πούμε, στον πλανήτη. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι οπωσδήποτε πρέπει να συμβεί για να πάνε κακά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα συστήματα τα οποία αναφέρατε, ας πούμε, δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη στιγμή κάποια μορφή συνείδηση και όμως τα πράγματα πήγαν αρκετά λάθος. Πόσο μάλλον αν δώσουμε τον έλεγχο και σε ένα σωρό, από μόνοι μας σε ένα σωρό επικίνδυνα πράγματα όπως τη διαχείριση, ας πούμε, του ηλεκτρικού δικτύου ή τη διαχείριση όπλων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής. Οπότε φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά το πόσο έλεγχο θα είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε.
0: Αν μπορούσαμε
1: το οποίο είναι λίγο, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο αντιφατικό με αυτό το όραμα που είχαμε πάντα, ότι ναι, θέλουμε να αφήσουμε έλεγχο, γιατί θα θέλαμε κάποιοι να αυτές οι οντότητες, αυτές οι έξυπνες μηχανές να κάνουν καλύτερα τα πράγματα αντί για μας. Αυτές και χωρίς εμείς να κουραζόμαστε και θα ήταν και είναι κάτι που μπορεί να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις, αλλά το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, ότι το πόσο καλά πραγματικά θα μπορέσουν να κατανοήσουν το τι εμείς θέλουμε. Και υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, ότι και εμείς πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι καλά τι θέλουμε.
0: Ναι, σωστά και αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, ότι είμαστε πιο κοντά στα βιβλία του Ισαάκ Ασίμοφ, όπως το «Εγώ το ρομπότ», ή στον δυσίωνο κόσμο του Φίλιπ Ντικ, όπου τα ρομπότ έχουν αυτονομηθεί και τα ανδροειδή έχουν συναισθήματα και για την ταινία Blade Runner.
1: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε, ή τέλος πάντων, όχι αρχίζουμε, νομίζω ότι πλέον ακόμη και το ευρύ κοινό συνειδητοποιεί τους κινδύνους.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλές πιθανότητες να πράξουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε, αρκεί να επικρατήσει και μια κοινή λογική. Για παράδειγμα, για να πούμε πολύ απλά το κατά γνώμη όχι μόνο εμένα, πολλών ερευνητών της νοημοσύνης για το τι πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να καθίσουν να τα βρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, που είναι οι πιο μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στο οικονομικά, αν θέλετε, και τεχνολογικά στο τομέα της νοημοσύνης, έτσι ώστε να θέσουν κάποια πλαίσια τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σεβαστά. Νομίζω όσο δεν μιλάνε σοβαρά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, πολύ πρακτικά, όπως κάποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σοβιετική Ένωση τότε είχαν έφτασει συμφωνίες για τα πυρηνικά όπλα, θα έπρεπε καταρχάς οι μεγάλοι παίκτες, αυτοί οι δύο, δυστυχώς η Ευρώπη δεν νομίζω ότι σκαταλέγεται στους πολύ μεγάλους παίκτες, αλλά αν αυτοί οι δύο ξεκινήσουν, τότε τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για τον κόσμο. Να πούμε ότι η Ευρώπη έχει πολύ ωραία νομοθετήματα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να
0: να τα εφαρμόσουν.
1: Να εφαρμόσουν,
0: ναι. Είναι λίγο αργές τις αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.
0: Κύριος Γιώργος Χαλκαδάκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκ των κορυφαίων ερευνητών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Η Πάξη με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός με την Πάξη. Οι δύο ομάδες σώπαλες είναι χωρίς τέρματα. 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης και βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο και μας περιμένει πολύ υπομονετικά κυρία Αμαλία Κωνσταντοπούλου. Είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του φορέα The Tipping Point in Education. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Κύριε Κωνσταντοπούλου, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είναι η μέρα εκπαίδευσης αυτή η απόψινή, διότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα οποία γίνονται με τη μία και μόνη μέθοδο την εμφανιζόμενη ως αδιάβλητη αυτή των εξετάσεων που στηρίζεται από Παγκαλία, όλα απ' έξω. Μέχρι να μάθουν οι μαθητές και το τελευταίο κόμμα.
2: Πραγματικά. Εντάξει, αν μη τι άλλο, είναι ένα θεσμός αδιάβλητος, τουλάχιστον. Σίγουρα όμως ένας νέος δεν κρίνεται μόνο από αυτές τις γνώσεις που θα έχει εκείνη τη στιγμή, αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, αλλά κυρίως από τις δυνατότητες που έχει, τις δεξιότητες και το πώς είναι ο ίδιος, τι δυνατότητες έχει.
0: Πάντως είναι το κρίσιμο σημείο. Το πρώτο κρίσιμο σημείο για κάποιο παιδί στα 18 του χρόνια. Έτσι, είναι η πρώτη γερή εξέταση όπου δεν του ζητάνε να αξιολογήσει, να αναπτύξει, να δείξει την κριτική του ικανότητα, αλλά να πει αν έμαθα απ' έξω 50.000 σελίδες, λόγω χάρη. Και 50.000 τύπους στη φυσική, στη χημεία, στα μαθηματικά.
2: Ισχύει, όλοι περάσαμε από αυτό.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια ανάλογη εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μου ήρθε στο μυαλό η φράση, η πρόταση ενός μαθητή μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στον οργανισμό, για τα οποία μπορώ να σας μιλήσω.
0: Φυσικά.
2: Στο οποίο είχε συμμετάσχει σε ένα focus group και το πρόγραμμα αυτό, ένας από τους βασικούς του στόχους ήταν πώς τα παιδιά θα ξαναγαπήσουν το σχολείο. Και η απάντηση που είχε δώσει και μου έχει μείνει είναι ότι το σχολείο είναι ένα εργοστάσιο το οποίο μας προετοιμάζει για τις πανελλήνιες.
0: Ναι.
2: Οπότε πραγματικά νομίζω, ειδικά στην εποχή μας, το ερώτημα που τίθεται και λόγω των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών είναι πόσο ελκυστικό είναι πλέον το σχολείο για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος όταν απευθύνει σε ένα νέο άνθρωπο και πώς μάλλον σε ένα παιδί, πρέπει να είναι κάτι πολύ γοητευτικό, πολύ ελκυστικό, πολύ συναρπαστικό, γιατί και το σχολείο είναι μια σχέση. Πώς πας σε μια σχέση και περιμένεις να σε εμπνεύσει, αντίστοιχα πρέπει να γίνεται και στο σχολείο. Οπότε και εμείς μέσα από τον οργανισμό αυτό το χάσμα
0: προσπαθείτε να γεφυρώσετε. Να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία του οργανισμού, την ταυτότητα, ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε.
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, το Tipping Point ιδρυθήκαμε το 2016, εσείς κλείνουμε 10 χρόνια φέτος, αναγνωρίζοντας την πάρα πολύ απλή ανάγκη ότι όλοι όταν καλούμαστε στα 16-17 μας να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και δεν έχουμε την εμπειρία, αλλά και τις περισσότερες φορές επηρεαζόμαστε αποκλειστικά από το στενό μας οικογενειακό κύκλο και το σχολικό μας περιβάλλον. Και ακόμα περισσότερο δεν γνωρίζουμε ποιες είναι και οι πραγματικές ανάγκες που έχει η αγορά εργασίας, ώστε να κάνουμε ένα σωστό matching και με τις επιλογές μας. Άρα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα, έχοντας και εμείς αυτή την εμπειρία φυσικά, σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό νησί στην Ελλάδα, να συναντήσουν ανθρώπους πρότυπα, μέντορες όπως το ονομάζουμε, από όλο τον κόσμο, προκειμένου να μάθουν περισσότερο για αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, τι νέες τάσεις, νέα επαγγέλματα, πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας, ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται, και να τους προετοιμάσουμε για την αγορά εργασίας. Όλο αυτό, φανταστείτε ότι υπάρχει μια κοινότητα, γίνεται με δύο βασικούς τρόπους. Έχουμε μια μεγάλη κοινότητα Ελλήνων που αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.000, που είναι ανά τον κόσμο και προέρχονται από διαφορετικά backgrounds. Άρα τα παιδιά μπορούν να συνδέονται στην καθημερινότητά τους στο δημόσιο σχολείο, από έναν μηχανικό στην Άσα μέχρι έναν αγρότη που βρίσκεται στο διπλανό χωριό, και να λύνουν τις απορίες τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να έχουν αυτά τα ερεθίσματα και πρόσβαση σε αυτή τη γνώση που διαφορετικά δεν θα είχαν. Ναι. Και ο δεύτερος τρόπος είναι βοηθώντας τους και μέσα από workshops και δραστηριότητες να αναπτύξουν βασικά soft skills, όπως λέμε, τις ήπιες δεξιότητες, που είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων, και πλέον τα Gen AI skills, δηλαδή το πώς μπορούν να αξιοποιούν υπεύθυνα, ηθικά και δημιουργικά εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό κάνουμε περισσότερο focus στους εκπαιδευτικούς. Επιμορφώνουμε εκπαιδευτικούς, δηλαδή, σε σχέση με...
0: Άρα δουλεύετε σε δύο επίπεδα, και με τους μαθητές και με τους εκπαιδευτικούς, και ταυτόχρονα φέρνετε, είστε μια γέφυρα επικοινωνίας στον κόσμο που δεν μπορεί να κατορθώσει να συνδέσει το σχολείο.
2: Ακριβώς.
0: Τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους της καθημερινότητας.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν την εμπειρία τους βιωματικά μέσα στην τάξη. Είχαμε ξεκινήσει με 3 σχολεία, τώρα πλέον να απεριθμούμε πάνω από 1.000. Δηλαδή, φανταστείτε.
0: Πάνω από 1.000.
2: Ναι, δηλαδή φέτος, αυτό το σχολικό έτος, οι μαθητές που συμμετείχαν στα προγράμματά μας ήταν περίπου 17.500 μαθητές.
0: 17.500.
2: Ναι, είναι μεγάλος αριθμός, έχει αυξηθεί πάρα πολύ, και όλο αυτό βέβαια το έχει κάνει εφικτό η τεχνολογία, διότι από την αρχή του οργανισμού στρατηγικά είχαμε επιλέξει όλα να γίνονται εξ αποστάσεως και μέσα από μια ειδική πλατφόρμα που κάνει εύκολο όλα αυτοί οι εμπλεκόμενοι να έχουν ένα σωστό experience και μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Να σημειώσω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μέντορες, είναι εθελοντές, όλοι αυτοί που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, και δίνουν το χρόνο τους για να δώσουν πίσω αυτή τη γνώση και να βοηθήσουν τους μαθητές. Φυσικά πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί, διότι εμείς δεν είμαστε μέσα στο σχολείο, είναι οι εκπαιδευτικοί, οπότε ξεκινάμε με αυτούς, οι οποίοι είναι και οι πρεσβευτές μας κατά τόπους στα σχολεία. Γι' αυτό έχουμε και ένα μεγάλο δίκτυο που αγγίζει τους 3.500. Και να πούμε ότι όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, φυσικά, όλο αυτό είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν να το κάνουν, ούτε πληρώνονται γι' αυτό, ούτε δηλαδή θέλουν τον χρόνο, και είναι δικό τους, είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν να δώσουν το κάτι παραπάνω στους μαθητές. Τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, όπως καταλάβατε, δίνουμε έμφαση στο πώς τα παιδιά θα πάρουν πιο συνειδητές αποφάσεις
0: που είναι κρίσιμες για την
2: ακριβώς
0: αυτήν την ηλικία. Περιμένετε για λίγο, γιατί έχουμε φτάσει σε 9.30, οπότε ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους των ειδήσεων από τον Sky 100,3 με τη Μαρία Γιώργαρη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη και του Ιράν. Ένας Αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το Ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο συναγερμό, θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Ευβοία και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Ευβοία. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόβου. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞΗ στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 0-0 το σκορ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου στην Πολωνία, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο συλλόγων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 στο 61 λεπτό της αναμέτρησης. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα 2 10 48 0 0 170, όσο και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Αμαλία Κωνσταντακοπούλου. Νωρίτερα κάναμε λάθος το κλασικό, διότι πιο επίθετο έχουμε πολύ κοντινό, αυτό λέμε συνήθως, το διορθώνουμε. Λοιπόν, και είναι η αφορμή μας, κυρίες και κύριοι, η λειτουργία του The Tipping Point, ενός εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού, το οποίο είναι μια επί της ουσίας πλατφόρμα που φέρνει σε επικοινωνία, σε επαφή με καταξιωμένους μέντορες, με μαθητές, τους οποίους βοηθάνε να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιλογές. Δηλαδή, το πιο κρίσιμο ζήτημα για τα παιδιά που είναι από τα 15 ως τα 18, για να έχουν μια εικόνα για το πού μπορούν, αν θέλουν και τα καταφέρουν, να κατευθυνθούν. Λοιπόν, άρα εσείς λοιπόν έχετε το στοιχείο, κάνετε τη γέφυρα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιες είναι οι αντιδράσεις που λαμβάνετε από τα παιδιά?
1: Καταρχάς, οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Άμα σκεφτείτε ότι την εκθετική αύξηση που έχουμε στις συμμετοχές, ότι από 3 σχολεία πλέον είμαστε στα 1000 και έχουμε λίστα αναμονής από σχολεία προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματά μας κάθε χρόνο, η οποία αυξάνεται συνεχώς και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε κάθε χρονιά. Και υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί τα παιδιά δεν υπάρχει από κάπου αλλού και η κατάλληλη πληροφορία, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή θα μου πείτε έχουν πρόσβαση σε άπειρη πληροφορία, το ίντερνετ και όλα αυτά, αλλά δομημένη πληροφορία, και η πληροφορία
0: και τεκμηριωμένη,
1: ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης ο τρόπος που γίνονται όλες αυτές οι live συνεδρίες δίνουν την ευκαιρία και στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη σύνδεση μέσα στο σχολείο, δηλαδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα παιδιά τη μάθηση μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πλέον μέσα σε αυτό το live session ο εκπαιδευτικός είναι ο facilitator της συζήτησης. Δηλαδή, είναι σαν να φεύγει ο expert.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και μπορεί να έχει τη γνώση και ένας άλλος εκτός από τον εκπαιδευτικό. Και επίσης, μια τέτοια διαδικασία δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει η σχέση μεταξύ των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Γιατί πλέον ο εκπαιδευτικός αρχίζει να μαθαίνει και έρχεται πιο κοντά στους μαθητές, για το ποια είναι τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα, ποιες είναι οι ανησυχίες τους. Και έχουμε δει αυτό να αλλάζει. Δηλαδή, οι μαθητές να βλέπουν διαφορετικά τον εκπαιδευτικό μετά από συμμετοχή σε τέτοιου είδους
0: προγράμματα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροάτρες και οι ακροατές πώς λειτουργούν. Είναι οι υπολογιστές ανοιχτοί, έχουν πάρει, φαντάζομαι, οι μαθητές τους κωδικούς τους, έτσι, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
1: Θα σας πω, συνδέεται μία τάξη με έναν μέντορα. Αυτό πώς γίνεται, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός περίπου μία εβδομάδα πριν πραγματοποιηθεί η συνεδρία, μπαίνει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θέτει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της την μέρα, την ώρα, τη διάρκεια της συνεδρίας, γιατί η ζήτηση έρχεται από το σχολείο. Οπότε, για να μην διαταραχθεί το ρολόγιο, θέτει το σχολείο το πότε. Οπότε, μετά δίνει κάποιες πληροφορίες για το ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο μέντορας. Για παράδειγμα, μαθητές αλφαλκίου θέλουν να μάθουν για το τάδε θέμα, όλα τα σχετικά. Και μετά, μέσα από μία λίστα μεντόρων, από ένα μεγάλο πουλ μεντόρων, που είναι σχετική με τη θεματική αυτή, δηλαδή με λέξεις κλειδιά, βρίσκουν τα αντίστοιχα προφίλ. Επιλέγουν 4 με 5 μέντορες για τη συγκεκριμένη συνεδρία, προκειμένου να υπάρξει κάποιος διαθέσιμος την ημέρα και την ώρα που έχει θέσει στο σχολείο. Και μετά πατάει send αυτόματα, και αυτή η πληροφορία πάει αυτόματα στα email των μεντόρων. Οπότε οι μέντορες έχουν μπροστά τους ότι το σχολείο σας έχει προσκαλέσει την τάδε συνεδρία την ημέρα αυτή και την ώρα. Και ο μέντορας έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει αυτή την συνεδρία. Ο πρώτος μέντορας που την αποδέχεται είναι και αυτός που την πραγματοποιεί. Αυτόματα πάει email στο σχολείο που λέει ότι τάδε ο μέντορας έχει αποδεχθεί συνεδρία, και εκεί τότε ξεκινάει μέσα στην τάξη μια συζήτηση με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με βάση το προφίλ του μέντορα να δημιουργήσουν την ατζέντα της συζήτησης. Δηλαδή να θέσουν τα ερωτήματά τους οι μαθητές, τι τους απασχολεί. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι απλά να έρθει κάποιος να τους μιλήσει, δηλαδή κάτι που μπορούν να δουν στο YouTube, να ακούσουν μια ομιλία παθητικά. Είναι να εμπλακούν, να κάνουν engage, όπως λέμε, μέσα στη συζήτηση. Οπότε δημιουργούν την ατζέντα. Αυτή η ατζέντα είναι διαθέσιμη στον μέντορα, προετοιμάζεται, και την ώρα της συνεδρίας συνδέονται οι δύο πλευρές. Εμείς εκείνη την ώρα κάνουμε observe τη συνεδρία, φυσικά, χωρίς να φαινόμαστε να ακούμε, αλλά γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ότι.
0: Και συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτρες.
1: Και συμμετέχουν όλοι.
0: Ξεκινάει, ναι, ενώ ενεργεί η συμμετοχή του.
1: Αυτό είναι ο στόχο. Ναι,
0: ή είναι, στόχος. Είναι μια αγκαρία που.
1: Όχι, αυτό είναι ο στόχο και το ωραίο είναι ότι μετά από μία-δύο φορέ, γιατί αυτό δεν γίνεται μία φορά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δηλαδή κάτι που θα γίνει μία φορά και θα γίνει ένα σούσρο μία εβδομάδα και τέλο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που υλοποιείται καθόλου τη διάρκεια τη σχολική χρονιά και έχουν τη δυνατότητα. Εμεί βάζουμε ένα όριο minimum 10 session, δηλαδή 10 ανθρώπους τέτοιους να συναντήσουμε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος, για να μπορέσουμε να έχουμε και αποτελέσματα.
0: Άρα είναι πολλή δουλειά, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι,
1: ναι,
0: κάτι
1: ad hoc. Όχι, κανένα πρόγραμμα δεν είναι ad hoc. Δεν είναι ad hoc για να μπορούμε να κάνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Και να μετρήσουμε και το impact. Και, οπότε την ώρα της συνεδρίας ο μέντορας παρουσιάζει τον εαυτό του, μιλάει, δίνει κάποιες πληροφορίες με βάση τις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι μαθητές και μετά ξεκινάει η συζήτηση. Και γι' αυτό είναι trained και οι μέντορες. Δηλαδή πριν μπουν στο pool το δικό μας, στην κοινότητα που λέμε, τους κάνουμε onboarding, δηλαδή training για το πώς πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτές οι συνεδρίες.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Κωνσταντακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ προηγείται της Μπάξη με 1-0 αυτογκόλ της παίχτη της γηπεδούχου ομάδας. 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε στη συζήτηση με εσάς.
1: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Άρα εκπαιδεύετε και τους μέντορες για να δούμε που θα πούνε, για να είστε και σίγουροι ότι θα πούνε. Γιατί μπορεί να προέρχεται να μην προκύψει κάποια αρνητική έκπληξη, διότι έχει απέναντί του εφήβους, τραλαμένους.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και πολύ, πολύ προσεκτικοί στο recruitment. Δεν κάνουμε, άμα δείτε, δεν έχουμε ποτέ open call για μέντορες. Ναι. Όλοι οι μέντορές μας προέρχονται.
0: Και πώς επιλέγετε αυτή, δηλαδή.
1: Μέσα από συνεργασίες που κάνουμε με πανεπιστήμια, με φορείς που έχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Σύλλογος Βιολίνων Επιστημόνων Αμερικής. Είναι πάρα πολύ δηλαδή. Οπότε το πρώτο φιλτράρισμα.
0: Δεν είναι κάποιο επιστήμονα στο YouTube, ας πούμε, που λέει τη θεωρία ότι γίνει επίπεδο και είναι μπροστά στους μαθητές που παρουσιάζει το σχέδιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και μας το κρύβουν.
1: Όχι. Όχι, ο μεγαλύτερος αριθμός των μεντόρων προέρχεται μέσα από συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για να υπάρξει το πρώτο φιλτράρισμα από τους ίδιους τους φορείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια win-win συνεργασία, γιατί και οι ίδιοι φορείς έχουν σαν σκοπό να κάνουν ευρέως γνωστή τον κλάδο τους, την επιστήμη τους. Και επίσης συνεργαζόμαστε και με πάρα πολλές εταιρείες που υλοποιούμε προγράμματα. Για παράδειγμα, εταιρείες που μπορεί να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής. Οπότε εκεί δημιουργούμε μια κοινότητα μεντόρων που είναι εργαζόμενοι δικοί τους.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε εταιρείες που συνεργαζόμαστε και που αφορούν τον κλάδο της ενέργειας. Οπότε δημιουργούμε και αντίστοιχα προγράμματα που εστιάζουν σε κλάδους συγκεκριμένους. Για παράδειγμα, για τα επαγγελματικά λύκεια που σχεδιάζουμε διαφορετικά προγράμματα και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι διαφορετικός, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν τα παιδιά αυτά. Είναι άλλες ειδικότητες και είναι και πιο κοντά στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους άλλους μαθητές στα γενικά λύκεια. Οπότε τους προετοιμάζουμε διαφορετικά εκεί. Εκεί μπορούν να κάνουν ακόμα και προσωμείωση συνέντευξης με ανθρώπους σε HR από εταιρείες. Όλα αυτά τα κάνουμε, γίνονται στο σχολείο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.
0: Εντυπωσιακό. Είναι σαν να περιγράφουμε κάποιο σχολείο άλλη χώρα. Είστε σίγουροι ότι γίνεται εδώ?
1: Ναι, αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αν έρθετε μία μέρα στο γραφείο,
0: ναι,
1: πλέον από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, κάθε μέρα ο μέσος όρος αυτών των ζωντανών συνεδριών που πραγματοποιούνται είναι 50 με 60. Δηλαδή
0: 50,
1: ταυτόχρονα, ναι, είναι 60 σχολεία, μπορεί να είναι από το Καστελόριζο, τη Λέρο, την Αθήνα, δηλαδή, και να συνδέονται. Ναι.
0: Θυμάστε παλιά το μάθημα ΣΕΠ?
1: Το θυμάμαι.
0: Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήταν η μεγάλη ώρα της ξεκούρασης.
1: Ήταν η μεγάλη ώρα της ξεκούρασης.
0: Είχε μπει ως καινοτομία. Τώρα λοιπόν εσείς κάνετε αυτό στην πραγματικότητα, αλλά σε σύγχρονη μορφή, σε ένα νέο.
1: Ακριβώς.
0: Άγριο κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Που πρέπει να είναι οι μαθητές υπέρτατοι.
1: Ναι, και επίσης αυτό δίνει τη δυνατότητα και σε ένα μαθητή να καταλάβει και αυτό που έχει στο μυαλό του είναι αυτό πραγματικά που θέλει.
0: Δεν είναι σαν τεστ δεξιοτήτων που λέμε ποιες είναι οι ικανότητές τους. Συμμετέχουν όλοι μαζί, ακούνε έναν άνθρωπο, έναν μέντορα,
1: λύνουν
0: να περιγράφει, λύνουν απορίες,
1: ποιο
0: είναι το επάγγελμά του στον τομέα της ενέργειας. Τι είναι η πληροφορική σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Συνδέουμε και με τα πανεπιστήμια, έχουμε συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να μάθουν μέσα από το ίδιο το πανεπιστήμιο τι σημαίνει το τάδε τμήμα, τι δυνατότητες έχει. Πάρα πολύ βασικό επίσης είναι ότι έχουμε εμπλουτίσει τα προγράμματα αυτά, όπως σας είπα και νωρίτερα, με δραστηριότητες και εργαστήρια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες που χρειάζονται πλέον στην εποχή μας, που είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να έχει μια πάγια γνώση όπως ήταν παλιότερα.
0: Ναι, ναι. Τι ζητάνε οι μαθητές και οι μαθήτριες?
1: Κοιτάξτε, μέσα στα χρόνια, ναι, επειδή και εμείς προσπαθούμε λίγο να το χαρτογραφήσουμε, έχουν αλλάξει. Δηλαδή, πριν εκεί υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή στο COVID. Πριν το COVID μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν πιο πολύ με τουρισμός που ήταν στην Ελλάδα, επιχειρηματικότητα, είχαν... Αυτά ήταν λίγο στα top, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά το COVID είχαμε πάρα πολύ... Έχει ανέβει πάρα πολύ το κομμάτι της τεχνολογίας.
0: Αναπόφευκτα.
1: Και επίσης και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, θα μπορούσα να πω.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τάση.
1: Ναι.
0: Οι σχολές ψυχολογίας είναι στα ύψη.
1: Ακριβώς.
0: Σε εκλέγουν πάρα πολλοί μαθητές στα δημόσια και πλέον έχουν και μεγάλη απήχηση και οι ιδιωτικές σχολές. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν είναι πανεπιστήμια, που είναι κερδοσκοπικά.
1: Πλέον, να πω την αλήθεια τώρα, μια γνώμη θα πω, ότι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουν ενισχυθεί και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες περισσότερο πλέον στην εποχή μας.
0: Ακριβώς για να υπάρχει. Να συμφωνήσω, γιατί χωρίς τα κλειδιά αυτά δεν μπορείς.
1: Ακριβώς. Για να υπάρχει αυτό το αντίβαρο και αυτή η ισορροπία στις νέες εξελίξεις που υπάρχουν με τις νέες τεχνολογίες.
0: Άμα δεν ξέρεις κοινωνιολογία, τα βασικά της κοινωνιολογίας.
1: Πλέον θα τεθούν πολλά τεράστια ζητήματα.
0: Ναι. Όταν λέμε και με ανθρωπιστικές επιστήμες, εννοούμε κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ανθρωπογεωγραφία, όλες και άλλες συναφείς που έχουν τα εργαλεία έτσι ώστε να εξηγούν και με άλλους όρους την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είτε κοινωνικούς, είτε να βάζουν τον άνθρωπο σε σχέση με το χώρο, με την κουλτούρα του κτλ. Είναι μια γνώση που απαραίτητη έτσι όπως εξελισσούν τα πράγματα. Αλλά έχει υποχωρήσει γιατί πάμε σε μια, λέτε, μια πιο τεχνοκρατική κοινωνία.
1: Ναι, ακριβώς. Πιο τεχνοκρατική. Εννοείται ότι είμαστε. Ότι οι νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται και όλα αυτά θα συνεχίζουν να εξελίσσονται με μεγάλο ρυθμό. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία, ένα αντίβαρο. Γιατί είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να μην χαθεί η συνείδηση του ανθρώπου και το. Γιατί εκεί θα κρυφούν όλα, έτσι.
0: Να μην χαθεί το συνέστημα με άλλα λόγια.
1: Ακριβώς. Πόσο η ανθρωπιά θα υπάρχει πλέον στον άνθρωπο για να διαχειριστεί όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν είναι όλα μέσω μιας οθόνης και ενός ασύρματο ίντερνετ. Υπάρχει και ανθρώπινη επαφή.
1: Ακριβώς.
0: Που πρέπει τα παιδιά να μην τη χάσουν. Όταν κάποιο παιδί, ας πούμε, τι ζητάνε τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο?
1: Τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο.
0: Ή σε άλλες ακριτικές
1: περιοχές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές ζητάνε να ενημερωθούν για επαγγέλματα που αφορούν τον τόπο τους.
0: Ναι.
1: Να πω την αλήθεια. Δηλαδή,
0: λογικό όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει να μείνουν και λογικό.
1: Ακριβώς. Ναι, και όχι. Και είναι και στόχος των προγραμμάτων μας να αναδεικνύουμε και τέτοια πρότυπα. Γι' αυτό να έφερα
0: σαν παράδειγμα ενός επαγγελματίας. Δηλαδή πέρα από τον τουρισμό. Με την αγροτική, ας πούμε, παραγωγή.
1: Ναι, ας πούμε στην Κρήτη, δηλαδή σε σχέση με την το παραγωγή του ελαιολάδου.
0: Πολύ βασικό.
1: Πάρα πολύ. Ας πούμε, θυμάμαι στην Κρήτη, ορεινό χωριό, στο Φουρφουρά, που ας πούμε είναι κτηνοτρόφοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα παιδιά με το που σχολούσαν από το σχολείο έτρεχαν να πάνε στις δουλειές μετέφεραν η εκπαιδευτική αυτό. Οπότε εκεί του συνδέει με έναν κτηνοτρόφο μια μεγάλη παραγωγή, μια πιο εξελιγμένη, πώς τη χρησιμοποιεί,
0: πώς
1: εξελίσσει. Ναι, γιατί αυτό δηλαδή είναι τυχαίο ότι στην αρχή ανέφερα ότι μπορούν να συνομιλήσουν από ένα μηχανικό στην Άσα μέχρι ένα αγρότη. Γιατί ο στόχος του προγράμματος δεν είναι απλά να δουν κάποιον που μπορεί να είναι στο Χάρβαρντ, δηλαδή είναι μόνο ευτυχισμένο. Ο άνθρωπος που είναι στο Χάρβαρντ. Είναι το να δεις ότι έχεις και εσύ αυτή τη δυνατότητα, να δουν τις δυνατότητες που έχουν, άσχετα που είσαι, που μένεις, αλλά παράλληλα να αναδείξουμε και πρότυπα που συνδέονται με την τοπική οικονομία. Και να δουν παραδείγματα στα οποία παραδοσιακά επαγγέλματα μπορούν πλέον να εξελιχθούν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Και
0: να είναι και φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ελιές υπάρχουν τα απόβλητα του καρπού. Τι τα κάνουν αυτά? Παλιότερα, ας πούμε, τα άφηναν παραδιπλαγή ακόμη και σήμερα. Το παιδί, αν πάει, δει μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα δει ότι υπάρχει διαχείριση αυτού του πολύματος και ξαναγίνεται αυτή η λάσπη, γίνεται οργανική ύλη που χρησιμοποιείται στην ανακύκλωση. Δεν το αφήνουμε έξω και βρωμάει, ας πούμε, και να πάει στο ποτάμι και χύνεται στη θάλασσα και δίτσεν καθαρίζει.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Ναι, άρα είναι με την Άσα που αναφέρεται το παράδειγμα, έχετε συνδεθεί δηλαδή.
1: Ναι, με έναν Έλληνα στην Άσα, τον κύριο Παπαδόπουλο, το οποίο τα παιδιά είχαν συνδεθεί.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, έχουμε και άλλους που έχουν περάσει από την Άσα, είναι βέβαια στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και μπορούν να τους μιλήσουν. Θυμάμαι Κυπουρό. η Κυπουρός διαστήματος που, ζούσε, που μπορούσε να τους εξηγούσε πώς μπορεί να είναι αυτό και τι κάνει. Θυμάμαι αντίστοιχα.
0: Κυπουρός διαστήματος.
1: Μία... Ναι, ναι.
0: Με τι νερό.
1: Θυμάμαι.
0: Πώς θα αποτύσσει.
1: Είχαν και αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι άλλο
0: είναι
1: παράδειγμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, ναι. Άλλο παράδειγμα που θυμάμαι και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν από τα πρώτα που είχαμε κάνει, που κι εμείς δεν είχαμε ακόμα αυτή την εμπειρία που έχουμε τώρα. Θυμάμαι ήταν σε ένα επαγγελματικό λύκειο, σε ένα χωριό στη Λίμνο και είχαν. Τα παιδιά είχαν συνδεθούν μάλλον με έναν μηχανικό στη Γερμανία που δούλευε στην BMW. Ωραία. Λοιπόν, οπότε με το που ξεκινάει το session και ανοίγει η οθόνη, βλέπουμε τους μαθητές πάνω στα θρανία. Πάνω στα θρανία να φωνάζουν, να πηδάνε, ο καθηγητής να έχει πάθει εγκεφαλικό, να μην ξέρει τι να κάνει, ο μέντορας έχει εμφανιστεί ήρεμος. Έτσι. Εμείς τώρα να το βλέπουμε αυτό, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα το διαχειριστούμε. Έτσι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, ο καθηγητής να προσπαθεί να τους ηρεμήσει να αυτά. Με τίποτα. Οπότε ακυρώνει τη συνεδρία. Μιλάμε στο τηλέφωνο, δεν μπορώ. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν μετά δεν ήθελε να συνεχίσει το πρόγραμμα. Με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται, έγινε ρεζίλη, δεν μπορώ, δεν βλέπετε τι τραβάμε, τι γίνεται. Και πραγματικά ήταν αυτή η κατάσταση στο σχολείο. Εμείς να προσπαθούμε να τον πείσουμε ότι αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, αυτούς τους μαθητές πρέπει να βοηθήσουμε, με αυτούς πρέπει να δουλέψουμε. Δεν μπορούσαμε να τον πείσουμε με τίποτα. Τέλος πάντων, μία, δύο, τρεις τον πείθουμε. Μιλάμε και με τον μέντορα να το ξανακάνουμε το session. Ήταν ενδεικτικός ο μέντορας, εννοείται, καταλάβαινε και όλα τα σχετικά. Οπότε συνδέονται. Πάλι μαθητές ανήσυχοι, όχι σε αυτό το βαθμό, λίγο πιο τέτοιο, και ξεκινάει ο μέντορας να τους ρωτάει τι θα κάνουν, με τι ασχολούνται και τι θέλουν να κάνουν. Και ξεκινάει ο ένας μαθητής, και τον ρωτάει έναν μαθητή, η οποία βέβαια η στάση του σώματός τους έδειχνε βέβαια ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ήταν, καθόντουσαν όπως να είναι, καταλάβατε, ξαπλωμένοι στις καρέκλες, καλά σχετικά. Λοιπόν, και ξεκινάει ο μέντορας, ρωτάει έναν μαθητή και λέει, αυτός μένα μου αρέσει να λύνω μηχανάκια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και λέει ο μέντορας ότι, okay, λέει, θα σου εξηγήσω, λέει, τι κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι εσύ σ' αρέσει να λύνεις μηχανάκια, αλλά μετά τι θα κάνεις μετά το λύκειο με αυτό. Θα πάω, λέει, σε ένα.
0: Σε ένα συνεργείο.
1: Σε ένα συνεργείο, μπράβο, ναι. Πήγα να πω γκαράζ, συνεργείο.
0: Ναι, παλιά λέγαμε γκαράζ.
1: Σε ένα συνεργείο να δουλέψουμε. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζει και του εξηγεί ο μέντορας ότι εμείς αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να σχεδιάζουμε πώς θα μπορούμε από το ρολόι να λέμε, να προγραμματίζουμε στο αυτοκίνητο να έρθει να μας πάρει 8 η ώρα το πρωί για να πάμε στη δουλειά. Ούτως ώστε έτσι να οι πόλεις να είναι πιο φιλικές, να υπάρχει το περιβάλλον. Λοιπόν, αρχίζουν τα παιδιά, τα βλέπεις, αλλάζει η στάση του σώματός τους, γίνεται πιο. Αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, να τους μιλάει διαφορετικά, όχι με επιστημονικούς όρους και όλα τα σχετικά. Και τα παιδιά, μιλάμε, άλλαξε όλη η τάξη και συνέχισε όλο το πρόγραμμα να υλοποιείται κανονικά. Οπότε, είτε αυτός ο άνθρωπος, θέλω να πω, ήταν σε μια θέση τέτοια, σε μια μεγάλη εταιρεία στην Γερμανία, γιατί τα παιδιά ήταν σε ένα χωριό στη Λίμνο, ο τρόπος που τους μίλησε σε μια οικία γλώσσα, μίλησε σε αυτό που θα καταλάβουν στον κόσμο τους. Ναι.
0: Πατήθηκε το κουμπί, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Άλλαξε η διάθεση.
1: Και. Οπότε έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Μπορεί να είναι άνθρωποι, θέλω να πω, στην ΆΣΕ ή οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε αυτό το φίλο.
0: Άρα,
1: τους
0: παρουσιά τους δείχνεται δείγματα, εικόνες από το πιθανό τους μέλλον.
1: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς.
0: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ακολουθήσει αυτή την πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν υπήρχε ποτέ, νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε τέτοια διάθεση. Ο καθένας ήταν.
1: Ήταν
0: ο μονόδρομος του φροντιστήριου.

0: ηχθειοκαλλιέργειες. Λέμε τώρα τυχαία.
1: Λέμε τυχαία. Ναι, ναι, ναι.
0: Μεσολόγγι. Παλιά ήταν. Από εκεί
1: ήταν.
0: Α, το Μεσολόγγι. Τα χέλια. Τα ωραία. Τα καπνιστά. Το αυγό το άραχο. Και η απελευθέρωση του. Και η έξοδο του Μεσολογγίου.
1: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Αυτά λοιπόν, αυτές οι βιωματικές συμπειρίες διαδραματίζονται καθημερινά πλέον σε αυτά τα σχολεία.
0: Ωραία, και πώς στηρίζεται το όλο πρόγραμμα?
1: Πώς
0: ναι.
1: Εννοείται πόρους.
0: Ναι, οι πόροι. Ναι.
1: Εμείς...
0: Είναι τεράστιες οι ανάγκες. Δηλαδή, μόνο 50 συνδέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εμάς τα έσοδά μας είναι μέσα από συνεργασίες που έχουμε με ιδρύματα κοινοφελή.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Τώρα συνεργαζόμαστε με όλα τα ιδρύματα, Ίδρυμα Λάτσι, Ίδρυμα Λεμός που είναι στο Λονδίνο, ακόμα και με το Ίδρυμα του Βασιλιά Καρόλου στην Αγγλία. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά ιδρύματα, τα οποία οι δωρεές τους. Γίνονται μάτς με κάποιο πρόγραμμα, δεν είναι γενικά.
0: Ναι,
1: όπως αντίστοιχα, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης.
0: Οπότε έρχονται και εισφέρουν και έχετε και στη δυνατότητα να.
1: Ακριβώς. Οπότε καλύπτονται τα έξοδα του κάθε προγράμματος, τα οποία είναι καταγεγραμμένα το προϋπολογισμός του έργου, αντίστοιχα με τα προγράμματα αυτά και τα υποστηρίζουν. Αυτοί οι χρηματοδότες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργασίες που διαρκούν χρόνια, και αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή, να έχουμε σταθερούς συνεργάτες που μας εμπιστεύονται, που μπορούμε να δείξουμε και το έργο μας και να ξέρουν γιατί το κάθε ευρώ που πηγαίνει, γιατί πηγαίνει, ποιο είναι το impact ακριβώς, και για να μπορέσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε, να μεγαλώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Τα αποτελέσματα πώς τα μετράτε? Δηλαδή την απήχηση των προγραμμάτων.
1: Υπάρχουν διάφορα εργαλεία στα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα, όπως λέμε, pre-test, δηλαδή το τεστ που γίνεται στην αρχή του προγράμματος από τους συμμετέχοντες, όπου εκεί συμπληρώνουν ερωτηματολόγια και μετά στο τέλος το post-test και βλέπουμε τις διαφορές. Σε κάθε live session αξιολογούν οι μαθητές και τον μέντορα και την εμπειρία τους.
0: Α, ναι.
1: Το οποίο ήταν και στην αρχή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το συνηθίσω. Ότι αυτοί θα αξιολογήσουν, δεν θα αξιολογηθούν αυτοί.
0: Από άλλο πλανήτη.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι αξιολογούν αυτοί τον μέντορα και ο μέντορας βλέπει τις αξιολογήσεις του. Ναι. Και, είναι και οι αξιολογήσεις είναι εμφανείς του κάθε μέντορα στο προφίλ του σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή μπορούν να δει κάθε. Ναι, ακριβώς. Και οι εκπαιδευτικοί. Και στο τέλος του κάθε προγράμματος συμπληρώνουν αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που έχουμε σχεδιάσει εκπαιδευτικά με βάση τους στόχους και τα KPIs που έχουμε θέσει από την αρχή του προγράμματος. Και έτσι βγαίνει το impact report στο τέλος. Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε και focus groups.
0: Παρακολουθείτε κάποιο παιδί αν ακολούθησε μια πορεία
1: αρχή? Τώρα πλέον που έχουμε περάσει χρόνια. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Ναι, πλέον το βλέπουμε, κάνουμε συνεντεύξεις, έχουμε πάρα πολλά.
0: Δηλαδή να ήταν σε μια ηλικία 16-17.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και να ακολουθήσει.
1: Ναι, έχουμε πολλά τέτοιες περιπτώσεις.
0: Για παράδειγμα, σε ποια επαγγέλματα?
1: Έχουμε σε επαγγέλματα. Μου έρχεται πρώτα τώρα μια κοπέλα από έξω από την Καλαμάτα, η οποία μας είχε επισκεφτεί και στο σχολείο όταν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Που είναι στο οικονομικά.
0: Ναι.
1: Που ήταν ένας άλλος μαθητής, μάλλον η μαθήτρια, ήταν μια μαθήτρια από ένα χωριό Στίχιο, που είχε συμμετάσχει, θυμάμαι, σε μια συνεδρία η οποία θα μιλούσαν για το STEM και είχαν συνδεθεί με έναν μέντορα που είναι στο CERN, έτσι, και τους μιλούσε για το STEM και μετά στην αξιολόγησή της έγραψε ότι δεν περίμενα να μου αρέσει το STEM, αλλά επειδή είμαι κορίτσι, ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω. Και βλέποντας αυτό, μιλήσαμε με τον εκπαιδευτικό και συνονοηθήκαμε να κάνουμε άλλο ένα session, μια συνεδρία, αντίστοιχη θεματική, αλλά με γυναίκα μέντορα. Να δει, δηλαδή.
0: Το ότι υπάρχει.
1: Ότι υπάρχει, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτή η κοπέλα ξεκίνησε και έβαλε αυτό το στόχο που τον πέτυχε.
0: Να σας πω. Αλλαγή ζωής, έτσι. Δηλαδή, επιτρέπει, δίνεται δυνατότητα σε παιδιά να αλλάξουν για πάντα τη ζωή τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει η ίδια κοινωνία για το φίλο.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Δήθεν η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι αστειότητες.
1: Ναι.
0: Μεγάλη καινοτομία αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει βαριά στερεότυπα ακόμη, ειδικά στην επαρχία.
1: Έχουμε και αντίστοιχο πρόγραμμα για αυτό το θέμα που το λέμε Profession Has No Gender, όπου ουσιαστικά αναδεικνύουμε γυναίκες σε θέσεις που δεν μπορούν να φανταστούν ότι

0: υπάρξουν, αλλά δεν αφήνουμε απ' έξω τα αγόρια. Γιατί και τα αγόρια είναι μέρος αυτής της συζήτησης. Οπότε εκεί αναδεικνύουμε και πρότυπα σε επαγγέλματα που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε άντρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε πιο ανθρωπιστικά ή στη φροντίδα του ανθρώπου, δεν τη συναντάμε εύκολα.
1: Σωστά. Ναι,
0: άντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αναδεικνύουμε και πρότυπα,
1: ναι, και από
0: που είναι. Ναι. Ναι.
1: Το ίδιο. Η δουλειά είναι δουλειά, δεν αλλάζει.
0: Ακριβώς.
1: Το φύλο δεν επηρεάζει συνήθως.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πραγματική αποκάλυψη η λειτουργία της δικής της πλατφόρμας, The Tipping Point. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί
0: μας. Εγώ ευχαριστώ.
1: Η κυρία Αμαλία Κωνσταντακοπούλου ήταν για μια ώρα περίπου στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από το σταθμό στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά στην επόμενη ώρα το αφιέρωμα του που επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης για το μάτι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι σωρώστες μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρο, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρελί για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 7,96% στα 101,55 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο μεταξύ, αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες στήθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Παθέ με την Εγνατή Οδό στα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη άνδρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και έχοντας έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 1.800 ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάβη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένει να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Περίπου 3.500 κάτοικοι του Δήμου Αλντέα Ντελφένσνο, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, εγκατέλειψαν σήμερα τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη σε κοντινή απόσταση. Και στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. στο 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκό στο ημίχρονο. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Τώρα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζα.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Ακούτε τα θερινά στιγμιότυπα. 5η 23 Ιουλίου 2026. Ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει εξαιτίας της θερινής του άδειας. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη. Κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την τραγωδία στο μάτι. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε τις τελευταίες αθλητικές εξελίξεις πριν προχωρήσουμε στο θέμα. Ο ΠΑΚΣ, ο Παναθηναϊκός, προηγείται της ΠΑΚΣ με 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, με αυτογκόλ της γηπεδούχου ομάδας. Τον ΠΑΟΚ τον είχαμε αφήσει, κυρίες και κύριοι, που ήταν στο 3-1 να προηγείται της Δυναμό Κιέβου. Η μετάδοση του αγώνα ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα. 10 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Να δούμε, δώσουμε και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 των Ουκρανών εκτός έδρας και υπάρχει ο δεύτερος γύρος, κυρίες και κύριοι, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα, και ενώ ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του. Έβαλε γκολ να δούμε αν... Ναι, είναι ο Σαντίνο, ο οποίος έβαλε το δεύτερο γκολ. Να δούμε αν υπάρχει υπόδειξη, όχι για offside, δεν υπάρχει. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Με τον Στέφανο Νικολαίδη, κυρίες και κύριοι, τώρα για να επιστρέψουμε στην σκληρή πραγματικότητα της τραγωδίας στο μάτι, θα προσεγγίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο, Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπάρχουν πράγματι ημερομηνίες οι οποίες δεν ξεθοριάζουν όσο και αν περνούν τα χρόνια, έτσι. 23 Ιουλίου, νομίζω, είναι σίγουρα μία από αυτές. Η τραγωδία στο μάτι, η φωνική πυρκαγιά στο μάτι, δεν είναι μόνο βεβαίως οι 104 άνθρωποι που χάθηκαν. Είναι οι οικογένειες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν πίσω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν, αλλά συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να κουβαλούν τις δικές τους πληγές, αν μη τι άλλο. Έτσι. Άλλες φαίνονται, άλλες από αυτές τις πληγές, άλλες από αυτά τα τραύματα, άλλα από αυτά τα τραύματα φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά πάλι όχι. Η μνήμη όμως, και αυτό ήταν και η αφόρμηση που θα ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση, τη σημερινή ανασκόπηση, δεν είναι μια υποχρέωση μιας μέρας, νομίζω. Είναι μια διαρκής ευθύνη, έτσι. Διότι μια κοινωνία που ξεχνά τις τραγωδίες της κινδυνεύει να τις ξαναζήσει. Απόψε λοιπόν, σε αυτό το πρώτο μισάωρο, από τις 10 μέχρι τις 11, έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Καρίδα, σε πρώτη φάση, η οποία είναι επιζήσασα και είναι και συγγραφέας ενός εκ των πιο συγκλονιστικών βιβλίων που προσωπικά έχω διαβάσει, Μάτι, 23 Ιουλίου 2018. Κυρία Καρίδα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που την αποδεχτήκατε εσείς. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι, σωστά?
2: Ναι.
1: Okay. Θέλετε να μας πείτε για αυτές λίγο, η προσέλευση πώς ήταν, το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η σκέψη σας?
2: Το κλίμα είναι πάντα βαρύ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ένα δρόμενο που γίνεται με κάποια φαναράκια που αφήνουμε στη θάλασσα, όσα και τα θύματα, τα οποία ταξιδεύουν, τα παίρνουν τα κύματα και ταξιδεύουν όλα μαζί μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, και είναι πραγματικά, νιώθεις ότι είναι σαν να είναι όλες οι ψυχές μαζί. Παρευρίσκονται μέσα στο νερό και τα δύο ψαροκάικα από τους ψαράδες που είχαν σώσει κόσμο εκείνο το βράδυ. Και όλο αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μνημόσυνο, πέρα από την τυπικότητα όλων των υπόλοιπων εκδηλώσεων. Είναι κάτι που είναι πολύ εξαγνιστικό και πολύ τρυφερό.
1: Σωστά. Τώρα, έχουν περάσει 8 χρόνια. Κι όμως, μου φαίνεται απίστευτο μόνο και μόνο που το αναφέρω. Για εσάς, η 23η Ιουλίου, μία οκταετία αργότερα, πώς ξημερώνει, αναρωτιέμαι?
2: Τώρα στις εκδηλώσεις συναντήθηκα με μία εγκαυματία. Είναι μία κυρία η οποία παρέμεινε στο νοσοκομείο για 17 μήνες μετά την ημέρα της φωτιάς. Σκεφτείτε δηλαδή ότι από τις 23 Ιουλίου του 2018 ξαναγύρισε στο σπίτι της το Δεκέμβριο του 2019. Και έχοντας μια αναπηρία, κάνοντας πλέον αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα εξαιτίας των εγκαυμάτων και των λοιμώξεων που είχε πάθει, Αυτό που μου είπε σήμερα και σας το μεταφέρω για να καταλάβετε, είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Μου λέει, κάθε χρόνο νιώθω περισσότερο θυμωμένη.
1: Περισσότερο θυμωμένη.
2: Ναι.
1: Αντί να νιώθει δικαίως, επομένως, νιώθει θυμό. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα.
2: Ακριβώς.
0: Για την πορεία των πραγμάτων, για την εξέλιξη που έχουν λάβει. Από, εικάζουμε, προφανώς.
2: Εννοείται τη δικαστική.
0: Ναι, δεν εννοώ. Προσπαθώ να ρωτήσω γιατί υπάρχει ο θυμός.
2: Είναι για όλα. Είναι για τις συνέπειες τις οποίες τις ζεις κάθε μέρα και βαρύνουν και περισσότερο. Και ξέρετε, και για τους εγκαυματίες. Το έγκαυμα είναι ένας από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα. Οπότε, όσο περνάει ο καιρός, οι συνέπειες βαραίνουν ακόμα παραπάνω στον οργανισμό. Δηλαδή, η συγκεκριμένη γυναίκα παλεύει πλέον με πολλές θρομβώσεις, γιατί μεγαλώνοντας και ηλικιακά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, μετράει διπλάσια από ό,τι θα πάθαινε ούτως ή άλλως.
1: Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Υπάρχουν στιγμές, μιας που αναφέρεστε στο χρόνο, έτσι. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε ότι ο χρόνος έχει βοηθήσει. Εντάξει, νομίζω είναι εντελώς περιττή αυτή η ερώτηση μετά από αυτή σας την περιγραφή. Ή απλώς έμαθε κανείς να συνυπάρχει με αυτόν τον πόνο, που στην πορεία αυτός ο συμβιβασμός καταλήγει σε θυμό, σε μένος, έτσι.
2: Ναι, μοιραία συνυπάρχεις, μοιραία προχωράς παρακάτω. Ένα από στους λόγους που ακούστηκαν σήμερα ήταν ότι οφείλουμε, οφείλουμε ως κοινωνία, πρώτα απ' όλα η πολιτική ηγεσία του τόπου μας, αλλά και οι υπόλοιποι ως κοινωνία, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, να δούμε την αλήθεια των πραγμάτων και μέσα από αυτά να προσπαθήσουμε να μην ξανασυμβεί. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή δικαίωση. Στη δική μας περίπτωση αυτό δεν έχει έρθει ακόμα, ενώ ότι δεν γνωρίζει το σύνολο της κοινωνίας τι ακριβώς συνέβη στο μάτι, και αυτό εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πληγή για όλους.
1: Ναι. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, επομένως, μετά τις πρώτες ημέρες, να πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω. Αυτό
2: ναι, ναι.
1: Που ίσως δεν είδε ποτέ η κοινή γνώμη, που, όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Καρίδα. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μετά τις πρώτες μέρες?
2: Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει υποστεί η κοινότητα εδώ, εκτός από τον τραγικό χαμό των ανθρώπων που έφυγαν, και εκτός βέβαια το ότι να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την ημέρα ήταν αντιμέτωποι με την πιθανότητα του θανάτου χιλιάδες άνθρωποι, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή δεν είναι τα θύματα, προφανώς τα θύματα είναι αυτοί που έφυγαν, αλλά σκεφτείτε ότι εκείνη την ημέρα τυχαία σώθηκε όποιος σώθηκε. Η πορεία ήταν κοινή. Το αποτέλεσμα δεν ήταν κοινό για όλους. Παρόλα αυτά, το ότι ακόμα στο δημόσιο διάλογο δεν έχει αποκατασταθεί το τι συνέβη και εξακολουθεί να αναπαράγεται η προπαγάνδα, δρόμοι, αδιέξοδα,
0: αυτά που ακούστηκαν αρχικά.
2: Ακριβώς, τα οποία όχι μόνο, να σκεφτείτε ότι κατά τη δικαστική διαδικασία δεν τολμήσανε ούτε από την πλευρά των κατηγορουμένων να ακουστούν στο δικαστήριο όλα αυτά. Όχι μόνο δεν κατέρευσαν και δεν ισχύουν, δεν τόλμησε κανένας να τα επικαλεστεί κατά τη δικαστική διαδικασία, και είναι τρομερό το ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι 8 χρόνια μετά να εξακολουθεί στο δημόσιο διάλογο να αναπαράγεται κάτι το οποίο είναι ψευδές.
0: Άρα αυτά που μεταδόθηκαν εκείνες τις πρώτες στιγμές που διοχετεύτηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τα αίτια της καταστροφής έχουν εντυπωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων
2: ως
0: στα αίτια, ενώ
2: ακριβώς
0: η δικαστική πορεία της υπόθεσης έχει λάβει άλλο δρόμο.
2: Ακριβώς, και έχει αποδειχτεί ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε, και ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει το θυμό ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχεις υποστεί μια τραγική καταστροφή από την απώλεια των ζώων μέχρι την απώλεια των σπιτιών. Περίπου 4.000 σπίτια κάηκαν, μπορείτε να φανταστείτε, μια περιοχή όπου 4.000 σπίτια δεν είναι κατοικήσιμα την επόμενη μέρα. Και συγχρόνως να έχεις να αντιμετωπίσεις και τα ψεύδεις ότι έφταιξε για όλο αυτό.
1: Κυρία
0: Να δούμε λίγο την ιστορία. Δηλαδή, με βάση τώρα, αυτά είναι αυτά που έχουν μεταδοθεί, διοχετευτεί και μεταδοθεί. και έχουν μια συγκεκριμένη απήχηση στο κοινό για τα γεγονότα. Εσείς θα ήθελα να δούμε με όσα βιώσετε και μετά ακούσετε τις διηγήσεις των ανθρώπων. Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, τι στα αλήθεια συνέβη στο ΜΑΤ.
2: Ωραία. Λοιπόν, τα πραγματικά γεγονότα και σύμφωνα και με την. Γιατί πλέον μιλάμε για μια υπόθεση που έχει εκδικαστεί, έχει τελεσυδικήσει και δεν μιλάμε για κάτι που νομίζω εγώ ή που είναι η γνώμη μου, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί και έχει αποδειχθεί. Εκείνη την ημέρα ήμασταν τελείως μόνοι και αβοήθητοι. Δεν έγινε καμία παρέμβαση στο να πιάσουν τη φωτιά καταρχάς στην αρχή της. Είχε υποτιμηθεί η φωτιά. Η φωτιά και για επί μία ώρα ανενόχλητη, σε χαμηλή βλάστηση, σε ήδη προηγούμενη καμένη περιοχή. Αν δεν την είχαν υποτιμήσει και έστελναν εκείνη τη στιγμή πυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να μην εξελιχθεί καν αυτή η φωτιά.
0: Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι η φωτιά ξεσπάει και
2: ακριβώς,
0: σε έκταση και, που έχει ήδη καεί και υπάρχει ακριβώς, υποτίμηση
2: και
0: από
2: ότι... Μία ώρα έκανε για να μπει σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό που ακούσαμε εμείς τότε, αυτό που ακούσατε όλοι σας, είναι ότι ήταν ένα πολύ γρήγορο φαινόμενο το οποίο δεν μπορούσαν να το αποτρέψουν.
0: Άρα δεν ίσχυε αυτό ότι έτρεχε με ταχύτητα ο άνους. Πάρτε μια μικρή...
2: Η φωτιά ξεκίνησε στις 4:20, μπήκε στο Νέο Βουτσά, είναι η πρώτη κατοικημένη περιοχή και είναι και εντός σχεδίου πόλης περιοχή επίσης ο Νέος Βουτσάς, και μπήκε στο Νέο Βουτσά γύρω στις 5:30, μία ώρα μετά. Υπήρχε περιθώριο και να σταματήσουν την εξέλιξη της φωτιάς και να ειδοποιήσουν τον κόσμο. Και μετά πέρασε τηλεφόρο μαραθώνος και μπήκε στο μάτι μετά τις 6 το απόγευμα.
0: Μισό λεπτό, μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια φωτιά σε δασική έκθεση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής ενημερώνει η πυροσβεστική ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.
1: Πολύ σημαντικό. Ας πούμε.
0: Αυτά από την πυρκαγιά στην δασική έκταση Λιβάδι στην Θεσσαλονίκη. Ξανά ο λόγος σε εσάς. Συγγνώμη, κυρία Καρίδα, για την διακοπή.
2: Ναι. Λοιπόν, νομίζω άλλωστε ότι είναι από το πρωί αυτή η φωτιά στο Λιβάδι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά τώρα είμαστε πια στο βράδυ. Και πάντα είναι αγχωτικό αυτό.
1: Με βάση αυτά που περιγράψατε.
0: Μισό λεπτό, γιατί είμαστε. Άρα έχουμε μια απόσταση 2 ώρων από
2: έχουμε
0: την έναρξη που ξεκινάει η πυρκαγιά μέχρι που φτάνει στον οικισμό. Άρα δεν είναι η υψηλή ταχύτητα των ανέμων που, όπως λεγόταν τότε, που ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί από τα εναέρια μέσα, αλλά μια αδράνεια των αρχών. Ποιον?
2: Επίσης.
0: Ναι.
2: Αρχικά της πυροσβεστικής.
0: Πυροσβεστικής.
2: Μία συνεννόηση. Θα φτάσουμε και στο κομμάτι της συνεννοησίας. Δεν έστειλαν όσα πυροσβεστικά, δεν έστειλαν δυνάμεις. Εδώ δεν επενέβη κανένας. Υπήρχαν μόνο κάτι εθελοντικά πυροσβεστικά μέσα. Είχαν δώσει όλη τους τη βάση στη φωτιά στην Κινέτα.
0: Η οποία έχει ξεσπάσει το πρωί, μεσημέρι.
2: Από το πρωί. Αλλά την ώρα πλέον που ξέσπασε η δική μας φωτιά, η Κινέτα έχει οριοθετηθεί. Να επισημάνω δε ότι στην Κινέτα έγινε εκένωση εκείνη την ημέρα πόρτα-πόρτα. Έβγαζαν τον κόσμο οι αστυνομικοί πόρτα-πόρτα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο στο μάτι, δεν έγινε καμία εισήγηση. Το επόμενο λοιπόν λάθος, ότι ενώ είχαν όλη την εικόνα ότι η φωτιά από τη στιγμή που δεν έχει περιοριστεί και δεν έχουν στείλει ενέργεια μέσα, πηγαίνει προς κατοικημένη περιοχή, δεν γίνεται εισήγηση εκένωση. Η εισήγηση εκένωση από τη στιγμή που η φωτιά έχει ξεπεράσει τους 3 δήμους, εμπλέκονται ο Δήμος Πεντέλης που ξέσπασε στην αρχή, ο Ραφίνας Πικερμίου και ο Μαραθώνος που ανήκει και το μάτι. Ο Νέος Βουτσάς είναι ο μισός Ραφίνας Πικερμίου, ο μισός Μαραθώνος. Εμπλέκονται 3 δήμοι, άρα πρέπει να γίνει ένα συντονιστικό όργανο από την περιφέρεια και να δοθεί εντολή εκένωση. Δεν γίνεται αυτό. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί πέφτουμε σε διάφορες παθογένειες του τύπου. Ο υπεύθυνος που θα έπρεπε να εισηγηθεί την εκένωση εκείνη την ημέρα έλειπε ταξίδι στο Παρίσι, αλλά δεν είχε ειδοποιήσει στην υπηρεσία ότι λείπει, οπότε η υπηρεσία νόμιζε ότι θα ειδοποιήσει. Αυτός έλειπε. Διάφορα τέτοιου είδους μπάχαλα. Υπάρχει ασυνεννοησία στην αστυνομία. Λένε στην αστυνομία να ρυθμίσει την κυκλοφορία και η αστυνομία σταματάει την κίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος και από τα δύο ρεύματα και το ρεύμα των ανθρώπων που έρχονταν από την Αθήνα και πήγαιναν προς την Νέα Μάξη και το Μαραθώνα, αλλά και αυτούς που πήγαιναν προς την Αθήνα σταματάει την κίνηση της λεωφόρου Μαραθώνος και εκτρέπει όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό Μάτι.
1: Τώρα μιλάμε για ποια ώρα περίπου έχει πει.
0: Είναι στο γύρο στο απόγευμα.
2: Το απόγευμα.
1: Α, okay.
2: Από την ώρα που η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος ανενόχλητη, έχει κάψει 17 ανθρώπους στο Βουτσά, περνάει ανενόχλητη τη λεωφόρο Μαραθώνος και κατεβαίνει προς τον οικισμό Μάτι.
1: Μάλιστα.
2: Συγχρόνως λοιπόν η αστυνομία σταματάει την κίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος εφόσον έχει την εικόνα ότι η φωτιά έχει περάσει τη λεωφόρο. Αλλά αντί να αφήσει τις εξόδους από το Μάτι ανοιχτές για να μπορούμε εμείς να φύγουμε, αντιθέτως στέλνει και τα διερχόμενα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό και από τις δύο πλευρές.
1: Και πλέον...
2: εμείς, έχουμε, ναι. Εμείς φανταστείτε ένα πι. Η επάνω πλευρά του πι είναι η λεωφόρος Μαραθώνος η οποία καίγεται. Οι δύο άκρες του πι είναι τα δύο άκρα από τα οποία εμείς δεξιά και αριστερά θέλουμε να φύγουμε. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα κομβόι διερχόμενων αυτοκινήτων, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τη φωτιά και πανικοβάλλονται και εγκλωβίζουν και εμάς και οι ίδιοι. Το οικόπεδο με τα 26 θύματα είναι ένα τέτοιο κομβόι αυτοκινήτων. Τα περισσότερα από τα 26 θύματα είναι διερχόμενοι άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους και γύριζαν στα σπίτια τους.
1: Και πλέον όλοι έχουν εγκλωβιστεί.
2: Και κανένας από αυτούς να μην βρίσκονται εκεί.
0: Ναι. Γιατί τους έδωσαν μια λανθασμένη οδηγία.
2: Θυμόσαστε τα δίδυμα που τα ψάχναν οι γονείς τους στην τηλεόραση. Φαντάζομαι ότι είναι μια εικόνα που οι περισσότεροι Έλληνες μπορεί να θυμούνται. Που τα είχαν δει κάτι κοριτσάκια σε μια βάρκα και τα μπερδέψαν και νόμιζαν ότι ήταν τα δικά τους παιδιά. Πρόκειται για τις δίδυμες αδελφές στη Λιποπούλα, 9 χρονών παιδάκια, τα οποία είχαν ξεκινήσει από το κέντρο της Αθήνας και πήγαιναν με τους παππούδες τους για μπάνιο. Και αντί η αστυνομία στην διασταύρωση της Αθήνας να τους σταματήσει και να τους πει ξαναγυρίστε πίσω προς την Αθήνα από την οποία έρχεστε, τους έστειλε μέσα στο Μάτι. Δύο παππούδες με δύο μικρά παιδάκια που πήγαιναν για μπάνιο βρέθηκαν αγκαλιά παρθακωμένοι.
1: Τι να πει κανείς. Τα λόγια είναι φτωχά.
0: Άρα λοιπόν εκεί έχουμε την λανθασμένη απόφαση της τροχιάς να εκτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στον οικισμό Μάτι και να υπάρξει ο συνισθημός γιατί. Εσείς ταυτόχρονα που όταν είστε μέσα επιχειρούσατε να βγείτε. Και άρα
2: ακριβώς.
0: Η φωτιά έρχεται κατά πάνω.
2: Έχουμε το επόμενο τραγικό. Ναι. Είμαστε 5 χιλιόμετρα απόσταση από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
2: Το λιμεναρχείο η Ραφίνα είναι από το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Η Ραφίνα όχι μόνο δεν σταματάει τα πλοία που έρχονται από τα νησιά 23 Ιουλίου γεμάτα αυτοκίνητα και γεμάτα κόσμο τα οποία κατεβαίνουν και αυτά στην περιοχή και την επιβαρύνουν. Όχι μόνο λοιπόν δεν σταματάει τα πλοία, αλλά δεν παρεμβαίνει επιχειρησιακά να σώσει τον κόσμο που κολυμπάει με στη θάλασσα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν καταφύγει στα αυτές.
0: Και έχουν φτάσει λοιπόν.
2: Και έχουμε φτάσει αφενός 750 άτομα να διασωθούν από ψαροκάικα που βγήκαν με δική τους πρωτοβουλία να μαζέψουν τον κόσμο και όχι το λιμενικό. Mm. Έχουμε φτάσει να έχουμε 3.000 περίπου άτομα τους κατοίκους της περιοχής, τις ακτές, που να επισημάνω εδώ ότι αυτές το Μάτι είναι γκρεμί. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο Google.
0: Ναι, ναι, έχουμε δει, είναι,
2: και θα δείτε ότι δεν έχουμε καμία παραλία εδώ. Έχουμε γκρεμούς από 10 έως και 30 μέτρα ύψος. Το οικόπεδο που επίσης όλοι έχετε ακούσει ότι κλείσανε τις διόδους προς τη θάλασσα. Δεν υπάρχουν διόδους στη θάλασσα. Γκρεμή είναι. Mm. Εμείς κατεβαίνουμε από κάτι σκαλιά που έχουν φτιάξει κάτοικοι μέσα από τους γκρεμούς και κάνουμε μπάνιο ανάμεσα σε βράχια και χοινούς. Γι' αυτό και στο Μάτι δεν έρχεται και κανένας ξένος για μπάνιο. Δεν μπορεί, δεν έχει παραλίες. Δεν είναι ένα μέρος που μπορεί να έρθει κάποιος.
0: Ναι.
2: Σε αυτούς τους γκρεμούς λοιπόν και έχοντας ένα θερμικό φορτίο άνω των 500 βαθμών από τα πέφκα που καίγονται μέχρι την άκρη των γκρεμών έχουν καταφύγει περίπου 3.000 άνθρωποι. 750 από αυτούς έχουν μπει μέσα στο νερό, κολυμπάνε επί 7 ώρες. 7 ώρες μπήκαν στο νερό οι άνθρωποι στις 5.30 το απόγευμα και τους βγάλαν μετά τις 12 το βράδυ. Τα ψαροκάικα, ξαναλέω.
0: Τα
2: πλοία της γραμμής. Οι καπετάνοι από πλοίο της γραμμής
0: δεν έριξαν καν.
2: Έχοντας την αγωνία μέσα στο σκοτάδι. Φανταστείτε οι συνθήκες επίσης. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ο καπνός δεν αφήνει κανέναν να αναπνεύσει. Πνίγονται οι άνθρωποι, λιποθυμάνε. Δεν έχουν ορατότητα. Είναι σκοτάδι, έχει νυχτώσει πλέον. Υπάρχουν άνθρωποι που τους μαζέψανε από τη Λούτσα. Σκεφτείτε πόσο μακριά. Έρχονται τα πλοία της γραμμής και συνειδητοποιούν ότι μπορεί να σκοτώσουν ναυαγούς, ανθρώπους που κολυμπάνε.
0: Γιατί έχουν βγει.
2: Σταματάνε οι καπετάνοι και μαζεύουν τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουν οι καπετάνοι ενημέρωση από το λιμενικό ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Κυρία Καρίδα, μια μικρή διακοπή. Παρακαλώ, γιατί έχουμε φτάσει στις 10.30. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως ξανά σε εσάς. Τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100.3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
4: Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη και του Ιράν. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Παρουσία του Πρωθυπουργού για τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξε στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 2-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 100.3, είμαστε εδώ με την κυρία Μαρίνα Καρίδα. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας, τη συζήτησή μας 8 χρόνια μετά, τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κυρία Καρίδα, καλησπέρα σας ξανά. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου μας αφηγηθήκατε για το λιμεναρχείο, το οποίο δεν είχε δώσει εντολή και επί της ουσίας οι άνθρωποι, οι επιζώντες, όσοι προσπαθούσαν να επιζήσουν από την πύρινη λέλαπα, επί της ουσίας είχαν πάρει την κατάσταση στα δικά τους χέρια.
2: Ακριβώς. 9 άνθρωποι λοιπόν πνίγηκαν σε αυτή τη διαδικασία. Λάβετε υπόψη σας ότι όσοι πνίγηκαν μπροστά στα μάτια των οικογενειών τους. Έβλεπε μάνα να πνίγεται το παιδί της και έπρεπε η ίδια, έπρεπε μοιραία, συνέχιζε να κολυμπάει αφήνοντας πίσω το πνιγμένο σώμα του παιδιού της. Ο 24χρονος Βίκτορας Μίχας, που πνίγηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας και της αδερφής του, ξεβράστηκε μία εβδομάδα μετά. Μία εβδομάδα μετά βρήκανε το πτώμα του. Την επόμενη Δευτέρα.
1: Ναι. Και αυτό συνεχίστηκε.
2: Και εφόσον λοιπόν όλα αυτά διαδραματίστηκαν περίπου μέχρι τις 11.30-12 το βράδυ, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε το άλλο τραγικό πρωτότυπο. Εδώ στην περιοχή πυροσβεστικά μέσα δεν ήρθαν καθόλου ποτέ, γιατί πλέον το φαινόμενο είχε εξελιχθεί, είχε τελειώσει και δεν χρειάζονταν να έρθει κανένα. Καλούσαν, επειδή είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες, καλούσαν το ΕΚΑΒ, όπου έλεγαν ότι δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί φοβόμαστε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην περιοχή. Οπότε τους τραυματίες τους μετέφεραν οι ίδιοι κάτοικοι με δικά τους μέσα, με ό,τι μπορούσε. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν, ένας άνθρωπος ήρθε και μετέφερε με το μηχανάκι του 13 ηλικιωμένους. Με ό,τι μέσο μπορούσαν. Πάλι εθελοντές μετέφεραν τους τραυματίες μέχρι τη διασταύρωση της Ραφίνας και από εκεί τους παραλάμβανε το ΕΚΑΒ. Και επίσης οι διασώστες ήρθαν την άλλη μέρα από το μεσημέρι και ύστερα απλά για να μαζεύσουν πτώματα. Το τραγικό λοιπόν είναι ότι εκείνο το βράδυ και κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι ίδιοι συγγενείς έμπαιναν μέσα στον οικισμό και έψαχναν μέσα στα σπίτια τους και έβρισκαν στους δρόμους τις καρέκλες του σπιτιού, μέσα στα σπίτια τους, απανθρακωμένους τους γονείς τους, τα παιδιά τους. Τα θύματα τα βρήκαν σχεδόν όλα οι ίδιοι συγγενείς τους.
1: Όλα όσα μας περιγράφεται είναι συγκλονιστικά. Δεν νομίζω ότι χωρούν περαιτέρω σχολιασμό. Επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, κυρία Καρίδα, κάτι τελευταίο από εμένα τουλάχιστον. Τι είναι αυτό που θέλετε να θυμάται η κοινωνία για το Μάτι και φοβάστε ότι αρχίζει να το ξεχνά ενδεχομένως?
2: Πριν σας απαντήσω αυτό, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ομαδικός στάθος στην ΕΜΑΤΗ, ο οποίος έχει με τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών εκείνης της εποχής περιγράφει ότι ζητήθηκε αυτός ο τάφος για 16 αταυτοποίητες ορούς που δεν υπήρχε DNA να βρουν ποιοι είναι. Μάλλον πρόκειται για εργάτες γης που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτό που πρέπει η κοινωνία να θυμάται πρώτα απ' όλα είναι η κοινωνία να αποκαταστήσει στη συνείδησή της ότι αυτό που συνέβη στο Μάτι θα μπορούσε να συμβεί τον καθένα, διότι αυτή η διαχείριση αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι σημαντικότερη από τα όποια κομματικά μας πιστεύω, και αυτή πρέπει να τη διεκδικούμε όλοι οι Έλληνες όταν βλέπουμε ότι δεν προφυλάσσεται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι να το κάνουν.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Κυρία Καρίδα, ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή κατά βάση που συνομιλήσαμε απόψε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Γεια.
1: Ήταν η κυρία Μαρίνα Καρίδα, επιζήσασα από την Πύρνη Λέλαπα στο Μάτι και συγγραφέας βεβαίως αυτού του συγκλονιστικού βιβλίου Βασίλη Μάτι, 23 Ιουλίου 2018. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
0: Έτσι. Μαρτυρία που, στην οποία επανέρχονται όλοι για να διαβάσουν όσοι επιθυμούν τι είναι αυτό που συνέβη, και είναι η διήγηση που έρχεται κόντρα στο αφήγημα το επίσημο εκείνων των ημερών. Θυμίζω πως γύρω σε 9 η ώρα το βράδυ υπήρξε και αυτή ενώ εξελισσόταν η τραγωδία και υπήρχε αυτή η αδυναμία εκτίμησης κατάστασης, η ζωντανή ενημέρωση του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από κορυφαίους υπουργούς.
1: Ναι, το κέντρο. Στο κέντρο εκεί, ναι.
0: Για την κατάσταση, τι ήταν αυτό που συνέβαινε, αυτό ζωντανά στην τηλεόραση.
1: Τέλος πάντων, ναι. Η αλήθεια είναι τώρα από την κυρία Μαρίνα Καρίδα θα περάσουμε σε άλλο ένα άτομο το οποίο βίωσε από πάρα πολύ κοντά όλη αυτή την τραγωδία, την Λιδία Γερακάκη. Λιδία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Λιδία, θα μου επιτρέψεις τον Νικό, διότι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Αν γυρίσεις το βλέμμα πίσω, τι νιώθεις ότι έχει αλλάξει περισσότερο μέσα σου?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσω ότι για οποιονδήποτε από εμάς συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου μετά από όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, τα 8 χρόνια για μένα είναι λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει χρόνος μετά από αυτό. Είναι κάθε μέρα κάτι το οποίο ζει μέσα μου. Και ξέρω πως όταν το λέω αυτό, μιλάω και εκ μέρους όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που έζησαν από πολύ κοντά αυτή την ημέρα και επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι το συλλογικό τραύμα που λέμε, που έχουμε. Για μένα, όντας 19 χρονών τότε, δηλαδή τα ξεκινήματα της ενήλικης ζωής μου, ήταν πιο πολύ ότι κατέρευσε για μένα η ψευδέστηση ότι ζω σε ένα κράτος που υπάρχει προστασία του πολίτη, που υπάρχουν μέτρα που θα με προστατεύσουν στη στιγμή ενός ατυχήματος, στη στιγμή μιας κρίσης. Δηλαδή κατέρευσε τόσο άμεσα αυτή η ιδέα στο μυαλό μου ότι κάποιος θα με προστατεύσει, και συνειδητοποίησα ότι για το υπόλοιπο της ζωής μου είμαι μόνη μου. Εγώ και οι πολίτες.
1: Η ουσιαστική ενηλικίωση είναι αυτή. Η ουσιαστική, όχι μόνο στα χαρτιά δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο μου προξενεί εντύπωση, Λιδία, είναι ότι επειδή επιλέγεις να εκφράζεσαι και μέσα από τα social media, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό ήταν και ένας τρόπος να ξαναπάρεις τον έλεγχο της δικής σου αφήγησης, της δικής σου αλήθειας?
2: Ήταν ένας τρόπος, νομίζω, να αποκαταστήσω την αλήθεια για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν θεωρώ ότι το έχω κάνει τόσο πολύ μέσα από το δικό μου αφήγημα, έτσι όπως το έθεσες τουλάχιστον. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο η αλήθεια. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί πέρασε το αφήγημα της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη ως κάτι το οποίο δεν το αμφισβήτησε κανένας ποτέ. Mm-hmm. Και, με πλήγωνε και μας πλήγωνε όλους πάρα πολύ αυτή η διαχείριση από την κοινωνία. Οπότε προσπάθησα όσο μπορούσα εγώ τουλάχιστον μέσα από την πλατφόρμα που είχα από τα social media να ανοίξω τα μάτια σε όσο περισσότερο κόσμο μπόρεσα να φτάσει η φωνή μου στα αυτιά του.
0: Να δούμε τη μαρτυρία αυτή. Λοιπόν, να θυμηθείτε, σας παρακαλούμε, τι είναι αυτό που βιώσατε τότε. Γιατί η σημασία έχει να ακούγεται αυτή η φωνή, να υπάρχει αυτή η μνήμη και να διαδίδεται κόντρα σε άλλα τα επίσημα αφηγήματα.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπάθησα και εγώ έτσι να κάνω όλα αυτά τα χρόνια, ότι η δικιά μας φωνή έχει την ουσία να ακούγεται. Θεωρώ ότι πλέον, 8 χρόνια μετά, έχω αρχίσει να βλέπω ότι σιγά σιγά έχει οριμάσει λίγο και η κοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Ενδέχεται να παίζει ρόλο και οι τραγωδίες που έχουν ακολουθήσει ίσως. Αλλά είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά εμπόδια σε αυτό στην αρχή και πλέον νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η φωνή μας να ακούγεται, έχει αρχίσει να φτάνει στα αυτιά των πολιτών και ελπίζω ότι πλέον θα είναι έτσι και δεν θα αμφισβητείται η φωνή μας, δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα ότι δεν είμαστε εμείς οι θύτες της κατάστασης αυτής.
0: Ότι δεν φταίτε εσείς δηλαδή που βρεθήκατε εκεί εκείνη τη στιγμή.
2: Ακριβώς,
0: πάντα μεταφέρεται
2: ότι δεν έφταγαμε εμείς, ότι δεν έφταιγαν οι δρόμοι, ότι δεν υπήρχαν αδιέξοδα, όλα αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία Καρίδα προηγουμένως, ότι ήταν πράγματα τα οποία αποδείχθηκαν και στο δικαστήριο πλέον έμπρακτα, ότι δεν αποτέλεσαν παράγοντας τον οποίο οδήγησε στο θάνατο.
0: Ωραία, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς τη γνώμη σας με βάση αυτά που βιώσετε. Πρώτον, ποιος έχει την ευθύνη και γιατί, ποια ήταν τα λάθη που έγιναν και από ποιους.
2: Τα λάθη ήταν απουσία. Ήταν η απουσία του κράτους, η απουσία όλων των φορέων. Η απουσία της πυροσβεστικής, η απουσία του λιμενικού, η απουσία της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν σαν να μην λειτουργούσε τίποτα, σαν να είχαν πάρει όλοι ρεπό ή τέλος πάντων να ήταν σαν αστείο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή εμείς δεν πιστεύαμε ότι. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί τίποτα από όλα αυτά, να μην έχουν δοθεί εντολές, να μην είναι κανείς και τίποτα στη θέση τους εντυμότητες ώστε να έρθουν ακόμα και μετά τη φωτιά να μας διασώσουν από τις θάλασσες. Δηλαδή αυτό που λέγατε και στην προηγούμενη συζήτηση, ναι, ότι οι διασώσεις γίνανε με καΐ και από ψαράδες.
0: Θυμάμαι τότε δύο πράγματα. Ότι είχε εμφανιστεί ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ναι, και πει ότι είχε στείλει εντολή να έρθει ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού να παραλάβει. Αυτό προφανώς δεν έγινε.
2: Δεν ισχύει καν. Δεν είχε
1: την επόμενη μέρα τα είχε πει αυτά. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και ότι μετά συνέντευξη τύπου ο κύριος, τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τότσκας, είχε πει
1: ότι ψάχνω να βρω λάθος και δεν βρίσκω.
0: Δεν βρίσκω, ναι, ναι.
2: Αυτά ήταν εξοργιστικά. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ένιωθε αυτή η μητέρα που ανέφερε η κυρία Καρίδα πριν, που είδε το γιο της να πνίγεται στα μάτια και τον ξέβρεσε μετά από μία εβδομάδα και να ακούει το ίδιο βράδυ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι τόσο εξοργιστικά που ήταν πραγματικά ψυχοφθόρο και αυτή η διαχείριση από το κράτος, την κυβέρνηση, και το ότι όλα αυτά δεν τα ακούγαμε, ότι η κοινωνία δεν τα άκουγε, δεν είχε φτάσει στα αυτιά της κοινωνίας και ακούγαμε άλλα πράγματα.
0: Υπήρξε όμως και μία απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών της πυροσβεστικής και εκεί ήταν η στεναρή στάση του πραγματικού γνώμονα, Δημήτρη Λιότσιου. Ο οποίος πήγε κόντρα.
2: Ακριβώς,
0: όλη την ανώτερη ικανότητα ηγεσία.
1: Τότε πιέσεις, ναι.
0: Στότε πιέσεις.
2: Ακριβώς. Με πάρα πολλές πιέσεις, με απειλές προς την ίδια τη ζωή. Και αυτός ο άνθρωπος είχε την ακαιρεότητα να πραγματικά να προσπαθήσει να βγάλει την αλήθεια στο φως. Ήταν πραγματικά ο μόνος άνθρωπος που προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Μια χαρακτηριστική ατάκα θυμάμαι. Θάψω και θα σε θάψουμε.
0: Όχι, η ατάκα ήταν: θα γράψεις ευθύνες ανωτέρων σου, θα μαζευτούμε και θα σε σκίσουμε.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι και σε ηχητικό ντοκουμέντο που υπάρχει προσβάσιμο στο YouTube προς όλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Την έρευνα δημοσιογραφική για να αναδείξει την υπόθεση σε αυτό το σκέλος της περιπέτειας του πραγματονόμου Λιότσιου έκανε η Μαριάννα Κακαουνάκη από την εφημερίδα Καθημερινή. Και έτσι στάθηκε και έτσι υποστηρίχθηκε η αλήθεια σε αυτό το σκέλος. Γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτό. Δηλαδή να έγινε κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
2: Ακριβώς. Είναι τόσο σημαντικό.
0: Όλα έγιναν σωστά.
2: Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε καν το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα στο δικαστήριο αν δεν υπήρχε αυτό. Το οποίο δεν λέω ότι είναι ακριβώς η δικαίωση που ψάχναμε. Αλλά ούτε αυτό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αν δεν υπήρχε.
0: Το τρομερό όμως είναι ότι. Δεν είναι ερώτηση, είναι σχόλιο. Το τρομερό είναι το κράτος με τις μορφές του σε αυτή την περίπτωση. γνωρίζει το ασφάλον που έχει διαπραχθεί, έχει μπροστά του μια τραγωδία και επιχειρεί να τη συγκαλύψει. Mm-hmm. Δεν έχει δηλαδή το στένος να λάβει την ευθύνη οι άνθρωποι που έσφαλαν.
2: Ναι, ναι, είναι τρομερό.
0: Αυτό είναι το δεύτερο πολύ ισχυρό χτύπημα στους ανθρώπους. Συγγνώμη για το σχόλιο, γιατί...
2: Καθόλου, ίσα-ίσα. Είναι ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε κι εμείς. Ήταν πραγματικά, ίσως, ακόμα πιο επίπονο κιόλας, με μια έννοια.
1: Να κάνω μια ερώτηση, Λιδία. Οι άνθρωποι της ηλικίας σου τότε, 19-20 χρονών, νυν 25... γνωρίζουν με βάση όσα μας περιγράφεις αυτά τα λεπτά, γνωρίζουν πραγματικά τα γεγονότα αυτά, τι συνέβη στο μάτι?
2: Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να γνωρίσουν. Δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν έτσι από την αρχή. Εγώ, όπως είπαμε και στα social media, έχω προσπαθήσει με οποιοδήποτε δικό μου δυνατό μέσο να κάνω γνωστές αυτές τις πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που βρίσκονται και μέσα στο βιβλίο ή που τέλος πάντων μπορεί κάποιος να αναζητήσει online με κάποια απλή αναζήτηση σε δημοσιογραφικά άρθρα ή σε βίντεο που υπάρχουν. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, έχω μία αισιοδοξία ότι σιγά σιγά οριμάζει η κοινή γνώμη με μία έννοια και αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις τραγωδίες που έχουν συμβεί στη χώρα μας είναι ευθύνη και έγκλημα του κράτους και όχι τελικά των πολιτών. Οπότε ευελπιστώ πως υπάρχει αυτή η κατανόηση, ας πούμε. Mm-hmm. Ευελπιστώ πως υπάρχει αυτή η γνώση.
1: Δεν φοβάσαι δηλαδή ότι αρχίζει ενδεχομένως να γίνεται μια μακρινή είδηση όλο αυτό?
2: Το ελπίζω. Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω πως δεν θα είναι μια μακρινή είδηση. Σήμερα τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα να βγαίνουν για την επέτειο τουλάχιστον. Mm-hmm. Οπότε βλέπω ότι αυτό μου δίνει κάπως μία ελπίδα ότι ο κόσμος δεν θα το ξεχάσει. Τουλάχιστον όχι πριν τη δεκαετία. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα μετά.
1: Είπες ελπίδα. Είπες για μένα τη μαγική λέξη. Mm. Σήμερα για σένα αυτή η λέξη ελπίδα, τι σημασία έχει, τι σημαίνει? Θέλω να πω, έχει αλλάξει το νόημά της μετά και τη δικαστική απόφαση, μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, όλα όσα ακολουθούν, όλα όσα θα ακολουθήσουν?
2: Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι για μένα πιο πολύ έχει αλλάξει η έννοια της λέξης εμπιστοσύνη παρά της λέξης ελπίδα. Νομίζω ότι ελπίδα είναι κάτι, αυτό που λένε το κλισέ, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Νομίζω ότι ισχύει, γιατί το νιώθω εγώ μέσα μου. Δηλαδή, μέχρι και την τελευταία στιγμή και στο δικαστήριο ήλπιζα. Πάντα θα ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πάντα θα ελπίζω ότι θα κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή, έτσι ώστε να μην επαναληφθεί ένα επόμενο μάτι ποτέ ξανά στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι η ελπίδα είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει μέσα μου, τουλάχιστον όχι πολύ άμεσα, εφόσον δεν έχει ήδη αλλάξει μετά από αυτή τη μέρα.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό. Παρεπιπτόντως, επειδή προηγουμένως...
0: Μισό λεπτό, ναι. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στο λιβάδι της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε δασική έκταση, μακριά από τα σπίτια, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, και μας το μεταφέρει με Έλληνα Σαμαραδέλη.
1: Ναι. Λιδία, να επιστρέψουμε σε σένα. Σε δικαστικό επίπεδο τώρα παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες? Πριν από λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά, έγινε και μια σχετική προσφυγή στον Αριοπάγο.
2: Ναι, έτσι ξέρω. Η αλήθεια είναι πως εγώ πλέον ζω και στο εξωτερικό, οπότε είμαι λίγο μακριά από όλες τις εξελίξεις. Ίσως αυτή ήταν μια καλή ερώτηση να κάνατε στην Μαρίνα Καρίδα προηγουμένως. Αλλά από όσο ξέρω, αυτό ισχύει που μόλις ανέφερε, Στέφανε.
1: Ναι, ναι. Τώρα, αν μπορούσες να μιλήσεις για ένα λεπτό σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε απόψε, mm-hmm. ή θα μας ακούνε μετά, έτσι, mm-hmm. από το διαδίκτυο, χωρίς να θέλω να προσθέσω κάτι εγώ, χωρίς καμία άλλη ερώτηση από εμένα, τι θα ήθελες εσύ να τους πεις για να τους μείνει ως επιμήθειο, ας πούμε?
2: Νομίζω το μήνυμά μου θα είναι παρόμοιο με αυτό που ακούστηκε νωρίτερα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το παρελθόν μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν το μάτι. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά, δηλαδή δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε διαβάσει ή δει εικόνες από εκείνη τη μέρα, βίντεο κτλ., δεν θα ταυτιστεί με κάποιον από όλους τους ανθρώπους εκεί και το πώς βίωσαν αυτή τη μέρα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο καλά το παρελθόν, το τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μέρα, την απουσία του κράτους, έτσι ώστε να το κρατάμε και να είμαστε, ας πούμε, να κρατάμε το κράτος και την κυβέρνηση υπόλογο για κάθε επόμενη πυρκαγιά που θα έχουμε, να ξέρουν πως δεν θα συγχωρέσουμε ξανά τέτοια τραγωδία, τέτοιο απολογισμό.
1: Ποτέ πια κανένα άλλο μάτι, επομένως.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι τραγωδίες σε αυτή τη χώρα συνεχίζονται, γιατί προφανώς ο κρατικός μηχανισμός δεν βελτιώνεται και υπάρχουν χρόνια σοβαρά ζητήματα και υποτίμηση.
2: Είναι παθογένειες χρόνιες. Απλά αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα εγώ να περάσω, είναι ότι αν εμείς κρατάμε, ας πούμε, υπεύθυνα το κράτος και δώσουμε αυτό το χειρό μήνυμα ότι δεν θα το ξεχάσουμε, ότι δεν αφήνουμε την κάθε τραγωδία να πάει άκαρπη και τους θανάτους των ανθρώπων να είναι μάταιοι, ας είναι τουλάχιστον ένας τρόπος να υποσχεθούμε στους εαυτούς μας ότι δεν θα υπάρξουν άλλα τέτοια θύματα, δεν θα υπάρξουν άλλα τόσα παιδιά που θα πεθάνουν με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιος αγώνας, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα επιχειρήσουν είτε να υποτιμήσουν, είτε να υπονομεύσουν, είτε να σχεδόν να ισχυριστούν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη.
1: Μα υπήρξε τώρα, με συγχωρείς Βασίλη που θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, υπήρξε την ίδια ώρα που καίγονταν άνθρωποι, υπήρχε τότε αναπληρωτής υπουργός της τότε κυβέρνησης που έγραφε στο Facebook: οι νεκροί θολώνουν το τοπίο, την εικόνα, ας πούμε.
0: Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι και το όνομα. Μια μικρή διακοπή. Έλξε ο αγώνας ανάμεσα στην Μπάξη και τον Παναθηναϊκό. Νικήτρια η ομάδα της Αθήνας με 2-1. Υπάρχει δεύτερος επαναληπτικός αγώνας σε μια εβδομάδα από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Λιδία Γερακάκη, αγαπητή Λιδία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που δίνετε αυτό το φως σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον αυτή τη μέρα σήμερα. Και αυτό, ελπίζω να μην έχουμε ποτέ ξανά να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.
1: Το λιγότερο που μπορεί να κάνει.
0: Θέλει δουλειά πολύ για να φτάσουμε.
1: Για να γυρίσει ο ήλιος.
0: Θέλει δουλειά πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι. Λιδία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε καλύψει να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Ήταν η Λιδία Γερακάκη, επιζήσασα από την Πύρνη Λέλα Παστομάτη, είναι και ασχολείται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTuber, έδωσε τη δική της σκοπιά ενός νέου...
0: Σοκ, είναι μιας νέας γυναίκας. Μια αυτές τις μαρτυρίες είναι σοκαριστικές, γιατί οι γυναίκες αυτές που επέζησαν τις τραγωδίες είδαν στα μάτια τους όλο τον όλεθρο. Αυτό που συνέβαινε και κανείς να μην ασχολείται.
1: Δεν πρόκειται να εξαιρεζωθεί.
0: Η φράση ήταν σαν να έχουν πάρει όλοι ρεπό.
1: Τα λέει όλα.
0: Ναι, δείχνει είναι το χαρακτηριστικό πρόβλημα της αδιαφορίας που υπήρχε τον καιρό εκείνο στο μηχανισμό.
1: Μα έγιναν πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι, έγιναν πρόσφυγες στη δική τους γειτονιά, εντός αγωγικών, έτσι.
0: Και, μετά, και πάντα μιλώντας με διάσταση τον ανθρώπινο τις τραγωδίες, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή, πριν από το Μάτι υπήρχε η τεράστια πλημμύρα και καταστροφή στη Μάνδρα της Αττικής.
1: Και εκεί θρύνησαμε θύματα. Ναι.
0: Αφού έγινε το Μάτι και η καταστροφή αυτή, 104 νεκροί, ήρθε το δυστύχημα στα Τέμπη. 57 νεκροί. Νέα παιδιά που είχαν πάρει το τρένο.

0: που με την ποινή από το δικαστήριο, με την
1: σε ηθικό όμως, επίπεδο.
0: Ναι, αλλά και στην πράξη όταν το κράτος αλλάζει. Όταν δεν πάει για τσίπουρα, δεν πάει για σουβλάκια, είναι εκεί.
1: Το θέμα είναι πώς η κοινωνία. Το θέμα είναι πώς προσλαμβάνεται, αν θα έρθει κάθαρση. Το θέμα είναι ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες, πώς θα έρθει η κάθαρση, αν θα έρθει ποτέ αυτή η κάθαρση. Και όταν λέω κάθαρση, δεν εννοώ απαραίτητα την τιμωρία, εννοώ τη δικαίωση.
0: Έτσι, και αυτή είναι η εξαρχή της τραγωδίας. Και η τραγωδία στο μάτι επιχειρήθηκε ξανά να πολιτικοποιηθεί, να γίνει. Να παραχθεί ένα πολιτικό κομματικό όφελο.
1: Που ήταν να εργαλειοποιηθεί.
0: Εσχρό σε κάθε περίπτωση. Και με άλλες τραγωδίες.
1: Βέβαια. Μα σχεδόν.
0: Δηλαδή αυτό είναι το πράγμα.
1: Σχεδόν
0: είναι
1: σε κάθε τραγωδία το βλέπουμε αυτό. Ναι, δυστυχώς. Είναι. Αντί να εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, αντί να εστιάσουμε στα αίτια για να μην ξανασυμβούν ούτε Τέμπη ούτε
0: Μάτι.
1: Και
0: τώρα που το συζητάμε, θυμάμαι παλαιότερα εδώ, στον αέρα, το ναυάγιο του Σαμίνα, έξω από την Πάρο.
1: Βέβαια.
0: 84 νεκροί.
1: Και τις φωτιές νωρίτερα στην Ηλία που υπήρχαν.
0: Κάνα οι φωτιές στην Ηλία.
1: 2007. Έτσι.
0: Που ήταν που σάρωσε το πύρινο μέτωπο, είχαν έρθει στο λεκάμι. Αλλά και χάσαν πάλι τη ζωή τους άνθρωποι. Αλλά είναι κάτι που και τότε έβλεπες ότι ποτέ ένας υπουργός δεν αναλάμβανε την ευθύνη.
1: Πότε.
0: Δεν είχε πει, ρε παιδί μου, ότι είμαι εγώ εδώ, εγώ είχα αυτά τα κλειδιά του Υπουργείου. Εξ αρχής φταίω εγώ γιατί συμβαίνει αυτό. Από θέση αρχής. Γιατί είμαι εδώ. Άρχω. Αποφασίζω ότι θα είναι αυτός ο σταθμάρχης, αυτός ο λιμενάρχης και αυτός ο επικεφαλής πυροσβεστικής.
1: Καλά, εδώ
0: εκεί ξεκινάει το πράγμα.
1: Εδώ έχουμε δει και το άλλο. Έχουμε δει να γίνεται ανάληψη πολιτικής ευθύνης και να μείνει εκεί. Σου λέει.
0: Α, καλά, ναι.
1: Αναλαμβάνω μετά, πολιτική ευθύνη. Ναι. Τελεία.
0: Μετά βρήκαν ότι η πολιτική ευθύνη δεν κοστίζει. Δηλαδή. Και συνέχισαν να πορεύονται. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν και πάντα είναι η απορία μου, κοιμούνται οι άνθρωποι. Αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Είναι εντάξει. Είναι αυτό που κάθε φορά μας ξεπερνά σε σχέση με αυτό. Σε σχέση με τις τραγωδίες.
1: Εγώ θα γίνω πιο κοινικός. Θα σου πω ότι πολλοί, όχι όλοι, μην είμαστε και απόλυτοι. Να είμαστε κοινικοί. Όχι απόλυτοι, κοινικοί. Να πατάμε τα πόδια μας στη γη και να μην είμαστε θεροβάμονες. Πολλοί από αυτά τα άτομα δεν νομίζω να μπαίνουν σε τέτοια διαδικασία. Να το φιλοσοφήσουν λίγο, να πούνε α, μπορώ να κοιμηθώ εντάξει, είμαι εντάξει
0: άρα,
1: με τον εαυτό μου.
0: Συμπερασματικά, γιατί θα ξανάρθουν κάλπες
1: ναι.
0: Και οι άνθρωποι θα βρεθούν μπροστά σε διλήμματα. Έχει σημασία η ψήφος. Ποιον σταυρώνεις.
1: Πάντα
0: είναι μόνο το κόμμα. Ναι, βέβαια. Έχει σημασία. Αν το σταυρώνεις γιατί έχεις ακούσει, έχει ένα επίθετο, θα σε βάλει στο δημόσιο κτλ. Αν δίνεις μια τέτοια ψήφο, να περιμένεις ότι θα είναι και αντίστοιχο αυτό που θα εισπράξεις.
1: Και ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η αποχή. Δηλαδή το να μην απέχεις.
0: Άλλη συζήτηση.
1: Το να μην απέχεις.
0: Τεράστια, ναι.
1: Έτσι, γιατί βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι λένε δεν πάω, είναι όλοι οι ίδιοι, δεν πάω, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μετά να διαμαρτύρονται για ποιο λόγο ακριβώς δεν αλλάζει κάτι, χωρίς καν οι ίδιοι να έχουν επιχειρήσει να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Αυτό εμένα προσωπικά με ξεπερνάει δηλαδή.
0: Λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει το θέμα. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Τέλειωσε ο αγώνας στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Μπάξη και την περιμένει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με 3-2 εκτός έδρας επιβλήθηκε τη Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ και έχει την επόμενη εβδομάδα την δεύτερη αναμέτρηση. Ένα μισό θετικό βήμα και από τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Να δούμε, μακάρι σε μια εβδομάδα ακριβώς θα περιμένουμε τον επαναληπτικό. Ως Παναθηναϊκός μιλάω τώρα, εμείς οι φίλαθλοι του Τριφυλιού. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Εντάξει, είδαμε σήμερα ένα πρώτο δείγμα της ομάδας. Βεβαίως δεν μπορεί να λάβεις ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανείς ασφαλή συμπεράσματα. 23 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Η ουσία είναι σε αυτή την περίοδο η ουσία είναι το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Και το συμπέρασμα παράγεται.
1: Και με μισό μηδέν να κερδίσεις.
0: Παράγεται και το αποτελέσματος.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν πράγματα που προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί και είναι δουλειά του προπονητή που έχει αναλάβει αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή να έχει για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε μια ομάδα σε πλήρη λειτουργία, σε ικανοποιητική λειτουργία και πλήρη και να περνάει σε αυτή την εποχή.
1: Ο οποίος φαίνεται πάντως παρά το νεαρό σχετικά τις ηλικίες του, άκρος μπάρου το καπνισμένος.
0: Ναι, είναι σκληρός και δυναμικός. Αλλά όλα αυτά ξανά λέμε είναι.
1: Θα φανούν. και κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

0: όταν σφυρίζει ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα και η ομάδα, η κάθε ομάδα πετυχαίνει μια νίκη.
1: Σωστά. Λοιπόν,
0: ο Στεφάνος Νικολαίδης ήταν στο ραδιοθάλαμο για αυτή την ώρα με το αφιέρωμα που ετοίμασε ο ίδιος για το μάτι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ. Λοιπόν, δουλειά μας είναι. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα και μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής στιγμιότυπα θα είναι μαζί μας η Μαρία Νταλιάνη.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6% στα 99,8 δολάρια το βαρέλι. Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη άνδρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαπνοκοπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία Υπηρία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, διεξάγονται αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηρόδρομων Ελλάδας, Χρήστος Παλαιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Περίπου 3.500 κάτοικοι του Δήμου Αλντέα Ντελ Φρέσνο, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, εγκατέλειψαν σήμερα τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη σε κοντινή απόσταση. Και στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία. Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: 11 και 11 πρώτα λεπτά στιγμή ότι πάει Sky 100,3 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πια, όλοι παλεύουν, δηλώνει Τάκης Φίσας, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το τριπφύλι επιβλήθηκε της επίσης πράσινης μπάξη στην Ουγγαρία με 2-1 και περιμένει την αντίπαλό της σε μία εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νωρίτερα η Δυναμό Κιέβου ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-2, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα. Λοιπόν, μηνύματα Κροατών πριν περάσουμε στην επόμενη προσκεκλημένη. Ο Τάκης λέει: έχετε συνομιλήτρια μια επιζήσα και εσείς διακόπτε για να πείτε το ποδόσφαιρο. Τι ευθύνη έχει το κράτος για τα κατορθώματα αναρχοφασιστών στη Μαρφίνη? Πολύ επιπόλαια αντιμετώπιση εκ μέρους σας, λέει ο Τάκης. Αυτή είναι η αντίληψή του και την μεταφέρουμε. Απλώς μπορούμε να σημειώσουμε τη διαφωνία μας στο εξής. Ότι ο σταθμός είναι ενημερωτικός. Δηλαδή, ασχολούμαστε και με αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα. Δεν δώσαμε έμφαση στο αποτέλεσμα. Δεν εξηγήσαμε τι έγινε, πώς μπήκε η φάση. Μεταδώσαμε το και συνεχίσαμε τη συζήτηση. Είναι μια πάγια τακτική. Όπως, ας πούμε, έχουμε μια είδηση για μια φωτιά. Ζητούμε συγγνώμη τον συνομιλητή μας, μεταδίδουμε την πληροφορία για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη και επαναρχόμαστε. Το διευκρινίζω για να μην υπάρχουν θέματα. Τέλος πάντων, μην καταθέτω την άποψή μου. Ο Γιώργος, ένα σχόλιο σχετικά με τη Μαρφίν που αναφέρατε. Εκείνη τη μέρα δούλευα στο δρόμο, τα καταστήματα της Μαρφίν ήταν κλειστά, στο κέντρο ακόμη και το υποκατάστημα της Συγκρού εκείνου σταδίου ήταν, γιατί ήταν ανοιχτό, ποτέ δεν κατάλαβα. Ήταν μια δύσκολη μέρα, μέρος υπήρχαν απεργίες και γιατί δεν πήραν μέτρα ασφαλείας στο υποκατάστημα της σταδίου. Την ίδια ώρα που είχαν πάρει μέτρα για τα υπόλοιπα, λέει ο Γιώργος και βάζει μια ακόμη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, ο αυριανισμός δυστυχώς ζει και βασιλεύει. Είναι ισχυρό αυτό που γίνεται και με κάποιες ακροδεξιές φυλάδες και περιθωριακές ιστοσελίδες γραφικών μακελάριδων με αφορμή το θάνατο γνωστού ποινικολόγου. Δημοσιεύουν ισχρότητες και ανακρίβες. Θεωρώ πως η ΙΣΥΑ πρέπει να παρέμβει άμεσα. Καλά. Το καλά είναι για την ΙΣΥΑ που πρέπει να παρέμβει άμεσα. Είναι, η ΙΣΥΑ είναι σε άλλο χώρο χρόνο και σφαίρα επιρροής. Έχει μια πολύ καλή σχέση με υπουργούς, προγράμματα. Είναι σε ένα άλλο δικό της χρόνο και με τα θέματα ουσίας δημοσιογραφικού επαγγέλματος, προάσπισης του, εξήγηση, αιτιολόγηση των πραγμάτων, δεν είναι απέχει, γιατί δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι κανενός. Και εκεί έχουμε τη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή συνδικαλιστικές παρατάξεις προέρχονται από όλα τα κόμματα, δηλαδή συμπράττουν από κοινού. Το ΠΑΣΟΚ, ως ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΝΕΑΡ, νυν δεν ξέρω ΕΛΑΣ, και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η ΙΣΥΑ. Και έτσι λαμβάνω κατά πλειοψηφία αποφάσεις. Μην έχουμε πολλές αυταπάτες. Πάρα πολλά μηνύματα για την εκπαίδευση και για την νέα αυτή πλατφόρμα, το Tuning Point, που φέρνει κοντά τους μαθητές με τους μέντορες και εξηγεί τι έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν τα νέα παιδιά, ποια επαγγέλματα μπορούν να ακολουθήσουν, ποιους κλάδους της επιστήμης ή ποιες δεξιότητες μπορούν να αναπτύξουν. Αυτά, κλείνουμε αυτή την ενότητα στο ραδιοθάλαμο, η συνάδελφος Μαρία Νταλιάνη, για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, καλησπέρα. Καλησπέρα στο ακροατέ σου, Βασίλη, και σε σένα και στο συνεργάτη της εκπομπής και σε όλους όσους κάνετε βάρδια εδώ στο Sky Radio. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε έτσι εύκολα. Απλά ήταν πολύ συγκλονιστικά αυτά που υπόθηκαν την προηγούμενη ώρα. Και μένω σε αυτό που στο τέλος, στο κομμάτι της ευθύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, και να το συνδέσω, να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά που θες να πάμε αμέσως. Έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο κατεβαίνει κανείς στην πολιτική. Έχει μεγάλη σημασία πώς αισθάνεται την ευθύνη από όποια θέση και να είναι, πόσο σεβασμό έχει στην ανθρώπινη ζωή από όποια θέση και να είναι. Οι ακροατές σου έβλαν πολλά ερωτήματα, δύσκολες οι απαντήσεις, και είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, γιατί έχουμε τη μεγάλη τύχη να ζούμε σε δημοκρατία, έχουμε τη μεγάλη τύχη να μπορούμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, να μπορούμε να αλλάξουμε τα μέλη της Βουλής, να μπορούμε να αλλάξουμε τους δημάρχους, να μπορούμε να αλλάξουμε τους δημοτικούς συμβούλους, να μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για τη ζωή μας. Και όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς βαθιά, και πρέπει να τα σκεφτούν και αυτοί που βγαίνουν μπροστά και λένε: θέλω να πάρω αυτή την ευθύνη. Θέλω να πάρω την ευθύνη να κυβερνήσω τη χώρα. Θέλω να πάρω την ευθύνη να καθίσω στο έδρανο της Βουλής. Θέλω να πάρω την ευθύνη να κάτω στην καρέκλα του Δημάρχου. Να γίνω αρχηγός της πυροσβεστικής, της αστυνομίας. Να είμαι δημοτικός σύμβουλος. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς, εκεί έξω στο διάστημα. Έτσι.
0: Ναι, φυσικά είναι.
1: Είναι μια αλληλεπίδραση δυνάμεων και υπάρχει μια ευθύνη του καθενός μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Και μόνο των δημοσιογράφων ασφαλώς.
0: Φυσικά εννοείται, γιατί το επάγγελμα είναι να αφορά την καταγραφή των γεγονότων, τη διερεύνησή του σε βάθος και την ανάδειξη των ζητημάτων που κάθε φορά η εκάστοτε εξουσία επιχειρεί να συγκαλύψει. Γιατί στην περίπτωση της τραγωδίας στο Μάτι, η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε να αλλοιώσει τα γεγονότα.
1: Και μάλιστα αν θυμάμαι, γιατί δεν... ξέρεις, αν κάνεις λίγο πολιτικό ρεπορτάζ, μπορεί να μπεις και σε μία γυάλα.
0: Ναι.
1: Για να φτάσεις στο πραγματικό ρεπορτάζ που είναι τι πραγματικά συνέβη και να το ψάξεις όπως ή να το ακούσεις όπως ξεκάθαρα ακούσαμε τη μαρτυρία στην, το, πρώτο μισάω, το προηγούμενο μισάωρο της εκπομπής σου. Δεν είναι εύκολο. Υπήρχαν και απειλές εναντίον
0: φυσικά
1: κάποιων πυροσβεστών οι οποίοι ήθελαν να παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως πραγματικά είναι.
0: Είχαμε του Λότσκιου,
1: ναι,
0: ο οποίος βρέθηκε ένα πρωί, σηκώθηκε και είδε ότι η μηχανή του ήταν πειραγμένη.
1: Ακούσαμε πυροσβέστες αξιωματικούς να λένε ότι αυτή η περίπτωση δεν ήταν. Θα σε θάψουμε γιατί.
0: Θα συγκρουστούμε του ανατέλου.
1: Ναι, ήταν να πάρει κάποια προαγωγή, νομίζω. Αν
0: ναι, και
1: καλά.
0: Μετά τον έστειλαν στη Μύκονο και μετά τον έστειλαν κάπου στη Μακεδονία. Γιατί...
1: Ναι, και άλλες περιπτώσεις που να λένε, ακούστηκαν κάποια ηχητικά που να λέει ένας αξιωματικός ότι κοίταξε, αυτόν θα τον βάλουν εδώ και γι' αυτό θα του στείλω να έχει αποτέλεσμα, γιατί θέλω εγώ να τον θάψω. Mm. Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Βεβαίως δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν στην κοινωνία, έτσι. Είμαστε μεταξύ μας. Είμαστε μεταξύ μας. Δεν συμβαίνουν κάπου στο διάστημα
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: στον
0: είναι,
1: Άρη.
0: Είναι εδώ ανάμεσά μας και όποιος είναι.
1: Και έτσι σκέφτονται. Και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, γιατί είναι συνηθισμένο δυστυχώς οι υπηρεσίες να μην λογοδοτούν. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει απολογισμός, αξιολόγηση των θέσεων. Είναι, δηλαδή. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης των Αξιωματικών. Ένα όργανο. Αλλά έχουμε δει ένα πολύ. Τι έγινε πραγματικά. Ποιος, για τα περιστατικά αυτά, για θανάτους, τι είναι, υποθέσεις, υπάρχει κάποια έκθεση, κάποιος να μπει να διαβάσει τι συνέβη σε αυτή την υπηρεσία. Όλα είναι τόσο καλά ή όλα είναι τόσο αρνητικά.
1: Και τουλάχιστον να έχουμε μία διακοπή και να έχουμε μία ελπίδα ότι αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί. Και η κοπέλα στο τέλος που επιβίωσε από την τραγωδία είπε αυτό, εξέφρασε την ελπίδα και έχει βαθιά απόσταση. Κατάλαβε, ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας ότι εκείνη τη βραδιά κατάλαβα ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν περιμένουμε βοήθεια πουθενά.
1: Ναι, ήταν ένα τρομερό πράγμα αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω τι μπορούμε να προσθέσουμε και αν χρειάζεται να προσθέσουμε. Απλά μερικά χρόνια μετά έρθαν τα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Που ήταν άλλο ένα τρομερό πράγμα. Και ήταν τηρουμένων των αναλογιών ένα επίσης πολύ μεγάλο σοκ. Γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι μετά από το Μάτι ήταν όλοι πιο υπεύθυνοι. Δηλαδή για
0: εικόνα,
1: μένα.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Εικόνα. Γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει πραγματικά να δουλέψεις με το πρόβλημα.
1: Για μένα ήταν τρομερό το γεγονός. Σου τρώω το χρόνο από την κεντροαριστερά που ξέρω ότι θέλεις να μάθεις τις εξελίξεις. Αλλά για μένα ήταν τρομερό η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι δεν είχαμε την 717. Mm. Δεν είχαμε, ας πούμε, τα super duper τρένα τα οποία να κινούνται, να μιλούν όλοι μεταξύ τους, να παρακολουθεί ένα σύστημα ακριβώς την κατάσταση και να μπορεί το σύστημα να παρέμβει και να σταματήσει τα τρένα να μην τρακάρουν μεταξύ τους. Με επίγνωση λοιπόν ότι δεν τα είχαμε αυτά, δεν είχαμε έναν ΟΣΕ και ένα μηχανισμό ο οποίος να περάσει στους μηχανοδηγούς και στους σταθμάρχες την απλή συνειδητοποίηση ότι αυτή τη στιγμή εσύ φίλε μου είναι σαν να οδηγείς ένα αεροπλάνο, είσαι 30.000 πόδια και αν την κάνεις τη στραβή θα πεθάνουν. Ναι. Αλλά απλά μπαίνανε μέσα και οδηγούσαν ένα τρένο, λες και είσαι στο Λούνα Πάρκ. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε συνειδητοποίηση γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Γιατί αν γνωρίζεις ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, είσαι 10 φορές πιο υπεύθυνος. Αν δεν έχεις τον ηχολήπτη απέναντί σου, τι κάνεις. Δεν έχεις ένα άγχος.
0: Φυσικά εννοείται.
1: Αυτό. Αυτοί φάνηκαν ότι δεν υπήρχε καμία.
0: Τίποτα, δεν ήταν.
1: Έτσι, αυτό. Αυτό.
0: Ήτανε βάδιζαν στα τυφλά. Άρα και εκεί επαναλαμβάνεται το πρόβλημα. Και μετά έχουμε μικρογραφίες των δυστυχημάτων σε επίπεδο ατυχημάτων. Γιατί κάποιος απλώς δεν κάνει τη δουλειά του. Σας δω δύο περιστατικά των τελευταίων 20 ημερών. δρομολόγιο από Πειραιά για Χανιά με το πλοίο Κίσαμος. Εξέρχεται του λιμένος της Μήλου, το Κίσαμος σβήνει μηχανή του, ο καπετάνης προφανώς εκάζουμε γιατί δεν ξέρουμε τι, δεν έχει δοθεί ακόμη πόρισμα. Το στέλνει στα βαθύ, έρχεται πολύ κοντά με τη στεριά, με στη νύχτα όλο αυτό, για να μην φύγει το πλοίο ακυβέρνητο στο πέλαγος. Καταγράφεται, αυτό είναι βράδυ Παρασκευής, κοιμούνται οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο και ξυπνάνε και βλέπουν τη στεριά δίπλα τους στη Μήλο. Και μετά το πρωί παραμένουν μέσα στο πλοίο γιατί δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους, αλλά και κανείς δεν τους λέει περίπου τι έχει συμβεί. Και ανακοινώσεις είναι...
1: Χαμηλά είπα. Είχε δύο επιλογές ο καπετάνιος.
0: Ναι, έκανε, όχι, θα μπορούσε να το έχει φύγει το πλοίο. Λοιπόν, και προχθές, πότε ήταν την κυρία, πριν από δύο μέρες, το πλοίο Έλυρος έχει προγραμματισμένο στο λιμάνι της Σούδας.
1: Εκεί που συγκρούστηκαν, λες.
0: Ναι, που είναι δίπλα η βάση.
1: Ναι.
0: Για όποιον έχει πάει στην Κρήτη, ο κόλπος της Σούδας είναι πολύ μεγάλος και καταλήγει σε μια αποβάθρα με δύο θέσεις. Εκεί δένουν τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν το δρομολόγιο. Υπάρχουν δύο προγραμματισμένα δρομολόγια μέσα στη μέρα. Δεν αλλάζει ο χρόνος.
1: Είναι
0: 10 η ώρα το πρωί.
1: Τράκεραν μεταξύ τους.
0: Δεν φεύγει άλλη ώρα. Δεν φεύγει 10 και μισή, δεν φεύγει 11. Είναι 10.
1: Βασίλη, μάθαμε γιατί.
0: Όχι, δεν μάθαμε. Τώρα,
1: ποτέ δεν μάθαμε.
0: Μα δεν είναι τώρα. Βγαίνουν. Και εκεί είναι το πρόβλημα και της δημοσιογραφίας, αλλά και των αρχών. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε. Οι διάλογοι, αν υπήρξαν διάλογοι μεταξύ του Λιμεναρχείου και των δύο πλοίων που συγκρούστηκαν, γιατί το άλλο μετέφερε, είχε και βιτιοφόρα. Είχε.
1: Καύσιμο.
0: Ναι, καύσιμο.
1: Α, ωραία.
0: Και βρέθηκε, συγκρούστηκαν οι δύο πλώρες. Υπήρχαν μέσα τα πληρώματα και οι επιβάτες.
1: Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
0: Ναι, αλλά αν παρατηρούμε το φαινόμενο, είναι άλλα δύο ατυχήματα, δεν είναι δυστυχήματα, αλλά πάλι βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν. Εκεί άρα κάπως δημιουργείται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί. Πρώτον, μαθαίνοντας το τι είναι αυτό που συνέβη, και δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί είναι για αυτές τις δουλειές. Δεν είναι, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούν. Έχουν προβλήματα στην ενδοεπικοινωνία. Είναι ασύρματα, γιατί στην περίπτωση των Ντεμπών μάθαμε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε τελικά. Όλα τα συστήματα, το ένα μετά το άλλο, τα λέω μιλώντας γενικά, είχαν προβλήματα. Προβλήματα όμως.
1: Η υπηρεσία όμως το ήξερε αυτό.
0: Ναι, η υπηρεσία
1: το ήξερε ότι είχαν προβλήματα. Ναι, εκεί είναι το θέμα.
0: Ασυνεννοησία και διαφορία στο μάτι και μετά συγκάλυψη. Τραγωδία στη Μάνδρα. Υπόθεση Μαρφίν. Άλλο ζήτημα.
1: Άλλο ζήτημα η Μαρφίν.
0: Ναι, αλλά και πάλι και εκεί αβελτηρίες και προβλήματα. Κατέρωθεν. Και το κοινωνικό και αυτή προφανώς ο άλλος που σήκωσε το χέρι, όπλο ή σχεδίασε, έριξε τη Μολότοφ μέσα. Με τη συνοδεία αυτή η καταδρομική ομάδα και μετά η όλη διαχείριση του προβλήματος. Γιατί ήμουν συμπτωματικά εκεί μπροστά, αμέσως λίγο μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και είδα όλες τις προσπάθειες που γίνονταν. Το πρώτο πυροσβεστικό που ήρθε, που ήταν λίγο παρακάτω, δυστυχώς είχε μικρή σκάλα και δεν μπορούσαν να κατέβουν οι άνθρωποι που ήταν πάνω έξω στο μπαλκόνι.
1: Τρομερά
0: δεν έφτανε
1: πράγματα.
0: Η σκάλα, αλλά δεν υπήρχε, δεν είχαν και το είναι σεντόνι, είναι το.
1: Ένα πλέγμα.
0: Το πλέγμα αυτό που αν πέσεις μπορείς να σωθείς. Άρα, αν δεν λύνουμε, αν δεν επισημαίνουν συμπερασματικά, χωρίς κομματική διάθεση, γιατί είναι, αν δεν επισημαίνονται και τα προβλήματα και δεν λύνονται, τότε επαναλαμβάνονται. Στην ιωστή. Είναι μαθηματικό. Πάμε για θεώρημα δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη χώρα, αν δεν αλλάξει η αντίληψη. Γιατί έρχονται εκλογές τώρα. Έχει μια επικαιρότητα το θέμα αυτό, γιατί έρχονται εκλογές.
1: Έρχονται εκλογές.
0: Δεν ξέρω. Έρχονται κάποια, αλλά δεν είναι προγραμματισμένες. Το Σεπτέμβριο ήταν η ημερομηνία για το Σεπτέμβριο και μετά είναι το τέλος της λήξης της θητείας στα μέσα του 27.
1: Πότε γυρνάς από την άδειά σου?
0: Κάτσε να φύγουμε. Δεν έχει σημασία. Εδώ ο σταθμός συνεχίζει να ενημερώνει. 15 του μήνα θα είμαστε 16.
1: Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς να γυρίσουν στις 17 μετά τις
0: 17. Έχω πάρει εκεί, το σχετικό μήνυμα.
1: Εκεί έτσι και προς το και η εβδομάδα ναι. ακόμα η επόμενη του Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά οι πηγές λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 70-30 στο μυαλό του Πρωθυπουργού. 70 τον, την άνοιξη και 30 το... Ναι. Το φθινόπωρο. Πριν από λίγο καιρό ήταν 60-40. Μάλιστα. Άρα μειώνεται η πιθανότητα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός άλλα λέει και άλλα πράττει. Γιατί αυτό λέει αιμονικά για τέλος της άνοιξης, αλλά οι πράξεις δείχνουν φθινόπωρο. Θα δούμε.
0: Ούτως ή άλλως γίνεται προετοιμασία. Το πότε θα γίνει ο αγώνας είναι εξαρτάται από πότε θα είναι έτοιμη η κυβερνητική ομάδα να... και θα δει ότι έχει ούριο άνεμο για να.
1: Τις αποφάσεις.
0: Για να ανοίξει τα πανιά.
1: Οι κορδέλες πάντως έχουν αρχίσει και κόβονται. Σήμερα υπήρχε άλλη μια πολύ σημαντική. Να πούμε ότι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, ο Ε65, ξεκινάει να λειτουργεί από αύριο. Μην πάτε απόψε, ναι. όσοι μας ακούτε. Από αύριο θα ανοίξει ο δρόμος για τους απλούς κοινούς θνητούς. Σήμερα έγιναν τα εγκαίνια. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο δρόμος?
0: Εγνατία με Γρεβενά, δεν είναι?
1: Ξεκινάς εκεί που είσαι στην Εθνική Οδό και πας για Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν φτάνεις στη Λαμία, ναι. στρίβεις αριστερά. Και αντί να κάνεις εκείνες τις τρομερές ανηφόρες του Δομοκού,
0: ναι, ναι.
1: που ανέβαινες, κατέβαινες, μετά πήγαινες Καρδίτσα, περνούσες Τρίκαλα, ένας εσχρός δρόμος τέλος πάντων, έχει γίνει ένας καινούργιος αυτοκινητόδρομος, όπου από την Εθνική Οδό, από το ύψος περίπου της Λαμίας, σε βγάζει Εγνατία.
0: Τρομερό.
1: Μέσω Γρεβενών.
0: Είναι αντίστοιχος αυτός της, που πάει Καλαμάτα?
1: Ναι.
0: Ο δρόμος Αντώνη Σαμαρά με τις 7.
1: Αυτό.
0: Με
1: 7... Δύο συν μία παντού, ναι. κάποιες σύραγγες κτλ. Είδα ότι έχει ενδιαφέρουσες ανηφόρες. Δηλαδή είχε ένα, ναι. μία ένα ανάγλυφο πολύ περίεργο. Mm. Ο δρόμος είναι σαν σκηνικό Χόλιγουντ. Έχει ορισμένα σημεία όπου έχει ανηφόρες, κατηφόρες, καμπύλες διαρκώς. Στην ευθεία του όμως, όχι με στροφές. Mm. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό στην οδήγηση.
0: Ναι. Αυτές είναι οι πραγματικές υποδομές της χώρας και είπε ο Πρωθυπουργός, να, εδώ πάνε τα λεφτά.
1: Και είπε και, ναι, τα λεφτά του ΜΕΟ ανάκαμψης και αποκάλυψε και μια λεπτομέρεια.
0: Και εδώ είναι η σωστή απάντηση βέβαια. Και εδώ.
1: Και εδώ. Και αποκάλυψε και ένα προσωπικό του, ας πούμε, λίγο παραπολιτικό, να το πούμε περιστατικό, το είπε δημόσια. Είπε ότι το 11, το Φλεβάρι, ήταν με τις δύο κόρες του και πήγαιναν στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας. Και για κάποιο λόγο ήταν κλειστό ο παθέ η Εθνική Οδός και πήγαν από τον παλιό δρόμο, δηλαδή μέσα από τα χωριά, τα βουνά ναι. κτλ. Και κάποια στιγμή βρήκε σε κάτι λακκούβες, κρατήρες, αυτή τη λέξη ναι. χρησιμοποίησε.
0: Κρατήρες.
1: Έσκασαν δύο λάστιχα και είπε όμως κατάφερα να το οδηγήσω και φτάσαμε στα Γρεβενά, τρεις ώρα τα ξημερώματα αντί για 7 η ώρα το απόγευμα. Και αυτό το περιστατικό το περιέγραψε στην πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και της είπε: Κοιτάξτε, Ούρσουλα, αυτός ο δρόμος πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί ναι. είχε σταματήσει λόγω έλλειψης χρημάτων. Και έτσι μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε ο δρόμος.
0: Ευτυχώς. Ναι, φαίνεται, δηλαδή, και εδώ δείχνει και την επιμονή του Πρωθυπουργού ότι βλέπει κάτι και το πάει μέχρι τέλους σε αυτό.
1: Και το επόμενο στοίχημά του, η επόμενη μεγάλη κορδέλα είναι στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ. Επίσης ένας δρόμος Καρμανιόλα που τον περιμένει το νησί πάρα
0: πότε
1: πολλά χρόνια.
0: Θα γίνει αυτός.
1: Μου διαφεύγει τώρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί είναι
1: το χρονοδιάγραμμα.
0: Τμήματα τα οποία φτιάχνονται και τώρα πανηγυρίζουν ορισμένοι εκ των κυβερνητικών ότι θα βάλουν κόνους στη διαδρομή από την Κίσαμο μέχρι τα Χανιά και ότι θα κόψουν τις φιλοσιές. Δηλαδή, ως μεγάλο έργο παρουσιάζεται το αυτονόητο ότι εκεί που δεν υπάρχει μπάρα θα βάλουν κόνους, πορτοκαλί.
1: Στον διάμεσο, λες, στα ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Που
1: ναι.
0: γίνονται όλες οι αγώνες ταχύτητες των κριτικών με τα τζιπ αυτά που έχουν τα τεράστια, που είναι με τα μαύρα φιμέ τζάμια και μπορεί και κάποιος να οπλοφορεί. Τα έχουμε δει αυτά, δεν τα λέμε έτσι. Λέει, θα βάλουν κόνους και θα κόψουν τα δέντε, τους θάμνους, θα τους καθαρίσουν. Μα αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι επανάσταση. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται κάθε τόσο να καθαρίζεται η περιοχή.
1: Πάντως, λογικά θα το κάνει πριν τις εκλογές. Είναι πολύ μεγάλη η Κρήτη, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Πολιτικά η Κρήτη είναι μεγάλη υπόθεση. Ήταν γαλάζια στις προηγούμενες εκλογές. Ήταν γαλάζια η μισή πράσινη στις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεγάλη υπόθεση η Κρήτη. Πολιτικά. Και ο ΒΟΑΚ πολύ μεγαλύτερη.
0: Θέλει πολύ δουλειά. Είναι πάρα πολύ μακριά από το να πούνε ότι έχει ολοκληρωθεί.
1: Εντάξει. Δίνουν παραπάνω λεφτά στους εργολάβους γιατί έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και είναι και αυτό ένα θέμα που αφορά τις οικονομικές πτυχές των έργων.
0: Μαρία Νταλιάνη, κυρίες και κύριοι. 11:30 πρώτα λεπτά. Η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Axios. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παραλληλό, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάει για το κομμάτι ρε και στιγμότητα 11 και 34 πρώτα λεπτά με τη συνάδελφο Μαρία Νταλιάνη. Κύριε Σχύρη, πορευόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τα του Πρωθυπουργού των σημερινών εγγενείων του Ε65. Η Εγνατία έρχεται πιο κοντά, η Θεσσαλονίκη ομοίως, ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη περιμένει. Πολλά τα ζητήματα στο νησί, γιατί είναι και ο ΠΚΠ. Αλλά να δούμε γιατί γίνεται, παρακαλώ, στην αντιπολίτευση. Γιατί έχουμε το νέο κόμμα Ελλάς και την επαναπροώθηση του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα την πορεία φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να δούμε τώρα στην αντιπολίτευση και τι να δούμε.
0: Έχει σημασία, γιατί τόσα κόμματα μπορεί να συνεργαστούν.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί να συνεργαστούν.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Είναι Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς να τα κατατάξουμε πλέον.
1: Ωραία, πάμε για να κάνουμε μια.
0: Και νέα αριστερά.
1: Πάμε να του ρίξουμε στα βαριά πολιτικά,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: τους ακροατές σου. 11.30 το βράδυ, 12
0: έχει
1: παρά.
0: Έχει σημασία να ακούσουμε το τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, το σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάς, η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τις 26 Μαΐου που βγήκε αυτό το κόμμα στον ορίζοντα, γιατί δεν υπήρχε πριν. Να το θυμηθούμε και αυτό. Είναι σωστά. Πολύ φρέσκο. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι η διαφορά της αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ είναι 6 μονάδες. Δεν είναι 1, 2, 3, είναι 6 μονάδες. Αυτή είναι μια πολύ καλή διαφορά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας με το δεύτερο κόμμα.
0: Ο πρώτος με τον δεύτερο που έχει
1: σπίσει. Ο πρώτος με τον δεύτερο, την οποία την έχουμε δει, είναι διψήφια πάντα. Απλά έχουμε δει σε διαφορετικές δημοσκοπήσεις αλλού να είναι βαρύ η διψήφια, να είναι 15 και αλλού να είναι 10. Υπήρχε και μία που θεωρήθηκε μια δημοσκόπηση που έβγαλε κάτι που δεν έδωσε καμία άλλη, της Real Polls για το Protagon, η οποία είχε δώσει 21% σοκάροντας τους πάντες στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχε το 2 μπροστά,
0: ναι,
1: η οποία έδωσε μονοψήφια διαφορά, 9. Εγώ το κρατάω αυτό, Βασίλη. Αυτό το. Και βεβαίως και οι άνθρωποι που κάνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας με τα δικά του εργαλεία ψάχνει, βρίσκει και στο τέλος κρίνεται από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ να έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Όπου βρίσκεται μεταξύ ενός μονοψήφιου και ενός ρηχού διψήφιου, δηλαδή βρίσκεται μεταξύ του 9 και του 11. Ας πάρουμε το 11. Έτσι, μη στεναχωρούμε κόσμο στη Χαριλάου Τρικούπη. Mm-hmm. Ας πάρουμε το 11. Και αυτό που αποτελεί επίσης έκπληξη είναι η μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, το οποίο πριν από ένα χρόνο, όταν το μετρούσαν, δεν μας έλεγαν, οι δημοσκόποι βεβαίως ήξεραν τα νούμερα. Το έβρισκαν πάρα πολύ ψηλά. Όταν λέω πάρα πολύ ψηλά, είναι εντυπωσιακό το πόσο ψηλά. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 5 με 6% και αυτός που κρατάει δυνάμεις, που περιμέναμε ότι θα τον είχε διαλύσει η Καριστιανού, είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος νιώθει την αναπνοή του Βελόπουλου ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή στην τέταρτη θέση.
0: Το μυστικό στο Βελόπουλο είναι απλό, έτσι.
1: Για πες.
0: Μία ώρα σε κάθε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό της χώρας.
1: Έχει.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Και υπάρχουν ακροατές.
0: Υπάρχει κοινό. Μία
1: υπάρχει
0: ώρα
1: κοινό.
0: Κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, κεραλιφές, όλο αυτό και πολιτική. Αυτό. Παλιότερες εκπομπές, νεότερες, είναι όλο αυτό. Παίζει, υπάρχει μία
1: παίζει.
0: Ώρα. Γιατί λίγο δεν καταλαβαίνω.
1: Πουλάει ο Βελόπουλος.
0: Εδώ στο κέντρο δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τοπικό κανάλι. Τοπικό σημαίνει κανάλι ότι είναι το τοπικό καφενείο. Άρα κοιτάνε όλοι. Όλοι οι τοπικοί παράγοντες παίρνουν από εκεί. Στο τοπικό καφενείο, με τις κάμερες μπροστά, υπάρχει και μια τέτοια ώρα.
1: Είναι ψηλά. Είχα ταξιδέψει μια φορά σε μια ΔΕΘ τα προηγούμενα χρόνια οδηγώντας από Θεσσαλονίκη και άκουγα, νομίζω, αυτό το κανάλι. Είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά. Ναι. Να πούμε ότι ο κ. Βελόπουλος δεν θα είναι στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η οποία θα γίνει indoor, θα γίνει μέσα στο προεδρικό, τα ξέρεις αυτά. Δεν θα γίνει στους κήπους, θα γίνει μέσα. Όπου θα ανοίξουν όλα, σου κάνω μια παρένθεση τώρα στον ερμό σου, θα ανοίξουν όλα τα σαλόνια του προεδρικού μεγάρου. Το κιόσκι θα είναι ένα σαλόνι στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι.
1: Θα επιστρατευτεί το πιάνο που έπαιζε η Βασίλισσα Αμαλία.
0: Ωραία.
1: Οι ελπίδες μας όλες στον Νικόλα Φαραντούρη, που ελπίζω να μην τον σταματήσει κανείς αν έχει παρόρμηση, να το αφήσουν να εξελιχθεί αυτό.
0: Θα έχει φέρει όλες τις κάμερες, όλα τα κινητά θα είναι εκεί.
1: Για να έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να φανταστώ 700 ανθρώπους. Θα υπάρχουν 700 άνθρωποι στο Προεδρικό. Μπορούμε να το φανταστούμε στα σαλόνια, δηλαδή πόσα σαλόνια. 700 άνθρωποι μέσα. Θα πρέπει το air conditioning να δουλεύει full. Η υγρασία θα είναι αφόρητη. Στον κήπο ήταν αφόρητα.
0: Και δεν θα καπνίζουν, έτσι.
1: Δεν θα πρέπει να καπνίζουν.
0: Όχι, δεν πρέπει, υπάρχει νομοθεσία.
1: Αν θα ξεμοναχιαστούν, πού θα πάνε, σε κανένα δωμάτιο, δηλαδή δεν ξέρω τι θα ανοίξουν εκεί πέρα για να μιλήσουν κάποιοι. Το κιόσκι λοιπόν θα είναι στο δεύτερο όροφο σε ένα σαλόνι. Και ποιοι θα καθίσουν στο κιόσκι τώρα, έτσι, στο σαλόνι? Ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
0: Θεσμικό του ΚΚΕ.
1: Θεσμικότατος. Σε αντίθεση, ο κύριος Κουτσούμπας δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος τόσα χρόνια αυτά που είπε, Ειρένα Δούρου, λέω τώρα. Φρέσκοι πρόεδροι κομμάτων που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Θα παρίσετε. Και εκ μέρους του κυρίου Βελόπουλου, που θέλω να καταλήξω, θα είναι ο βουλευτής Βιλιάρδος στη θέση του. Οι άλλοι δεν θα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα είναι ο Κωνσταντοπούλου, δεν θα είναι ο Νατσιός, δεν θα είναι ο Βελόπουλος. Και θα είναι ο κύριος Βιλιάρδος που θα καθίσει εκ μέρους του Κυριάκου Βελόπουλου. Οι σύζυγοι τώρα, βεβαίως και θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Από τη στιγμή, ενώ επιτρέπεται να είναι οι σύζυγοι, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ας πούμε, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει σύζυγο να τον συνοδεύσει. Ο κύριος Βιλιάρδος δεν ξέρω. Ο Νικήτας Κακλαμάνης όχι. Άρα δεν βλέπω να είναι η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δίπλα στον Πρωθυπουργό, ούτε και η σύζυγος του κυρίου Τασούλα. Άρα θα έχουμε 4 άντρες.
0: Πω, 4 κοστούμια
1: στο σαλόνι, ναι. Oh. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον, που δεν ξέρω αν πούμε το ενδιαφέρον
0: τελικά. Θλιβερό το να λες όχι πάντως στην... σε αυτή τη σημαντική επέτειο, ακόμη και αν διαφωνείς. Δηλαδή, η δημοκρατία σου επιτρέπει να διαφωνείς. Αλλά πρέπει να είσαι παρόν και να διατυπώνεις διαφωνίες σου. Ενώ την ίδια ώρα, διάφοροι που ιδεολογικά ήταν αντίθετοι με την δημοκρατία και την αποκατάστασή της, δηλαδή υποστήριζαν τους δικτάτορες και τα κόμματα που προέκυψαν αργότερα, είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Είναι μια φοβερή αντίφαση αυτή να έχεις πολεμήσει τη δημοκρατία με κάθε δυνατό μέσο και έξω κοινοβουλευτικά και εντός κοινοβουλίου και να παρέσει τη ιερή δημοκρατία και αυτή που πιστεύουν στη δημοκρατία να απουσιάζουν. Πρόβλημα.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Ρένα Δούρου έψαχνε τρόπο να κάνει αισθητή η διακριτή την παρουσία της και βρήκε αυτό. Να πει δηλαδή ότι
0: μικρά λεπτομέρειες.
1: Ότι δεν πηγαίνει. Ναι, κατά τη γνώμη μου συμφωνώ μαζί σου, λεπτομέρειες.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια. Αξιολογώ, για να επιστρέψω στα κόμματα. Αν είχε μια προοπτική να κερδίσει ένα 5% ήταν ο Πολάκης. Γιατί θα μάζευε.
1: Γιατί είναι ο Πολάκης.
0: Γιατί είναι ο Πολάκης, θα πήγαινε. Α, οργή Πολάκης. Εντάξει, θα μάζε αυτό το αντισυστημικό.
1: Πέντε, θα του έδινε πέντε.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Θα έμπαινε στη Βουλή όμως.
0: Θα έμπαινε στη Βουλή. Το πέντε, δέξει το κάθε υπερβολή.
1: Ναι,
0: αλλά με τον Πολάκη, με όλο αυτό που κουβαλάει και αν το δίσκεται στα social media, είχε μια προοπτική. Να ήταν ακόμα Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, ναι. Τώρα λοιπόν θα είναι ένα κόμμα των υπολείπων, των τελευταίων των μηχανισμών που θα έχει μια συμπάθεια στον Αλέξη Τσίπρα και αν φτάσει 3%. Θα είναι ο σύμμαχος, η σύμμαχη. Η νεά τι θα κάνει, γιατί έχουμε αγωνία επίσης.
1: Περίμενε. Πώς τον βλέπεις τον Νίκο Κοντζιά?
0: Είχε μια επικοινωνία με τη Ρένα Δούρου, νομίζω.
1: Καλά το πας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σενάριο.
0: Πρώην Υπουργός Εξωτερικών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως προσωπικότητα εννοώ. Δεν... Έχει κάτι.
0: Πολύ σχεδής. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ. Ξεκίνησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Καταρχήν από το ΚΚΕ. Υποστηριχτής του ενιαίου συνασπισμού το 89. Για όσους δεν θυμούνται, το 89 τι είχαμε? Τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ενιαίου συνασπισμού. Δηλαδή ήτη ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού που συγκρότησαν τον τότε συνασπισμό. Το Πασόκ το είχε καταγγείλει ως το βρώμικο 89.
1: Με στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Με στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου και την καταλήστευση των ψήφων του κινήματος. Μετά υπήρξε η συνεργασία τρικομματική, για όσους θυμούνται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πασόκ Νέα Δημοκρατία συνασπισμός, κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην επόμενη.
1: Μέχρι το 93.
0: Αντώνη Σαμαράς, Σιμπηλίδης, πτώση κυβέρνησης.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς.
0: Α, όριστε.
1: Αύριο. τα βγάζεις ένα-ένα τα θέματα, τις ειδήσεις. Έχει απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι στη δεξίωση αύριο, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το ενδιαφέρον είναι αν θα παίξει πιάνο ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μάλλον,
1: στο πιάνο της Βασίλισσας.
0: Εκεί θα. Χαμός θα γίνει.
1: Εκεί θα, ναι.
0: Για πρωινάδικα με σημεριανάδικα. Λοιπόν, 93.
1: Ο Νίκος Κοντζιάς. Θα το συμπληρώσουμε μετά. Πες αυτό και να σου πω.
0: Ξεκινήσαμε γιατί ήταν υποστηριχτής του ενιαίου συνασπισμού και είχε και βιβλίο. Μετά μπήκε όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών με κυβέρνηση Πασόκ, μπαίνει στο διπλωματικό σώμα, νομίζω, με εξετάσεις και μπαίνει στην ιεραρχία του κτλ. Πολύ γραφόδος, πολύ επίπεδος, συγκροτημένο λόγο. Αυτά. Τώρα.
1: Έχει πει σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου για τον Νίκο Κοντζιά, ναι, αλλά εγώ αυτόν δεν τον έκανα ποτέ κάτι περισσότερο.
0: Μες.
1: Από σύμβουλο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν, το οποίο θα δούμε αν θα εξελιχθεί, ότι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πια ένα πολύ μικρούλι κόμμα, είναι μεταξύ του 1,2 και 1,8% στις δημοσκοπήσεις, σε μερικές μόλις που ανοιχνεύεται, υπάρχει ένα σχέδιο να βάλουν τον Νίκο Κοντζιά επικεφαλής του ψηφοδελτίου, με σκοπό να είναι, γιατί κατάλαβες τώρα, είναι μια προσωπικότητα, ναι, που μπορεί να πει ίσως κάποια πράγματα, να είναι πιο... Και σε τι θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό? Θα είναι ενδιαφέρον στο πώς θα τοποθετείται ο Νίκος Κοντζιάς απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που τους ενώνουν και που τους διχάζουν. Υπάρχουν οι πρέσπες, υπάρχει η στάση του Πάνου Καμένου εκείνη την εποχή απέναντι στις πρέσπες, όλα αυτά που έγιναν. Άρα λοιπόν το να έχεις τον Νίκο Κοντζιά ως αιχμή και μηντιακά κιόλας, γιατί θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο... Φαντάζομαι θα θες να το καλέσεις και εσύ στην εκπομπή σου και να συνομιλήσετε έτσι σε αυτή την περίπτωση.
0: Εννοείται.
1: Θα το καλούν λοιπόν πάρα πολύ, θα μιλάει, θα τον ρωτάνε για την περίοδο του 15-19, τι έγινε τότε.
0: Και έχει γράψει και ένα αναλυτικό βιβλίο για την συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν εξελιχθεί αυτό και αν η σημερινή επικοινωνία της Ρένες Δούρου με τον Νίκο Κοντζιά οδηγεί σε κάτι τέτοιο και αν θα είναι το αντίβαρο στην έλλειψη του Πολάκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έφτασε κοντά, δεν ήπιε κοντά
0: μετά
1: στην πηγή.
0: Και μετά άφησε υπονοούμενα και για επιχειρηματίες, τα οποία δεν μπορούσε να διαβάσει πίσω από τις λέξεις, διακρύβεται ο Αλέξης και φαίνεται ότι υπάρχει μια αδιόρατη συμπάθεια για την Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν ακόμη φίλες δυνάμεις που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να κάνουν κάτι αν έχουν ένα σοβαρό ποσοστό, αν φτάσουν στο 3% εννοώ, σαν συμμαχία.
1: Μιλάς εντός του ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ναι, ναι, εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κοίταξε, εκεί τώρα η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι φίλες δυνάμεις, και μαζί τους εγώ θα έβαζα και το ρόλο του Σοκράτη Φάμελου στο παιχνίδι, ναι, αυτό, τη χάσαν την ευκαιρία σε εκείνη την κεντρική επιτροπή που έγινε 6 Ιουνίου, πότε είχε γίνει? Αρχές Ιουνίου. Είχε γίνει μια κεντρική επιτροπή, αν θυμάσαι, όπου είχε βγει ο Σοκράτης Φάμελος και είχε πει: εμείς δεν θα κάνουμε αντιπαρθητικό ψηφοδέλτιο, ναι, κτλ. Το άφησε όμως μισό. Δηλαδή δεν το προχώρησε. Δηλαδή δεν είπε.
0: Ναι, ναι, ήταν πάλι έολο το. Και μετέωρο το βήμα. Οπότε...
1: Ήταν μετέωρο το βήμα και ήταν η μοναδική ευκαιρία, γιατί τότε τον είχε ο Φάμελος στο συσχετισμό στην κεντρική, ναι, επιτροπή. Αν έκανε το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ τολμηρό, και ποιο θα ήταν αυτό? Αναστέλλω τη λειτουργία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Πώς το ακούς, δεν είναι σοκαριστικό? Θα μπορούσε όμως να το περάσει εκείνη την κεντρική επιτροπή. Όχι διαλύω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναστέλλω. Έτσι λοιπόν θα έλεγε, δεν θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτια σε επόμενες εκλογές. Σου λέω τώρα για ένα πολύ τολμηρό.
0: Στέλνε τον κόσμο στην Ελλάς. Θα ήταν ένα,
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Αλλά θα κρατούσε το κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το κόμμα το έχασε.
0: Το έχασε, ναι, έφυγε.
1: Έχει πάει στην ομάδα Ρένα Δούρου Νίκος Παπάς.
0: Ναι.
1: Με τον Παύλο Πολάκη να έχει ένα άλλο ρόλο πλέον. Το έχει χάσει. Εκεί ήταν το game changer, ας πούμε.
0: Να κλείσει την πόρτα σε αυτή την ιστορία. Ελλάς, θέλουμε τις πληροφορίες για ένα νέο κόμμα. Ένας πολύ διαφορετικός Αλέξης Τσίπρας φάνηκε στην ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Το πάει καλά.
0: Ναι.
1: Το πάει καλά. Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα λάθος.
0: Ναι, Γαβρόλου να έχει υποστηρίξει και τις δύο θέσεις.
1: Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα σημαντικό λάθος ο Αλέξης Τσίπρας. Βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα τα οποία είναι άγνωστα. Την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι πολύ αξιόλογη,
0: ναι,
1: και επιστημονικά πολύ επαρκής. Την Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία στέκεται, πάρα πολύ καλά στέκεται.
0: Πρώην συνήγορος του παιδιού πριν από μερικά χρόνια.
1: Νομικός, μανιάτισα.
0: Έτσι. Με συγκροτημένο λόγο.
1: Με συγκροτημένο λόγο. Ακριβώς. Δεν βγαίνει δηλαδή.
0: Ξεχωρίζει τα παράθυρα.
1: Ακριβώς. Δεν βγαίνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Βγάζει άλλα πρόσωπα μπροστά, τα οποία είναι νέα πρόσωπα. Το θέμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι και το θέμα που θα έχει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι η μάχη με το χρόνο. Είναι δηλαδή πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σε αυτή τη μάχη με το χρόνο, στην περίπτωση που οι εκλογές πάνε στην άνοιξη του 27, δηλαδή και πάνε και αργότερα, δηλαδή πάνε το Μάιο, ας πούμε. Δεν πάνε το Μάρτιο, πάνε το Μάιο. Ενώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα και εκεί θα πρέπει να επιδείξει πολύ μεγάλες αρετές, αντοχές και αυτοσυγκράτηση για να συνεχίσει να το πηγαίνει ως τώρα και να μην κάνει λάθη.
0: Ναι,
1: έχει δεξαμενές, λαμβάνει.
0: Θα εισπράττει, περιμένει στη γωνία με την ίδια τακτική να εισπράττει κόσμο, θα εκπέμπει μια σοβαρότητα, θα μιλάνε πολλοί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή της διακυβέρνησης μιλούσαν όλοι, κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν το πιο εύκολο θύμα, κυβέρνηση θύμα. Δηλαδή, ο καθένας έλεγε και μια ατάκα που ήταν αμέσως, που συγκρότηταν με την πολιτική της κυβέρνησης την εποχή εκείνη. Ήταν αλαλούμ με όρους παλαιούς. Άρα τώρα, όσο περισσότερο κρατιέται μακριά από τα μίντια και έχει αυτή την πολιτική, κερδίζει ο κόσμος, δείχνει μια σοβαρότητα. Πέρασε την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, είμαστε. Ναι, είναι και μια πραγματικότητα τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Προκάλεσε κρίση το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μα και το ΠΑΣΟΚ τώρα τι είναι, κάθεται και λέει, αφού όλοι τα παιδιά του πηγαίνουν στην ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι αντίστοιχο με την πράξη.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Και να κάνουν και ένα σοβαρό πανεπιστήμιο. Δηλαδή τα πανεπιστήμια, να μην είναι τα πανεπιστήμια. Πως τον London School of Πετράλωνα.
1: Σωστό.
0: Να είναι πραγματικό London School και όχι κάτι υποδιέστερο, να μην είναι όλα αυτά τα
1: τη χάρπαστα.
0: Ναι, κάποιος που αναβαθμίσει κάποιος, δηλαδή να είναι κάτι που να τρέχει πραγματικά σοβαρά.
1: Και κάποιος... να σέβεται τους γονείς και τα
0: χρήματα που θα δίνουν.
1: Ακριβώς, και τον κόπο των παιδιών και τα όνειρά τους.
0: Και το μέλλον
1: τους.
0: Των παιδιών, δηλαδή.
1: Μην κροϊδεύουν. Να μην κροϊδεύουν. Με λίγα λόγια. Κοίταξε όμως, αυτό προϋποθέτει ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Γιατί στις αγγλοσαξονικές χώρες που υπάρχει αυτό το μοντέλο της εκπαίδευσης, στην τριτοβάθμια, η σύνδεση. Δηλαδή, κανείς δεν σου δίνει τα λεφτά τζάμπα. Η σύνδεση που υπάρχει για να πάρεις μεγάλες χορηγίες, για να μπουν μέσα, η σύνδεση που υπάρχει με ιδιωτικά κεφάλαια, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι.
0: Και αξιολόγηση όλου του συστήματος και το
1: καθήκον. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει ένας τύπος, πες μου τώρα κάποιον, πες μου ένα όνομα οποιοδήποτε, για να σου φτιάξει ένα super duper καταπληκτικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να το κάνει αυτό έναν υψηλό επίπεδο. Με τι λεφτά, γιατί να βάλει λεφτά, τι θα κερδίσει από αυτό. Θα έρθουν άλλοι να βάλουν λεφτά. Αυτό πρέπει να ανοίξει όμως και στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει και στα δημόσια.
0: Δεν
1: είναι απλή, όχι μόνο στα ιδιωτικά.
0: Είναι βαριά η ανισότητα που υπάρχει στην εκπαίδευση, οπότε δεν.
1: Θέλεις χορηγούς. Θέλεις ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτός που θα έρθει να σου βάλει τα λεφτά θα πρέπει να έχει ένα λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι εσύ θα έχεις ένα καταπληκτικό πρόγραμμα αεροδιαστημικής και εσύ και αυτός θα το πάρει μετά στην αμυντική του να το κάνει drone.
0: Προφανώς. Κάτι που χρειάζεται περισσότερο έτσι να μπορεί να εξελιχθεί. Άρα όταν αυτό το ζήτημα δεν λύνεται, τότε υπάρχει πρόβλημα και εκεί τα πολιτικά κόμματα δεν αντιμετωπίζουν ακόμη την πραγματικότητα αυτή. Βεβαίως ο νόμος έχει προβλήματα. Τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά θυμίζουν για όσους είναι πιο παλαιούς την διάταξη που υπήρξε το 89 για να γίνει η έναξη τη λειτουργία της ειδικής τηλεόρασης, την περιέγραφαν ως μη κρατική. Δηλαδή, και ξεκίνησε χωρίς προϋποθέσεις, έτσι, χήμα. Και μετά ήρθε ο νόμος Βενιζέλου το 1989, ξεκινάει η ιδιωτική τηλεόραση. Το 1995 με το νόμο 2328 είναι ο πρώτος νόμος, κανονικός
1: νόμος. Που τακτοποιεί το τοπίο, έτσι.
0: Αλλά Βενιζέλος, δηλαδή. Γιατί είναι μέγιστος.
1: Καλά, δεν το σκεφτώ.
0: Δηλαδή,
1: κάτι θα σκέφτηκε.
0: Εννοείται. Σκέφτηκε σειρά έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διατογμάτων για την εφαρμογή του νόμου.
1: Σούπερ.
0: Πώς εκδόθηκαν από αυτές τις προβλέψεις, ελάχιστα. Αλλά ήταν η βάση, τέλος πάντων. Αλλά αυτός είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πολύ επίπεδος. Αλλά έτσι κινήθηκε. Άρα ξεκίνησε μια κατά αντιστοιχεία η αγορά της ιδιωτικής τηλεόρασης το 6 χρόνια πριν και λειτουργούσε χωρίς σοβαρό νομικό πλαίσιο. Όπου καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Άρα στρεβλό εξ αρχής. Περίπου και αυτό είναι τώρα εδώ. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία να το οργανώσουν σωστά μετά από διάλογο και να είχαν φτιάξει μια καλή αγορά. Δεν μπήκαν καν σε αυτό.
1: Στην πραγματικότητα έχουμε μια σκιαμαχία αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι βέβαιο, εκτός αν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι θα μείνουμε με το άρθρο 16 ως έχει. Είναι βέβαιο ότι δηλαδή στη συνταγματική αναθεώρηση δεν θα λυθεί αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα. Άρα κλωτσάμε το τενεκεδάκι ακόμα παρακάτω και μένουμε με αυτά που έχουμε. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί μας λείπει εντελώς η εθνική αυτοπεποίθηση σε αυτό το θέμα. Και υπάρχουν δυνάμεις, κατά τη γνώμη μου, και σε πολλά κόμματα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις ότι έχουν κάθετες διαφωνίες στη Βουλή και στα τηλεοπτικά πάνελ και στα ραδιοφωνικά πάνελ, αλλά υπάρχουν δυνάμεις ακόμα και σε κόμματα που λένε όχι με τίποτε, που βλέπουν πολύ θετικά και έχουν και ιδέες και μπορούν.
0: Α, βασικά η κοινωνία.
1: Αλλά έχεις μία σκιαμαχία. Εδώ έχεις μία σκιαμαχία. Και βλέπεις πώς εγκλωβίστηκε το Πασόκ σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, το Πασόκ που δεν πραγματικά προσπαθεί να. Ένας τρίτος προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του για τα πράγματα.
1: Δηλαδή, θέλει να περάσει μια διατύπωση μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά. Έχει ψηφίσει παρόν και σε αυτή τη διάταξη, σε όλες τις διατάξεις τις αναθεωρητές.

0: ότι θα ψηφίσουμε και δεν ξέρω αυτή την άποψη ότι θα τον εφαρμόσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Μετά από ποια διεργασία τη βγάλαμε? Έγινε καμία συνεδρία? Έβαλε θέμα ξανά το γνωστό θέμα όργανα? Ποιος παίρνει τις αποφάσεις για το ποιες είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ?
1: Φανταστείτε να ήταν και πολύ στο ΠΑΣΟΚ.
0: Είπες μια μεγάλη κακία τώρα.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ στα προηγούμενα, στα παλιά χρόνια, είχαμε τους λοχαγούς, τους γεννηματικούς, τους εξυγχρονιστές που ήταν μια τάση και μετά έγινε κυβέρνηση, τους Παπανδρεϊκούς που ήταν ισχυρή ομάδα, τους Σακικούς, τους Τσοχαντζοπουλικούς. Θυμόμαστε. Δηλαδή έχει τεράστια ανθρωπογραφία. Πολύ στην διαδρομή και τώρα κατέληξε να είναι.
0: Ήταν 45 όμως τα 45, 46, 47% ήταν αυτά τα μεγέθη, ισχυρός δικοματισμός. Τώρα πάει
1: και
0: να
1: πολιτική, και πολιτική, συγγνώμη, είχε και πολιτική.
0: Είχε και πολιτική.
1: Είχε πολιτική.
0: Επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας. Δηλαδή έβγαινε ο Λαλιώτης και λέει: παιδιά, θα γίνει αυτό το έργο. Και το πήγαινε μέχρι τέλους το έργο. Καλό, κακό, το πήγαινε. Δεν λέμε ότι ήταν. Φτιάξαν το μετρό.
0: Ναι. Έβγαινε ο ύμνηστος Μητσοτάκης και έλεγε θα έχουμε ιδιωτικά λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Και είχαμε ιδιωτικά λεωφορεία. Το θυμόμαστε.
1: Η νοικοκυρέα. Έχω ανέβει και σε ΡΕΟ. Δεν θυμάστε, γιατί όταν υπήρχε η απεργία της ΕΑΣ κυκλοφορούσαν τα ΡΕΟ, τα στρατιωτικά οχήματα, και μετά έρθαν ιδιωτικά λεωφορεία και μετά αυτό δεν λειτουργήσε ποτέ. Και μετά επανήλθε η ΕΑΣ όταν επανεξελέγει το 93 το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήρε την ξανά. Τη διαδρομή.
0: Είχε όμως άποψη ο επίτιμος, ο αείμνηστος, ναι. Την εφάρμοσε έτσι.
1: Ναι, μα
0: και
1: δεν πρέπει
0: σκληρά.
1: Να λες την πολιτική σου ποια είναι και να προχωράς παραβάλλοντας.
0: Και να το υλοποιείς κιόλας. Και να το θέτεις και στην κρίση του κόσμου τελικά.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα κοινό που περιμένει να ακούσει κάτι που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητά του, που να του δίνει μια λύση στα προβλήματα. Δεν το
0: 13η δεν σε πείθει, σε δόσεις, σύνταξη.
1: Εάν
0: δεν έχεις συνταξιούχους στην οικογένεια, δεν περιμένουν πώς και πώς. Σε 2-3 δόσεις.
1: Η απάντηση είναι αυτή. Η πραγματική απάντηση δεν αρκεί. Δηλαδή, κανείς δεν το πιστεύει ότι θα γίνει, γιατί η συζήτηση χάνει τη μετάφραση αν υπάρχουν τα εργαλεία, αλλά η πραγματικότητα των ανθρώπων είναι ότι απλώς δεν αρκεί.
0: Ίσως να είναι και λίγο ξενέρωμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βγαίνει και λέει: θα δώσω 13η σύνταξη και αυτό δεν το υποστηρίζει μέχρι τέλος. Το βάζει σε δόσεις κι αυτό.
1: Ναι,
0: σε κάποια χρόνια δηλαδή. Παμάνπια.
1: Ναι, ούτε, δεν είναι δηλαδή όλο αυτό.
0: Ούτε μια προεκλογική της προκοπής.
1: Ναι, και η ουσία είναι πια. Ότι αν υπάρχει αυτή η περιγραφόμενη κυβερνητική επιτυχία και υπάρχει αυτό το υπερπλεώνασμα, κάπως θα πρέπει οι ειδικότεροι ημών να μας πούν αν μπορεί αυτό να αποκατασταθεί ή όχι. Και να τελειώσει η συζήτηση.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά δίνουμε το χρόνο στις συντάξεις?
1: Μου διαφεύγει, συγγνώμη.
0: 35 δις.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Δίνουμε 35 δις σε συντάξεις. Και αυτό συμβαίνει πριν φτάσουμε σε λίγα χρόνια. Θα είμαστε στο πικ. Γιατί έχουμε το γνωστό θέμα της υπογεννητικότητας και γιατί οι άνθρωποι που είναι τώρα στα 50 τους και είναι απόλυτα ενεργοί επαγγελματικά κτλ. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ κάτι που έρχεται, είναι πολύ κοντινό.
1: Ναι,
0: οπότε θα κρασάρει το σύστημα. 35 δις για τις συντάξεις του προϋπολογισμού δεν είναι καθόλου λίγα χρήματα.
1: Ναι, αλλά και κάπως πρέπει να λειτουργούν οι άνθρωποι που δεν έχουν. Άρα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να μειωθούν οι τιμές. Και δεν έχουμε παρεμβάσεις.
0: Έχεις άλλες απορίες, γιατί νομίζω.
1: Όχι, ολοκληρώσω.
0: Μόνο τα είπαμε όλα για την κεντροαριστερά.
1: Θα πάω στη
0: δεξίωση του Προέδρου
1: όχι,
0: αύριο.
1: Έχουμε δουλειές. Σοβαρέστε. Είναι για τους ανθρώπους που λαμβάνουν την πρόσκληση. Εμείς είμαστε εδώ να περιγράφουμε τα. Καταγράφουμε τα γεγονότα. Για να λέμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Περιμένουμε. Ο κόσμος είναι σε μια αναζήτηση. Και υπάρχει μια υποβόσκουσα αθόρυβη οργή η οποία εκδηλώνεται στο παρκάρισμα, στο φρενάρισμα, σε τέτοια πραγματικότητα, γιατί δεν βρίσκουν διέξοδο κάποιον να του πει: παιδιά, το πρόβλημα θα το λύσουμε έτσι.
0: Θα δούμε. Θα πείσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ο κόσμος θα πει: ας πάρω αυτά που μου δίνει και είναι σίγουρα, ή.
1: Μα γιατί πρέπει να είναι το να δώσουμε ένα επίδομα? Ποια? Δηλαδή, και να μιλήσουμε το πρόβλημα, πώς μπορούν να ζουν όλοι με αξιοπρέπεια.
0: Τα παίρνω αυτά που μου δίνει και πάω αλλού. Θα δούμε. Αυτά είναι τα στοιχήματα του φθινοπόρου.
1: Λήξη αγώνα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Η Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. Το Δελτίο Ειδήσεων τα μεσάνυχτα. Με την Αθηνά Μαράκη, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Κωνσταντίνα

0: Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Μελίνα Σαμαραδέλη τη μουσιογραφική υποστήριξη, Ρούλα Βρετάκου τηλεφωνικό κέντρο, Βασίλης Κουφόπουλος μικρόφωνο, μετά Άρης. Ναι. Ο Άρης Πρωτοσάλτε, τώρα η Αθηνά Μαράκη. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καΐ 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαιρετάω την νεολαία όλη τη Ελλάδο. Νεολαίρε.
0: Ακούτε Sky 89 και 4. Ακούτε τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Πρώτα ο Θεός και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Απέναντί μου σήμερα στην πολυδιαβλική κονσόλα έχω νέο αίμα, το οποίο και θα το πιω εάν μου δοθεί η αφορμή, γιατί το έχω μυρίσει. Και όταν ο γέρος ο Λύκος μυρίζει νέο αίμα, ξέρετε τι γίνεται.
2: Σας κοροϊδεύει όλους, μην τον ακούτε.
0: Γιάννης Στεφανόπουλος, διότι ο γέροντας λείπει, εκτελεί αγροτικές εργασίες, καταλαβαίνετε τώρα. Ποτίζει, ρίχνει νερό στο χέρσο χωράφι. Περιέργως πως δεν ήταν μπλεγμένος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Τις καλημέρες μας στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, το Δερβένιον που λέει και η ταμπέλα εκεί, δεξιά Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Και σήμερα ζέστη, θα βράσουμε, σιγά σιγά όμως αυτό θα φύγει και θα μας πλακώσουν οι βροχές, όπως λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Βέβαια εδώ στην Αχαΐα δεν έχουμε μεγάλη πιθανότητα, αλλά ένα 60%, 50 με 60% για την Παρασκευή το απόγευμα. Αλλά στην πατρίδα μου την Ετωλοακαρνανία ψήνονταν τα φίδια τόσο καιρό, συνεχίζει αυτό. Καλημέρα λοιπόν στην Ετωλοακαρνανία, καλημέρα στο Μεσολόγιο και το Αγρίνιο, καλημέρα στα χωριά, καλημέρα στο Τρίκορφο. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στο Κόκκινο Δημαρχείο, στο Μικρό Περισσό, στους αρχοντοκομμουνιστές, στους φίλους μου, τους συντρόφους. Την ψηφίσατε την προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Αϊβαλής ψωμάς όχι, Σβόλης παρών. Εγώ να το ξαναπώ. Κύριε Σβόλη, δεν καταλαβαίνω το παρόν σε καμία ψηφοφορία. Είτε είναι στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τι θα πει παρόν? Τι θα πει παρόν? Παρόν τι δηλαδή? Ότι, δηλαδή τι παρόν? Είμαι εδώ και απλά είμαι, παρίσταμαι. Δηλαδή τι παρόν? Ή έχεις άποψη ή δεν έχεις. Και μετά λέμε γιατί θα βγαίνει ο Πελετίδης. Όχι έτσι, να τα λέμε αυτά. Παρόν. Καλημέρα στους οδηγούς του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα στους ταξιτζίδες γενικώς. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στο 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, στο ραδιοταξί 18300 που ακούει στο 261-0205-205. Στο 18300 το μεταψήφιο, αλλά ακούει και, και βλέπει και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς, τους υπόλοιπους, όλους εμάς, της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Δεν τρέχουμε στους αστικούς της και περιαστικούς δρόμους. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Και γι' αυτό θα σας πω να πάμε όλοι ευείας 2.50 όταν έρθει η ώρα για το καύσιμο. Εκεί βρίσκεται το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν έχει σημασία, δεν μπορεί να είσαι ταξιτζής. Μπαίνεις και εσύ μέσα κανονικά. Βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει μια καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά που τραβάει το πετρέλαιο πάλι την ανηφόρα. Με το γέροντα τον Αμερικάνο, ο οποίος μας έχει. Τέλος πάντων, να μην πω καμιά κουβέντα. Αλλά το κυριότερο είναι οι αντλίες του είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Ό,τι πληρώσεις πέφτει στο ρεζερβουάρ, γιατί δεν υπάρχει περίεργο λογισμικό να μας κλέβει. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δική μας. Ευβίες 2.50 πριν βγείτε στη Γλάφκο, καμιά 53 μέτρα, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
3: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
5: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
4: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
3: Αυτό τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
5: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
4: Είναι προφανές αυτό.
0: Σοκράτη, έφυγες αλλά κάτι ξέχασες. Στην έδρα, δεν την έδωσε την έδρα. Φέρ την έδρα, ρε Σοκράτη. Παιδιά, από όσους ακούτε στη Βουλή, το έχουμε πλέον καταλάβει, το έχουμε νιώσει το πετσί μας. Να λένε, κοιτάξτε να δείτε, φεύγει από το κόμμα ο Τάδε, να δώσει την έδρα του. Όταν οι ίδιοι έρθει η ώρα να φύγουν, βεβαίως και δεν τη δίνουν. Κανένας δεν τη δίνει την έδρα. Σπάνιο φαινόμενο να δώσει την έδρα κάποιος. Όποιος την έχει δώσει, έχει δημιουργήσει κακό προηγούμενο. Διότι 5,5 χιλιάρικα είναι αυτά, ρε παιδιά. Είναι 5,5 χιλιάρικα βρέξει χιονίσει, στάζουν στην τσέπη, συν τις παροχές. 5,5 χιλιάρικα. Ποιος θα δώσει στο φάμελο 5,5 και στον κάθε φάμελο που φεύγει και κρατάει την έδρα 5,5 χιλιάρικα στον ιδιωτικό τομέα, τον δώσει, θα το δώσει κανένας. Που παράλληλα του δίνει και το δικαίωμα αν έχει επάγγελμα να το ασκεί. Γιατί? Τρελός είσαι. Εσύ θα την έδινες που με ακούς. Εσύ που λες ναι, το κερατά, ναι, το στραβή. Θα την έδινες. Εγώ σιγά μην την έδινα. Σιγά μην την έδινα. Αντιθέτως, δώστε σημασία, διότι στο Ρίο στις τέσσερις εποχές μπορείτε να φάτε, να κάνετε γεύμα, να κάνετε δείπνο, να φωνάξετε τους φίλους σας σε ένα εκπληκτικό εξωτερικό χώρο, δροσερό, ήσυχο, με γευστικές δημιουργίες και αγνά φρέσκα υλικά στο τραπέζι σας. Να είναι όλα αυτά μαγειρεμένα με μεράκι, να υπάρχει φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση. Somerset 65, οι τέσσερις εποχές. Δίνω και το τηλέφωνο για να κάνετε το κουμάντο σας, 2610-910-950.
6: Εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω καταλάβει τη θέση του Πασόκ. Βέβαια, το Πασόκ έχει και πήγε και κέρδισε ένα λαχείο και μόλις... Λαχείο, τη αντιπολίτευση, τη αξιωματική δεν είχε. Και μόλις έστρεψε στη γωνία, το έπαιξε σε μια μπαρμπουτιέρα.
0: Έλα, ρε. Και το μπαρμπούτι στη ορολογία της πολιτικής. Στα κόκαλα το έπαιξε. Οπτικά Καραμούζης, για να μην παίζετε μπαρμπούτι με τα μάτια σας. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι στη διάθεσή σας. Εκπληκτικές τιμές, έτσι original μοντέλα, δεν το συζητάμε. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett Light, πολλά, πάρα πολλά. Με φακούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και έχουν όλα τα φίλτρα μέσα για να σας προστατεύσουν από την υπεριόδια ακτινοβολία. Απίστευτα σχέδια. Με ζώνος 92 στην Πάτρα, ο Γιάννης ο Καραμούζης είναι εκεί, απέναντι την πλατεία Γεωργίου και μας περιμένει.
6: Εγώ το έντιμος θα το δεχτώ μόνο όταν ο κύριος Τσίπρας μου πει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο με την αλλαγή του ποινικού κώδικα μετέτρεψε από κακούργημα σε πλημέλημα την ενεργητική δωροδοκία.
0: Ναι, σιγά θα σου το πει. Τι έτσι να σου το πει. Δεν έχεις μυαλό να καταλάβεις και το ρωτάς. Για βάλε λίγο το μυαλό σου, Σοφία, να ρωτήσει γιατί το έκανε αυτό. Στην Κάρνα. Είναι που λέει στη Μόσχα, αδερφές μου. Στην Κάρνα, αδερφές μου. Στην Κάρνα για κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Πάρα πολλά καταστήματα η πατρινή εταιρεία μέσα στην πόλη και δίπλα μας. Τα λέω και επιλέξτε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου Ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
7: Ο Μαντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση.
8: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
0: Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Δηλαδή. Δεν έχει. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει και ζέστη τώρα. Μην είμαστε. Δηλαδή, πόσο να τα πρίξετε. Δεν υπάρχει. Η κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάδα του Τσίπρα λέει ότι αν αυτή ήταν στην κυβέρνηση και ερχόταν ο Νετανιάχου εδώ, ας πούμε, θα τον συλλάμβανε. Θα γινόταν σύλληψη του Νετανιάχου, γιατί υπάρχει το διεθνές. Δηλαδή, εντάξει, τώρα έχει και η μαλακία τα ωριά της. Εντάξει, okay. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με το τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να πούμε 2-3 πραγματάκια που συμβαίνουν εδώ. Κυνήγα για τη γυναίκα του, άλλος παιδιά να τη δείρει. Η γυναίκα πήρε το αυτοκίνητο, του ξέφυγε και πήρε το αυτοκίνητο και άρχισε να οδηγεί σαν τρελή προς το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Από πίσω αυτός με ένα μηχανάκι να την κυνηγάει. Αυτή πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία στο 100. Πλάκωσαν τα περιπολικά και οι μοτοσυκλετιστές να τον μπλοκάρουν. Οδήγησαν τη γυναίκα για τα περαιτέρω στο πρώτο αστυνομικό τμήμα. Συνέλαβαν και τον άντρα, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, το μηχανάκι από πίσω προσπαθούσε με τη μηχανή, προσπαθούσε να την προσεγγίσει, να την κλωτήσει και να χτυπήσει. Τι έχει γίνει. Υπάρχει μια κινητοποίηση σήμερα για το Καραμανδάνιο. Ζητάνε τη στελέχωση του ακτινολογικού. Όλοι το θέλουμε αυτό, δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλο πλήγμα για το νοσοκομείο. Είναι σαν να μην δουλεύει το νοσοκομείο. Αλλά από την άλλη πλευρά οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Διότι οι γιατροί προτιμούν να πάνε σε άλλα στέκια, στον ιδιωτικό τομέα κυρίως οι ακτινολόγοι, και δεν προτιμούν το ΕΣΥ. Υπάρχει θέμα. Μετά τις 11 οι βάσεις. Αυτό είναι το σπουδαίο θέμα σήμερα. Μετά τις 11 οι βάσεις, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και θα γεμίσει η πόλη από οικογένειες, πατεράδες, γονείς, μανάδες, πατεράδες με τα παιδάκια τους να ψάχνουν να βρούνε στέγη για τα παιδιά τους που θα περάσουν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Αλλά, θα τα ακούσετε αύριο αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι τώρα θα φανεί και η γύμνια του συστήματος, διότι πάρα πολλά τμήματα των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, των δημόσιων πανεπιστημίων, θα μείνουν χωρίς φοιτητές και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Πάμε στο 18300 στο τηλεφωνικό κέντρο να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας από το ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου σήμερα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Αμήν. Και δεν χάνεται και η ζωή, παιδιά. Το έχουμε πει 50 φορές αυτό.
9: Βεβαίως.
0: Δεν χάνεται, παιδιά. Δεν χάνεται.
9: Πάμε στα δικά μας. Σολομού, στο ύψος της Ιεροθέου γίνονται έργα και είναι κλειστοί. Στη Γούναρη από τη Σιγαλόνια μέχρι Αγίου Ανδρέου, λόγω του διπλοπαρκαρίσματος, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Η Νοταρά και η Έλληνος Στρατιώτου έτσι έχουν αυξημένη ροή λόγω της λαϊκής σήμερα στην Αγία Σοφίας. Το κέντρο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα από το πρωί σήμερα, ίσως και λόγω του καύσωνα, έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Να αναφέρω επίσης ότι στην Πατρών Κλάους και Σάμου ένα μεγάλο κομμάτι έχει κάτσει το οδόστρωμα. Είναι κίνδυνο, μην γίνει κανένα ατύχημα. Αυτό έχει
0: Πατρών Κλάους και Σάμου, έχουν περάσει από εκεί οι οπτικές ίνες, τι έχουν περάσει?
9: Εκεί ναι, γινόντουσαν έργα.
0: Και έχει καθίσει το οδόστρωμα στα έργα εκεί στη φρέσκια πούλωση της Λακούβας, εκεί της τομής.
9: Μάλιστα, ναι. Εκεί πολύ ωραία. Αυτό τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι ο Δήμος δίνει την άδεια, αλλά τους έχει παρατήσει. Δεν έχει κανένας τι κάνουν και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ πήγε να καεί ο εργάτης στην Παπαφλέσσα με έκρηξη. Έκρυψε το ρεύμα στη Μισή Πάτρα. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ό,τι θέλουν κάνουν. Να πάει κάποιος να το δει εκεί να το φτιάξουν. Γιατί θα τσακιστεί και αυτοκίνητο, αλλά κυρίως μηχανή. Έτσι και πέσει μέσα, κάηκε.
9: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Να πέστε πάλι το δρόμο που είναι διπλοπαρκαρισμένα τα οχήματα και δεν γίνεται τίποτα. Προσπαθούν να περάσει ο κόσμος και δεν μπορεί.
9: Η Γούναρη, από Ψηλαλόνια μέχρι Αγίου Ανδρέου. Καθημερινό πρόβλημα.
0: Η Γούναρη. Η δαιμονή λωρίδα της Γούναρη κάτω από τη Ρήγα Φεραίου, εκεί από την Κορίνθου και από κάτω Ρήγα Φεραίου. Εκεί δεν το συζητάμε, εκεί πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα, λέω, τίποτα. Μην ψάχνουμε στην πόλη.
9: Κάτι. Είναι και από τα δύο ρεύματα, και από την άνοδο και από την κάθοδο. Βεβαίως.
0: Και σου μένει στη μέση μια λωρίδα, η οποία είναι και για αυτούς που ανεβαίνουν και για αυτούς που κατεβαίνουν.
9: Αυτό ναι, ακριβώς.
0: Τέλεια. Είναι τέλεια. Δεν υπάρχει. Ακούει κανένας εκεί στην Ελλάς, στην Ερμού ακούτε εκεί τα γαλόνια τα ψηλά, εκεί στα ψηλά, εκεί οι κλαδάρχες, εκεί. Ακούει τίποτα κανένας. Σιγά που θα ακούσει, χεστήκανε. Λοιπόν, καλώς. Εντάξει.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
9: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάτσε να πω τώρα κάτι, γιατί μου έστειλαν ένα mail εδώ το οποίο έχει βαρύτητα. Τα 11 και 4 το λέει ένας χριστιανός εδώ χθες το βράδυ. Ερχόμενος, πήγαινε ο άνθρωπος από τον Καστελόκαμπο στην Πάτρα. Πήγαινε στην Πάτρα. Και στο ύψος της Κανελοπούλου είχαν κλείσει την Εθνική Οδό. Είχαν κλείσει την Εθνική Οδό για έργα. Τι έργα είναι αυτά? Να περάσω να δω. Και υπήρχε μεγάλη κίνηση, έγινε της κακομοίρας και η κίνηση διοχετεύτηκε από παράλληλο δρόμο που περνά από τον Άγιο Παντελέημον από κάτω. Από πάνω, και λέω από κάτω. Από κάτω, από κάτω. Λοιπόν, ταλαιπωρία, ουρές, κακό, κορναρίσματα. Πήρε τηλέφωνο στο 100 ο άνθρωπος. Λέει, κάτι έγινε εδώ, τι έχει γίνει? Λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι? Εδώ έχει κλείσει ο δρόμος, ο κεντρικός. Η κεντρική διασταύρωση της Εθνικής Οδού Κανελοπούλου και Νέα Εθνική Οδός. Ξέρετε τίποτα? Όχι, λέει, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέραν τίποτα. Οι κάμερες από πάνω τι λένε? Συγγνώμη, δεν έχουν κάμερες? Τέλος πάντων, δεν ξέραν τίποτα. Λέει, και τι κάνουμε? Λέει, θα στείλουμε μονάδες. Ο άνθρωπος μετά έφυγε, συνέχισε. Ο καθένας σε αυτό εδώ το κρατήδιο το ανεξάρτητο που λέγεται Πάτρα κάνει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Δεν έχει ιδέα η αστυνομία. Ποια η αστυνομία που θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μονάδα τη νύχτα? 11 και 4 έγινε της κακομοίρας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Κανελοπούλου. Έτσι μου γράφει στο mail ένας ακροάτης. Στη Γούναρη θα πάει κάποιος να καθαρίσει το δρόμο? Θα πάει κάποιος να καθαρίσει, γιατί είναι ξεφτύλα αυτό που συμβαίνει από την Κορίνθου και κάτω, από τα Ψηλαλόνια και κάτω. Από την Κορίνθου και κάτω είναι μεγάλη ξεφτύλα, με το μονόδρομο, με τη μία λωρίδα στην κάθοδο για να βγει στην Αγίου Ανδρέου, όπου είναι παρκαρισμένα τα οχήματα και τώρα είναι και απέναντι. Θα πάει κάποιος να καθαρίσει? Ακούνε στην Ερμού. Καλά, στην τροχιά δεν ρωτάω αν ακούνε, δεν ακούνε. Πάρτε τους ένα ραδιόφωνο, τους κάνουμε δώρο ένα. Πάμε σε διαφημίσεις, να επιστρέψω γιατί έχω θέμα.
10: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4.
12: Κατάστημα. Κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απεργέ!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κούζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
19: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Kalma Water Park.
12: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 23 έχει ο μήνας, τον Ιούλιο, στα τελευταία του διανύουμε το σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026. Διανύουμε. Επίσης, τώρα πάμε κατευθείαν στον αντιδήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Παναγιώτη Μελά, διότι έχουμε ασχοληθεί και μία ακόμα φορά με αυτό το θέμα. Πρόκειται για την αυθαίρετη κατάληψη της παραλίας Κουτσοπούλιο στη Ροδινή από καλύβες πρόχειρες, κατασκευασμένες με υλικά εκεί πρόχειρα, 5 τον αριθμό καλύβες, και μία ταμπέλα που γράφει «Προσοχή, παραλία γυμνιστών». Οι κάτοικοι που και οι πολίτες και οι επισκέπτες της περιοχής έχουν διαμαρτυρηθεί έντονα με κάθε τρόπο το τελευταίο διάστημα. Καταγγέλνουν ότι υπήρξαν και απειλές να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες, αλλά αυτοί δεν χαμπάριασαν, προχώρησαν και καλά έκαναν. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, στην οποία ανήκει ο Αιγιαλός και η παραλία και είναι ευθύνη της, πήγε στο σημείο με την αστυνομία, κατέγραψε τα πάντα. Μαθαίνω ότι έφτιαξε και πρωτόκολλα κατεδάφισης, απομάκρυνσης, γιατί δεν έχει τίποτα να κατεδαφίσει. Απλά είναι καλύβες, αλλά έχουν ξύλα, έχουν δομικά στοιχεία πάνω τους. Απομάκρυνσης λοιπόν αυτών των κατασκευών, απομάκρυνση της ταμπέλας, αποχαρακτηρισμός της παραλίας. Είναι αυθαίρετη παραλία. Ο χαρακτηρισμός της παραλίας ως παραλία γυμνιστών είναι αυθαίρετος, δεν το συζητάμε. Έτσι δεν μπορεί να χαρακτηρίζεις ό,τι θέλεις μια παραλία, τι είσαι εσύ που το κάνεις. Και το θέμα παραπέμπεται στο Δήμο της Πάτρας, ο οποίος πρέπει να ενεργήσει για να απομακρυνθούν αυτά. Τώρα λοιπόν οι δύο αυτές υπηρεσίες, οι δύο αυτοί φορείς, ο Δήμος της Πάτρας και η Κτηματική, η Κτηματική και ο Δήμος της Πάτρας, δίνουν εξετάσεις στα μάτια των πολιτών, οι οποίοι παρακολουθούν και την αντίδρασή τους και την ταχύτητα της αντίδρασης και την εκτέλεση, ώστε να ελευθερωθεί η παραλία και να πηγαίνει οποιοδήποτε θέλει με τα παιδάκια του και να μην περιμένει να δει ή ξαφνικά να πεταχτεί ένας με την... έξω το έργο, με το εργαλείο έξω. Έτσι. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Μελάς στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
20: Καλημέρα. Κύριε Ξανάλατε, πρέπει να πω το εξής, ότι σήμερα το πρωί είχα επικοινωνία με τον κύριο Τσάφο στην κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
20: Νομίζω ότι και η κτηματική υπηρεσία δεν το είδε με ελαφριά την καρδία. Ενήργησε άμεσα, ήδη έχει κάνει αυτοψία στο χώρο. Είναι 5 αυτές οι κατασκευές, οι οποίες είπατε, πρόχειρες κατασκευές με διάφορα υλικά, τέλος πάντων. Δεν είναι με τσιμέντα και τα υπόλοιπα, είναι κάποιες κατασκευές ξύλινες τις οποίες έχουν κάνει και έχει προβεί σε διαδικασία πρωτοκόλλου κατεδάφισης. Είναι μέσα στον Αιγιαλό είναι το, αυτές οι κατασκευές και από εκεί και πέρα κοιτάζουμε μαζί με την κτηματική πώς θα απομακρύνουμε αυτά τα υλικά εκεί από την παραλία, διότι πρέπει να δούμε καταρχήν την πρόσβαση, γιατί εκεί δεν έχει κάποιο δρόμο που να καταλήξει στην παραλία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και το πρόβλημα, όταν από τα στοιχεία που έχω συλλέξει από τις καταγγελίες των πολιτών, οι οποίες είναι αρκετές, με τις μέρες που πέρασαν, μεγάλωναν οι καταγγελίες, ο αριθμός των καταγγελιών. Πώς πέρασαν αυτά τα υλικά, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι.
20: Τα υλικά είναι λίγα τα οποία μπορεί να τα κουβαλήσουν με τα χέρια, τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, δεν είναι και εύκολο, γιατί έχει κάτι ξύλα, έχει κάτι δοκάρια, δεν στερίζονται τα.
20: Τώρα να ψάξουμε πώς τα πήγαν τα υλικά.
0: Όχι,
20: τα
0: αφού δεν έχει δρόμο, ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι οι κάτοικοι μου καταγγέλνουν και μάλιστα κάποιοι μου το στείλαν και γραπτός, ότι εμφανίστηκε τώρα εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη κάποιος κατασκευαστής Υπάρχει δηλαδή, λέει, κατασκευαστής που κάνει, έκανε αυτές τις δουλειές, ο οποίος τους είπε. Τους την έπεσε.
20: Αν γίνει επώνυμο και εφόσον υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει κατασκευές εκεί, πάμε σε άλλη διαδικασία.
0: Α, ναι, βεβαίως.
20: Τώρα δημιουργήσαν και τα υπόλοιπα. Ναι,
0: τώρα πώς θα ελευθερώσετε.
20: Δεν ξέρω ποιος τα έχει κάνει, δεν μπορώ να πω όνομα και δεν έχω κάτι.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ ποιος θα έχει κάνει.
20: Είναι και διαδικασία και αστυνομικής έρευνας.
0: Ναι, ναι, πήγε η αστυνομία.
20: Και τι άλλο μπορεί να κάνει εκεί.
0: Πήγε η αστυνομία. Πήγε η αστυνομία και έχει καταγράψει και έχει το νου της εκεί να δει ποιοι είναι αυτοί. Τώρα το ερώτημα είναι, πέστε μας χρονοδιάγραμμα. Πότε, πόσο γρήγορα ή πόσο πιο. Ποιος είναι ο χρόνος.
20: Δεν είναι ξανά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το αφήσαμε. Σας λέω ήδη πρωί-πρωί, γιατί είχαμε μιλήσει χθες με τον κύριο Τσάπο και είπαμε να ανανεώσουμε σήμερα γιατί έπρεπε να δει και αυτός κάποια πράγματα. Και καταλήξαμε ότι αυτό το κομμάτι είναι μέσα στον Αιγιαλό, άρα και είναι ότι η διαδικασία νομική και τα υπόλοιπα γίνεται είναι από την κλιματική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα στον Αιγιαλό να προβεί σε ενέργειες νομικές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εσείς θα βοηθήσετε στην απομάκρυνση, αν κατάλαβα
20: και
0: καλά.
20: Εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε η παραλία να είναι ελεύθερη, να μπορούν οι λεόμενοι να πηγαίνουν εκεί.
0: Να ελευθερωθεί. Μάλιστα. Είναι αυθαίρετες οι κατασκευές, δεν το συζητάμε, και είναι αυθαίρετος και ο χαρακτηρισμός της παραλίας Κουτσουπούλης ως σκευμιστές.
20: Κάνει ό,τι θέλει. Είναι καβαλάρης, νομίζω, και κάνει ό,τι θέλει. Είναι ο άρχοντας της περιοχής.
0: Νομίζει,
20: όμως η πραγματικότητα ότι κάνει κατάληψη. Τώρα και δεν ξέρουμε και τι άλλο μπορεί να γίνεται, τέλος πάντων.
0: Ναι, διότι ο νόμος.
20: Αυτά είναι και ζητήματα τα οποία θα τα διερευνήσουν και οι αρμόδιες αρχές, όπως είναι η αστυνομική διεύθυνση, για να δούμε τι πραγματικά γίνεται.
0: Ο νόμος για τον γυμνισμό είναι σαφής. Βεβαίως δεν έχει ποινικό σκέλος αν δεν γίνει καταγγελία για ασεργείς πράξεις ή για προσβολή της δημοσίας εδούς, αλλά ο γυμνισμός στην ουσία εφαρμόζεται σε οργανωμένα κάμπινγκ και ξενοδοχεία, είναι από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, γι' αυτό είναι οργανωμένα για να ελέγχεται, έτσι. Και αν συμβαίνει σε κάποιες ερημικές παραλίες, συμβαίνει με την ανοχή της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, αλλά εδώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής που θέλουν να πάνε σε μια παραλία που δεν έχει δραστηριότητα, κύριε Μελά, που δεν έχει άλλους ανθρώπους, να πάνε με την οικογένειά τους, να κάνουν το πικνίκ τους, βρέθηκαν προεκπλήξως όταν μια πινακίδα.
20: Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε Ξανάλατε, να πούμε και βρέθηκε στους συμπολίτες μας ένα τηλεφωνάκι στην αστυνομία, δεν είναι κάτι κακό.
0: Σωστό. Αλλά βρέθηκαν σε μια πινακή, σε ένα πανό στην ουσία, σε ένα ύφασμα που έγραφε επάνω παραλία γυμνιστών. Και εσύ, άμα πας με την οικογένειά σου, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν γίνεται αυτό.
20: Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κάποιε τι παραλίε και παραλίε χαρακτηρίζουν.
0: Και μάλιστα είναι και. Μάλιστα το έχουν ανεβάσει και στο Google. Δηλαδή, άμα το χτυπήσει στο Google την παραλία.
20: Ναι, το είδα, κύριε.
0: Είναι γυμνιστό, είναι δυνατόν δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας. Αυτό μου λέτε.
20: Ναι, έγινε, κύριε Ξενόλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Για να δούμε. Δίνουν εξετάσεις υπηρεσίες. Για να δούμε. Στην Κάρνα θα πάτε, Δημοκρατίας 73 στην Ουρία υπάρχει κατάστημα. Όποιος είναι στην εμβέλειά του για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας ποικιλίας φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Στα οπτικά Καραμούζης πάτε για να φροντίσετε τα μάτια σας, είτε έχετε πρόβλημα μοιοπίας, αστιγματισμού, πρεσβειοπίας, είτε θέλετε γυαλιά ηλίου. Οπτικά Καραμούζης είναι στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα για τα μάτια μας μόνο με φροντίδα και εκπληκτικές τιμές, δίπλα μας ο Γιάννης ο Καραμούζης. Στο Ρίο για να φάτε σαν άνθρωποι εξαιρετικά, ήσυχα, δροσερά, να κάνετε το γεύμα σας, να κάνετε το δείπνο σας, να κάνετε το τραπεζάκι σας στη Somerset 65 που είναι οι τέσσερις εποχές. Θα με θυμηθείτε. 261-0910-950 το τηλέφωνο. Και βεβαίως στην Ευβοίας 250, στο βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα, βάζουμε όλοι στα οχήματά μας καύσιμο μέσα. Εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, επαναλαμβάνω, οι αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ σας. Διότι οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ευβοίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκο. Ο κύριος Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος, έχει το λόγο τώρα, γιατί χτες ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η προμελέτη για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελή.
1: Καλημέρα σας. Και εσάς, ακροατές, κύριε Ξανάρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για να τα λέω τουλάχιστον όπως τα πιστεύω εγώ, ότι αυτό το παραλιακό μέτωπο που έχει Πάτρα τόσα χρόνια και έτσι όπως κατήντησε, είναι να το πετάξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω επίσης να πω ότι κατά την άποψή μου, κύριε Αντιδήμαρχε, ό,τι και να φτιαχτεί, θα είναι καλύτερο από το υπάρχον. Αλλά από εδώ και πέρα αρχίζει η κουβέντα. Το τι πρέπει να φτιαχτεί, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για εσάς ούτε για μένα, μιλάμε για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και τις επόμενες γενιές. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Απολύτως.
0: Απολύτως.
1: Δεν συμφωνούμε στο ότι κινούμαστε εμείς λογική, ό,τι και να φτιαχτεί, αλλά θα τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό σας λέω. Ό,τι και να φτιαχτεί. Με την έννοια της ανάπλασης μιλάω, έτσι. Δηλαδή είναι τόσο χάλια, για να σας το πω, ξέρετε τι γίνεται. Είναι τόσο χάλια που ό,τι και να φτιαχτεί θα φαίνεται καλό. Θα φαίνεται καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ντροπή. Δηλαδή είναι ρήπανση στα μάτια μας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει τώρα οι αντιπολίτες, λένε τώρα αυτοί που έχουν ενστάσεις. Mm-hmm. Ότι ωραία, δεν θέλουμε ένα νότιο πάρκο ακόμα, ένας τόπος περιπάτου κτλ. Να υπάρχει και να είναι το πόσιμο, να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχει μέσα επιχειρήσεις εστίασης κυρίως, ελαφρές κατασκευές, όχι τίποτα μεγάλα. Έτσι, να υπάρχει τέτοια μια δραστηριότητα που να δώσει και ένα τόνο, σημαντικό τόνο θα έλεγε κανείς, ανάπτυξη στην περιοχή. Εσείς έτσι όπως τα είδα τα πράγματα, είναι ένας τόπος περιπάτου, παγκάκια αναψυχής, διαλογισμού, ποδήλατο, ραντεβού ρομαντικά κτλ. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Λέω καταρχάς ότι χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Γιατί? Γιατί με τις διεκδικήσεις που ξεκίνησαν από αυτή τη δημοτική αρχή παραδόθηκε το 2018 όλο το θαλάσσιο μέτωπο στο Δήμο Πατρέων. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να μην τα ξεχνάμε. Όταν και θα το πω έτσι όπως και ας ακουστεί και ας παρεξηγηθούν, γιατί έχουμε μπει σε μια λογική από χθες, ενώ χθες θα έπρεπε όλοι να είμαστε χαρούμενοι για αυτό που πάει να γίνει, να προσπαθούν οι εντολοδόχοι του ΤΑΙΠΕΔ και των δανειστών και αυτοί που ακολουθούν την πολιτική τους και που λυσάνε, πώς να το πω, να εξυπηρετήσουμε την νομιμότητα, τους δανειστές και δεν ξέρω και εγώ τι, ότι δεν παραδίδουμε κάτι στο σωστό στο λαό μας. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι με δικές μας διεκδικήσεις της Δημοτικής Αρχής, με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που σήμερα κάποιοι τα γυρίζουν τούμπα και μας ζητάγανε και όλα πώς θα νιώθουμε που δεν θα υπάρχει ομόφωνα. Εμείς πώς θα νιώθουμε? Εμείς σταθεροί είμαστε σε αυτό που ψηφίζουμε. Αυτοί τα γυρίζουν. Εμείς σταθεροί είμαστε στην υπογειοποίηση του τρένου. Εμείς σταθεροί είμαστε ότι πρέπει να πέσει το κτίριο του Λιμένα.
0: Δεν το συζητάω αυτό. Έπρεπε να έχει πέσει ήδη, με συγχωρείτε. Σαν πολίτης και μόνο. Έπρεπε να έχει πέσει ήδη. Και να μας πείτε γιατί δεν έχει πέσει. Γιατί δεν έχει
1: πέσει? Κάποιοι έχουν κάνει προσφυγή στο να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο.
0: Τι να κάνει?
1: Και αύριο κιόλας να σας δώσω και την είδηση. Περιμένουμε κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Τι να κάνει?
1: Να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο.
0: Και θα έρθει το κλιμάκιο του Υπουργείου να δει αυτό το χάλι εκεί, το φάντασμα, αυτό το πράγμα.
1: Μιλήστε με τους μηχανικούς που κάναν την προσφυγή να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο. Εμείς αυτό λέμε, ότι βάζουν εμπόδια. Τώρα, όσον αφορά για να πέσουμε και τα ζητήματα της ανάπτυξης και του χώρου, δεν μιλάμε μόνο για λοιπόν αυτά τα περίπτερα που αναφέρθηκαν και χθες, αυτό το ρόλο θα παίζουν. Τα καταστήματα εστίασης κτλ. Το ζήτημα όμως, να πούμε και παραπάνω, γιατί διάβαζα χθες, ας πούμε, δεν θυμάμαι σε ποιο μέσο και site, αλήθεια δεν θυμάμαι, δεν έχει να κάνει με το αν είναι. Λοιπόν, αιμορραγή εστίαση. Έχουν αναφερθεί όλοι αυτοί που νοιάζονται για την εστίαση, για τους μικρομεσαίους, ΕΒΕ κτλ. Έχουν αναφερθεί, έχουν ασχοληθεί ποτέ με κανένα ζήτημα? Έχουν ασχοληθεί με τους μισθούς των εργαζομένων που θα μπορούν και είναι να.
0: Μην μου φεύγετε, είναι άλλο θέμα.
1: Αν
0: αιμορραγή εστίαση έχω απόψει, είναι άλλο θέμα. Πάμε εκεί τώρα.
1: Ακούστε λίγο. Αυτό που παρουσιάστηκε, καταρχάς βαριές κατασκευές δεν μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό με βρίσκει εμένα προσωπικά σύμφωνο, αλλά να γίνουν κάποιες κατασκευές για δραστηριότητες.
1: Όπως είπαμε και τα έξι περίπτερα που σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είναι μέχρι 20 τετραγωνικά για να εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Ότι δεν μπορεί
0: 20
1: να
0: τετραγωνικά
1: είναι
0: ελάχιστο. Γι' αυτό
1: δεν μπορεί να είναι. Βάσει γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προφανώς.
0: Αυτό μιλάμε για καντίνες δηλαδή. Μιλάμε για τίποτα. Έτσι, τα 20 τετραγωνικά.
1: Για αυτά που βλέπουμε και στο εξωτερικό μιλάμε, μέσα στα πάρκα.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Αυτό λέμε. Και στη Γερμανία, άμα πάτε σε πάρκα, μπειραρίες κλπ. Έτσι είναι. Είναι μικρές κατασκευές που έχουν μπροστά τραπέζια, χώρους, κάθετο κόσμος κτλ. Αυτό είναι. Τι είναι, τουαλέτες, χώρους υγιεινής.
0: Ναι.
2: Βαριές κατασκευές και απαγορεύεται. Και αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν λείπουν οι βαριές κατασκευές.
0: Όχι, όταν... όχι, όχι, όχι, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αυτό, δεν μιλάμε σαν για εκείνα που φτιάχτηκαν την Δήμαρα.
2: Από εκεί και πέρα, τέτοια ζητήματα μπορούμε να τα ξαναδούμε. Να μιλήσουμε και με τους μελετητές και μπορούμε να τα κάνουμε και τα 6-8 που λέει ο λόγος ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό που βγήκε από το Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Το ζήτημα κάποιοι είναι ότι θέλουν να βάλουν εμπόδια σε αυτή την ανάπλαση. Εμπόδια στο να αποκτήσει η Πάτρα πρόσβαση στη θάλασσά της. Είναι οι ίδιοι που λένε ότι κρατάμε την πόλη πίσω κτλ. Αυτοί καλλιεργούν τη μιζέρια. Αυτοί δυσφημούν την Πάτρα και αυτοί θέλουν να την κρατήσουν πίσω. Ήρθε χθες η προμελέτη για την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου και τι δεν ακούσαμε. Τι πρόφαση δεν ακούσαμε. Το κτίριο, το οποίο είναι βασικό, γιατί ουσιαστικά δύο ζητήματα μπήκαν, το κτίριο και το τρένο. Το κτίριο του λιμένη, όταν το 11 έλεγε να κατεδαφιστεί, ακούστηκε κανένα. Το αποδήμαρχο δεν απάντησε κανένα. Βγήκε κανένα να πει γιατί να μην κατεδαφιστεί. Πήγανε τότε να κάνουν προσφυγή για να χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο.
0: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά άκουσα και μία άποψη ενός αυτοδιοικητικού. Εγώ την άποψη την σέβομαι να τη λέει και να την έχει. Δεν έχω. Αντιδρώ όμως την άποψη. Καλά κάνουμε ο καθένας και εσείς και εγώ. Ότι, θα είναι, ότι αυτό το πράγμα λέει είναι το πόσιμο. Ποιο το πόσιμο, ρε παιδιά, τώρα πλάκα μας κάνετε. Ποιο το πόσιμο, ποιο το κτίριο είναι το πόσιμο.
2: Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω το πόσιμο. Το ζήτημα είναι όμως ούτε θα κρίνω την αρχιτεκτονική του αξία και την αρχιτεκτονική του αισθητική. Λοιπόν, γιατί να το ξεκαθαρίσουμε, εκφράζει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εποχή κτλ. Και αυτό είναι.
0: Καλά, και τι έγινε δηλαδή τώρα. Αυτό
2: που είτε παίρνουν
0: αυτό.
2: Θετική γνώμη, είτε παίρνουν αρνητική γνώμη υπέρ τη καταδάφησή του.
0: Ή πάμε μπροστά ή δεν πάμε τώρα.
2: Υπάρχει μελέτη που λέει ότι είναι ετοιμόρροπο και θα πέσει από μόνο του.
0: Ναι, και υπάρχει
2: πρέπει
0: κάποια άλλη μελέτη.
2: Νεκρούς.
0: Υπάρχει κάποια άλλη μελέτη. Κύριε Αγγελή, υπάρχει κάποια άλλη μελέτη επιστημονική όπως η αυτή που λέει και έχω μιλήσει και με τον μελετητή και μου έχει εξηγήσει ο άνθρωπος. Υπάρχει άλλη επιστημονική μελέτη που λέει το αντίθετο για να δούμε.
2: Όχι, υπάρχει μια άλλη πρόταση που έλεγε να χαλάσουμε 300 χιλιάρικα.
0: Άλλο πρόταση. Μελέτη
2: δημοτική παράταξη πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Αϊβαλή. Ο οποίος έλεγε να χαλάσουμε άλλα 300 χιλιάρικα, να δούμε αν σώζεται και να χαλάσουμε και δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατομμύρια για να το ξαναφτιάξουμε και να κάνουμε υποστηλώσεις, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται στις κολόνες κτλ. Για να ξαναχρησιμοποιηθεί. Εμείς λέμε ότι είναι ένα κτίριο ετοιμόρροπο, πρέπει να πέσει. Έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για να πέσει, γιατί χθες, γιατί έχει και αυθαιρεσίες, λοιπόν, το κτίριο και το γνωρίζουν όλοι. Και όταν ρωτήσε ο Δήμαρχος χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες που ήρθε χαρτί από τον εισαγγελέα σε εμένα και στον κύριο Μελά ως αντιδήμαρχο Δημοτικής Περιουσίας, οι κύριοι που θα.
0: Τι λέει
2: που
0: το χαρτί
2: την καταγγελία να γίνει νεότερο μνημείο, θα πάνε φυλακή.
0: Τι λέει το χαρτί του εισαγγελέα.
2: Το χαρτί του εισαγγελέα λέει ότι πρέπει να προσέχουμε, να το περιφράσουμε για να μην μπαίνει κανένας μέσα γιατί είναι ετοιμόρροπο να πέσει.
0: Μάλιστα. Βέβαια. Βέβαια, εκεί μέσα είχαν βρει στέγια, άστεγοι, Ρωμά.
2: Ναι. Και, ναι, και άνθρωποι που τέλος πάντων.
0: Ναρκωμανείς.
2: Ναι. Και δεν πέσει.
0: Αυτό ήταν. Δηλαδή, το θέμα από την ανάπλαση ήταν το χθεσινό συμβούλιο. Δηλαδή, αναλώθηκε στο αν θα πρέπει να πέσει ή όχι και το αν το τρένο πρέπει να είναι
2: υπόγειο. Ναι.
0: Το υπόλοιπο αυτό. Κομμάτι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Γιατί φέρατε ένα κομμάτι του παραχωρημένου μετώπου.
2: Προχωράει ταυτόχρονα. Και το Α και το Γ κομμάτι. Αυτή τη στιγμή
0: θα τα δούμε σε άλλη συνεδρίαση αυτά.
2: Θα τα δείτε βέβαια σε άλλη συνεδρίαση. Εμείς αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να έρθει η τελική μελκατεύχη δημοπράτησης για αυτό το κομμάτι. Έχει σπαστεί σε τρία κομμάτια για να προχωράει πιο γρήγορα. Γιατί έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και τίθεται ζήτημα χρηματοδότησης το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά αυτοί που βάζουν τα εμπόδια, γιατί έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αυτό το έργο 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούν πάρα πολύ. Και πρέπει, επειδή έχουμε περάσει στο θέατρο του παραλόγου, το επαναλαμβάνω από χθες, εμείς ως Δημοτική Αρχή καλούμαστε, δεν τους βγαίνει βέβαια, να απολογούμαστε για αυτό που φέραμε. Αυτοί πρέπει να απολογηθούν
0: ναι,
2: στον Πατραϊκό λαό.
0: Το ερώτημα που έχει μια λογική βάση όμως είναι γιατί φέρατε αυτό και δεν έπρεπε να δείξετε όλες τις προμελέτες για όλα τα τμήματα για να ξέρουμε τη συνολική εικόνα. Κάποιος που λέει και ενίσταται ότι ρε παιδί μου σύμφωνοι, εντάξει, αλλά είναι σαν να βλέπω ένα κομμάτι να ψηφίσω ένα κομμάτι. Άμα το υπόλοιπο δεν αρέσει ή δεν ταιριάζει ή έχω άλλη άποψη, τι θα γίνει.
2: Εντάξει, έχουν γίνει συναντήσεις, έχει γίνει διαγωνισμός αρχιτεκτονικός, υπάρχει νομοδοτική επιτροπή στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΤΕΕ, γιατί από χθες ακούμε δηλαδή ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ότι από το 2020 δεν είχε καμία ενημέρωση στο ΤΕΕ. ας πούμε. Με επίσημη ανακοίνωση βγήκε αυτό, δεν είναι μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ενώ είχε εκπρόσωπο μέσα.
2: Βεβαίως είχε εκπρόσωπο.
0: Ερχόταν ο εκπρόσωπος.
2: Και, ναι, τι να σας πω, αυτό είναι πρόβλημα τέλει, αλλά ερχόταν από όσο ξέρω, ναι. Λοιπόν, ο οποίος έχει ενημερωθεί και ότι θα γίνουν τρία κομμάτια και τι περίπου σχεδιάζεται για κάθε κομμάτι και το χρονοδιαγράμματα και μια χαρά, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, υπάρχει μια λογική σκέψη που λέει ότι να το δούμε όλο και να ψηφίσουμε, αλλά να το δούμε όλο. Δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι παράλογη αυτή η σκέψη.
2: Όχι, εγώ θα σε εξήγησα τους λόγους για τους οποίους έγινε, γιατί τρέχουν σωματοδοτήσεις, γιατί πάντα υπάρχει η γκρίνια και η άποψη ότι α, χάνουμε τις σωματοδοτήσεις γιατί καθυστερούμε. Εδώ πέρα λοιπόν πήραμε ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο, γι' αυτό έσπασε και σε τρία κομμάτια όλο το θαλάσσιο μέτωπο.
0: Γιατί για να προλάβετε υπάρχει... να μην απενταχτεί από τη χρηματοδότηση.
2: Για να τρέχει κάθε. Ναι, ωραία. Τρέχει ήδη προμελέτη για το Α και το Γ. Το επόμενο διάστημα, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται τα τέτοια δημοπράτηση για το τμήμα Β που είδαμε χθες, θα έρθουν και οι προμελέτες για το Α και το Γ, θα παρουσιαστούν και αυτές. Και είναι ένα έργο το οποίο θα αλλάξει, και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, όλη την πόλη μας. Και αντί να είμαστε σήμερα χαρούμενοι, αυτοί που υποτίθεται θέλουν την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και άλλες τέτοιες ωραίες κουβέντες που τις πετάνε πέντε φορές σε κάθε πρόταση, έχουν εγκλωβιστεί στη μιζέρια τους και προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το έργο να μην γίνει.
0: Λοιπόν, κλείνουμε λέγοντας το, αν έχετε να μας δώσετε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση και εφόσον τρέχετε για να μην τη χάσετε. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, δεν πρέπει να χάνετε.
2: Μέχρι το τέλος του χρόνου τα τέτοια δημοπράτηση.
0: Και μετά αρχίζει ο διαγωνισμός, έτσι.
2: Αρχίζει ο διαγωνισμός.
0: Με ο οποίο εντάξει, από εκεί και πέρα τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και σε
2: από
0: άλλα έργα.
2: Πέρα,
0: ο Θεός να φυλάει.
2: Μπορεί να το κύψουν, είναι ένα μεγάλο έργο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Εμείς θα πιέσουμε και θα όλες οι διαδικασίες να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Τα τεύχη και... η δημοπράτηση για το συγκεκριμένο που ψηφίστηκε χθες, να το τονίσουμε.
2: Για το Β. Και ταυτόχρονα ήδη δουλεύονται και οι προμελέτες για το Α και το Γ, τις οποίες θα τις ζητούνται το επόμενο διάστημα.
0: Να ξαναπώ κλείνοντας αυτό που είπα ξεκινώντας. Επειδή το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και επειδή με τη δουλειά μου έχω γυρίσει πολλές πόλεις με παραλιακά μέτωπα στο Βόλο, που να πάτε να δείτε και αλλού, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει σήμερα στη σύγχρονη εποχή ένας άνθρωπος.
2: Εμείς είναι ένα παλιό λιμάνι, εντάξει.
0: Όχι, είναι κακό. Είναι μισό λεπτό. Άμα κάνετε μια βόλτα, έχω κάνει βίντεο μέσα από το τρένο εγώ σε όλο το λιμάνι, από τον Άγια Ανδρέα μέχρι που πέρα εκεί τότε που ήταν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, το λιμάνι είναι χάλια. Δηλαδή μέσα είναι μια αποθήκη παλαιών μηχανημάτων, είναι με ρήπους, ότε δεν είχαν φτιαχτεί και οι στέγες εκείνα τα τόλ και ήταν τα μαύρα χάλια. Δηλαδή τι να δει ένας άνθρωπος που πήγαινε παραλιακά να περάσει την Πάτρα.
2: Συμφωνούμε. Μα αυτό λέμε.
0: Στην Αγίου Νικολάου το τσιμέντο κάτω, το έχω πει δημοσία πολλές φορές. Το τσιμέντο στην Αγίου Νικολάου, σε αυτό το κομμάτι που όποια πόλη το είχε, θα το είχε κούκλα, θα ήταν το τοπόσημο της πόλης. Το τσιμέντο που είναι κάτω και η κατάσταση γενικότερα, αλλά το τσιμέντο περπατάει ο Πετρινός τη βολτά του, είναι σαν και αυτό που έχει πεθερά μου στο Κοτέτσι. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Από πάνω η γύφτη, συγγνώμη Ρωμά, δεν είμαι Λατινοπούλου, η Ρωμά. Μπαίνανε στο οίκημα εκεί του Δήμου μέχρι να βάλετε, φωνάζαμε και γκαρίζαμε μέχρι να βάλετε τα μεταλλικά στις πόρτες και στα παράθυρα. Τις κακομοίρας γίνεται. Τρομάξαμε να πείσουμε τη Δημοτική Αρχή και τον τότε Αντιδήμαρχο να φύγουν τα αυτοκίνητα που παρκάρανε μέσα στην Αγίου Νικολάου και ήταν με απέραντη ένα λαμαρίνα σκέτη. Αυτή η εικόνα από έξω, από τα καράβια προς τα μέσα, ήταν επίσης άθλια. Ό,τι και να φτιαχτεί θα είναι καλύτερο από αυτό που περιγράφουμε σήμερα, από αυτό που βλέπουμε. Το από εκεί και πέρα συζητάμε το τι θα φτιαχτεί. Ναι, συμφωνούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Με τις υγείες μας. Σαρανταπέντε στροφές είναι αυτό. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος και ο Διαβολάκος. Καλά λευκό, κύριε Σβόλη. Λευκό. Είμαστε με τα καλά μας. Άντε, γεια.

0: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Γιάννη Στεφανόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των τραγουδιών και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Είχαμε μια εξέλιξη στο θέμα των μπράβων από την Ηλία που είχαν έρθει πριν από μερικές ημέρες στην Πάτρα, θυμίζω, και είχαν κάνει ντου σε κάποια καταστήματα, ένα στην Ακτιδημαίων, ένα στο κέντρο, δύο στην περιοχή του Ρίου. Τελικά είχαμε νέα δίωξη από την ανακρίτρια και εισαγγελέα σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και έτσι λοιπόν έχουμε χθες 6 συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα, 2 στην Πάτρα, 4 στην Ηλία. Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε εκείνο το ντου που έγινε στα 4 αυτά καταστήματα. Θυμίζω ότι αυτοί είχαν αφαιθεί ελεύθεροι σε πρώτη φάση, γιατί τότε δεν υπήρχε κατηγορία τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όμως τελικά αυτή η κατηγορία ανακοινώθηκε από τις ανακριτικές αρχές και έτσι λοιπόν τους πέρασαν σε όλους τους χειροπέδες και τους πάνε για ανάκριση, που σημαίνει ότι ενδέχεται να προφυλακιστούν.

Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Και να θυμίσω ότι ως αντίπινο αυτής της ιστορίας είχαμε στα Σαβάλια κάποιον ξυλοδαρμό. Δύο συλλήψεις που είχαν τελικά προφυλακιστεί και οι δύο, ενώ στην περίπτωση της Πάτρας όλοι αυτοί που ήταν, έκαναν τον ντου στα μαγαζιά, την είχαν περάσει μάλλον στα μαλακά, δεν είχε κανείς μα κανείς τους προφυλακιστεί. Τώρα όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Αυτή είναι μια εξέλιξη και να δούμε άλλα θέματα. Πάμε στο θαλάσσιο μέτωπο, γιατί έχει έτσι τη σημασία γι' αυτό. Εχθές τελικά το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο που η παράταξη Πελετίδη ψήφισε υπέρ, δύο ψήφισαν κατά, του Αϊβαλή και του Ψωμά, ενώ ο Σβόλης απήχε της ψηφοφορίας. Θα μιλήσω και με τον κύριο Δούρο σε λίγο από την παράταξη Σπιράλ του Πέτρου Ψωμά, μια και ήταν και ο εισηγητής αυτής της ιστορίας. Ενώ να πούμε ότι θα έχουμε, ελπίζω, και τον κύριο Αϊβαλιά και τον κύριο Σβόλη. Ο κύριος Σβόλης, ο οποίος ψήφισε, μάλλον απήχε της διαδικασίας, όλη η ομάδα του δηλαδή, δεν συμμετείχε στη διαδικασία αυτή.

0: Πάω λοιπόν τώρα στον κύριο Θάνο Δούρο. Καλημέρα κύριε Δούρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή.
0: Για ποιο λόγο καταψηφίσατε λοιπόν την πρόταση του Πελετίδη και της Δημοτικής Αρχής από τη στιγμή που είναι μια προμελέτη για το θαλάσσιο μέτωπο και λέει η συμπολίτευση ότι απορούμε, λέει, με τις παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως πώς και καταψήφισαν ένα τέτοιο μεγάλο έργο πνοής για την Πάτρα.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Φλαμή, και να καλημερίσω και τους ακροατές. Χθες έγινε όντως μια επεισοδιακή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς πιστεύω ότι χθες και οι τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι καταθέσαμε τις απόψεις μας και εν τέλει καταψηφίσαμε. Είπαμε πολύ τεκμηριωμένα τους λόγους τους οποίους μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
0: Θέλω να μου τους πείτε τους λόγους αυτούς, γιατί να δούμε και τι λέει, καταλάβατε, για πέστε μου.
1: Εννοείται. Καταρχάς δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη, δεν είμαστε ενάντια σε οτιδήποτε γίνεται στην πόλη, το οποίο έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό, έχει οικονομικά ωφέλη, έχει καλό αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Η χθεσινή πρόταση που ήρθε, χωρίς να υπάρχει κανένα είδος μομφής προς τις μελετητές, κάτι που έγινε ξεκάθαρο και σε όλων μας την ομιλία νομίζω, γιατί οι μελετητές με αυτά τα εργαλεία, με αυτές τις οδηγίες που είχαν, αυτό το αποτέλεσμα έβγαλαν. Ξέρετε καλά, κύριε Φλαμή, ότι αν μας δώσουν υλικά για ένα συγκεκριμένο φαγητό, όπως είναι οι φακές, θα βγουν φακές. Αλλά και τις καλύτερες φακές να βγάλει, παραμένουν φακές. Αν είναι υλικά για παστίτσιο, τότε θα βγει παστίτσιο. Να το πω έτσι λαϊκά για να γίνουμε κατανοητοί. Άρα η πολιτική εντολή, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις και οι περιορισμοί που δόθηκαν από τη Δημοτική Αρχή ήταν εξ αρχής, ήταν λανθασμένες κατά την οποία είμαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτή την γενικότερη ιδεολογία. Να μην υπάρχει ούτε ένας χώρος συνάθρεσης του κοινού, ένας χώρος εστίασης, και δεν μιλάμε τώρα για επιχειρηματικότητα. Εδώ δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα μπουκαλάκι νερό σε ένα ολόκληρο θαλάσσιο μέτωπο. Άρα η αρχή αυτής της πρότασης ξεκίνησε και η όλη ιδέα ήταν ένας χώρος περιπάτου, ένας ακόμα χώρος περιπάτου στην πόλη μας, στο οποίο εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ πιο εμβληματικό, πολύ πιο μεγαλόπνο για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, της πόλης μας, κάτι το οποίο θα δώσει πνοή και στην ποιότητα ζωής και οικονομικά ωφέλη στην πόλη μας και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Απαντήστε μου εσείς αν θέλετε, ποιος επισκέπτης, ποιος τουρίστας θα επιλέξει να έρθει να κάνει τον περίπατό του στην πόλη μας, αντί να δει ένα εμβληματικό, ας πούμε, το πόσιμο που θα ήταν, δεν μπορώ να σας πω τώρα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν δεκάδες στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, που τη φέρνουν ως παράδειγμα θαλασσίου μετώπου που έχει αναπλαστεί πρόσφατα. Υπάρχει το Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχουν έργα τέχνης τα οποία είναι φωτογραφίσιμα και εμβληματικά. Και βεβαίως υπάρχουν και τόποι εστίασης, να μπορεί να αγοράσει κάποιος κάτι, να δροσιστεί κτλ. Οπότε, για να πω, γιατί μπαίνουμε απευθείας στην ουσία του θέματος, γιατί πριν μπούμε στην ουσία εμείς προβληματιστήκαμε πάρα πολύ με τις εξ αρχής, με τα δεδομένα που δόθηκαν στους μελετητές. Για παράδειγμα, οι μελετητές θεωρούν δεδομένη την υπόγεια διέλευση του τρένου. Όπως ξέρετε, αυτό δεν διαφαίνεται το μέλλον, στο άμεσο μέλλον στην πόλη μας. Και μιλάμε με ρεαλισμό αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σας απάντησα εν μέρη. Αν θέλετε συμπληρωματικά να ρωτήσετε κάτι
0: να κάνω μια ερώτηση θέλω. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή έδωσε τα λάθος εργαλεία στους αρχιτέκτονες που κέρδισαν τον διαγωνισμό και έκαναν τη μελέτη? Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι λείπει? Γιατί είπανε κάποιοι για κάποιο ενιδρίο, είπανε για κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο θαλάσσιο μέτωπο?
1: Κύριε Φλαμή, εγώ θα το πω έτσι απλά και πάλι λαϊκά, ότι ακόμα και ο Σαντιάγκο Καλατράβα να ερχόταν να έκανε αυτή τη μελέτη με τις συγκεκριμένες οδηγίες από τη Δημοτική Αρχή, θα έβγαζε ένα ανάλογο αποτέλεσμα. Με αυτά τα υλικά που είχαν οι άνθρωποι, οι μελετητές, βγάλαν το βέλτιστο και μάλιστα υπάρχουν προτάσεις οι οποίες.
0: Άρα δεν έχουν ευθύνη καμία λοιπόν οι αρχιτέκτονες. Παραλλού είναι ευθύνη.
1: Η διαφωνία η δικιά μας είναι καθαρά στο πολιτικό επίπεδο. Εμείς θα θέλαμε να δούμε ένα θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο πρώτον θα συνομιλεί με τα υπόλοιπα κομμάτια, τα οποία έχουν, που είναι άλλων φορέων αρμοδιότητα, όπως είναι του ΟΛΠΑ, όπως λέγεται το Κρουαζιέρα ή Μαρίνα Μεγκαγιώτ, να συνομιλεί με όλους αυτούς, το οποίο είναι κάτι που δεν έγινε, είναι ξεκάθαρο. Επίσης δεν ρωτήθηκε καθόλου η γνώμη άλλων ειδικών, όπως είναι το τεχνικό επιμελητήριο, άρα υπήρχε όχι απλά πλημελής, υπήρχε απώλεια διαλόγου, παντελής απώλεια διαλόγου στην πόλη, διαβούλευσης. Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο στο θαλάσσιο μέτωπο, ένα έργο το οποίο θα είναι εμβληματικό, θα έχει μέσα στοιχεία αρχιτεκτονικά τα οποία θα ξεχωρίζουν και θα έρχεται κόσμος εκτός από τον Πατερνό, το οποίο θα απολαμβάνει τον περίπατό του, προφανώς και το θέλουμε αυτό, αλλά θα έχει και κάποιο χώρο συνάθρησης, γιατί ξέρετε είναι μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα αυτό, δεν είναι ο Έλληνας ο περιπατητής ή αυτός που θα βγει να κάνει διαδρομές χιλιόμετρων ή θα κάνει hiking στο βουνό. Ο Έλληνας θέλει να βρει την παρέα του, να πιει ένα ουδάκι, να πιει ένα καφέ. Αυτά δεν υπάρχουν καθόλου στη μελέτη. Είναι προφανές ότι ήταν αυτή η οδηγία. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία ήταν οι λόγοι, η απουσία όλων αυτών των στοιχείων στη μελέτη ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν στην καταστήση.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αλλάζει αυτό? Μπορεί να αλλάξει ή τώρα θα πάμε έτσι επειδή ψηφίστηκε την πλειοψηφία χωρίς καμία κίνηση βελτιωτική?
1: Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε κάποια δεδομένα. 2 χρόνια ακόμα δημοτική αρχή λαϊκής συσπήρωσης και Κώστα Πελετίδη, κατά την άποψή μας δεν μπορεί να ανατραπεί αυτή η πορεία. Έτσι, εμείς είχαμε τις ενστάσεις μας και πρέπει να το καταθέσω ιστορικά σε όλη τη διαδικασία. Ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικός, η προκήρυξή του, ο οποίος ήταν πανελλήνιος, θα έπρεπε να γίνει διεθνής. Άρα τώρα, αυτό που με ρωτάτε, θεωρώ ότι με διορθωτικές κινήσεις σε 2 χρόνια ίσως από σήμερα, γιατί δεν υπάρχει διάθεση σήμερα να γίνει αυτό, θα μπορούσε με κάποια στοιχεία αρκετά να προσθεθούν, θα μπορεί να γίνει διαβούλευση με άλλους φορείς. Ναι, θα υπάρξει καθυστέρηση. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα έργο, αντιλαμβάνεστε, το οποίο καθορίζει το οικονομικό και το κοινωνικό και το πολιτικό μέλλον αυτής της πόλης.
0: Ναι.
1: Άρα, το να καθυστερήσει 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι αυτό, για μένα είναι πολύ μικρό μπροστά στο διακύβευμα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, οπότε θα δούμε, κύριε Δούρο, τι θα γίνει. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θέλω να μιλήσω και με τον κύριο Αϊβαλή, ελπίζω να προλάβω, να προλαβαίνω, γιατί είναι και 22 ακόμα η ώρα. Για το θέμα αυτό του θαλασσίου μετόπου, ένα πολύ σημαντικό θέμα, καταλαβαίνετε, έτσι. Όσοι έχετε δει τη μακέτα, θα έχετε δει τι περίπου θα γίνει στην Πάτρα. Πριν από λίγο βγήκαν οι βάσεις. Έχουμε και τον πρώτο των πρώτων από την Πάτρα, τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από το Ρίο, όπου ο οποίος κατέγραψε 3 εικοσάρια και 1 δεκαεννιάρι, και μπαίνει στη σχολή μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σχολή που επέλεξε δηλαδή να φοιτήσει. Αυτήν επέλεξε και φυσικά μπαίνει πρώτος σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχει 3 εικοσάρια και 1 δεκαεννιάρι στις πανελλαδικές. Έχει γράψει το απόλυτο 20 σχεδόν δηλαδή. Να πούμε ότι ο Ανδρέας ασχολείται με την τοξοβολία και είπε μάλιστα ότι η περιορισμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου του χάρισε πολύτιμο χρόνο. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ανδρέα Οικονομόπουλο, ο οποίος με τα 3 εικοσάρια και το 1 δεκαεννιάρι μπαίνει πρώτος και σχολεί που θέλει, αλλά και σε όλα τα παιδιά τα οποία πέτυχαν στις πανελλαδικές και πλέον είναι στη σχολή που έχουν επιλέξει και σε κάποια σχολή που έχουν βρεθεί. Πάντα δεν επιλέγει σχολή, αλλά μπορεί να βρεθεί σε κάποια σχολή. Μένω στο θαλάσσιο μέτωπο, πάω στον κύριο Βασιλιά Ιβαλή. Έχω διαβάσει και το δελτίο τύπου το οποίο έδωσε δημοσιότητα η παράταξή του. Καλημέρα, κύριε Ιβαλή, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Και ως μηχανικός θέλω την άποψή σας. Υπήρξε βέβαια και ένα παράπονο, είδα από το ΤΕΕ, για το ότι το ΤΕΕ ως μηχανικοί ενημερώθηκαν τρεις μέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο για το θαλάσσιο μέτωπο και τα σχέδια αυτά, τις μακέτες δηλαδή, και εξέφρασε παράπονο και ο πρόεδρος του ΤΕΕ που είναι και δημοτικός ασύμβουλος, έτσι.
2: Εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι, κύριε Φλαμή. Ναι. Προβλέπεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς και από τον νόμο, σε στρατηγικά, σε στρατηγικής αναφοράς μελέτες, να έχουν γνώμη, να εκφράζουν γνώμη οι φορείς, και άμα τους καλέσεις και το γνωρίζουν, πώς θα εκφράσουν γνώμη. Δεν είναι το σχεδιασμό αυτό. Θεσμικά έπρεπε να γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, με βάση και την δική σας εμπειρία ως μηχανικός, αλλά και την εμπειρία σας ως δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής παρατάξεως, είστε ικανοποιημένος από αυτό που βλέπετε και το οποίο θα γίνει κατά τα φαινόμενα?
2: Καταρχάς, κύριε Φλαμή, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν μπορεί να έρχεται η Δημοτική Αρχή να φέρνει προσέγκριση, προσέξτε, προσέγκριση, όχι προσυζήτηση, ένα σχέδιο του κέντρου του παραθαλάσσιου μετώπου της Πάτρας χωρίς να έχουν γνώση, να έχει γνώση όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για το σύνολο του σχεδίου, αλλά και όλη η πόλη. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο επανειλημμένος έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να μας φέρει το ολοκληρωμένο σχεδιασμό, το master plan αλλιώς, της συνθετικής πρότασης που προέκυψε μετά από τη σύνθεση των τριών δεύτερων βραβείων, για να μας παρουσιαστεί. Η απάντηση που παίρναμε πάντα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη, όταν είναι έτοιμη θα σας παρουσιαστεί. Αντί να έρθει να μας παρουσιαστεί η γενική πρόταση του συνόλου και από εκεί και πέρα να πάμε να εξειδικεύουμε στα κομμάτια, ήρθε λοιπόν προσέγκριση, ούτε προσυζήτηση, προσέγκριση, ένα από τα κομμάτια αυτά. Είναι, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι να ζητάς από έναν άνθρωπο να σου εγκρίνει τα σχέδια για το σαλόνι του, γιατί αυτό είναι ο χώρος μεταξύ των δύο προβλητών Αγίου Νικολάου και Γούναρη, χωρίς να έχει δει το σχέδιο του κτηρίου του. Έτσι πώς το βλέπετε αυτό? Είναι φυσιολογικό? Σε καμία περίπτωση. Άρα ξεκινάμε από το πρώτο φάουλ αυτό. Το δεύτερο φάουλ, πας και λες στους μελετητές να σου σχεδιάσουν. Πώς να σου σχεδιάσουν? Τους δίνεις διάφορα στοιχεία για να σου σχεδιάσουν. Και κάναμε μια εξερώτηση. Στοιχεία για την υπογειοποίηση του τρένου, μελέτες για το υπογειοποιημένο τρένο. Γιατί ξέρετε, το κάθε υπογειοποιημένο τρένο χρειάζεται και κάποια στοιχεία επάνω στη γη. Δεν είναι μόνο από κάτω που περνάει. Πού θα έχει στάσεις, πού θα έχει ανεβατόρια, πού θα έχει ασανσέρ, πού θα έχει κλειμένες κλίμακες, πού θα έχει εξαερισμούς, πού θα έχει υποσταθμό ρεύματος, πού θα έχει ζώνες προστασίας που δεν μπορεί να κάνει τίποτα από πάνω. Δεν είχαν πάρει, στηριχθήκανε στην πολιτική απόφαση που τουλάχιστον η παράταξη και η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει πλήρως την υπογειοποίηση του τρένου. Από την άλλη πλευρά, ρωτήσαν, μέσα στο χώρο που σχεδιάζεται είναι και το κτίριο του ΟΛΠΑ. Ξέρετε, κύριε Φλαμή, για να καταδραφιστεί...
0: Το παλιό κτίριο, το παλιό. Και έτσι,
2: το παλιό κτίριο του ΟΛΠΑ.
0: Ναι.
2: Για να καταδραφιστεί αυτό, έχετε κατεδάφιση? Όχι. Έχει γίνει έγκριση από το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο για κατεδάφιση, γιατί τέτοια κτίρια θέλουν έγκριση? Την έχει στείλει ο Δήμος εδώ και κάτι μήνες? Όχι. Πώς σχεδιάζουμε έτσι? Ναι, δεν μας φέρνετε το σύνολο του σχεδίου για να δούμε. Ναι, κατά το σχεδιασμό έχετε λάβει υπόψη σας πολιτικές αποφάσεις και όχι αποφάσεις της διοίκησης και τεχνικά σχέδια. Πώς σχεδιάζουμε τις? Δεν θα έρθουμε μετά να αναθεωρήσουμε? Δεν θα έρθουμε μετά να κολυσιεργήσουμε? Και γιατί τόση βιασύνη να δείξουμε ένα προσχέδιο, γιατί είναι προμελέτη? Ξέρετε, μετά ακολουθεί η οριστική μελέτη, μετά μελέτη εφαρμογής, μετά τευχή δημοπράτησης, για να φτάσει να δημοκρατηθεί ένα έργο. Γιατί τόση βιασύνη να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι ενώ έχουμε κολυσιεργήσει τόσα χρόνια? Και γιατί δεν φέρνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, όπου οι μελετητές εχθές είπαν ότι τον έχουμε δώσει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πάντα η Δημοτική Αρχή μας έλεγε ότι όταν το έχουμε θα σας το δείξουμε. Και τώρα ποιος εμπέζει ποιον?
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι, σε αυτά τα γιατί λάβατε χθες απάντηση από τη Δημοτική Αρχή?
2: Δεν έπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, αν και ήμουν εκεί.
0: Άχιστε. Άρα δηλαδή παρέκαμψε τις όποιες ενστάσεις είχατε ως επικεφαλής παρατάξεως.
2: Και τι άλλο παρέκαμψε, κύριε Φλαμή?
0: Ναι.
2: Θα σας πω κάτι. Έρχεστε εσείς να φτιάξετε ένα σπίτι. Σας γίνεται μια πρόταση. Λέτε, αυτό δεν το θέλω έτσι, το θέλω αλλιώς. Ή ξέχασες να μου βάλεις αυτό. Πάει ο μελετητής, επανασχεδιάζει και σου το φέρνει για να το εγκρίνεις. Εμείς, ναι, ακόμα και επί του συγκεκριμένου σχεδίου, κάναμε 7 παρεμβάσεις χθες. Είπαμε 7 προτάσεις. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή την αντίληψη είχα, ότι σχεδόν οι περισσότερες από αυτές γίνανε δεκτές και από τους μελετητές. Αλλά πες ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Όταν εσύ κάνεις κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες, δεν πρέπει ο μελετητής να γυρίσει πίσω, να τις μελετήσει, να τις δει και να στο επαναφέρει, κάνοντας αποδεκτές κάποιες, καμία, όλες, δεν έχει σημασία. Να στο επαναφέρει. Ούτε αυτό έγινε. Και στη δευτερολογία μου, βάζοντας αυτές τις προτάσεις, τους παρακάλεσα: μην το ψηφίσουμε τώρα, να το δουν οι μελετητές με τις προτάσεις που έχουμε, που βάλαμε εμείς, που βάλαμε οι άλλες παρατάξεις.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έχει έτσι τέτοια σπουδή η Δημοτική Αρχή και δεν μπορούσε, ας πούμε, να το βάλει το θέμα σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, και να το συζητήσετε κιόλας και να ακούσει τις δικές προτάσεις και να κάνει μια πιο σύνθετη, αν θέλετε, πρόταση? Για ποιο λόγο δεν το έκανε αυτό?
2: Η γνώμη μου είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι και τόσο ευέλικτη στο διάλογο. Το έχει αποδείξει. Α. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι όταν έγινε η κατεφημισμόν διαβούλευση, γιατί ουσιαστική διαβούλευση δεν έγινε, για το παραθαλάσσιο μέτωπο, δεν έφερε σχέδιο προς τους φορείς για να τοποθετηθούν. Τι να γράψουν, μια έκθεση ιδεών? Και αποτέλεσμα είναι πόσοι, το είπα και χθες, πόσοι φορείς θεσμικά της πόλης μπήκαν στη διαδικασία να συμμετάσχουν στην διαβούλευση για το μεγαλύτερο σχέδιο ανάπλασης που θα καθορίσει την πορεία της πόλης για τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι.
2: Δεν πήρα απάντηση. Κύριε Φλαμή, για να ξεμπερδεύουμε με αυτό, να σας πω το εξής, ότι εμείς περιμέναμε να δούμε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι ένας όμορφος λειτουργικός χώρος, αλλά θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Ένα προορισμό που θα ξεχωρίζει για την ταυτότητά του, τη βιοκλιματική του προσέγγιση, την ποιότητα του δημόσιου χώρου. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα της Πάτρας και θα μας προσθέσει εξωστρέφεια και ανάπτυξη. Τουριστική, κοινωνική, οικονομική ανάπτυξη. Δεν θα αρκεστούμε στη δημιουργία ενός ακόμα χώρου περιπάτου. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο που θα δίνει το έναυσμα στους ανθρώπους να έρθουν, να παραμείνουν, να το ζήσουν, να τον επιλέγουν πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και να έρχονται σε αυτό το σημείο αναφοράς. Ένα σημείο αναφοράς που θα ξεχωρίζει για τη σύγχρονη Πάτρα. και θα είναι καταλύτης για να αλλάξει τη σχέση της πόλης με το θαλάσσιο μετωπό της, αλλά και να αλλάξει και το ρου της ιστορίας του μέλλοντος της πόλης.
0: Ναι, αυτό να τολμήσω θέλει. Να πω κάτι. Δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία έχετε αποκτήσει με γνώσεις τόσα χρόνια και εμπειρία σαν τη δουλειά σας κλπ. Και ως πρόεδρο του πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ και ως δημοτικό συμβούλιο και άνθρωπο που αγαπά την πόλη. Δηλαδή, τι βαθμό θα βάζατε σε αυτό το σχέδιο, αφού για να το φτιάξουν οι συναδελφοί σας πήραν εργαλεία από το Δήμο, άρα ο Δήμος θα δώσει εργαλεία. Τι βαθμό θα βάζατε?
2: Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως είναι ιδιαίτερα ελλιπές για αυτό που φανταζόμαστε όλοι στα μάτια μας, αυτό που, μάλλον που φανταζόμαστε όλοι στο νου μας, αυτό που θα θέλουμε για να αλλάξει την πορεία της πόλης. Ναι, μεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, ξαναλέω, στις αξιοποίησεις του δημόσιου χώρου, αλλά δεν θέλουμε έναν απλό περίπατο, πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι.
2: Δεν μας φτάνει ένας απλός περίπατος. Ναι, σας απαντάω, θα την πέρναγε τη βάση.
0: Αλλά μέχρι εκεί. Γιατί μια στιγμή δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να περνάει τη βάση, θέλουμε δεκάρι.
2: Εσείς το βλέπετε για δεκάρι, εσείς λοιπόν.
0: Που, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ λέω ότι θέλω ως πολίτης, θέλουν πολίτες. Θέλουμε δεκάρι.
2: Προφανώς θέλουμε δεκάρι. Για την πόλη μας δεν θέλουμε δεκάρι. Είναι το σημαντικότερο πράγμα στο κέντρο της πόλης μας, στο σαλόνι μας, αυτό το οποίο έχουμε όλοι οι πατρινοί που θέλουμε να πέσουν τα τείχη και να βγούμε προς τη θάλασσα, να έρθουμε πάλι την επαφή μας με τη θάλασσα, αλλά δεν θέλουμε ένα απλό χώρο περιπάτου. Δεν θέλουμε να πάμε, να πηγαίνουμε το καλοκαίρι τα απογευματάκια και να μας νταβανιάζει ο ήλιος και να γυρίζουμε πίσω. Δεν θέλουμε να βλέπουμε συνέχεια τσιμέντο. Θέλουμε κάτι το οποίο δεν θα μας καλύπτει μόνο
0: έγραψε
2: λίγα
0: λεπτά. Έγραψε και ένα ωραίο ρονικός Αδελιάνος και λέει πού θα πίνουμε νερό, λέει, εκεί πέρα. Με
2: ντάβανο ήλιο. Ναι, μας είπε ο Δήμαρχος εχθές ότι θα βάλω και βρύσεις. Αυτή είναι η απάντηση. Τώρα θέλουμε να συνεργαστούμε να κάνουμε κάτι. Ή δεν θέλουμε. Μάλλον δεν θέλουμε. Επιλογή είναι αυτή. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φλαμή. Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε μερικές διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Sky 89,4.
2: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη, μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
1: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον επικεφαλής της Μύζωνος μειοψηφίας, τον άφησα τελευταίο γιατί είναι και η βασική αντιπολίτευση, μιλώ για τον κύριο Κώστας Βόλη. Για το θέμα το μεγάλο αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι η βιτρίνα της Πάτρας, είναι το θαλάσσιο μέτωπο. Λέμε πολλές φορές και στην Πάτρα τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη, τι ωραία που είναι ο Βόλος κλπ. Κάτι τέτοιο πάμε να φτιάξουμε και εμείς. Το θέμα είναι πώς θα το φτιάξουμε, τι θα γίνει εκεί και πώς θα αξιοποιηθεί. Η παράταξη της Βόλη λοιπόν ήταν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξέφρασε την άποψη της αποχής από την ψηφοφορία. Έχω τον κύριο Βόλη. Τον έχουμε. Ναι κύριε Βόλη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα. Σας ακούμε λοιπόν. Καταρχάς, για ποιο λόγο επιλέξατε την αποχή από την ψηφοφορία?
1: Να πούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά.
0: Να τα πούμε.
1: Είναι ένας διαγωνισμός που ξεκίνησε εδώ και κάποια χρόνια σε δύο στάδια. Ήταν το στάδιο των ιδεών και ήταν το στάδιο μετά των προσχεδίων.
0: Ναι.
1: Για τα στάδια αυτά οι κριτές δεν ήμασταν εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Ήταν μια κριτική επιτροπή από αρχιτέκτονες μηχανικούς και μάλιστα ήταν και κάποιοι πανεπιστημιακοί. Εγώ τι είπα λοιπόν χθες? Είπα ότι αυτό το προσχέδιο, αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη, θα πρέπει να κριθεί και από τους ειδικούς που ήταν μέχρι τώρα κριτές της διαδικασίας. Και είπα λοιπόν να γνωμοδοτήσουν αυτοί που είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στο να κρίνουν ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό, να γνωμοδοτήσουν και να μας ενημερώσουν για τη γνωμοδότηση που θα είχαν. Απάντησε ο κύριος Πελετήρης, και πραγματικά εκεί έμεινα έκπληκτος, ότι και στην περίπτωση που οι κριτές αυτοί πούνε ότι δεν είναι το καλύτερο δυνατό, θα καθυστερήσουμε? Δηλαδή, λέει τώρα ο κύριος Πελετήρης, αν αυτό το έργο κρυφτεί ότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, ας το κάνουμε εμείς για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Και μιλάμε τώρα για ένα έργο που θα σημαδέψει την πόλη μας για πολλά χρόνια, όχι για ένα-δύο. Αυτή λοιπόν η κοντόθραμη σκέψη νομίζω ότι με βρίσκει εμένα τουλάχιστον και φαντάζομαι και όλους τους πατρινούς αντίθετους. Πρέπει ό,τι κάνουμε να είναι τεκμηριωμένο από τους ειδικούς πρωτίστως, γιατί 43 δημοτικοί σύμβουλοι και ένας ο δήμαρχος 44, μόνο μια κυρία είναι εκεί αρχιτέκτον, όλοι οι άλλοι είμαστε μη αρχιτέκτονες. Και καλούμαστε να κρίνουμε κάτι που δεν το έχουν κρίνει οι ειδικοί. Δεύτερο, ήρθε προς έγκριση το κεντρικό κομμάτι του παλιακού μετώπου και όχι εν μπλοκ ως ολιστικό σχέδιο όλο το παλιακό μέτωπο. Τι πιο λογικό, να κρίνουμε το σύνολο και όχι μόνο το ένα κομμάτι, γιατί ξέρετε κάτι, αυτά τα τμήματα του παλιακού μετώπου, ναι μεν μπορεί να είναι διακριτά, αλλά έχουν μια αλληλεπίδραση, έχει σχέση το ένα με το άλλο. Άρα λοιπόν όφελε η Δημοτική Αρχή να μας φέρει το σύνολο της προμελέτης και όχι μόνο το κεντρικό κομμάτι. Γιατί το έκανε, φαντάζομαι, για να προλάβει να κάνει κάτι, να φανεί ότι κάνει ένα έργο, έστω και να το κάνει λίγο πρόχειρα. Όχι, αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει πρόχειρα. Προτείναμε και είπαμε να γίνει ένα τοπόσιμο. Αυτό άλλωστε προβλεπόταν στη διαδικασία, να υπάρχει ένα τοπόσιμο. Δεν διαπιστώσαμε τοπόσιμο και ακούσαμε έκπληκτοι ότι τελικά το τοπόσιμο είναι μια υπερυψωμένη πλατεία, δηλαδή τυχεία με πετό και μέσα χώμα με δέντρα, το πούμε απλά. Αυτό είναι δυνατόν να λέγεται ότι είναι το τοπόσιμο του παλαιού μετώπου? Το παλαιό μέτωπο πρέπει να αφήνει το χώρο ελεύθερο και να συνδέεται το θαλάσσιο στοιχείο με τον αστικό ιστό. Αυτό το κάνει αυτή η προμελέτη. Πρέπει ο χώρος να είναι χώρος περιπάτου και αναψυχής. Προβλέπεται στην προμελέτη. Πρέπει όμως αυτός ο χώρος να είναι χώρος πολιτισμού, χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων, χώρος καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, χώρος επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Όπως τα είχαμε πει παλιά. Αυτά δυστυχώς δεν τα είδαμε σε αυτή την προμελέτη. Μια προμελέτη που θα πρέπει να έχει το τοπόσιμο και μια θεματική ενότητα που να συνδέει το τώρα με την ιστορία της πόλης. Αυτά που ουσιάζουν. Είναι ένας χώρος ωραίος για περίπατο, είναι ένας χώρος ωραίος να κάνουμε ποδήλατο, αλλά έως εκεί. Εγώ δεν θέλω μόνο αυτό από το παλιακό μέτωπο.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω αυτά που λέτε, κύριε Βόλη, συγγνώμη και σας διακόπτω κιόλας, αλλά θα το πούμε έτσι. Λείπει δηλαδή ο χαρακτήρας του έργου. Το έργο δεν έχει χαρακτήρα, αυτό λέτε δηλαδή.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτό ακριβώς λείπει. Ναι, μεν υπάρχει η πρόσβαση του πολίτη, σωστά. Περπατάμε ελεύθερα.
0: Κάνουμε πολύ ωραία. Περπατάμε στην πλατεία Γεωργίου.
1: Αυτό λέω. Έχουμε και το πεζόδρομο, τις μεζόνες. Έχουμε και την Τρίγα Φεραίρου. Έχουμε και τις πλατείες μας. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Και όταν είπα κάποιες σκέψεις Όπως για παράδειγμα, ένας θερινός κινηματογράφος. Να υπάρχει μια σκηνή για ένα θερινό κινηματογράφο. Όταν είπα κάποιες σκέψεις, άσχετα να μπορεί να μην γίνει. Είπα ενιδρίο. Πας στη Βαρκελόνη και λες πάνω εδώ το ενιδρίο στο παλιακό μέτωπο. Κάποιες σκέψεις όπως το Ναυτικό Μουσείο, όπως το Ενεδιακό Κέντρο. Μερονεύτηκαν κιόλας. Και μάλιστα υπόθηκε και αυτό πραγματικά θα ακούσει οι ακροατές, ότι εμείς δεν επιθυμούμε το παλιακό μέτωπο να είναι εστία τουριστικής ανάπτυξης. Δεν θέλουν οι άνθρωποι τουρισμό στην πόλη μας με το παλιακό μέτωπο. Το παλιακό μέτωπο πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι είναι για τον πατρινό πολίτη φυσικά, αλλά είναι και μια πύλη εισόδου για τον ξένο, για τον επισκέπτη. Να λέει ο κάτοικος από την Άφορτο, από τα Αγρίνια, από την Αθήνα, ότι πάμε στην Πάτρα να δούμε το παλιακό μέτωπο, να δούμε κάτι συγκεκριμένο, όχι να προπατήσουμε απλά. Και αυτό που παρακολουθεί.
0: Μα καταρχάς, μια στιγμή. Ναι. Όταν δεν θα έρθει κανείς να προπατήσει. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Εγώ δεν πάω στην οίκαια της Γαλλίας για να περπατήσω στην Κομμενά του Σαντλέ. Πάω και για άλλα πράγματα. Και εκεί έχουν μια τεράστια παραλία και έχουν και ένα τεράστιο χώρο περιπάτου που λέγεται Κομμενά του Σαντλέ. Αν έχετε πάει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Αλλά δεν έχουν μόνο αυτό. Έχουν το καζίνο δίπλα. Έχουν στην οίκαια ένα καλό πράγματα να δεις. Έχουν τις Κάνες πιο δίπλα.
1: Ακριβώς. Έχουν κάτι να δεις. Έχουν κάτι που σε ελκύει. Έχουν κάτι που θα πεις, θα σηκωθώ να φύγω από την Πάρα να πάω εκεί. Αυτό λοιπόν απουσιάζει σε αυτό το παλιακό μέτωπο. Η δημοτική αρχή είναι η δημοτική αρχή για τον πολίτη που θέλει μόνο να περπατάει. Δεν θέλει να κάνει τίποτε άλλο. Να σας πω κάτι απλό. Υπάρχει ένα μεγάλο παλιακό μέτωπο το οποίο θα έχει τεράστια έξοδα συντήρησης. Δεν πρέπει να προβλέπετε να υπάρχουν λειτουργίες σε αυτό το παλιακό μέτωπο που θα δημιουργούν έσοδα ώστε να βγαίνουν τα έξοδα και να σου σκεντρίζονται. Δηλαδή θα κάνουμε ένα έργο μεγάλο, χιλιόμετρα, το οποίο μετά θα μείνει πώς, πίσω θα το συντηρεί, με τι χρήματα θα συντηρεί αυτό το έργο. Θα μας λέει μετά ο κ. Πολετίδης.
0: Δεν υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών, δηλαδή σε αυτό μια στιγμή. Δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι να νοικιάσει κάποιος για κάποια καντίνα στο κάτι, δεν ξέρω, για ένα νερό, ρε παιδί μου.
1: Έχουν κάποια μικρά υποτίθεται που μπορεί να είναι αναψυκτήριο, κάτι και όσια. Τώρα δεν είναι αυτό το επιχειρήν. Μιλάμε για επιχειρήν, όχι να έρθει ο καπιταλισμός και να γίνουν οι όμιλοι πλούσιοι. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ένα επιχειρήν που θα δημιουργεί κάποια έσοδα στο Δήμο, ώστε να καλύπτεται τα έξοδα. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα έσοδα, κύριε Φλαμή, αυτό το έργο μετά από λίγα χρόνια θα είναι ένα ερυπωμένο παλιακό μέτωπο και απαξιωμένο πάλι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κάτι.
0: Ή θα το πληρώνει ο Δήμος και μετά θα λέμε
1: όχι,
0: δεν έχουμε λεφτά.
1: Θα λέει μετά ότι δεν φταίει ο Δήμος, φταίει το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία που δεν μας δίνει θύματα στο Δήμο. Αυτό θα λέει ο κ. Πολετίδης. Αυτό το έργο λοιπόν πρέπει να δημιουργεί και έσοδα για το Δήμο.
0: Ναι, αλλά έσοδα δεν βλέπω. Γενικώς, κύριε Σβόλη, δηλαδή εσείς. Με την εμπειρία σας, με αυτά που έχετε συζητήσει από αρχιτέκτονες, με αρχιτέκτονες και μηχανικούς κλπ., τι βαθμό θα βάζετε στο σχέδιο αυτό το οποίο υλοποιήθηκε με εργαλεία που ο Δήμος έδωσε? Δεν φταίνει μόνο οι αρχιτέκτονες για αυτό που κάνανε. Ο Δήμος τους είπε: πάρετε τα εργαλεία αυτά και φτιάξτε το.
1: Ναι, εγώ λοιπόν.
0: Τι βαθμό θα βάζατε?
1: Ότι για τους ασθενείς μου που λέω πηγαίνετε κάθε περπάτημα, είναι ιδανικός χώρος να περπατούν, αλλά για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, για οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα που θέλω να έχει αυτό το παλιακό μέτωπο για την πόλη μας, ο βαθμός είναι κατά από τη βάση.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μόνο ιδανικό. Ναι, αλλά για να περπατάμε, έχουμε 100 χώρους στην Πάτρα. Έχουμε το Βασίλειο, έχουμε. Γιατί και το Βασίλειο μια χαρά περπάτημα κάνει εκεί. Και παίρνει αέρα. Έτσι, έχουμε τη Ρήγα Φεραίου, έχουμε τη Μεζόνος, έχουμε κάτω την Πλάζ Ιρών Πολυτεχνείου, φτάνουμε μέχρι κάτω το τέρμα Πλάζ που περπατάνε πάρα πολύ εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θέλω από αυτό το παλιακό μέτωπο, κύριε Φλαμή, να βρεθεί μια αιτία για έναν ξένο να έρθει στην πόλη μας.
0: Δεν
1: αυτό
0: θα έρθει,
1: λοιπόν απουσιάζει. Αυτό απουσιάζει. Δεν θα έρθει κανένας για να βρει ένα χώρο να κάνει ποδήλατο. Δεν θα έρθει κανένας για να βρει ένα χώρο να κάνει περίπατο. Το κάνει και στην περιοχή του. Εγώ θέλω λοιπόν η Πάτρα από αυτό το παλιακό μέτωπο να χαρακτηρίζεται στο μέλλον και να είναι κάτι θετικό που να αρκεί τον κόσμο. Αν δεν το καταφέρουμε τότε αυτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Μα πώς, μια στιγμή, εσείς βλέπετε, όταν βλέπετε αυτές τις μακέτες, πιστεύετε ότι το καταφέρνουμε αυτό?
1: Όχι. Και γι' αυτό το λόγο δεν ψήφισα θετικά. Προφανώς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε τόσο χώρο εκεί. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ακόμα και ένα μόνιμο καρναβαλικό πάρκο εκεί.
1: Εννοείται ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε θέλουμε που να τραβάει και να
0: γίνει. Δηλαδή, αν φέρει έναν ιδιώτη να σου φτιάξει καναβαλικό πάρκο, να το καταλάβει ο ακροατής μας, ένα μικρό πάρκο του Αστερίξ. Δεν λέω να φτιάξει το πάρκο του Αστερίξ που είναι τόσα στρέμματα όπως το Παρίσι, αλλά ένα πιο μικρό, με κάποια παιχνίδια που να έχουν καναβαλικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, πάντα το είχα κατά νου αυτό το καναβαλικό πάρκο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό εγώ είπα. Δεν μιλάω για σχέδια καπιταλιστικά. Μιλάω για σχέδια πολιτιστικής ταυτότητας.
0: Ναι, δηλαδή σκεφτείτε, δηλαδή, να είχαμε εκεί σε κάποιο χώρο μεγάλο που έχουμε χώρο, ένα μικρό αλούφαν πάρκ, να το καταλάβει ο κόσμος, μια και έχει πάει στο αλούφαν πάρκ ή είχε πάει, αλλά με καναβαλικά στοιχεία. Και να έχουμε και ένα μουσείο δίπλα με τα καναβαλικά στοιχεία μας κλπ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, μόνο που αυτά τα λέμε εμείς οι δύο, αλλά η Δημοτική Αρχή δεν τα καταλαβαίνει.
0: Θέλουν και οι ιδιώτες αυτά, δεν γίνονται μόνα τους.
1: Τώρα μην πάτε σε αυτή τη Δημοτική Αρχή να μιλήσετε για ιδιώτη. Αφήστε το 28 που θα είμαστε εμείς, να δούμε πώς θα το κάνουμε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Γρήγορα, γρήγορα πάμε στην υπόθεση Δαλαμάγκα τώρα, γιατί από χθες ο Δαλαμάγκας είναι ελεύθερος.
2: Είστε χαρούμενος?
0: Γιατί...
3: Δεν είμαι.
2: Για πέστε μας. Δύο λόγια, έτσι.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την οικογένεια μου, τον Θεό και τους δικηγόρους. Κάνει μια τέλεια δουλειά και η ποινική δικαιοσύνη. Αυτά έχω να πω.
2: Είστε ελεύθερος να ζήσετε με την οικογένειά σας πλέον, να πιστέψετε στο Αίγιο, να κάνετε.
3: Να πιστέψω στο σπίτι μου και θα δούμε από εκεί και πέρα.
2: Ικανοποιημένος. Θέλετε να πείτε κάτι...
3: Πάρα πολύ, αλλά...
2: Θέλετε να πείτε κάτι για την Αυστραλία που σας κυνήγησε?
3: Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο να πούμε. Τα υπόλοιπα άλλη φορά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν.
0: Δικηγόρος τώρα του κύριου Δαλαμάγκα, τον κύριο Γιώργο, τον κύριο Γιάννη, συγγνώμη, Αποστολόπουλο και τον κύριο Νίκο Αποστολόπουλο. Να του ακούσουμε.
4: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία 8 ώρων, το Συμβούλιο των Πατρών αποφάσισε πλέον και οριστικά το εντολές μας να μην εκδοθεί στις αρχές της Αυστραλίας. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την απόφαση. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τους ισχυρισμούς μας που είχαμε προβάλει από την πρώτη στιγμή και από αυτή τη στιγμή ο εντολές μας θα παραμείνει ελεύθερος. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ. Κύριε Αποστολόπουλε, το σχόλιο σας.
4: Σήμερα μετά από μια 8 ώρη περίπου διαδικασία, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδόσεως του παλάτι μας στην Αυστραλία. Ήταν μια υπόθεση με ιδιαίτερα νομικά ζητήματα. Θεωρώ ότι τα αναδείξαμε σωστά και το δικαστήριο τα υιοθέτησε. Τίποτα άλλο.
2: Ευχαριστώ.
0: Και έτσι λοιπόν ο Δαλαμάγκας είναι ελεύθερος και έχει επιστρέψει τόσες μέρες βέβαια τώρα, γιατί είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, αλλά πιστεύει τέλος πάντων και στο σπίτι του στο Αιγαίο. Η Αυστραλία φωνάζει. Είναι βέβαιο. Θα δούμε την αντίδραση της Αυστραλίας στις επόμενες ώρες κιόλας, γιατί θυμίζω ότι η οικογένεια Γιαννόπουλου του ομογενούς που κατά το κατηγορητήριο είχε σκοτώσει ο Δαλαμάγκας έχει αντιδράσει και ζητούσε την έκδοση Δαλαμάγκα στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία για να δικαστεί εκεί. Και θυμίζω στην Αυστραλία δεν υπάρχει παραγραφή τέτοιου εγκλήματος, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει παραγραφή μετά από 25 χρόνια.

0: Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάντα στο Sky, πάντα στον πρώτο ενημερωτικό σταθμό της πόλης. Ακολουθεί ο Δέλτα 30 που θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε. Και προσοχή, γιατί και σήμερα ζέστη έχει. Εντάξει, έχει πέσει κάπως θερμοκρασία, αλλά όχι αυτό που έκανε 8-9 βαθμούς. Είναι γύρω στους 4 πεσμένος ο υδράγυρος. Οπότε προσοχή και ιδιαίτερα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Γεια και χαρά σας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο

0: χρειάζεσαι.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Λένε θα είναι η τελευταία μέρα του φετινού καύσιμο. Θα είναι. Αν είναι, μέρα είναι και θα περάσει. Ακόμα και αν δεν είναι, είπαμε καλοκαίρι έχουμε. Ο 39-38-40-41 μας έχει γίνει συνέχεια. Καλά να είναι οι ανεμιστήρες και ο κλιματισμός στο σπίτι, κλιματισμός στο αυτοκίνητο, σε κάποια παραλία, αλλά και σε κάποια ορεινά μέρη, όπου εκεί παραδόξως είναι από αυτά που δεν ξέραμε. Αντί να έχει το αεράκι και οι ανάστασεις να είναι μεγαλύτερες, είναι πιο υψηλά από ό,τι στα παιδινά και στα παράλια ο υράγιος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο, λέει, θα δροσίσει, θα βρέξει κιόλας, θα ρίξει και καταιγίδες, αλλιά από τους επαγγελματίες που περιμένουν να δουλέψουν στις δημοφιλείς παραλίες. Και η Αχαΐα έχει πολλές, από το Γιαννισκάρι μέχρι την Εγύρα. Αλλά και αυτό θα περάσει. Αυτό το κύμα, το οποίο σε κάποια μέρη της χώρας μας ήδη έχει γίνει αντιληπτό. Χθες ήταν η Κέρκυρα, τα ξημερώματα με χαλάζι και καταστροφές σε καλλιέργειες, η ακριτική Αλεξανδρούπολη.

0: Πρωτές και αστραπές έχουμε και στα πολιτικά μας πράγματα. Σε μια, τώρα γιατί να τη λέμε, άτυπη, είναι προεκλογική η περίοδος και μ' αρέσει που από νωρίς, νωρίς αν οι εκλογές γίνουν το 27, κοντοζυγώνει αν αυτές γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει για τον άλλον πρόσεξε γιατί σου λέει ψέματα. Και έρχεται τώρα ο πιθανός ψηφοφός, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι λυσάνε, συγχωρέστε με για τη φράση, στα social media, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι την Κυριακή των εκλογών θα πάνε σε κάποιο κουβικό τμήμα να ασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμα. Μόνο λόγια και πίσω από ψευδόνυμα περισσότεροι. Αλλά τέλος πάντων, γιατί να πιστέψει τα πακέτα του Πρωθυπουργού, το πρόγραμμα των 100 ημερών του Ανδρουλάκη και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα της Ελλάδας, ο οποίος έχει ανοίξει το πουγγί και δεν δείχνει να ενθυμείται τα όσα είπε το 2014-2015, εκείνο το διαβόητο πρόγραμμα των 12 δις της Θεσσαλονίκης που ποτέ δεν έγινε, το ρίξε στα μνημόνια βέβαια, αλλά πλουσιοπάροχα δίδονται οι υποσχέσεις για τα οικονομικά. Ετούτα και μετά θα πέσουμε να πνιγούμε στον Πατραϊκό. Μόσα ακούθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας με έναν σχεδιασμό πολύ συγκεκριμένης κατεύθυνσης και ιδεολογικής, τολμώ να πω, της Δημοτικής Αρχής Πελετίδη και η διαφορετική άποψη σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Για περίπατο θα πέσουν τα 70-80 εκατομμύρια συνολικά του έργου. Τώρα για περίπατο τόσα πολλά δεν θέλει να ακούσει για επιχειρήσεις, επενδύσεις, μια ισορροπία ίσως κρατηθεί, αλλά η αντιπολίτευση, αν έρθει στα πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα ανατρέψει το σημερινό σχέδιο ανάπλασης του θαλασσίου μετώπου. Έτσι περιγράφεται και σκιαγραφείται η επικαιρότητα στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου, στην 23η ημέρα του Ιουλίου, με το ρολόι να δείχνει 12 και 4 και το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε στο Sky μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έκπληξη σήμερα στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Γιάννης Στεφανόπουλος, όχι Κωνσταντίνος Γύρης. Πού είναι το παλικάρι σου? Αδειά. Α, κάπου εδώ γύρω είναι. Προσφυγικά ο χώρος, ο στουντιάκος. Θα τα δούμε όλα. Θα τα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές σε λίγο. Κοντά μας είναι και αυτό το μεσημέρι είναι η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις τοπικής εμβέλειας και αναπτυξιακής κατεύθυνσης θέμα, το οποίο επέλεξε για λόγους κατ' εμέ όχι και τόσο ουσίας αλλά τακτικισμού η Δημοτική Αρχή να θέσει, να συζητήσει και κυρίως να παρουσιάσει και με σχετικό βίντεο, καλέσθητο ομολόγο, το θαλάσσιο μέτωπο, η παράκτια ζώνη. Θυμάμαι κάποιες τοπικές δημοσκοπήσεις πριν από 1-2 χρόνια που περιέργως δεν έδειχναν οι πατρινοί που απαντούσαν σε αυτή τη δημοσκόπηση να γνωρίζουν, να ξέρουν και να νοιάζονται για αυτό το τεράστιο έργο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά έχει μια χρηματοδότηση κοντά στα 8 με 10 εκατομμύρια, απαιτούνται γύρω στα 70, ξεκινά από το ύψος της Γούναρη, από τον Νότιο Πάρκο χοντρικά, εκεί συμπεριλαμβάνεται και η καταδάφιση του παλιού κτηρίου λιμένους, και φτάνει μέχρι πέρα την Κανελόπουλου, την αρχή της Αγίας και της περιοχής παλιά της πλάσης του ΕΟΤ. Ο κύριος Πελατήδης, όταν τον ακούει κανείς στις δημόσιες αναφορές του, λέει ότι όταν αυτό το έργο τελειώσει η πόλη θα είναι αγνώριστη. Κάτι ξέρει. Βέβαια, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Πάντοτε ο σχεδιασμός ενός έργου μπορεί να έχει διαφορετικό υπόβαθρο, δηλαδή ο σχεδιασμός, ο αρχιτεκτονικός κτλ. Αλλά και η χρήση, όπου εδώ τα πράγματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα στη σκέψη, την πολιτική των δημοτικών παρατάξεων, ιδιαίτερως των τριών, του κ. Σβόλη, του κ. Αϊβαλή και του κ. Ψώμα, σε σχέση με αυτήν του κ. Πελετή. Ο κ. Πελετήδης ακόμα βγάζει φλίκτενες όταν ακούει επιχειρηματικότητα. Θέλει πράσινο, θέλει ποδηλατόδρομους, θέλει πάρκο, θέλει περίπατο και κάποια λίγη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η άλλη είναι πιο ανοιχτή. Μάλιστα, στελέχη της Δημοτικής Αρχής λένε εκεί που περιοδεύουν ότι θα γίνει κάτι σαν και το παράλληλο μέτωπο του Βόλου, της Θεσσαλονίκης, και οι επισημάνσεις είναι αρκετές. Πολιτικό λόγο έχουν όλοι σε αυτό το έργο. Πολλές φορές αυτός έχει αποτυπωθεί. Να με συγχωρήσει και ο κύριος Βόλης, ο γιατρός, ο κύριος Ψωμάς που είναι εκπαιδευτικός, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβάσεων και έργων του Δήμου έχω πάντοτε μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη στον λόγο του κυρίου Βασίλη Ιβαλή, τον οποίο ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Ελλάσσονος Μειοψηφίας είναι ήδη εδώ στο Sky. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαδάφελοπουλο.
0: Διάβασα την παρέμβασή σας και την άκουσα εν μέρη χθες. Λέτε ότι ναι, τι να κάνετε, να πείτε όχι σε ένα τέτοιο έργο, και τώρα τι νόημα έχει χρονικά να το πείτε, τι μπορεί να αλλάξει? Θέλω να ξεκινήσω από αυτό όμως. Αυτές οι παρατηρήσεις δικές σας που θα μας τις αναλύσετε, έχουμε το χρόνο, γιατί γίνονται? Δύνατε να αλλάξει κάτι ουσιαστικό σε ένα έργο που ξεκινά ως ονούπο?
1: Βεβαίως, γιατί είμαστε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, αυτή τη στιγμή στη φάση της προμελέτης και είναι το πρώτο σχέδιο που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, κύριε Δαφυλόπουλε, στο συγκεκριμένο χώρο του σαλονιού, ας πούμε, του σπιτιού μας, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν θέλουμε απλά ένα χώρο περιπάτου. Στο συγκεκριμένο χώρο θέλουμε να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος θα αποτελέσει ένα εμβληματικό σημείο αναφοράς για την πόλη. Να είναι ένας προορισμός που θα ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του ταυτότητα, την ποιότητα του δημόσιου χώρου, τις εμπειρίες που θα προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες του, τη βιοκλιματική του, θα έλεγα, προσέγγιση, και ένας χώρος ο οποίος θα αναβαθμίσει ουσιαστικά και συνολικά την εικόνα της πόλης μας και θα αλλάξει το ρου της ιστορίας για το μέλλον. Θα ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξή της, την κοινωνική ανάπτυξή της, την οικονομική ανάπτυξή της και γενικότερα την εξωστρεφιά της. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε, όχι δεν θέλουμε, είναι λάθος, δεν μπορούμε να αρκεστούμε απλά σε έναν χώρο περιπάτου ο οποίος θα είναι για μία βόλτα και τίποτα άλλο. Θέλουμε ο χώρος αυτός και ο κόσμος να παραμένει στο χώρο, να ζητά και να επιδιώκει να πηγαίνει στο χώρο της ανάπλασης δίπλα στη θάλασσα, να δροσίζεται, να σκιάζεται, να περνάει όμορφες ώρες, να μπορεί να πάρει ένα νερό, τρελαθούμε, και να μην θέλει να γυρίσει σπίτι του. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, αυτό που θέλουμε, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο μας έδειξε χθες η Δημοτική Αρχή σε ένα απόσπασμα, αν θέλετε, από τη συνολική ανάπλαση. Γιατί, και γιατί το λέω σε ένα απόσπασμα, γιατί για να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη, άμα ρωτήσεις τον οποιονδήποτε τεχνικό που ασχολείται με τέτοια θέματα, η σωστή λογική, και αυτό καταγγείλαμε χθες, είναι ότι πρέπει να έχεις το σύνολο του έργου και μετέπειτα κομμάτι-κομμάτι να κάνεις focus και να εντρυφείς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εδώ πήραμε ένα κομματάκι από το σύνολο της ανάπλασης παραλιακού μετώπου που είναι από την Καναλοπούλου μέχρι τη Βενιζέλου και να φέρουμε ένα προσχέδιο. Και ξέρετε, κύριε Τριαφυλόπουλο, ποιο είναι το άσχημο. Ότι δεν το φέραμε το προσχέδιο για να το κουβεντιάσουμε. Δεν το φέραμε για να πούμε προτάσεις. Δεν το διαβουλευτήκαμε με τους φορείς της πόλης. Αλλά το φέραμε κατευθείαν για έγκριση. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Επειδή αυτό το λένε και οι συναδελφοί σας των υπολείπων πτερήγων της αντιπολίτευσης, αναρωτιέμαι, κύριε Ευάλη, πολιτικό το ερώτημα, θα επιστρέψω στο τεχνικό σκέλος, δεν είναι δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να εκτελέσει ένα έργο και να αναλάβει και πολιτικά την ευθύνη για αυτό το έργο να κριθεί?
1: Γιατί
0: δεν είμαι σίγουρος, ναι, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό που θέλετε εσείς το θέλει και η πλειοψηφία των πατρινών, αλλά θα μας πείτε πώς το θέλει η Δημοτική Αρχή περίπου για να το αντιληφθούμε και πώς το οραματίζεστε εσείς?
1: Θα σας πω. Δεν είναι να φτιάξουμε μια πλατεία, ούτε να διαμορφώσουμε έναν κήπο. Η ίδια η νομοθεσία αναφέρει ότι σε μεγάλα έργα στρατηγικών αναπλάσεων θα πρέπει να συνεργάζονται όλοι, να ακούμε όλους τους φορείς της πόλης, να προσπαθούν να ενσωματωθούν όλες οι προσθήκες, αν θέλετε διορθώσεις, γιατί πρόκειται για μια στρατηγικής μορφής ανάπτυξης, στρατηγικής σημασίας ανάπλαση, η οποία θα καθορίσει το μέλλον της πόλης. Δηλαδή, να σας πω εγώ με τη λογική που μου το βάζετε. Μάλιστα, σήμερα είναι ο Πελετίδης και ξεκινάει μία πρόταση μέσω του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνει. Σε 2 χρόνια που δεν θα είναι ο Πελετίδης, θα αναθεωρηθεί εκ βάθρων η πρόταση και θα είναι κάτι άλλο. Και επειδή αυτά τα έργα είναι πολύχρονα, δεν είναι ούτε σε 1, ούτε σε 2, ούτε σε 3 χρόνια, μην νομίζετε. Όταν θα έρθει ο επόμενος, θα αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή, επειδή θα βγει 2 μέρες, θα το σταματήσει και θα το ξαναλλάξει. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται, μιλάμε για ένα έργο το οποίο ήδη ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ξεκίνησε από το 20, μας δόθηκε το μέτωπο το 18 επί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε φτάσει στο 26, ακόμα τώρα μας παρουσιάστηκε ένα κομματάκι από την προμελέτη και πρέπει να ακολουθήσει. Οριστική μελέτη. Μελέτη εφαρμογής. Τεύχη δημοπράτησης για να προχωρήσουμε μετά στην δημοπράτηση του έργου. Ξέρετε πόσο χρόνο είναι αυτός? Ήδη από τη σύμβαση είναι, αν δεν κάνω λάθος, 2,5-3 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα σε τέτοιου μεγέθους έργα δεν είναι θέλω αυτό, θα κάνω αυτό. Είναι ναι, θέλεις, είσαι δημοτική αρχή, δίνεις τις κατευθύνσεις σου, ακούς τους τεχνικούς, λαμβάνεις υπόψη σου και τις απόψεις της κοινωνίας και τις απόψεις των φορέων και μάλιστα ναι, με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνεις, προχωράς. Όμως, παρουσιάζεις πρώτα το γενικότερο πλάνο. Το γενικότερο πλάνο το έχει δει κανένα στην πόλη.
0: Για να προλάβω, σας διακόπτω. Ναι, προφανώς και ο κόσμος δεν ξέρει. Ευελπιστεί ότι θα είναι κάτι αισθητικά σημαντικό, κάτι το καινούριο, μια συνέχεια, ακούω να μου λένε κάποιοι, του Νοτιού Πάρκου που πάντα άρεσε. Και θέλω να μου βάλετε λίγο επιγραμματικά για να προλάβω.
1: Προφανώς μια ανάπλαση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αρέσει σε σχέση με αυτό το χάος που είναι σήμερα και το διοικεί η Δημοτική Αρχή εδώ και 10 χρόνια. Προφανώς μια ανάπλαση αρέσει. Αλλά αυτό θέλουμε. Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Βοηθήστε με λίγο για να προλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να μου βάλετε επιγραμματικά τη διαχωριστική γραμμή, δηλαδή τι είναι αυτό που θέλει ο Πελετίδης και τι είναι αυτό που λέτε εσείς προσωπικά. Καλά, περίπου το λένε και οι άλλες παρατάξεις, το εμπλουτίζετε πιο τεχνικά άρτια εσείς. Για να σας ακούσω.
1: Ο Πελετίδης θέλει ένα χώρο περιπάτου. Μία επέκταση του Νότιου Πάρκου. Το βλέπετε τι είναι. Ναι. Μπορείτε να τα δείτε. Όλα τα φωτορεαλιστικά κυκλοφορούν εδώ και μέρες πριν έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Αποσπάσματα βέβαια από σχέδια λίγοι θα καταλάβουν, αλλά τα φωτορεαλιστικά κυκλοφορούν μέρες. Ναι. Το τι θέλει είναι σαφές. Τώρα πώς θα γίνει το δέντρο των 12 μέτρων στο χώρο της προβλήτας του λιμένα, χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ανύψωση με χώμα, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Μάλιστα, εκεί δυσκολευτήκαν και οι μελετητές μου. Είπαν εντάξει, εκεί γι' αυτό δεν βάζουμε πολύ μεγάλα φυτά, γι' αυτό δεν έχουμε πολλά. Ποιος θα περπατήσει συνεπώς σε ένα τέτοιο χώρο, ντάλα ήλιο το καλοκαίρι?
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε
0: ένα λεπτό
1: να δούμε
0: πριν
1: μία.
0: Κυρία Ιβαλή,
1: συγγνώμη.
0: Επιτρέψτε μου λίγο πριν πάτε στο εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Έχω ακούσει τον ίδιο το Δήμαρχο να λέει ότι θα επιτρέψουμε μια κάποια επιχειρηματικότητα. Δεν είναι ότι θα είναι μόνο παίρνω το ποδηλατό μου ή παίρνω την παρέα μου και περπατάω. Κάτι θα έχει και επιχειρηματικά. Απλά η έκταση του αυτού του κάτι δεν θα είναι προφανώς αυτό το οποίο θέλετε εσείς.
1: Η απάντηση λοιπόν εχθές σε κάποιον, όχι από εμάς, δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος είπε ρε παιδί μου να πάρουν ένα νερό, που θα μπορούν να πάρουν? Η απάντηση του Δημάρχου, μπορείτε να το ακούσετε και το σχετικό από το Δήμο, είναι ότι θα βάλουμε και βρύσεις.
0: Μάλιστα. Ενώ εσείς τι λέτε τώρα, για να μην κατάλαβε ο κόσμος το...
1: Εμείς, σας ξαναλέω, θέλουμε όχι απλά ένα χώρο περιπάτου. Ναι, σωστά, είναι σωστή η ανάπλαση, είναι σωστή κατεύθυνση, είναι στην κατεύθυνση της αξιοποίησης, είναι στην κατεύθυνση, αν θέλετε, στην προσπάθεια υπέρ του λαού και της κοινωνίας, αλλά θέλουμε έναν ευληματικό χώρο που θα αλλάξει τη ζωή της πόλης, που θα αλλάξει το σημείο, το τι σημαίνει η πόλη για την επισκεψιμότητά της, που ο άλλος θα θέλει να έρθει μια φορά και να έρχεται και να ξανάρχεται, που ο πατρινός θα πηγαίνει, θα περνάει τις ώρες του και δεν θα θέλει να γυρίσει σπίτι του. Αυτό θέλουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει.
0: Κλέβω δύο λεπτάκια, Γιάννη, για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Ιβαλή. Όταν λέτε επιχειρηματική δραστηριότητα στο παράλληλο μέτωπο, λέτε αυτό το οποίο συνήθως γνωρίζουμε και από άλλες περιοχές, ανέφερα πριν τη Θεσσαλονίκη, Βόλο, δηλαδή καφετέριες, εστίαση, ή μιλάτε και για άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα,
1: κύριε Ιβαλή? Όχι. Και αυτή βαριά είναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Και αυτή βαριά είναι, σας λέω. Αλλά δεν μπορεί να μην έχεις ένα χώρο ο οποίος θα ενισχύει την ψυχαγωγία του πολίτη. Και δεν στέκομαι μόνο σε αυτό. Στέκομαι, αν θέλετε, ότι ο χώρος αυτός, εάν το δείτε, κοιτάξτε τα φωτορεαλιστικά που υπάρχουν. Ναι. Κοιτάξτε πόσο γυμνός είναι αυτός ο χώρος και πόσο ενισχύουμε ακόμα το τσιμέντο. Βάζουμε σκληρά υλικά τα οποία θερμοεκπέμπουν τα απογεύματα. Δεν έχουμε περιορισμένη δυνατότητα και περιορισμένη χρήση έτσι όπως είναι στο πράσινο. Δεν έχουμε θύλακες δροσισμού. Δεν παίζουμε καθόλου με το νερό. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα και δεν παίζουμε καθόλου με το νερό. Να δημιουργήσουμε κάτι ωραίο με επίπεδα συντριβάνια. Δεν παίζουμε καθόλου με το νερό. Σας λέω μερικά αποσπασματικά για να καταλάβετε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε ο άλλος να προσδοκά την επισκεψιμότητα στο χώρο. Είναι σε τέτοια θέση όπου είναι ηλιόλουστος όλος αυτός ο χώρος και πρέπει να βρούμε τρόπους για να αυξήσουμε και το χρόνο παραμονής, όχι απλά για λίγες στιγμές βόλτας.
0: Πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Βάζουμε ενωτελεία. Ήδη κατατοπιστήκαμε. Ευχαριστώ, κύριε Ευαλή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
7: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε το θαλάσσιο μέτωπο. Δροσιστήκαμε πολύ αυτές τις μέρες, έστω ακούγοντας τις πολιτικές τοποθετήσεις τις δημόσιες των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Συμπεριλαμβανομένης, πρώτα και κύρια, της Δημοτικής Αρχής. Περίπου έχουμε καταλάβει τι πάει να γίνει παράκτεια. Πάμε τώρα να προφυλαχτούμε λίγο, διότι αμελήσαμε κάποια πράγματα. Πέρασε, μάλλον σήμερα είναι και το τελευταίο 24ωρο, αυτό το κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα πάψει να έχει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Και νομίζω ότι αν έχω καταγράψει καλά την περιραίωσα υγειονομική έτσι ατμόσφαιρα, δεν προσέξαμε και τόσο και δεν προσέχουμε και τόσο σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζουμε ότι η λύση στα σαραντάρια είναι να πάω να βουτήξω στη θάλασσα ή στην πισίνα, είναι να βάλω ένα καπελάκι και να περπατάω στους ηλιόλους τους δρόμους. Θα σταθούμε στους ειδικούς να μας πούν τι πρέπει να προσέχουμε και από εκεί κινδυνεύουμε. Καλώς ορίζω και τον ευχαριστώ τον αναπληρωτή καθηγητή Γενικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Γενικό Οικογενειακό Γιατρό, τον κύριο Παναγιώτη Πλώτα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μόνο δεν σας ακούω καλά.
0: Θα δυναμώσω λίγο τη φωνή μου και ο ηχολήπτης μας θα πειράξει λίγο τα μαγικά του κουμπάκια.
12: Μακάρι, γιατί ακούγεστε από το βάθος.
0: Από το βάθος, μάλιστα. Έρχομαι κατευθείαν στο ζητούμενο. Δεν είναι τόσο αθώες αυτές οι θερμοκρασίες, λένε. Ναι, αλλά είναι καλοκαίρι, απαντώ εγώ, και πρέπει να μην μείνω, ξέρω εγώ, μόνο με το κλιματιστικό ή με τον ανεμιστήρα. Στο σπίτι πρέπει να βγω. Πρέπει να πάω διακοπές, πρέπει να πάω στην παραλία. Τι λέτε έναντι αυτών των δύο δεδομένων?
12: Εντάξει, ο κάψωνας είναι ιδίωμα του καλοκαιριού, είναι σαφές αυτό. Δεν θα αλλάξουμε τις εποχές, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Θα πρέπει όμως να προστατευόμαστε. Εννοώ ότι η έκθεσή μας στην ηλιακή εκνοβολία μπορεί να επιφέρει βλάβες στον οργανισμό μας και ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς μπορούμε να βγούμε με καπέλο, να προτιμούμε ανοιχτόχρωμα ρούχα, ελαφρύ ρουχισμό, γυαλιά ηλίου, να πίνουμε άφθονα υγρά, να κάνουμε αρκετά ντουζ, αλλά πρέπει να αποφεύγουμε τις κρίσιμες ώρες του μεσημεριού και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, οι ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να είναι δυσπροσεκτικές, δηλαδή εγκυμονούσες, ηλικιωμένοι, βρέφη παιδιά, άτομα τα οποία είναι παχύσακα, υπέρβαρα, άτομα τα οποία βεβαίως εργάζονται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Τεταφυλόπουλο, και πρέπει να το λέμε, εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον, σε εξωτερικό χώρο, ή αθλητές που ασκούνται. Νομίζω ότι θα πρέπει να απέχουν και την απεργασία τους το μεσημέρι όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπει το εργασιακό περιβάλλον τους, διότι πραγματικά υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό μπορεί να δημιουργήσει βλάβη σοβαρή στον οργανισμό τους.
0: Ναι, είπα πριν, κύριε καθηγητά, ότι είναι η περίοδος της αδειάς μου και πρέπει με την παρέα μου, με την οικογένειά μου και στην Αμμουδιά να βρεθώ και κάτω από μια ομπρέλα ή από ένα υπόστεγο ενός καταστήματος επίσης να κάτσω για ένα φαγητό, και όλο αυτό καταπονεί τον οργανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε να έχουμε μια ισορροπία, κοιτάμε να προφυλαχτούμε ανάλογα και ποια είναι και η κατάσταση η δεδομένη της υγείας μας.
12: Εννοείται, και όπως σας είπα και πριν, πρέπει να αναλαμβάνουμε και κάποια μέτρα προστασίας. Δεν θα μείνουμε κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο. Προφανώς, όπως είπατε και εσείς, το καλοκαίρι θα πάμε διακοπές. Προφανώς θα περιηγηθούμε στις περιοχές στις οποίες επιλέξαμε ως προορισμό. αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε όλοι. Απλά κάποιοι τα κάνουν και κάποιοι δεν τα κάνουν. Δηλαδή, να φοράμε τηλιακό με ικανοποιητικό δίχτυ προστασίας 30 λεπτά πριν βγούμε εκτός του σπιτιού. Αυτές είναι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέει ο γιατρός Πλώτας. Άρα λοιπόν, να ντυνόμαστε, όπως σας είπα πριν, με ελαφρεά και άνετα ανοιχτόχρωμα ρούχα, να φοράμε καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φροντίζουμε τη διατροφή μας να αποτελείται από ελαφριά και μικρά γεύματα, να έχουμε φρούτα, λαχανικά, να ενυδατωνόμαστε, να παίρνουμε συνέχεια υγρά και βεβαίως, όπως σας είπα, να παραμένουμε όταν είναι η θερμοκρασία 40-42 βαθμούς, να παραμένουμε σε χώρους που κλιματίζονται και να μην πηγαίνουμε κάτω από τον ήλιο χωρίς να προστατευόμαστε. Νομίζω ότι μέτρων άριστον ότι όλα αυτά με μια ισορροπία και με την κοινή λογική μπορούμε να πραγματικά να περάσουμε όμορφα στις διακοπές μας χωρίς να κινδυνεύσει ούτε ο εαυτός μας ούτε κάποιος οικείος μας και βεβαίως χωρίς να οδηγηθούμε στο νοσοκομείο από θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία.
0: Σε ποια περίπτωση θα κάνουμε αυτό που μόλις είπατε να το αποτρέψουμε? Δηλαδή αισθάνομαι κάτι, μια δύσπνοια, μια κακοδιάθεση, πρέπει να πάω στο κοντινότερο νοσηλευτικό ίδρυμα ή όχι?
12: Κύριε Τεταφυλόπουλο, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία προφανώς, αλλά να ξεκινήσουμε με τη θερμική εξάντληση, να μην πάμε τώρα στο πολύ επίγοντο περιστατικό, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και συμπτώματα. Δηλαδή, κάποιος ασθενής έχει οχρό, υγρό δέρμα, αισθάνεται αδυναμία, ζαλάδα, κεφαλαργία, πονοκέφαλο, ναυτία, τάση για μετό, κράμπες, έχει ασθενή σφιγμό, γρήγορο σφιγμό, ενώ έχει ταχυσφυγμία. Έχει μια έντονη εφίδρωση. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία δηλώνουν ότι έχει εξαντληθεί θερμικά ο οργανισμός και πραγματικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που κάνουμε είναι χαλαρώνουμε τα ρούχα, προσπαθούμε να μεταφερθεί το άτομο αυτό σε ένα δροσερό περιβάλλον. Μπορεί να εφαρμόσουμε δροσερές υγρές πετσέτες και να δώσουμε μικρές γουλιές νερού στον ασθενή εφόσον είναι σε εγρήγορση. Και βεβαίως, αν έχει εμετούς, αν χειροτερεύει κτλ. Και όλα αυτά διαρκούν πάνω από μία ώρα, είναι σημαντικό αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Ζητάμε άμεσα ιατρική βοήθεια.
0: Και κάτι τελευταίο. Ισχύει αυτό το όσο πιο νωρίς το πρωί και όσο μπορούμε από γευματάκι προς δύση ηλίου να επιλέγουμε το να είμαστε έξω σε μία παραλία, σε μία περιοχή, έτσι, επιλογή.
12: Προφανώς αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει με τους βαθμούς θερμοκρασίας που βρίσκονται στο περιβάλλον. Δηλαδή, ναι, τις πρώτες πρωινές ώρες και προφανώς κατά τη δύση του ήλιου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι θερμοκρασίες και ο ήλιος χάρη της πορείας του δεν πιάνει το πικ, είναι στον αδύρ της ημέρας και όχι στο ζενίθ και ως εκ τούτου υπό αυτή την έννοια προτείνεται. Βεβαίως, αν τώρα μία μέρα έχει 42 βαθμούς το μεσημέρι και 37 το πρωί και 37 το προς το απόγευμα, αντιλαμβάνεστε 38, όπως και πρόσφατα στην Πάτρα πριν 4 μέρες 5, εγώ ίδιος διαπίστωσα ότι κοντά στην παραλία το απόγευμα 7 η ώρα 7.30 είχε 39 βαθμούς και 40. Θέλω να πω ότι είναι θερμοκρασίες οι οποίες πραγματικά είναι απαγορευτικές και καλό θα είναι να είμαστε σε ανδροσερό περιβάλλον, να είμαστε κάτω από σκίαστρα και να αποφεύγουμε την επαφή μας και την έκθεσή μας στον ήλιο.
0: Αν κατάλαβα καλά, πάντως οι 5 μπύρες στο τραπέζι πρέπει να περιοριστούν σε μία.
12: Ανάλογα με τις αντοχές μας, κύριε Τεταφύλλου.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά.
13: Sky 89,4.
0: Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί σε αυτές τις μέρες είχαμε 2-3 δεδομένα από τους Δήμους, είχαμε κλιματιζόμενες αίθουσες, δεν ξέρω αν αυτές χρησιμοποιήθηκαν, και είχαμε και το σταμάτημα δημοσίων έργων, εργασιών στο ύπαιθρο, οικοδομικές, κατασκευαστικές, έτσι, καταστάσεις, και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται θεσμικά είναι και αυτά από εκείνα που πρέπει να έχουμε κατά νου, δηλαδή πέραν του τι αντιλαμβανόμαστε εμείς, πέραν του τι λένε οι γιατροί και καλά κάνουν, υπάρχουν και οι αρχές οι οποίες λαμβάνουν και αυτές μέτρα. Καλωσορίζω την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Άννα Μαστοράκου, να μας πει και η Περιφέρεια σε συνεργασία πάντα με τα τμήματα πολιτικής προστασίας και υγείας και πρόνοιας των Δήμων, τι έχει κάνει, αν έχει το νου της Και από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει τώρα μπορεί να δροσίσει και να βρέξει αύριο μεθαύριο, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ. Τι κάνετε, κυρία Μαστοράκου, πώς είστε?
14: Καλημέρα. Πράγματι, ζούμε πολύ έτσι ακραίες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και πράγματι πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά μία μεγάλη μέρημνα από τους πολίτες. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει μία πολύ μεγάλη προσοχή στην ενυδάτωση, να πίνουν όλοι νερό και να φροντίζουν και για τα μικρά παιδιά να πίνουν νερό, ώστε να μην προκύψει αφυδάτωση. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θα πρέπει να έχουν κατά νου την φαρμακευτική τους αγωγή και την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή και να ουσιαστικά συμβολεύονται τους θεράποντες γιατρούς εάν χρειάζεται αναπροσαρμογή. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τις ώρες της αιχμής, που είναι πολύ μεγάλη η θερμοκρασία, δεν θα πρέπει να κυκλοφορούμε, δεν θα πρέπει να είναι σε κλιματιζόμενους χώρους, δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια εργασία σε εξωτερικό περιβάλλον, και αυτό αφορά και τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τις ώρες της αιχμής. Ελαφριά διατροφή, πολύ σημαντικό, ανοιχτά ρούχα, καπέλο, και πολύ προσοχή στη θερμοπληξία. Δηλαδή, αν δούμε έναν άνθρωπο να λιποθυμάει δίπλα μας και να είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία του σώματός τους, θα πρέπει να του παρασχέσουμε τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή να βάλουμε σίγουρα κάτι υγρό, ένα υγρό επίθεμα στο τράχυλο, στις μασκάλες, στο μέτωπο, για να τον βοηθήσουμε. Και φυσικά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ σε περίπτωση λιποθυμίας, γιατί πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε θερμοπληξία και είναι μια κατάσταση που αν δεν υπάρχει άμεση βοήθεια μπορεί να οδηγήσει και σε δυσάρεστες συνέπειες για τον άνθρωπο.
0: Αναρωτιέμαι, ναι, επειδή δεν το ξέρω, αν η περιφέρεια, όχι υποχρεωτικά η δική σας η αντιπεριφέρεια της Δημόσιας Υγείας, αν έχει το ρόλο να λάβει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα, όπως κάνει σε κάποιες άλλες καταστάσεις υγειονομικής πάντα κατεύθυνσης.
14: Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες που έχουμε είναι καταρχήν οι κατευθυντήριες οδηγίες δημόσιας υγείας. Ναι. Όσον αφορά τώρα τους δήμους, θα μπορούσαν να προβλεφθούν και κλιματιζόμενοι χώροι για να μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτό άνθρωποι που δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι τους, και αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση α βαθμού. Νερά εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι δήμοι που προσφέρουν νερό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, που είναι ουσιαστικά στους δρόμους, που είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο χώρο ή εστία. Από εκεί και πέρα είμαστε σε alert και για το θέμα της πυρκαγιάς. Προχθές εκδόθηκε οδηγία ότι θα έχουμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες όλοι μας για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Ένα πολύ σημαντικό νέο ήταν η ομόφωνη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της πρωτοβουλίας που είχαμε ως περιφέρεια να τοποθετήσουμε δεξαμενές πυροπροστασίας νερού στην γραμμή της πυρόπληκτης ζώνης. Θα υπάρχουν ουσιαστικά 4 δεξαμενές οδοντάτονες για να προστατευτεί η περιοχή μας από την πυρκαγιά, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο το οποίο είναι πρόληψη. Η περιφέρεια αυτό μπορεί να κάνει, είναι πρόληψη κατά των πυρκαγιών. Θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Ζυθοποιία, με την οποία ήρθα σε επαφή από πέρυσι τον Αύγουστο, και η οποία θα συνδράμει με χορηγία για να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένες δεξαμενές. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ευθυστήσουμε την προσοχή στους πολίτες, να προσέχουν ιδιαίτερα. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο που αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε είναι ότι καλό θα είναι το καλοκαίρι, όταν υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες, να ενισχύσουμε λίγο τη δίαιτά μας σε αλάτι. Γιατί όταν υδρώνουμε πάρα πολύ, δεν χάνουμε μόνο νερό, χάνουμε και αλάτι. Επομένως, Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να έχουν κάτι μαζί τους, ξηρούς καρπούς, κάτι με αλάτι. Γιατί δεν χάνουμε μόνο νερό, χάνουμε και αλάτι, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Πολλές φορές αναπροσαρμόζονται και οι δοσολογίες των φαρμάκων σε ανθρώπους που έχουν υπέρταση γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχουμε ουσιαστικά απώλεια και αλατιού μαζί με απώλεια νερού, άρα το καλοκαίρι ενισχύουμε λίγο τη δόση του αλατιού, βεβαίως με την σύσταση του θεράποντος γιατρού σε περίπτωση υπέρτασης. Το τονίζω για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση.
0: Καλά κάνατε, γιατί ήμουν έτοιμος τώρα το μεσημεράκι, μόλις τελειώσουμε, να πάρω το αίμα μου πίσω. Ξέρετε τι εννοώ. Αν στο έχουν απαγορεύσει και ακούσει τη μαστοράκου, πας στο τραπέζι το μεσημέρι και λες, για φέρε την αλατιέρα να κάνουμε ανατροπή.
14: Όταν υδρώνουμε πάρα πολύ, ναι. Αυτό είναι το σημείο, το σημαντικό. Όταν υδρώνουμε πάρα
0: το
14: πολύ.
0: Κράτησα τώρα, μην το παίρνετε πίσω. Τώρα το καλοκαίρι.
14: Ισοφαρίζουμε λίγο το αλάτι που χάνουμε. Αυτό κάνουμε.
0: Ωραία. Ισοφαρίζουμε το αλάτι, άρα αλατίζουμε περισσότερο αυτή την περίοδο το φαγητό μας. Να έχετε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που τα είπαμε, κυρία Αντιμετωπίδη.
14: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
15: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον πρωτογενή τομέα. Είναι αυτή μας η, για μένα, καλή συνέχεια των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν παρακολουθήσαμε επί μακρόν, επί δίμηνο, τα αγροτικά μπλόκα, λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι και εμείς και οι σύλλογοι και οι φορείς, οι τοπικοί, οι παραγωγικοί, οι σχετιζόμενοι του πρωτογενή τομέα και η κυβέρνηση πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια, να δούμε κάποια πράγματα. Και διαβάζω διάφορα για την ανασύσταση του κτηνοτροφικού κλάδου που είναι ζητούμενο εδώ στην Αχαΐα, κυρίως σε Δυτική Αχαΐα και Ερήμανθο, μετά από τη θανάτωση των εγωπροβάτων λόγω της εκτεταμένης ευλογιάς. Καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Παχριστόπουλο, είναι υπεύθυνος στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για τα αγροτικά πράγματα, είναι και υπεύθυνος και στο Επιμελητήριο Αχαΐας για αυτά τα πράγματα. Τι κάνετε, χαίρετε.
16: Ναι, μ' ακούτε. Καλησπέρα, κυρία Τερενταφυλόπουλε.
0: Καλησπέρα, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είναι ευκαιρία πριν
16: να κόψουμε. Μ' ακούτε, μία μικρή διόρθωση μόνο για τους τίτλους. Είμαι στον τομέα συνεταιρισμών και κοινωνικής οικονομίας, αλλά ως αγρότης και ως επικεφαλής του αγροτικού τμήματος μπορώ να σας απαντήσω.
0: Το καλύτερο. Γιατί διατείνεστε ότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι θα χρηματοδοτήσει, θα ανασυστήσει το κτηνοτροφικό κλάδο, θα έρθει η ώρα που θα αποδειχθεί ότι δεν είναι αλήθεια και είναι ψέμα?
16: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εγώ θέλω να βάλω μια διάσταση πολιτική σε αυτό το ζήτημα και το λέω για τον εξής λόγο. Ήδη έχουν περάσει τόσοι μήνες, οι οποίοι αυτοί οι μήνες ήταν καθοριστικοί στο τι θα συμβεί την επόμενη μέρα για την ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Ναι.
16: Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στο νομό μας και ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα που έχει πληγεί περισσότερο, ότι οι κτηνοτρόφοι αυτοί που έχουν σφαγιαστεί τα ζώα τους, τα πρόβατά τους, έχουν πάρει την πρώτη αποζημίωση και πάλι καλά που την πήραμε. Ήμασταν από τις περιφέρειες και οφείλω να το πω που πήραμε τις αποζημίωσεις έγκαιρα. Όμως εδώ υπάρχει μια κατάσταση που εξελίσσεται λίγο ως τραγωδία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν εισόδημα, τρώνε από τα έτοιμα χρήματά τους, και όταν θα φτάσει η στιγμή για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, δεν θα υπάρχουν χρήματα. Γιατί αυτό όμως το λέω? Γιατί η κυβέρνηση έως τώρα έχει πει και έχει διαλαλήσει ότι μέσω κάποιων προγραμμάτων αυτή η ανασύσταση θα γίνει και θα δοθούν κάποια χρήματα. Δεν έχει πει ξεκάθαρα όμως με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και με ποιο τρόπο θα γίνει όλο αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι στο συνεδριακό κέντρο που γίνεται η συζήτηση για την ΚΑΠ, εξαγγέλνουν πράγματα αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα στηθεί όλο αυτό. Άρα υπάρχει από πλευράς των κτηνοτρόφων η απώλεια του εισοδήματος, και αυτό μετακινείται και στην κοινωνική οικονομία, δηλαδή στην οικονομία της περιοχής, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει η απώλεια του γενετικού υλικού των ελληνικών φυλών, δηλαδή αυτές οι ράτσες που έχουμε εμείς εδώ, και αυτό έπρεπε ήδη να έχει τρέξει από μεριάς Υπουργείου. Υπάρχει η μείωση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος, το οποίο αυτό συνεπάγεται ότι κάνουμε εισαγωγές, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Ισχύει ότι ακόμα και αν βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή αποσαφινιστεί από το Υπουργείο, με ποιο πρόγραμμα, με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα γίνει η ανασύσταση του τομέα της, των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ότι δεν υπάρχουν ζώα ούτε εδώ στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό? Ισχύει αυτό, κύριε Παπαχριστόπουλο?
16: Εντάξει, θεωρητικά με αυτό που ακούγεται μπορεί να είναι και αφαίρετο αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγες οι μονάδες στην Ευρώπη οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την ανασύσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είμαστε η μοναδική χώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που έχουμε πληγεί με την ευλογιά ή με την πανόλη ή με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Άρα στο ερώτημά σας και εγώ έχω μια εγκράτεια στο ότι δεν ξέρω τι να σας πω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα δηλαδή δεν έχουμε κάνει τη μελέτη και τη μέρημνα ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλο αυτό.
0: Κάτι τελευταίο. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συνομιλώ όχι απλά με έναν θεσμικό παράγοντα το επιμελητηρίο, αλλά και του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, με μια θέση ευθύνης. Έχετε εικόνα πόσα χρήματα θα μπορούσαν να απαιτηθούν για την ανασύσταση εδώ στη δικιά μας την περιοχή? Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ προφανώς, αλλά μήπως υπάρχει αυτή η διάσταση στο περίπου?
16: Κοιτάξτε, ό,τι και να σας πω θα ήταν λίγο αφαίρετο από μεριάς μου, και πιστέψτε με, και να είμαι ειλικρινής, με πιάνετε και εξαπίνεις σε αυτό το ερώτημα, αλλά χοντρικά θα σας πω, χοντρικά, αυτή τη στιγμή, ξέροντας ότι έχουν θανατωθεί γύρω στις 30.000 ζώα, αν βάλουμε με μία μέση τιμή περίπου στα 200 ευρώ, μπορείτε να βρείτε το νούμερο αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλη ζημιά, γι' αυτό σας ρωτάω. Αυτό καταγράφαμε. Αυτό καταγράφαμε ούτως ή άλλως ότι είναι μεγάλη ζημιά. Θα επανέλθουμε. Πείτε μια λέξη για να κλείσουμε.
16: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχει μεγάλη, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που συζητάμε, και πιστέψτε με, πρέπει να το ακούσει ο κόσμος, ότι ο κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή της Δυτικής Αχαΐας και ευρύτερα της Ελλάδας έχει πληγεί και καταστρέφεται και είναι με μία θηλιά στο λαιμό.
0: Δεν έχει, σας κλείνω. Σας κλείνω γιατί πρέπει να κλείσω.
16: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
17: Sky 89,4.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Αύριο θα είμαστε εδώ 12 και κάτι. Κλείνουμε μαζί τη ραδιοφωνική σεζόν 25-26. Χαίρετε.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Sky 89,4.